0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με...
0: με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει.

Οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη. Η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

0: μνήμες, στιγμές, όλα τα γες.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις? Μάτια.

Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιπλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
3: Στα ραδιοφωνικά DEC, ο DJ Pico.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Πέψη. Πέψη. Πέψη.
1: Τι λες παραμιλάς.
0: Πέψη.
1: Θέλεις ένα ψυχτικό.
0: Πέψη.
1: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
0: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
1: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
2: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

βιβλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
1: Αφού κουντώ.
0: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
2: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
0: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
3: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
4: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμπους.
3: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
3: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

Πριν περάσουμε στην αγωνιστική δράση, να ρίξουμε μία ματιά στο Mega Life, που καλό είναι να εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Και αρχή να κάνουμε με τον καιρό, που σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά το απόγευμα στα προσύννεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια.

Μένουμε στο Mega Live για να δούμε ποιοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Λοιπόν, σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Μάρτυρος Βίβου και του Αγίου Ευδοξίου. Γιορτάζουν λοιπόν ο Βίβος, η Βιβή, ο Ευδόξιος, ο Ευδόξης και ο Δόξης. Χρόνια πολλά σε όλους! Να περάσουμε στα τις αγωνιστικές δράσεις, όπου στο ΑΜΕΓΑ είχαμε 4 γκολ πέναλτι, ακύρωση τέρματος, σημαντική νίκη του Απόλλωνα επί της Ανόρθωσης με 3-1. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία από πλευράς της ομάδας της Αμοχώστου και απόϊχο που θα κρατήσει για μέρες.

Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι με γκολ του Πέτροβιτς στο 89 η Ομόνια Ραδίπου πανηγύρισε την νίκη με 2-1 απέναντι στην Κρασαβαϊνή σε ένα παιχνίδι που είχε ένταση και αυτό, VAR αποβολή και ανατροπές μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η δεύτερη αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα όπου στις 7 το απόγευμα στο Γασιπί ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί την ΑΕΛ, ενώ στις 8 το βράδυ η Νέα Σαλαμίνα Αμόχωστου υποδέχεται την ΑΕΚ Λάρνακα στο στάδιο Αμόχωστος επιστροφή.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 7 το απόγευμα. Η Πάφος FC αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Λευκοσία στο στάδιο Στέγιος Κυριακίδης και τέλος στις 8 στο στάδιο Αλφαμέγα. Ο Άρης Λεμεσού υποδέχεται την Ομόνια Λευκοσίας. Καλημέρα στον Θανάση, όπου εύχεται και περαστικά στον Ελκάμπη και σύντομα πίσω στα γήπεδα. Καλημέρα Θανάση μου. 23-24, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις τοποθετήσεις σας, τις καλημέρες σας, τις προβλέψεις σας για τα παιχνίδια που έχουν απομείνει και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε.

0: Μέρη μου καλημέρα όλη η μέρα και χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, στο 2324 περιμένω καλημέρες, τοποθετήσεις, απορίες και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Να κάνουμε αρχή έτσι στα της αγωνιστικής δράσης με το ρεπορτάζ από ΕΛ και τον Γιάννο Παπαϊωάννου.
1: Καλημέρα.
0: Γιάννο μου, καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα εύχομαι, όπως λέει και εδώ η φίλη μας η Μέρη. Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε?
1: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά, δόξα Θεός, καλός και ο καιρός. Ζέστη αρκετή νομίζω από το πρωί.
0: Ναι, θα είναι έτσι μέχρι την Τρίτη, όπως μας είχε αναφέρει και στην εκπομπή Ενημέρωση Τώρα, που επί ευκαιρίας να πω ότι ξεκινά πλέον στις 11, ο εκπρόσωπος τύπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μέχρι την Τρίτη θα είναι πιο πάνω η θερμοκρασία από τα κανονικά επίπεδα, με πιθανότητα και έκδοση προειδοποίησης. Είδες, ενημέρωσα και εγώ για κάτι που γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
1: Από όλα γνωρίζεις εσύ.
0: Γιάννο μου, να κάνουμε ένα αρχή με την μεταγραφή που τη χαρακτηρίσαμε και χθες με τον Χρήστο, στην μεταγραφή βόμβα του φετινού καλοκαιριού. Μία μεταγραφή, να πούμε, που έφερε έτσι, ήταν αποκαλυπτικό της ιστοσελίδας μας Super Sport FM 104.
1: Ακριβώς, ναι. Η είδηση βγήκε από το συγκρότημά μας. Εντάξει, υπάρχει έτσι μεγάλος ενθουσιασμός στις τάξεις του ΑΠΟΕΛ για την τελευταία προσφυγή του Τάσου Πακασέτα, ένα ενεργή αρχηγού της Εθνικής Ελλάδος με 82 συμμετοχές και 19 κόλ. Είναι γνωστή η πορεία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πέρα από την ποιότητά του έχει την εμπειρία και την προσωπικότητα που σίγουρα μια ομάδα όπως ο ΑΠΟΕΛ χρειάζεται να έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές, ώστε να παρασέρνει και τους υπόλοιπους. Ήταν μια κίνηση, θα έλεγα, κάπως απρόσμενη όσον αφορά το θέμα σχεδιασμού της ομάδας μεταγραφική ενίσχυση, διότι όλοι ανέμεναν ότι η επόμενη προσθήκη θα ήταν επιθετικός, όμως κύριος Ρίζας και ο κύριος Παπαδόπουλος έκριναν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν με την περίπτωση του Μπακασέτα. Είναι γνωστό ότι στην εξίσωση ήταν και ο Τζόρταν Άιου για την θέση του επιθετικού. Προτιμήθηκε όμως η περίπτωση Μπακασέτα. Άλλωστε είναι πολύ γνωστό ότι ο κύριος Βρίζας έχει καταλυτικό ρόλο όσον αφορά τον ερχομό κάποιων ποδοσφαιριστών στο ΑΠΟΕΛ και πιστεύω έπαιξε τον δικό του ρόλο για να έρθει ο Τάσος Μακασέτας στο ΑΠΟΕΛ. Ο κόσμος το δέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό τη συγκεκριμένη κίνηση, όμως θα έλεγα ότι στην εκπνοή της μεταγραφικής περίοδου ο ΑΠΟΕΛ προχώρησε σε σημαντικές προσθήκες. Είναι γνωστό ότι πέρα από τον Μπακασέτα που ανακοινώθηκε χθες, έχει ανακοινωθεί ο Ζελένικα, ο Μπάρακ και ο Καρίγιο. Θα έλεγα και ο Μπάρακ είναι του ίδιου μελληνικούς προσθέτης με εμπειρία στην Ιταλία, Σαμπτόρια, Φιωρεντίνα. Είναι παίχτες που σίγουρα θα δώσουν ποιότητα και αρκετή εμπειρία στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και από εκεί και πέρα όμως, καλός ο ενθουσιασμός, καλός ο ενθουσιασμός από τις πράξεις των φίλων του ΑΠΟΕΛ, όμως είναι θέμα πλέον τεχνικής ηγεσίας για να παντρέψει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Έτσι ακριβώς χρειάζεται.
1: Ναι, να τους παντρέψει αυτούς τους ποδοσφαιριστές και να βρει τον τρόπο ώστε ο ΑΠΟΕΛ να ανεβάσει επίπεδο και να παρουσιάσει αυτή την ποιότητα που έχει προσθεθεί στην ομάδα εντός αγωνιστικού χώρου, αρχής γενομένης από το αποψινό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ. Πριν να πούμε για το παιχνίδι με την ΑΕΛ, θα πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποστολή των γαλαζοκυτρίνων. Από τα νέα αποκτήματα ο Ζελένικα και ο Μπάρακ θα είναι στην αποστολή και από την ερχόμενη εβδομάδα η Καρίλιο και Μπακασέτα, ενώ εκτός αποστολής είναι οι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ο Βρόντις που αντιμετωπίζει δημιουργικό πρόβλημα και τα γνωστές απουσίες του Ματσίνη και του Κέρου Σωτηρίου.
0: Σήμερα υπάρχουν έτσι κάποιες εκπλήξεις που αναμένεις να δούμε τουλάχιστον στην αρχική επιλογή?
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που στο παιχνίδι με την ΑΕΚ αλλά και στα φιλικά της προετοιμασίας, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η αχίλιος πτέρνα του ΑΠΟΕΛ ήταν η άμυνα.
0: Για να μου γι' αυτό και η ερώτηση, επειδή το είχαμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα μαζί μας, το είχες τονίσει και την περασμένη εβδομάδα, γι' αυτό θέλω να δω, ξέρω ότι ξέρεις πάρα πολύ καλά τα του ΑΠΟΕΛ, κατά πόσο περιμένεις να αλλάξει κάτι από όσα μας είχες αναφέρει?
1: Νομίζω είναι θέμα απόφασης του κ. Παπαδόπουλου εάν θα τολμήσει να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις στα πρόσωπα όσον αφορά την εντεκάδα για να δούμε κάτι καλύτερο στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Εκτός και αν δώσει πίστοση χρόνου και να περιμένει ότι και η ίδια εντεκάδα θα μπορεί να παρουσιαστεί σε καλύτερη έκδοση, με καλύτερη λειτουργία όσον αφορά την αμυντική της λειτουργία, και φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο στην άμυνα αλλά είναι και στο κομμάτι της επίθεσης, στο τελείωμα των φάσεων που θα πρέπει να βρεθεί και θα έλεγα και σε αυτό το κομμάτι μια λύση. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ήταν λίγο οξύμορο όσον αφορά ο Μπακασέτα, είναι ένας παίκτης
0: πολύ γνωρίζουμε την αξία.
1: Πολύ το γνωρίζουμε, όμως νομίζω ότι θα περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε το πώς θα λειτουργήσει ο ΑΠΟΕΛ χωρίς καθαρό αιμο επιθετικό. Γι' αυτό το τονίζω αυτό, και είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας. Τώρα στο ερώτημά σου, θα έλεγα ότι κάποιες διαφοροποιήσεις που μπορεί να γίνουν είναι να δούμε, για παράδειγμα, να μένει εκτός ο Ντέκενεν και να αρχίζει στην εντεκάδα ο Αγγελόπουλος. Mm-hmm. Ο Καρίγιο είναι γνωστό ότι δεν είναι στην αποστολή.
0: Mm-hmm.
1: Και στην μεσαία γραμμή να δούμε τον Πέρες, ο οποίος έδειξε ανετοιμότητα όσον αφορά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να δούμε αν θα γίνει κάποια αλλαγή για να μείνει εκτός, που εάν γίνει αυτό τότε βλέπω πιθανό την προσθήκη του Γιάννη Αβραμίδη μαζί με Ντάρσιο και Τζούρισις στην μεσαία γραμμή. Όλα αυτά είναι δικές μας φυσικά εκτιμήσεις. Είναι θέμα το πώς θα κρίνει ο κύριος Παπαδόπουλος στο απόψινό παιχνίδι. Και μια άλλη προσθήκη, που μια άλλη διαφοροποίηση όσον αφορά τα πρόσωπα στην εντεκάδα, είναι αν θα δούμε τον Ζελένικα κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Μπάρακ είναι και στην αποστολή, έτσι είναι ερωτηματικό εάν θα τον δούμε και αυτόν στο αρχικό σχήμα ή αν θα μπει στον αγώνα ως αλλαγή. Νομίζω όμως ότι το πιο λογικό είναι να είναι στον πάγκο ο Μπάρακ. Έτσι αν τα συνοψίζουμε, εάν πούμε την πιθανή εντεκάδα, θα έλεγα Μπέλετς ή Ζελένικα, Σάστρε και Σταφυρίδη στα δύο άκρα της άμυνας, Λαΐφης, Ντέκενεν ή Αγγελόπουλος, και από εκεί πέρα στη μεσαία γραμμή ο Ντάρσιο, ο Πέρες ή Αβραμίδης, Τζούρισιτς, Λιμνιός και Μαρτίνος στα επιθετικά άκρα, και στην κορυφή της επίθεσης ο Πεδρόσο. Αυτά είναι τα αγωνιστικά δεδομένα. Θα έλεγα όμως ότι στο απόψινό παιχνίδι αυτό που χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ σίγουρα θα έχει την ορμή από τον κόσμο. Αναμένεται ότι θα υπάρχει, πιθανόν να υπάρχει και διψήφιος αριθμός παρουσία των φίλων του ΑΠΟΕΛ. Είναι γνωστό ότι πολύ κοντά είναι να σπάσει το φράγμα των 9.000 διαρκείας. Είναι γύρω στα πριν από λίγο που έχουν μπει, ήταν 8.986 και είναι πολύ κοντά για να σπάσει και το πιο μεγάλο ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τα διαρκείας, που είναι η περίοδο 2024-2025 που ήταν 9.201.
0: Σημαντική έτσι, η ανταπόκριση του κόσμου του ΑΠΟΕΛ και στο κάλεσμα που είχε κάνει η διοίκηση.
1: Θα είναι σύσσωμο στο γήπεδο και πολύ πιθανό να τα ξεπεράσει και τις 10.000. Σίγουρα όμως, Στέλλα μου, στο γήπεδο δεν παίζει μπάλα ο κόσμος. Ο κόσμος θα δώσει την στήριξη. Γι' αυτό θα έλεγα SOS είναι να προσεχθούν τα λάθη που έχουν γίνει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αλλά τονίζω δεν είναι μόνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το είδαμε και στα φιλικά της προετοιμασίας και θα δούμε με ανυπομονησία.
0: Ήταν πιο έντονα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και κόστησαν και στο τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το συζητάμε νομίζω και περισσότερο.
1: Ναι, και θα περιμένουμε αν θα κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις στο πλάνο, όπως έχουμε πει πριν από λίγο. Υπάρχει λοιπόν η δίψα από τον κόσμο να πάει στο γήπεδο, να στηρίξει την ομάδα του, και πλέον περιμένουν από τους ποδοσφαιριστές να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη στην αμυντική λειτουργία και να είναι αποτελεσματικοί στις φάσεις που θα φτιάξουν απέναντι σε μια ΑΕΛ που μπορεί να έχει αγωνιστικά προβλήματα μετά την ατυχία που είχε στην πρεμιέρα με την απώλεια των δύο επιθετικών της. Όμως είναι μια ομάδα που πάντα έχει την ετικέτα του ντέρπι, ΑΕΛ από ΕΛ ή από ΕΛ ΑΕΛ, και να μην ξεχνάμε ότι πέρσι η ΑΕΛ ήρθε στο Γάσι Πι και κέρδισε το ΑΠΟΕΛ με 2-1, δεν κάνω λάθος, όταν σκοράει στα τελευταία λεπτά με τον Μακρύ. Έτσι το ΑΠΟΕΛ επιβάλλεται να παρουσιαστεί διαφορετικό και να κερδίσει για να φτάσει στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, διότι αν έρθει ακόμη ένα επιτυχή αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε ότι τώρα που υπάρχει μια εφορία όσον αφορά τις προσήκες της ομάδας, αντιλαμβάνεστε ότι σε μια μεγάλη ομάδα από τη μια μέρα στην άλλη όλα αλλάζουν. Έτσι θα
0: έτσι
1: πρέπει
0: ακριβώς
1: να διατηρήσει το καλό κλίμα με τον κόσμο με μια νίκη, που αυτό θα αυξήσει και ακόμη περισσότερο τα εισιτήρια διαρκείας, νομίζω.
0: Για να μου πριν σε ευχαριστήσω, πριν σε καλημερίσω και πριν σου ευχηθώ μια υπέροχη, καταπληκτική, πανέμορφη Κυριακή, έχουμε κάτι έξω αγωνιστικό για το ΑΠΟΕΛ, κάτι έτσι που περιμένουν αρκετά οι φίλοι της ομάδας στο τελευταίο χρονικό διάστημα?
1: Κοιτάξτε, τώρα μιλάς για μεταγραφικά, αντιλαμβάνομαι.
0: Δεν μιλώ μόνο για τα μεταγραφικά, γενικότερα έτσι.
1: Γενικά για το
0: θέμα
1: και το θέμα
0: για το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ.
1: Και όσον αφορά το κομμάτι μεταγραφών, η λογική λέει ότι με την προσήγη Μπακασέτα ότι κάπου εκεί, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πάζο της μεταγραφικής ενίσχυσης.
0: Ναι.
1: Όμως αφήνω ένα ανοιχτό παραθυράκι, διότι δεν αποκτήθηκε καθαρό όμως επιθετικός. Καθαρό επιθετική τώρα στην ομάδα είναι ο Πεδρόσο και ο Σταύρος ο Γεωργίου, που και αυτοί τους κάνανε επιθετικούς, δηλαδή δεν είναι καθαρό είμαι επιθετική.
0: Άρα εδώ βάζουμε ένα άνω τελεία ουσιαστικά, δεν βάζουμε τελεία στο ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς, εάν όμως γίνει η προσήκη, θα πρέπει είτε να αποχωρήσει κάποιος ποδοσφαιριστής για να έρθει κάποιος άλλος, γιατί έχει συμπληρωθεί ο αριθμός για τους ξένους που είναι 17, και εκτός και αν αποκτήσουν ποδοσφαιριστή από κατάλογο Β. Αφήνουμε ανοιχτό το παραθυράκι, διότι όλα είναι πιθανά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάπως καθυστέρησε η απάντηση από την UEFA όσον αφορά το κομμάτι με τον Σάβα Γιασί, διότι όλοι αναμέναμε
0: μετά την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι, μετά και τις τοποθετήσεις του πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ, του κ. Φωτίου, ότι
0: το περιμέναμε, ναι, το περιμέναμε ότι μέσα στην περασμένη εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι λογικά μέσα στην άλλη εβδομάδα θα υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι με τον Σάβα Γιασί θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Εάν δοθεί έγκριση από την UEFA για να έχει και αυτό την ασφάλεια ότι από τον Μάρτιο θα μπορεί να αναλάβει χωρίς κανένα πρόβλημα το ΑΠΟΕΛ με την δημιουργία νέας εταιρείας. Εάν όμως η απάντηση είναι αρνητική, τότε θα δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση από τον κύριο Γιασί. Εάν θα θέλει να βοηθήσει και χωρίς την έγκριση της UEFA ή όχι, το ζητούμενο, το θέμα, Στέλλα μου, είναι ότι τα οικονομικά είναι εκεί και δεν έχουν λυθεί ακόμα. Υπάρχουν τα προβλήματα.
0: Έτσι και δύσκολα,
1: έγιναν και κάποιες προσήγες τώρα, τελευταίο, δηλαδή και ο Μπακασέτα και ο Μπάρακ. Αντιλαμβάνεστε και ότι οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές ειδικότερα δεν νομίζω να ήρθαν με ψίχουλα στο ΑΠΟΕΛ. Θα ήρθαν με πάρα πολύ καλά συμβόλαια. Και θα δούμε, νομίζω, μέσα στην άλλη εβδομάδα ένα ξεκαθάρισμα στο πού θα βαδίσει το ΑΠΟΕΛ στο οικονομικό κομμάτι.
0: Θα περιμένουμε. Γιάννο Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσεις μια όμορφη Κυριακή.
1: Ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε.
5: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
4: Αυτά, αγοράκι μου, είναι γεμάτα καρκίνο.
6: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό.
8: Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά, μόνο 5,29. Αλφα Μέγα όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. Αλφα Μέγα γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 10:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στα Πέταλα, στην δεύτερη αγωνιστική, τόσο στον απόϊχο όσο και στα παιχνίδια που ακολουθούν, που είναι και αυτά ντέρπι. Να δούμε οι ομάδες μας πόσα θα παραταχθούν, οι ομάδες μας για ποιους λόγους διαμαρτύρονται, αν διαμαρτύρονται, τι σημαίνουν οι βαθμοί που έχουν πάρει ή έχουν χάσει. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Γιώργος Λεωνίδου για να μας πει για την ΑΕΚ. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαστε πολύ καλά, ξυπνήσαμε πριν από λίγο, κάνουμε το καφεδάκι μας και ετοιμαζόμαστε για γήπεδο σήμερα.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, οπότε είναι μέρα γηπέδου.
0: Δηλαδή ξύπνησες η ώρα 10 και...
1: Αυτές ακριβή ώρα 10 και 4.
0: Λίγο πριν σε πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, θα σκέφτεται κανείς ποιος κοιμάται μέχρι τις 10 και 4, αλλά ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαρέτε, είπα πολλές φορές ότι μία από τις αδυναμίες μου είναι ο καλός ύπνος.
0: Μπράβο, είδες, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Ύστερα από ένα σημαντικό τρίποντο της πρώτης αγωνιστικής. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα από την ΑΕΚ?
1: Λοιπόν, παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Ένα παιχνίδι με ψηλό βαθμό δυσκολίας. Πάντα εξορμήσεις στο αμόχωστος είναι αρκετά δύσκολες. Το γήπεδο δεν είναι μακριά σε χιλιόμετρα, εντός της Λάρνακας είναι. Με την ευχή Νέα Σαλαμίνα κάποια στιγμή να παίξει στην αμόχωστο. Δυστυχώς για άλλη μια φορά το παιχνίδι θα γίνει μακριά από τις πατρόγονικες μας εστίες. Αλλά αν πάμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, είναι μια πολύ δύσκολη εξορμήση για την ΑΕΚ. Μια ομάδα Νέα Σαλαμίνα που ας μου επιτραπεί χαριτολογώντας της βγάζει το λάδι ειδικά στο αμοχωστός, δηλαδή είναι δύσκολα μάτς, αλλά προφανώς ο στόχος δεν αλλάζει, πάει εκεί για το διπλό. Περιμένω προσωπικά, νομίζω και ο κόσμος θα δει μια εκ του ΣΕΓΕΣ, δηλαδή να δει ότι αυτή η ομάδα πλέον έχει περισσότερα στοιχεία του Ισπανού προπονητή μέσα στο παιχνίδι της. Η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ και το χρονικό περιθώριο που είχε ο Ισπανός προπονητής του έδωσε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες να δουλέψει με το ρόστερ. Από απώλειες παιχτών είχε έξω μόνο τον Αμίν, ο οποίος έρχεται μετά τη διακοπή με πρόβλημα στο πέλμα, το δήλωσε και ο ίδιος ο προπονητής χθες και ήταν και επισήμενη ενημέρωση της ΑΕΚ προημερών, άρα είναι και ο μοναδικός απώντας, έτσι για να πω τα αγωνιστικά νέα, ο Ιουσέφ Αμίν, και σίγουρα θα υπάρξει μια αλλαγή στην εντεκάδα. Έχει καλές πιθανότητες ο Ιβάνοβιτς να πάρει τη θέση του αριστερά, δεν ξέρω αν θα προτιμήσει τον Τσακόν, αλλά νομίζω ο Σέρβος έχει περισσότερες πιθανότητες, δεδομένου ότι και ο Βενεζουελάνος επιστρέφει στη δράση από σοβαρό τραυματισμό και το παίρνει λίγο σιγά σιγά η ΑΕΚ με τον Τσακόν, να παίρνει κάποια λεπτά ως αλλαγή ίσως, αλλά θα δούμε τι θα επιλέξει ο κύριος Σεγιές. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα βρει απέναντι της ΑΕΚ μια ομάδα που είναι καλή και συστατικές φάσεις. Μπορεί στο πρώτο παιχνίδι των Ολυμπιακών να δέχτηκε τρία γκολ αποστατικά η Νέα Σαλαμίνα, αλλά είναι ψηλή ομάδα, γι' αυτό η ΑΕΚ αν θέλει να έχει περισσότερες πιθανότητες θα πρέπει να προσέξει αυτό το κομμάτι. Είναι σημαντικές στιγμές μέσα στο παιχνίδι και από εκεί και πέρα περιμένω ότι η Νέα Σαλαμίνα θα προσπαθήσει με τη σειρά της να χτυπήσει το μάτσο, οπότε δεν θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα βρει απέναντι της μια ομάδα που θα την μπουρωθεί και θα την περιμένει, αλλά θα προσπαθήσει να παίξει επίσης όρις το παιχνίδι, να βγει μπροστά. Είναι και η λογική του Άγχελ Λόπεθ τέτοια, δηλαδή Ισπανός προπονητής και αυτός θέλει να έχει την μπάλα. Και γιατί καταπιάνω από την Νέα Σαλαμίνα, γιατί πολλές φορές και η δική σου τακτική καθορίζεται λίγο και από τι περιμένεις από τον αντίπαλο. Οπότε νομίζω θα δούμε δύο ομάδες που θα προσπαθήσουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Νομίζω η ΑΕΚ προτιμά ο αντίπαλος να την παίζει στα ίσα και να μην την περιμένει. Μέσα στην πορεία του χρόνου θυμάμαι την ΑΕΚ να έχει κάποια θέματα όταν ο αντίπαλος περιμένει καθυστερικά να χτυπήσει στο τρανζίσιο, στη μετάβαση. Οπότε θα δούμε πώς θα διαχειριστεί και αυτή την κατάσταση ο κύριος Σεγιές, ο οποίος θέλει γρήγορο παιχνίδι, το είπε και μετά τον ΑΠΟΕΛ, ζήτησε από τους παίχτες μου να παίζουν με δύο επαφές, γρήγορη μετάβαση και γρήγορη μεταβίβαση της μπάλας από τη μια πλευρά στην άλλη, καθαρό μυαλό στο παιχνίδι και ξεκάθαρες ιδέες. Τώρα από εκεί και πέρα, αν με ρωτάς, δεν περιμένω και πολλές αλλαγές στην εντεκάδα πριν από τις μιας αυτής του Αμίν.
0: Που είναι με πρόλαβες, αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Ναι, να πούμε την πιθανή εντεκάδα όπως την έχω κατά νου. Με τον Παρασκευά κατά τα δοκαριά, γιατί ο Ιταλός, ο τερματοφύλακας, ο Αλμπέρτο Παλεάρη που ανακοινώθηκε θα εγγραφεί από εβδομάδας και με την Πάφου θα είναι διαθέσιμος. Σήμερα θα δει το μάτσα από την Κερκίδα. Στα Στόπερ Μιλίσεβιτς Σαμπορίτ. δεξιά ο Εκπολό, αριστερά ο Πηλιάς, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Απόελ έχοντας κράμπες, δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό. Στη μεσαία γραμμή Λέδε Σπάνκοφ και λίγο πιο μπροστά ο Ρέπας, που ήταν και πολύ καλός με τον Απόελ. Δεξιά ο Λαγιούνι, μπροστά ο Μπάγκιτς και αριστερά ο Ιβάνοβιτς αντί του Αμίν. Αυτή είναι μια πιθανή εντεκάδα. Φυσικά, λόγω της πλειάδας επιλογών που έχει ο κύριος Σιγιές, προφανώς και έχουν πιθανότητες και άλλοι παίχτες να αρχίσουν βασικοί, όπως για παράδειγμα είναι ο Μπράμπτη, όπως είναι ίσως ο Κέλλερ, ο Γερμανός στη μεσαία γραμμή. Αυτοί οι δύο Μπράμπτη και ο Κόλλερ είναι οι παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, έτσι έχουν δείξει, αυτό λέγεται το βιογραφικό τους, και προφανώς θέλουν να πάρουν και αυτές τις ευκαιρίες τους, αλλά δεν ξέρω αν είναι τώρα η ώρα ο κύριος Σιγιές που θα κάνει κάποιες αλλαγές, ή αν και λόγω των πρώτων αγωνιστικών τώρα θα κρατήσει την εντεκάδα για να αποκτήσει και μια ομοιογένεια και να βάλει τις πινεγές του σιγά σιγά εντός αυτής.
0: Γιώργο μου, πιστεύεις ότι θα, επειδή είπαμε πως ουσιαστικά περιμένουμε το παιχνίδι, θα σε πάρω στη χθεσινή ημέρα, δεχτήκαμε εδώ έτσι μία πρόβλεψη από φίλων ή κάζο της Νέας Σαλαμίνας που μιλούσε για ένα αποτέλεσμα 3-1 υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Δεν θα σε ρωτήσω αν συμμερίζεσαι σε αυτήν την άποψη και γνώμη, θα σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι και στο σημερινό παιχνίδι θα δούμε ένα αρκετά αγκολύστερα και από την εντεκάδα που μας είπες, αλλά και το πώς περιμένουμε και την Νέα Σαλαμίνα.
1: Νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχουμε τουλάχιστον 2 γκολ, αυτό περιμένω. Τώρα αν θα είναι από 1 και θα λήξω πάλι, αν θα είναι και πάνω από 2 και θα έχουμε νικητή ή τα 2 θα τα σημειώσει ένας, δεν ξέρω, αλλά είναι περιμένω γκολ. Δηλαδή περιμένω 2 γκολ και πάνω στο παιχνίδι, δεδομένου της αγωνιστικής έντασης που θα υπάρχει, επαναλαμβάνω αγωνιστικής έντασης και ρυθμού καθαρά, και θεωρώ ότι θα έχουμε έτσι τις δύο ομάδες να είναι επιθετικογενείς μέσα στο γήπεδο και να έχουν καλές πιθανότητες να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα για να μας χαρίσουν γκολ και θέαμα. Τώρα αν θα υπάρξει νικητής δεν μπορώ να το ξέρω, δεν θυμίζομαι ότι πέφτω και μέσα στις προβλέψεις για το τελικό αποτέλεσμα, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Και μην νομίζεις, και εγώ όταν του αγώνα θα το αναλύσω το βράδυ όταν είναι στο σπίτι, γιατί θα είμαι σε αποστολή στο Γασιπί σήμερα, οπότε η οποιαδήποτε ανάλυση του αγώνα για τις εκπομπές που ακολουθούν και οτιδήποτε χρειάζεται θα γίνει αργά το βράδυ σε δεύτερο κύκλο εργασίας.
0: Γιώργο μου, θα σε ρωτήσω για κάτι που συζητήσαμε και την περασμένη εβδομάδα για τους φίλους της ΑΕΚ. Τι περιμένουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, όλη η συζήτηση γίνεται στον απόϊχο των δυσάρεστων καταστάσεων που εκτελήχθηκαν στη Λάρνακα το προηγούμενο διάστημα. Θα σας πω έτσι λίγο τι έχει συμβεί για αυτό το παιχνίδι. Πριν μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι, μερικές μέρες πριν, Δευτέρα βγήκε μια απόφαση, Τρίτη τώρα για τα εισιτήρια. Λίγες μέρες πριν υπήρξε μια εισήγηση να μην πάρουν εισιτήρια φιλοξενούμενοι στα δύο αυτά παιχνίδια. Στο Αμόχος, στο Σιφίλη της ΑΕΚ, στην Αρένα Φίλη της Νέας Σαλαμίνας. Τελικά όμως, Δευτέρα, Τρίτη αυτό άλλαξε και η ΑΕΚ ζήτησε εισιτήρια. Και είπε, εγώ θέλω να ασκήσω το δικαίωμα μου να έχω εισιτήρια. Η Νέα Σαλαμίνα είχε στείλει, οι πληροφορίες μου λένε, επιστολή στην ΚΟΠ και ζητούσε, όπως η ΑΕΚ, να μην έχει κόσμο. Τώρα στην επιστολή φαντάζομαι θα συμπεριλάμβανε και τον αγώνα του δευτέρου γύρου για την ίδια, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια τώρα η οποία δεν είναι και τόσο σημαντική. Για αυτό το παιχνίδι η Νέα Σαλαμίνα έλεγε λόγω των καταστάσεων που έγιναν θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό να μην έχει κόσμο η ΑΕΚ για να μην υπάρχει κίνδυνος. Από εκεί και πέρα η ΚΟΠ πήγε στην αστυνομία, ζήτησε την εισήγησή της. Να ξεκαθαρίσω ότι σε τέτοια ζητήματα η τελική απόφαση ανήκει καθαρά στην εκτελεστική της ΚΟΠ και όχι στην αστυνομία. Προφανώς η αστυνομία θα εισηγήθηκε στην ΚΟΠ ότι εμείς στο παιχνίδι δεν έχουμε θέμα και θέλουμε να το κάνουμε με κόσμο και μπορούμε να το αστυνομεύσουμε. Και έτσι υπάρχει και η απόφαση για 250 εισιτήρια, δηλαδή μειωμένο αριθμό. Και προσέξτε την λεπτομέρεια, με προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίων σε κάποια άτομα που έχουν συγκεκριμένους βαθμούς και πάνω στην κάρτα της ΑΕΚ. Δηλαδή, για παράδειγμα...
0: Από πότε όμως, επειδή τώρα έχει ξεκινήσει η αγωνιστική δράση, η βαθμή...
1: Όχι, από πέρσι.
0: Από πέρσι,
1: βαθμή okay. Από πέρσι, ναι. Κουβαλάς βαθμούς από πέρσι. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά φίλους της ΑΕΚ με το που άνοιξε προπόληση να μου στέλνουν μήνυμα και να μου λένε... Φίλε, εγώ έχω σύζω στο πέταλο, έχω χάσει 2 παιχνίδια πέρσι και δεν μπορώ να πάρω. Δηλαδή έγινε και λίγο πιο στοχευμένα για να μπορεί να πάρει πρώτα, για παράδειγμα, παδό της Δυτικής, να το πω έτσι.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι πώς.
1: Καταλαβαίνετε, ενώ άνοιξε σε ένα σημείο η προπόληση με βαθμούς που δεν μπορούσε να πάρει κάποιος που ήταν σε άλλη κερκίδα πλην της Δυτικής, που είναι πιο ακριβά τα σύζωνα, άρα περισσότεροι βαθμοί κλπ. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει συμβεί. Μειωμένος αριθμός εισιτηρίων, 250 στο σύνολο, έχει κατεβάσει λίγο τους βαθμούς που είναι αναγκαίοι για να πάρει εισιτήριο για και να πάρουν ίσως και επαγγελματίες ανατολικής ή κάποιοι που είναι σε άλλα τμήματα της Δυτικής. Δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μερίδα κόσμου που πρότιμα να μην πάει στο γήπεδο για υπό το φόβο επεισοδίων. Στέλνα μου, δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι αυτά δεν έχουν χώρο στο ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε να πει κανένα συλλογική.
0: Δεν έχουν καμία θέση και κανένα χώρο, όπως το είπες, όλα αυτά στο ποδόσφαιρο. Μόνο κακό κάνουν, τίποτα
1: μέσα. Όπως καταδικάσαμε και δεν κρυφτήκαμε τότε την επίθεση μετά το φάντη της Νέας Σαλαμίνας, ελπίζουμε να μην έχουμε λόγους αύριο και κάθε αύριο να καταδικάζουμε άλλα πράγματα και να επικεντρωθούμε καθαρά στο αγωνιστικό. Εντάξει, και η Νέα Σαλαμίνα ήταν κάποιες ανακοινώσεις που παροτρύνουν και τον κόσμο να είναι ηρέμος, θα βάλει κάποια κυκλειδώματα, θα βάλει επιτηρητές. Δεν αφιβάλλονται και οι ανθρωπικοί κανόνες ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να διασφαλίσουν την ηρεμία και την τάξη μέσα στο παιχνίδι. Οπότε ελπίζω, επειδή με ρωτάς για τον κόσμο, τις επόμενες μέρες θα έχουμε να συζητάμε καθαρά για το αγωνιστικό, καλύτερος να κερδίσει, γιατί δεν σας κρύβω ότι ένα παιχνίδι το οποίο αν ήμουν στο σπίτι και είχα τον χρόνο, θα επέλεγα να το έβλεπα, δεδομένου ότι έχει πάντα και αυτή την αγωνιστική ένταση που σε κρατά καθυλωμένο.
0: Γιώργο, για μένα δεν γίνεται το ποδόσφαιρο χωρίς τον κόσμο, και αυτό και ήθελα έτσι να συζητήσουμε λίγο και να μας πεις τα τελευταία νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αγώνες. Είδαμε, παρακολουθήσαμε επί καιρών κορονοϊού πως ήταν με άδειες κερκίδες και δεν νομίζω να άρεσε σε κανέναν. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ νωρίς για κάποια πράγματα και ήταν αυτό που είπες γενικότερα, δεν έχουν καμία θέση και κανένα χώρο όλα αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, απλά για τους οργανωμένους θα σας πω ότι και σήμερα θα απέχουν, έτσι, επειδή με ρώτησε την περασμένη εβδομάδα, προς το παρόν συνεχίζεται η αποχή, οπότε δεν θα υπάρχει ούτε μερίδα του συνδέσμου, ούτε κάποιος από τον σύνδεσμο φίλων της ΑΕΚ των οργανωμένων.
0: Την περασμένη εβδομάδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, μας είχες πει ότι γίνεται έτσι μια προσπάθεια, μια συζήτηση ανάμεσα στους οργανωμένους και στη διοίκηση. Είχαμε κάποια έτσι επαφή, κάποια...
1: Τώρα, θέλω μου, οι συζητήσεις περιστρέφονται εντός του συνδέσμου, όχι με τη διοίκηση. Προσπαθούν έτσι και ήδη να ρυθμίσουν κάποια δικά τους θέματα, να δουν λίγο πώς θα προχωρήσουν. Είναι λίγο λεπτός, δηλαδή, από την έννοια ότι δεν υπάρχει και ξεκάθαρη εικόνα αυτή τη στιγμή για το τι συμβαίνει, αλλά ούτε μπορεί κανείς και να προδικάσει πότε και αν θα επιστρέψουν στους αγωνιστικούς στις κερκίδες ενώ εν όψη των αγώνων. Νομίζω ότι θα χρειαστεί ακόμη λίγος χρόνος για να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο και να δούμε τι πραγματικά θα συμβεί σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, αν κάποιος διαρωτάται, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια εσωτερική κόντρα και δεν το λέω για να καλύψω κανέναν, το λέω γιατί ζω στη Λάρνακα και κάνω το ρεπορτάζ μου. Δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση μεταξύ οργανωμένων και Αντρού Καραβατάκη. Είναι κάποια άλλα ζητήματα τα οποία καλούνται οι οργανωμένοι να λύσουν αυτοί εσωτερικά. Ξέρεις, ο κάθε σύνδεσμος φιλάθλων έχει τα δικά του, τα τρέχει. Θα πρέπει απλά έτσι ένα γενικό σχόλιο να πω. Γιατί...
0: και στη συνέχεια, φαντάζομαι τις επόμενες μέρες μόλις
1: έχουμε. Απλά ένα γενικό σχόλιο, γιατί και εσύ ίσως σε ομάδα εκπροσωπητικού στην Ανόρθωση ξέρεις πολύ καλά του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να βάζει το λιθαράκι του για να απολαμβάνουμε το άθλημα και να απολαμβάνουμε την ουσία του αθλήματος.
0: Θα συμφωνήσω, πάρα πολύ μαζί σου και ξέρεις τις απόψεις μου και εκτός αέρα πώς είναι σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό έκανα και την επισήμανση προηγουμένως ότι δεν μπορώ να φανταστώ γήπεδα χωρίς κόσμο. Επομένως, δεν γίνεται. Πρέπει να βρίσκονται οι λύσεις σε όλα τα θέματα και πάντα υπάρχει τρόπος να βρούμε τις λύσεις. Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση είναι έτσι πριν σε αφήσω, γιατί μου ζητήθηκε να σου την κάνω από φίλους της ΑΕΚ από την περασμένη εβδομάδα. Θεωρείς ότι φέτος η ΑΕΚ μπορεί για το βήμα αυτό που περιμένει όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή για το κάτι παραπάνω?
1: Να απαντήσω ναι, αλλά επιχειρηματολογώντας, συγκρίνοντας ΑΕΚ με ΑΕΚ. Γιατί άλλες ομάδες είναι και αστάθμητοι παράγοντες. Για παράδειγμα, πέρσι πέφτεις πάνω σε μια εξαιρετική Ομόνοια. Πριν μερικά χρόνια ήταν η Πάφος που για αυτά ήταν πολύ καλή. Δηλαδή, όπως και φέτος είπε, υπάρχει παιδιά και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, θα αναλύσουμε λίγο ΑΕΚ με ΑΕΚ σε αυτή την ερώτηση για να απαντήσουμε. Η ΑΕΚ είναι η πρώτη χρονιά που, αν την αναλύσει κανείς με το ρόστερ που έχει, διαθέτει πάρα πολλές επιλογές. Είναι η πρώτη χρονιά που μετά από καιρό που έρχεται ένας τερματοφύλακας εγνωσμένης αξίας βάση βιογραφικού, ψηλός 1,94, παραστάσεις πέρσι ήταν βασικός στη Σέρια A, σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο, σε ομάδα που τερμάτισε 12η και όχι τελευταία, για να το συγκρίνουμε με στατιστικά. Έχει φέρει παίχτες σε αρκετές θέσεις να υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή, πίσω από το Λέδες φέτος είναι ο Κόλερ, Γερμανός, ξέρει μπαλά, το έδειξε, φτάνει να έχει μια σταθερότητα. Δηλαδή το βιογραφικό είναι ένα, το να παίξω σταθερά καλά είναι άλλο. Αυτό εναπόκειται και στον παίχτη και στον προπονητή να το πάλι μέσα στο σύνολο. Έτσι, στο νούμερο 10, σε ρόλο επιτελικού που πονούσε η ΑΕΚ, έχει τον Μπράμπτη για χρόνια Μέχελεν στο Βέλγιο, σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, πρώτη κατηγορία, με καλά στατιστικά. Είναι και ο Τσακόμπο Πεζδεκή που επέστρεψε. Στην επίθεση έχει Μπάγκη Τσαντερέ και έχει και Τρίκα, έχει τρεις επιλογές. Πλέον η ΑΕΚ άρχισε να γεμίζει και να διαθέτει ποιότητα και μέσω επιθετικά και μέσω αμυντικά. Από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό πράγμα κατ' εμέ για να μπορέσει η ΑΕΚ να φτάσει μέχρι το τέρμα είναι το κεφάλαιο προπονητής. Αν ο κύριος Σεγιές καταφέρει, περάσει τις ιδέες του με μια σταθερότητα και συνέπεια και η ΑΕΚ παίζει το ποδόσφαιρό του και μπορέσει να βγάλει το 100% από τους παίχτες και εν διαβουσία ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που πέρσι τις έφεραν πολλά επιπρόσθετα παιχνίδια αλλά και πολλά επιπρόσθετα εκατομμύρια από την άλλη, να βλέπουμε ναι. και τις δύο πλευρές.
0: Για να έτσι. Είμαστε ειλικρινείς.
1: Φυσικά, έχει και θετικά έχει και ένα αρνητικό που είναι επιβάρηση. Ναι. Ναι, και είχε και πολλούς τραυματισμούς περσιακό, όλοι τους θυμούνται. Ήταν πάρα πολύ τραυματισμοί, αλλά υπάλληλοι. Εξού και φέτος ο κύριος Τορίχο που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα η γύμναση των παιχτών, αποκατάστασης και όλα τα συναφή. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ΑΕΚ, για να απαντήσω στο ερώτημα των φίλων, έκανε κινήσεις και εξωαγωνιστικά με ιατρικό επιτελείο, θέλοντας να θωρακίσει λίγο την ομάδα. Οπότε καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ είναι ίσως πιο γεμάτη από κάθε άλλη χρονιά που την παρακολουθώ τόσα χρόνια. Το αν μπορείς να πάρεις τον τίτλο ή όχι, μπορείς να τον πάρεις. Αν θα τα καταφέρεις όμως είναι και κάποιες συγκρίσεις, γιατί δεν τρέχεις μόνος σου στο μαραθώνιο. Έχει και άλλα άλογα, τα οποία κάποια διαθέτουν και περισσότερη βενζίνη από σένα, που είναι τον budget, και θα πρέπει να το εξισορροπήσεις με πιο λίγα λάθη από αυτούς.
0: Τα λάθη είναι σημαντικό, αυτό που είπες. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό εμπόριο, Στέλλα μου, καλή εκπομπή.

Καλημέρα και στον Ανδρέα να πούμε και περιμένω στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα. Να πω ότι με ρωτάτε αρκετά για ανόρθωση, για απόϊχο. Φυσικά θα έχουμε αργότερα έτσι τις εξελίξεις γύρω από την ομάδα της Αμοχώστου και όχι μόνο. Θα έχουμε και Απόλλωνα για το πώς αντιμετωπίζουν το τρίποντο στην ομάδα της Λεμεσού.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
2: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
3: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
4: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
5: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
6: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
8: Αφού κουντώ.
7: Κούντα δυνατότερα να κλείσει καινούλα κουλουμάκα.
9: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
7: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης

0: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.

0: Στα πέταλα επιστρέψαμε στο 23-24, περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Με τη Μέρη μας εδώ να μου λέει ότι είναι φίλος της ομάδας της ΑΕΚ και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν σήμερα τον αγώνα στο γήπεδο, και αυτά είναι που συζητήσαμε και λίγο προηγουμένως με τον Γιώργο Λεωνίδου, που δεν θέλουμε να βλέπουμε, θέλουμε κόσμο στα γήπεδα. Δίνουμε συνέχεια στα των ομάδων μας και στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Μιχάλης Αριστίδου, ο οποίος θα μας πει για το πώς θα κατέβει σήμερα η ΑΕΛ. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου. Καλημέρα για σας ακροδεύω.
0: Μια όμορφη Κυριακή είναι, εύχομαι, Μιχάλη μου. Πώς κατεβαίνει λοιπόν σήμερα η ΑΕΛ, τι να περιμένουμε, πιθανή είναι ενδεκάδαν ίσως.
1: Ναι, επίσης και όταν αντευχηθώ και θέλω να καλακαιθούμε τον κόσμο να έχουμε μια πολύ όμορφη Κυριακή. Και όσον αφορά την ΕΛ, τα προβλήματα είναι γνωστά. Τα δύο πλέον δεν θα αναφερόμαστε, οι αγκόμες και τις αδάγκομες, αφού είναι πολύμινοι οι τραυματισμοί τους, οπότε στην ουσία είχαν γνωστά.

0: Το περσινό διπλό που κέρδισε με 2-1 με γίνοντα γκολ του Μακρύ στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Θέλει να επανάβει τον εαυτό της σήμερα και να φύγει με το διπλό από την πρωτεύουσα.
1: Και πολύ καλή ψυχολογία, Μιχάλη, θα συμπληρώσω.
0: Πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Απλώς αυτό που εύκολα αντιλαμβανόμαστε είναι ότι αλλιώς θα τα πράγματα αν είχε γκομί της Αντάκοβιτς και αλλιώς θα είναι τώρα. Χωρίς αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Οπότε το πώς θα προσεχθεί επιθετικά η ΑΕΛ είναι ένα ερωτηματικό για σήμερα τουλάχιστον, μέχρι οι Γαλαζοκέτοι να κλείσουν κάποιον άλλον για την κορυφή της επίθεσης. Υπάρχουν αρκετά σενάρια, θα μάθουμε μάλλον τι και από αυτά έχει επιλέξει όταν θα ανακοινωθεί η ενδεκάδα ο κ. Μαρτίνς. Καθώς υπάρχει ναι μεν ο Ιόβετιτς, ο οποίος όμως δεν είναι ακόμα έτοιμος για να αγωνιστεί σε όλο το 90 λεπτό, δεν είναι έτοιμος από φυσικής κατάστασης, είναι ο ποδοσφαιριστής. Οπότε αυτό το σενάριο για τον Ούγκο Μαρτίνς ίσως παίξει κάποιο ρόλο, αν θα ξεκινήσει όχι στη βασική ενδεκάδα των Μαυροβούνιο Φόρτης ΑΕΛ. Υπήρχαν σκέψεις κάθε τη βδομάδα να αγωνιστεί και όταν είναι παρόντι στην κορυφή της επίθεσης. Ένας παίκτης που το έχει ξανακάνει, έχει δηλαδή αγωνιστεί ξανά στην κορυφή της επίθεσης. Και ένα τρίτο σενάριο είναι ένας από τους δύο ακραίους, δηλαδή είτε Μουγκέ είτε Σίκ, με το Σίκ να είναι ο επικαλέστος, να ήταν αυτός που θα έπαιρνε το ρόλο στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά σε αυτό το σενάριο το θεωρώ λίγο πιο απομακρυσμένο από ποια εννοία, δεν θα θελήσει να χαλάσει την χημία στα άκρα, αφού πήγαν πάρα πολύ καλά κοντά στην ανόρθωση, νομίζω, ο κύριος Μαρτίνς, και νομίζω ότι θα τοποθετήσει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή στην κορυφή της επίθεσης. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να δώσουμε έτσι μια πιθανή δεκάδα. Ναι, ο Καπίνας θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί πέρα, αν Ντέσβιτ και Καρό, πολύ δύσκολα δεν θα είναι αυτοί οι δύο στο κέντρο της άμυνας της ομάδας, καθώς ο Καρό, θυμίζω, είχε αποχωρήσει τραυματίας από το ημίχρονο του παιχνιδιού της ανόρθωσης, είχε νιώσει ένα σφίξιμο ποδοσφαιριστής, αλλά είναι εντελώς καλά και προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Αριστερά παραμένει ο Μίλιος Σάγεβιτς, δεξιά πολύ πιθανόν να δούμε την επιστροφή του Κονσέσαου στην δεκαετία, αφού είναι απόλυτα πλέον καλά ο Πορτογάλος ακραίος μπακ της ομάδας.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, ναι. Είναι από τα καλύτερα ακραία μπακ που βλέπουμε στο πρωτάθλημα μας, ο Κονσέσαου, και ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πολύ και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από εκεί πέρα στη μεσαία γραμμή, εδώ είναι το ερώτημα αν θα επιλέξει δύο αναστατικούς μέσους ή ένα ο κ. Μαρτίνς και δύο εσωτερικούς, όπως έκανε με την ανόρθωση. Το πιθανότερο είναι να δούμε τον Καφού να παίρνει θέση στην βασική ενδεκάδα, την μετοχή αγωνιστή για ένα ημίχρονο στο παιχνίδι, ώστε τη θέση του τον έχει αποχωρήσει ο Τσατάκοβιτς, τον έχει δραματιστεί μάλλον καλύτερο ο Τσατάκοβιτς. Μαζί του θα είναι δεδομένα ο Ρεμί Μουντιέν, ο Γάλλος, στη θέση 10, εκεί που ζουν κομμείς δηλαδή. Και από εκεί πέρα ο τρίτος της παρέας παίζει τη θέση. Είναι αυτό που λέμε, θα παίξει με δύο κόφτες, θα δούμε τον Στραφκόφσκι. Αν όχι, πολύ πιθανό να δούμε τον Ζιό Ταβάρες να παίζει αυτός στην τριάδα και στη μεσαία γραμμή. Στα άκρα της επίθεσης δεν τους αλλάξει κάτι, έχω εντύπωση. Πήγαν πάρα πολύ καλά και ο Σινγκέ Μουγκέ στο πρώτο παιχνίδι. Αν και είναι και ο Μπρούνο Αλμέιδα εκεί, πάντα βασικός υποψήφιος για να παίξει από την αρχική ενδεκάδα. Ενώ στην κορυφή, με αυτά που έχουμε δώσει τουλάχιστον, είτε Γιόβετιτς είτε Δανίλ Παρούτης, εκτιμώ ότι θα δούμε τον Κύπριο εγώ στην κορυφή, διότι ο λόγος είναι πολύ απλός, καθώς ο Γιόβετιτς νομίζω, αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι απόλυτα έτοιμος ακόμα για να τον δούμε να παίζει σε όλο το 90 λεπτό.
1: Είπαμε, δεν υπάρχει ακόμα χρόνος, το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, επομένως και οι άνθρωποι εκεί στην ΑΕΛ δεν θα θέλουν να ρισκάρουν το οτιδήποτε, δεν υπάρχει ούτε λόγος.
0: Ακριβώς, ναι. Θα πρέπει να ζήσει με μη επιθετικό σήμερα, το πω έτσι, ενώ με έναν όχι καθαρό σεντερφόρια για σήμερα, και ελπίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα κλείσει το θέμα του επιθετικού στέλν. Ούτως θα γίνει μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να έχει κλείσει, που ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Η πρόθεση, αν έχουμε έτσι λίγο χρόνο ακόμα στέλνα, είναι να πάρουν μάλλον έναν επιθετικό κορυφή στέλν και να δαπανίσουν ένα σοβαρό ποσό. Θα αναφέρω να το πω έτσι, δυνατό όνομα.
1: Έχουμε,
0: για την πρώτη,
1: ναι,

0: έτσι κάποιον όνομα.
1: Αν μπορούμε να αναφέρουμε. Εξέλιξη χθες. Είδαμε τον τραυματισμό του Έλα Καμπή χθες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Και αυτό πώς συνδέεται με την ΑΕΛ, συνδέεται λόγω του Γιάρεμσουκ. Πλέον στο Ολυμπιακό δεν μπορούν, γιατί ο Έλα Καμπή θα λείψει αυτός για τους μήνες πλέον. Έχει πάθει και ο Γκομής. Κατάμα Περώνης. Οπότε στο Ολυμπιακό για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν μπορούν να αναντικαστήσουν τον Έλα Καμπή με μεταγραφή λόγω των κορυφών της FIFA. Θα πρέπει αυτό να γίνει πριν τις 2 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να αντικατασταθεί να παίχτη από τη φυστάμενο ρόστερ. Οπότε, να το πω έτσι, μια σχέση με φόρμουλα σήμερα στη Μόντζα, είναι στην pole position σήμερα ο Γιάννης. Για να είναι αυτός που θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, που κάπου εδώ νομίζω κρίνει συζήτηση όσο παρόν το κάνω, για να θα έρθει στην Κύπρο. Από εκεί πέρα παίζουν πάρα πολλά ονόματα, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Υπάρχουν αρκετά μέτωπα ανοιχτά, είναι γνωστά. Είναι αυτό του Πιερό, εντάξει έχει κλείσει και αυτό του Γιώστα Ναγιού, ο οποίος έχει διαμηνήσει στους γαλλοκίνητους ότι προτιμάει να συνεχίσει στην Αγγλία την καριέρα του. Οπότε έχει κλείσει και αυτό το κεφάλαιο. Έχουμε τον Φραντζί Πιερό, ο οποίος είναι εκεί το όνομά του, είναι και αυτό του μωρόν του Ισπανού Φορτουάρη. Παραμένει στα υπόψη και ο Αντερέγγε, αν και από την ΑΕΚ δεν φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν ξέρω την προσοχή μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Αυτά είναι τα τρία γνωστά τουλάχιστον ονόματα. Από εκεί πέρα προφανώς στη λίστα υπάρχουν και άλλοι, τα οποία δεν έχουν δει ακόμα το όνομά τους στο φως της δημοσίευσης. Παραπάνω αλλιώς σήμερα είναι Κυριακή, νομίζω δύο μέρες έχουμε, τρεις μέρες έχουμε μείνει μέχρι την Τετάρτη, θα μάθουμε και τον εκλεκτό για την επίθεση της ΑΕΛ.
0: Θα περιμένουμε να μας ενημερώσεις και τις επόμενες μέρες και πριν σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ έτσι μια όμορφη, υπεροχή, καταπληκτική Κυριακή. Να μας πεις λίγο για τον κόσμο. Πόσο κόσμο περιμένουμε να είναι στο πλευρό της ΑΕΛ?
1: Άκουσα πριν για το μήνυμα της οπαδού της ΑΕΚ για το ότι θα πανελίγει σήμερα.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι σήμερα θα βρεθούν 1000 ΑΕΛίστες στο γεωδοκαστήριο. Έχει απαλληφθεί από την προκήρυξη τα 800 εισιτήρια σε παιχνίδια ψηλού κινδύνου. Δεν υπάρχει πλέον στην προκήρυξη αυτό το πράγμα. Οπότε είναι κυρίως θέμα συνεννόησης
0: των
1: ομάδων και της αστυνομικής διευθύνσης. Στη σκέψη λοιπόν αποφασίστηκε όπως η ΑΕΛ πάρει 1000 εισιτήρια, καθώς ούτως αλλιώς όταν θα γίνει το αντίστοιχο παιχνίδι του δεύτερου γύρου, τόσα μπορεί να δώσει και η ΑΕΛ στο ΑΠΟΕΛ. Λόγω της βόρειας Κερκίδας που έχει χωρητικότητα 1100. Μένουν για κάποιες θέσεις έτσι και είναι διαλόγους ασφαλείας. Οπότε και η γη της ΑΕΛ θα είναι εκεί, είναι sold out, το Σαγίου θα αναπτυχθεί από την ΑΕΛ αυτό, τα εισιτήρια για το παιχνίδι σήμερα. Θα πάνε στο γήπεδο, στο Γασιπί για να μπορέσουν να προσπαθήσουν μάλλον καλύτερα να σπρώξουν την ομάδα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι περιμένουμε να δούμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα, ναι, κατά τη δική μου προσωπική ταπεινή άποψη.
1: Και το απορρίτια θέτει μεγάλη ποιότητα, ασχέτως αποτελέσματος της πρωταγωνιστικής, έχει φέρει αρκετά καλά ονόματα, όπως λέμε, έτσι.
0: Για να δούμε να θα μας δικαιώσει η Μιχάλη,
1: ναι,
0: έτσι εδώ. Βέβαια. Το τι θα δούμε.
1: Και από την πλευρά η ΑΕΛ φέτος δείχνει ότι βαδίζει πλέον σε πολύ πιο ψηλά στάντερ απόδοσης και μονοπάτια.
0: Αν μου επιτρέπετε,
1: ναι,
0: για την ΑΕΛ θα έλεγα ότι φέτος τουλάχιστον μέχρι στιγμής αν μου επιτρέπετε το ξαναλέω, θα πω ότι είναι πιο διαβασμένη από άλλες χρονιές.
1: Εντάξει, ο Ούγκο Μαρτίνς θυμίζω, Στέλλα, ότι όταν είχε έρθει στην ΑΕΛ, έχει τη αγωνιστική, δεν κάνω λάθος, πέρσι, είχε βρει ένα ρόστερ έτοιμο, έτσι. Με αυτό το ρόστερ, με τις πολύ χτυπητές αδυναμίες που είχε, κατάφερε να πω έτσι σαν το σουλουπώσει, όπως λέμε, στην γνώστα μας, για να μπορέσει, αμήν τι άλλο, να μην μπλεχτεί καθόλου σε περιπέτειες. Η ΑΕΛ, δικά ψέματα, με το ρόστερ που είχε η ΑΕΛ πέρσι, είχε πάρα πολλές αδυναμίες. Φέτος που ο άνθρωπος έκανε από την αρχή ο ίδιος μαζί με τον Νταμάχου τις μεταγραφές, βλέπουμε πόσο σωστές ήταν τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο οι επιλογές που έκαναν. Και αυτό φαίνεται και στον στιγμό χώρο. Φάνηκε και στα αφρικά παιχνίδια εν μέρη, φάνηκε και στην προηγούμενη με διανόρθωση. Εντάξει, ατύχησε, είπαμε, λόγω των τραυματισμών των δύο επιθετικών της. Γι' αυτό και η διοίκηση, αν και στην ουσία δεν υπάρχει αυτό το βαλάντι, όπως λέμε, για να προσθέσει έξτρα λεφτά στο μπάτζετ της. Καθώς θυμίζω ότι πριν από τους τραυματισμούς των Τσαντάκοβης και Γκομής, η ΑΕΛ είχε κάνει δύο μεταγραφές, θέλοντας έτσι να δώσει περισσότερη ποιότητα και ποσότητα στην ομάδα, με Παγόρα Αντωνίου, για τον οποίο πληρώθηκε και ποσό στην ομάδα του για να τον αφήσει ελεύθερο, τη ρωμανική που ήταν, και με τον Γιώβετιτς, έτσι. Ο οποίος άνθρωπος, ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει, ένας καλός Γιώβετιτς στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε τώρα καλύτερα κάνει έξτρα, να βρει έξτρα λεφτά, έξω και η οικονομική εκστρατεία που έχει ανακοινώσει εδώ και μερικές μέρες η ΑΕΛ, για να μπορέσει έστω να καλύψει τα επιπλέον έξοδα, διότι στην ουσία η ΑΕΛ θα πρέπει να πληρώνει τον επιθετικό που θα φέρει, τον ένα, και ακόμα δύο που θα είναι παροπλισμένοι για όλη τη χρονιά.
0: Για να δούμε τι θα δείξει ο φετινός μαραθώνιος και για την ΑΕΛ. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλών υπόλοιπων και μια υπέροχη Κυριακή εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια επίσης.

0: στα πέταλα 23-24 τα δικά σας μηνύματα, τις τοποθετήσεις, τις ερωτήσεις και τις απόψεις σας. Τις περιμένουμε με μεγάλη χαρά, παίζουν ρόλο και για μας, για να δούμε πράγματα τα οποία είτε θέλετε να συζητήσουμε, είτε θέλετε να ψάξουμε δημοσιογραφικά. Παύλος Πελεγκαρής μαζί μας για να μας πει πώς υποδέχτηκαν στον Απόλλωνα την νίκη επί της ανόρθωσης. Καλημέρα Παύλο.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους φίλους αγορατές του Super Sport 104. Με ικανοποίηση, απόλυτα λογικό, με ικανοποίηση λοιπόν δέχτηκαν στο στρατόπεδο του Απόλλωνα την χθεσινή βραδινή νίκη με 3-1 επί της ανόρθωσης στο στάδιο Αλφαμέγα. Άλλωστε ζητούμενο ήταν να πάρει η ομάδα το πρώτο της τρίποντο στο φετινό μαραθώνιο, στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, μιας και στην πρεμιέρα, όπως είναι γνωστό, ο Απόλλωνας είχε φέρει ισοπαλία 2-2 με τον συμπολίτη Άρη. Και παρά τις και χθες πολλές απουσίες που είχε η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, εντούτοις κατάφερε και παρά τις δυσκολίες που έβαλε η ανόρθωση, γιατί η ανόρθωση κυρίως στο πρώτο μέρος ήταν αρκετά καλή σε σχέση πάντα με το δικό της παιχνίδι πρεμιέρας κόντρα στην ΑΕΛ, όπου εκεί γνώρισε η ομάδα της Αμοχώς, όπως είναι γνωστό, την ήταν 2-0. Έβαλε δύσκολα, ναι, ήταν βελτιωμένη, έβαλε δύσκολα στον Απόλλωνα, που κατάφερε όμως να είναι αποτελεσματικός, να πάρει το πρώτο τρίποντο. Είχε σε εξαιρετική βραδιά αρκετούς ποδοσφαιριστές η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, όπως είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι, και θεωρώ προσωπικά, Στέλνα, ότι ο Γκάρι Ροντρίγκες από την ημέρα που εντάχθηκε στο δυναμικό του Απόλλων από πέρσι, ότι η χθεσινή του παρουσία στο σύνολο ήταν η καλύτερη, κατά την ταπεινή μου άποψη, με τη φανέλα του Απόλλωνα. Πέτυχε ένα γκολ, είχε μια assist, έκανε πολλή δουλειά. Επίσης ο Άλαν Όσβολτ, ο Σλοβένος επιθετικός που αποκτήθηκε φέτος από τον Λεβαδιακό, άνοιξε λογαριασμό και αυτός στο πρωτάθλημα, πέτυχε 2 γκολ, το ένα με πέναλτι, και δείχνει γιατί ο Απόλλωνας επέμεινε τόσο πολύ να τον αποκτήσει και να τον φέρει στη Λεμεσό, τον 30χρονο Σλοβένο επιθετικό. Επίσης στην πρώτη γραμμή διακριθέντων περνάει ο Ντάνι Εσκρίτσε, κυριολεκτικά και μεταφορικά θα έλεγα ότι ο Ισπανός έφαγε όλο το γήπεδο, ακόμα τρέχει όταν οι άλλοι κουράστηκαν, όπως είπε χαρακτηριστικά στις τοποθετήσεις του Ερνάν Λοσάδα, αναφερόμενος βέβαια στον Εσκρίτσε όταν του έγινε και σχετική ερώτηση από συνάδελφο. Μελανό σημείο του ψεσινού παιχνιδιού, και υπάρχει ανησυχία βέβαια, θα δούμε από Δευτέρας όταν θα γίνουν και οι ιατρικές εξετάσεις, ίσως και σήμερα, η περίπτωση Άγγελου Ανδρέου, ο οποίος λίγο
0: θα περιμένουμε
1: πριν
0: και ελπίζουμε να μην είναι κάτι το...
1: Εντάξει, εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι μυϊκό το πρόβλημα, αλλά ας μην βιαστούμε να κάνουμε εκτιμήσεις, θα περιμένουμε τις ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες θα υποβληθεί ο νεαρός Άσος, ο οποίος ήταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και στα δύο παιχνίδια, και με τον Άρη και χθες έπαιξε βασικός. Με τον Άρη μάλιστα, θυμάσαι Στέλλα, πέτυχε και ένα ωραίο γκολ, έκανε το 2-2 σε εκείνο το ντέρπι της πρεμιέρας, και χθες είχε πολύ καλή απόδοση μέχρι το 45 λεπτό που χτύπησε. Ήταν λίγο, ουσιαστικά ήταν λίγο πριν βάλει και τον γκολ και το 1-0 ο Γκάρι Ροντρίγκες. Υπάρχει λοιπόν ανησυχία στον Απόλλωνα για την περίπτωση του τραυματισμένου Ανδρέου. Υπάρχουν όμως και ευχάριστα, ο Ερνάν Λοσάδα τα επισήμανε χτες βράδυ, αν και όπως παραδέχτηκε, ακόμα η ομάδα του δεν έχει φτάσει στο επίπεδο απόδοσης που ήταν πέρσι, όπως είπε, και αυτό οφείλεται στις πολλές απουσίες που έχει σε κάθε παιχνίδι η ομάδα του, και είναι απόλυτα λογικό, συν το ότι ήρθαν αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές και εγκλιματίζονται παιχνίδι με παιχνίδι. Θα επίσης ευχάριστα είναι ότι επιτέλους θα έχει κάποιες επιστροφές από εδώ και μπρος στα επόμενα μάτς ο Απόλλωνας. Αναφέρομαι στο επόμενο ντέρπι με την Ομόνια εδώ στη Λευκοσία, στο Γασιμπή, τρίτη αγωνιστική μέρα, επιστρέφουν Πράντο Τόμας και Γκαϊτάν Μπέισπεκ, που καθάρισαν με την τιμωρία των δύο αγωνιστικών μετά την αποβολή τους στον τελικό κυπέλλου τον περασμένο Μάιο κοντρά στην Πάφο FC. Δύο πολύ σημαντικές προσθήκες, Στέλλα, μέσω επιθετικά, γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρ του Απόλλωνα πέρσι, όταν αναφερόμαστε στον Πράντο Τόμας, έτσι. Και ο Γκαϊτάν Μπέισπεκ, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε το καλοκαίρι ο Απόλλωνας. Οπότε είναι δύο σημαντικές επιστροφές.
0: Σε ένα σημαντικό παιχνίδι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Η Ομόνια, η οποία παίζει αύριο, θυμίζουμε, με τον Άρη, στο Σάι Αλφαμέδη, αύριο το βράδυ, στη Λεμεσό. Άρα ο Ερνάλο Σάβα θα έχει κατηδίαν έτσι, εικόνα των Πρασίνων, του Χένρι Μπέρκ, εν ώψη πάντα του ντέρπι του ερχόμενου Σαββάτου, στις 8 η ώρα θυμίζω, το ερχόμενο Σάββατο, Ομόνια Απόλλωνα στο στάδιο Γασιπή. Και χθες πολλοί κόσμος από πλευράς Απόλλωνα, πέρα των 6.000-7.000 φίλων της ομάδας της Λεμεσού, βρέθηκαν στο στάδιο Αλφαμέγα, πανηγύρισαν στο τέλος την πρώτη νίκη, το πρώτο τρίποντο της ομάδας τους στο φετινό πρωτάθλημα και πλέον περιμένουν και ανάλογη συνέχεια. Έχει 4 βαθμούς στα δύο πρώτα ντέρπι, πολύ καλός απολογισμός απέναντι σε Άρη, ως τυπικά φιλοξενούμενος ο Απόλλωνας και χθες κόντρα στην Ανόρθωση. Ακολουθεί τον ντέρπι με την Ομόνια όπως έχω προαναφέρει και στη μεθεπόμενη αγωνιστική θα φιλοξενήσει ο Απόλλωνας τον ΑΠΟΕΛ στην τέταρτη στροφή του πρωταθλήματος για να ακολουθήσει μετά η διακοπή. Άρα δύο ντέρπι με τις δύο ομάδες της Λευκωσίας απέναντι σε Ομόνια και ΑΠΟΕΛ ο Απόλλωνας καλείται να έχει τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών απέναντι στους δύο αιωνίους του Κυπριακού ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Βέβαια. Και κάτι το οποίο προφανώς για τον Απόλλωνα θα είναι σημαντικό για τη μετέπειτα απορία, γιατί μπορεί να λέμε ότι είναι μαραθώνιος, αλλά οι βαθμοί μετρούν από την αρχή, Παύλο μου.
1: Σωστό,
0: πριν γιατί... σε αφήσω και σε ευχαριστήσω και σου ευχηθώ να έχεις μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική Κυριακή, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω, γιατί έρχονται και μηνύματα για τον απόϊχο του χθεσινού παιχνιδιού και αν από πλευράς Απόλλωνα υπάρχει έτσι κάποια αντίδραση, κάποια θέση, αν δεν ασχολήθηκαν δεν σημαίνει ότι όταν διαμαρτύρεται ή αντίπαλος σημαίνει ότι εσύ πρέπει
1: όχι,
0: να τοποθετηθείς.
1: Όχι, αναφέρεσαι στα παράπονα της επίσημης ανόρθωσης φαντάζομαι για την τετησία του χθεσινού παιχνιδιού, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Όχι, δεν υπήρξε οποιαδήποτε τοποθέτηση, τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση, γιατί ήμουν παρόν, ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι παρόν στις δημοσιογραφικές διασκέψεις που ακολουθεί των προπονητών στο στάδιο Αλφαμέγα.
0: Κάτι έχει πάρει το μαδί μου.
1: Είμαι πάντα παρόν εκεί, γιατί παρακολουθώ και τις τοποθετήσεις του Ερνάλο Σάδα για το ρεπορτάζ. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε αντίδραση τοποθέτηση από τον επίσημο Απόλλωνα. Φαντάζομαι από Δευτέρας θα ερωτηθεί να σχολιάσει ο υπεύθυνος επικοινωνίας των Γιάννων Λεύθυνων της Λεμεσού, Μανούλης Κωνσταντίνου. Στον Απόλλωνα λαμβάνω επικρατεί ικανοποίηση.
0: Και νομίζω εκεί θα μείνουν από πλευράς Απόλλωνα.
1: Και είναι δικαίωμα της κάθε ομάδας να τοποθετηθεί για όλα όσα την αφορούν και στην προκειμένη περίπτωση δικαίωμα της ανόρθωσης για το θέμα της διαιτησίας του χθεσινού παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από εβδομάδας πλέον όλος ο οργανισμός του Απόλλωνα θα έχει να ασχοληθεί με το επερχόμενο ντέρπι της τρίτης αγωνιστικής κόντρα στην Ομόνια στο Γασίπι.
0: Παύλο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχεις μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική Κυριακή.
1: Καλημέρα Στέλλα και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
2: Super Sport 104. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
4: Πέψη.
5: Τι λες παραμιλάς?
4: Πέψη.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό?
4: Πέψη.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Πέψη και Ιώσ Λιμίδετ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
9: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέ. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
13: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
14: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
15: Παραπαπα. Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
16: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
17: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 11:30.
19: Super Sport 104.
20: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τη διεύρυνση και επέκταση του επιδόματος τέκνου ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με το οπτικογραφημένο μήνυμά του, θα ενταχθούν στους δικαιούχους επιπλέον 17.000 οικογένειες, θα αυξηθεί το ύψος του επιδόματος και θα επεκταθούν τα εισοδηματικά κριτήρια με στόχο να επωφελούνται περισσότερες οικογένειες από τη στήριξη του κράτους. Βαρύ πένθος στην πολεμική αεροπορία μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβη χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα της Ελλάδας, την ώρα που πραγματοποιούσαν πτήση επίδειξη στο πλαίσιο της αεροπορικής εκδήλωσης μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, κήρυξε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Το Ιράν επιτέθηκε σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή του στενού του Ορμούς, έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον τριών πετρελαιοφόρων του στον κόλπο. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι έθεσαν στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα που έπλαιαν σε μη εξουσιοδοτημένα περάσματα στο στενό του Ορμούς και σε τρία πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε άλλες περιοχές. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διενεργεί πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ανταποδίδοντας την εκτόξευση από τη Χεζβολάχ δύο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, που σταθμεύουν σε ένα τμήμα της περιοχής την οποία έχει ανακηρύξει ζώνη ασφαλείας.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
1: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
22: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
21: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
23: Ακούτε Super Sport 104.

0: Επιστρέψαμε μετά και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα στα Πέταλα. Μαζί μου όλοι εσείς στο 23-24 και στην άλλη άκρη της γραμμής ο άνθρωπος που σήμερα είχε έτσι αναμονή κοινού, Θεόδωρε Τσολάκη, σε καλημερίζω.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροατές του Ζούπε Σπόρ 104.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχεις αναμονή κοινού. Από πού να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε με το ότι όντως η ανόρθωση χθες ήταν βελτιωμένη?
1: Ναι, να ξεκινήσω με αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανόρθωση χθες παρουσιάστηκε αρκετά βελτιωμένη. Αν θες καλύτερα θα πω ότι ο Νέστορ Ελ Μαέστρο παρουσίασε την ανόρθωση όπως έπρεπε να την παρουσιάσει στην πρεμιέρα, με μια τριάδα στην άμυνα η οποία στάθηκε αρκετά καλά, με τον Σεργίου βασικό στο αρχικό σχήμα που και πάλι είχε πάρα πολύ καλή παρουσία και γενικότερα μια παρά που είχε πλάνο στο γήπεδο, πάθος το πιο σημαντικό, και είδε στα μάτια μια παρά που πρωταγωνιστεί και σίγουρα έχει στόχο το πρωτάθλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα πρέπει να μπω κατευθείαν στα βαθιά, γιατί από πλευράς ανόρθωσης επικρατεί αναβρασμός για το κομμάτι της διαιτησίας. Μάλιστα θα μεταφέρω και συγκεκριμένες πληροφορίες, καθώς η διοίκηση του Χρήστου Μαραγκού σκέφτεται σοβαρά την καταγγελία διαιτητή αλλά και βαρίστα της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα στα εδώτερα της ομάδας της αποχώσης του κάνουν λόγο ακόμη και για συγκεκριμένες φάσεις που κατά την άποψή τους φέρνουν αλλίωση αποτελέσματος.
0: Μπορούμε να πούμε ουσιαστικά ήταν τον γκολ που ακυρώθηκε, το πέναλτι, είμαι σωστή?
1: Ναι, και ακόμη μία φάση Στέλλα, συγκεκριμένα πρόκειται για το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα, επικρατεί διαμαρτυρία από πλευράς ανόρθωσης για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης που έφερε το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα. Ουσιαστικά γίνεται από πλευράς ανόρθωσης λόγος για το γεγονός ότι στην ανόρθωση πήγε πίσω η φάση και ακυρώθηκε τον γκολ, που ακόμη και εκεί υπάρχουν παράπονα και προβληματισμός, όπως είπε και ο πρόσωπος της ανόρθωσης Χαραλαμπός Παρπέθασης, ήταν πίσω μετά ο τέλος του αγώνα.
0: Και έτσι ακριβώς όπως... ουσιαστικά εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης, ο αγαπητός Χαραλαμπός Παρπέθας, έδειξε από χθες τον δρόμο, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Ακριβώς, ότι η ανόρθωση δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένη, γιατί είναι μόνο για το κομμάτι της διαιτησίας σε αυτό το μάτς, αλλά και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ υπήρχαν παράπονα που κράτησε χαμηλόντονο η ανόρθωση για την εξέλιξη που είχε και η αναμέτρηση και το σταρμαρισμό του παιχτών της ΑΕΛ. Από εκεί πέρα όμως, μετά από τη συγκεκριμένη διαιτησία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ανόρθωση σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να καταγγείλει τον διαιτητή της αναμέτρησης αλλά και τον βαρίστη.
0: Θεωρώ μου παρόλα αυτά και θα δείξει τι θα κάνει η ανόρθωση στο θέμα της διαιτησίας και αν θα την καταγγείλει ή όχι, που όπως μας λες ο δρόμος είναι προς καταγγελία. Το ταμείο είναι μείον, είναι δύο αγωνιστικές, μηδέν βαθμοί.
1: Ναι, ακριβώς. Έβγαλε ένα καλό πρόσωπο η ανόρθωση, έδειξε κάποια θετικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, όμως το γεγονός ότι έπαιζε με δύο δύσκολους αντιπάλους στο ξεκίνημα του προαθλήματος, με ΑΕΛ και Απόλλωνα εκτός έδρας, δεν έδωσαν τη δυνατότητα σε ανόρθωση να πάρει αυτό που ήθελε στο ξεκίνημα του προαθλήματος. Από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο πως η φετινή ομάδα είναι περιορισμένο δυνατοτήτων. Αυτό πρέπει να το πούμε και να το ξαναπούμε σίγουρα. Όμως το σημαντικό είναι πως η ανόρθωση κατάφερε να βγάλει αντίδραση στο χθεσινό παιχνίδι, να βγάλει ένα θετικό πρόσωπο απέναντι στον Απόλλωνα, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Όμως το ζητούμενο είναι να ξεκινήσει να παίρνει και βαθμούς. Και το επόμενο παιχνίδι με τον Αποέλ μέσα στην έδρα της ανόρθωσης, στο Φρύδο Αντώνης Παπαδόπουλος, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να το κάνει, να είναι γεμάτο ηφαίστειο, να σπρώξει την ομάδα προς την υγεία του, κάνει κάθε φορά. Νομίζω ο κόσμος της ανόρθωσης το έχει αποδείξει εδώ και αρκετό καιρό πως είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, και νομίζω το sold out Στέλλα για το παιχνίδι αυτό μετά από ελ νομίζω θα γίνει σίγουρα. Από εκεί πέρα πρέπει να πούμε κάτι για τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Συγκεκριμένα υπάρχει στόχος από πλευράς διοίκησης μέχρι το παιχνίδι μετά από ελ να είναι έτοιμες οι δύο μεγάλες γιγαντοθόνες που θα βρίσκονται από την μία, από την

0: ανατολική προς την νότια εξέδρα και από τη δυτική προς την νότια εξέδρα, που θα δίνουν τη δυνατότητα να καλύπτει ολόκληρο το γήπεδο αυτές οι δύο γιγαντοθόνες, και στόχος είναι να είναι έτοιμες το μάτς με το ΑΠΟΕΛ. Από εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ είναι σημαντικό για το γεγονός ότι είναι και το πρώτο εντός έδρας της χρονιάς επίσημο, και ο κόσμος της Όρθωης θα μπει σίγουρα δυνατά στην εξίσωση με σκοπό η ομάδα να πάρει τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα.
1: Θεωρώ από το πρωί, έτσι βλέπουμε κάποια δημοσιεύματα που αφορούν την ανόρθωση. Έχεις κάτι να μας πεις για το συγκεκριμένο θέμα?
0: Ναι, πρέπει να πούμε ότι η ιστοσελίδα sportfm.gr στην Ελλάδα έχει αποκαλύψει το όνομα του Γιάννη Μανιάτη για νευραλγικό πόστο στην ανόρθωση. Από πλευράς επίσημης ανόρθωσης θα μεταφέρουμε τη θέση και μετά θα μεταφέρουμε τις δικές μας πληροφορίες για το εν λόγω όνομα. Συγκεκριμένα η επίσημη θέση της ανόρθωσης, αυτό παραφέρει, είναι πως η διοίκηση αξιολογεί ονόματα για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή και δεν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει οποιοδήποτε όνομα το οποίο έχει διαρρεύσει. Ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως το όνομα του Γιάννη Μανιάτη βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Χρήστου Μαραγκού για την θέση του εκτελεστικού διευθυντή. Πρέπει να πούμε ότι το πλάνο της διοίκησης, το οποίο έχει εκπορηθεί από την αρχή που έχει αναλάβει δράση, αναφέρει στελέχωση στην κάθε θέση με επαγγελματία του κάθε είδους. Εξού και το γεγονός ότι ήρθαν στην ομάδα Νεκτάρας Αλεξάνδρου και Νίκος Νικολάου σε διαφορετικές θέσεις. Η στελέχωση εκτελεστικού διευθυντή πηγαίνει ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως δεν θα είναι μόνο αυτή η θέση η οποία θα στελεχώσει σύντομα η διοίκηση της ανόρθωσης. Αντιθέτως, έρχονται και άλλα νέα στο στρατόπεδο της ομάδας για στελέχωση περαιτέρω της ομάδας, με σκοπό να υπάρχει επαγγελματική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα με άτομα που είναι το είδος του στην κάθε θέση. Και θα ξεκαθαρίσει και σύντομα σίγουρα τι θα γίνει με τον Γιάννη Μανιάτη. Όμως, όπως είπα και πριν, οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως το όνομά του είναι ψηλά στη λίστα για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή.
1: Για να δούμε, θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα μας έχεις κάτι περισσότερο και πού βρίσκονται συγκεκριμένες συζητήσεις. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για την ανόρθωση, να περάσουμε λίγο στη Νέα Σαλαμίνα?
0: Όχι, Στέλλα μου, νομίζω ξαναντιμήσαμε όλα τα θέματα στην παροσιωδική ομάδα. Το σημαντικότερο είναι το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ που έρχεται τώρα το ερχόμενο Σάββατο. Η ομάδα να καταφέρει να διατηρήσει το καλό πρόσωπο, αλλά να το συνδυάσει με ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Θα μου επιτρέψεις να πω το αντίθετο? Πρέπει να έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα της. Με οποιοδήποτε τρόπο, και ας μην είναι η εμφάνιση τόσο καλή, γιατί στα δύο πρώτα παιχνίδια, όταν δεν έχεις βαθμών, ακολουθούν άλλα παιχνίδια που για μένα είναι όλα δύσκολα. Δεν θα σου πω ότι υπάρχει κάποιον που δεν είναι. Επομένως, όσον το γρηγορότερο έρθουν κάποιοι βαθμοί, τόσο το γρηγορότερο θα μπορέσουν και οι άνθρωποι και της διοίκησης και στο τεχνικό επιτελείο εκεί να δουλέψουν καλύτερα και όπως πρέπει σε κάθε ομάδα.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στέλλα, να βγάλει αυτό που πρέπει να βγάλει αόρθωση, όχι μόνο στο θετικό πρόσωπο αλλά και στα θετικά αποτελέσματα.
1: Νέα Σαλαμίνα, έχουμε κάτι περισσότερο από όσα μας έδωσες και χθες?
0: Να δώσουμε τα αγωνιστικά δεδομένα συγκεκριμένα στην Νέα Σαλαμίνα, γιατί είναι ένα σημαντικό παιχνίδι από πλευράς ομάδας της αποχώς του. Η Νέα Σαλαμίνα θέλει να πάρει την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η αλήθεια επικρατούσε ικανοποίηση για την εμφάνιση της ομάδας στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έβγαλε κάποια θετικά στοιχεία, ωστόσο δεν υπήρχαν παράπονα για την διαιτησία. Από εκεί πέρα το σημερινό παιχνίδι είναι ένα εντελώς διαφορετικό μάτς. Η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται την ΑΕΚ, μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει στη φετινή περίοδο, μια ομάδα η οποία είναι μεγάλη και έχει στόχους ακόμη και για το πρωτάθλημα και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ισπανός προπονητής δεν αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές. Είχε κάποια αγωνιστικά θέματα στην πρεμιέρα όμως μαθαίνουμε πως η Γκράντσερ και Φιγιώτης θα είναι στην αποστολή. Επίσης στην αποστολή, Στέλλα μου, θα είναι η Κονατέ και Αγκιέρσκι, οι οποίοι έχουν ενταχθεί πρόσφατα στην ομάδα. Να πούμε την εντεκάδα την οποία θα παρατάξει πιθανή εντεκάδα ο Άγχελ Λόπεθ.
1: Είπες μας το με μεγάλη σιγουριά, Θεόδωρε Τσολάκη, λαλώς εγώ ευκαλά την εντεκάδα μου τα τώρα.
0: Όχι, πιθανή εντεκάδα θα πω, πιθανή. Τις πληροφορίες που έχω εσύ λέξει, έτσι. Με τον Κόβατς κάτω από τα δοκάρια, αλλά σε τον Φιγιώτη Μανού θα είναι μια επιλογή του Άγχελ Λόπεθ, εφόσον είναι 100% ο Φιγιώτης, τότε θα ξεκινήσει βασικός. Από εκεί πέρα αναμένεται να δούμε τους Γκονζάλες, Μιχαήλ, Ανίν Κονφέ, Κιντιγιά, Γερολέμου, Γκράντσιρ ή Αρτιλές, και για τον Γκράντσιρ ισχύει το ίδιο, Γιούση και Ποβέδα. Η πιθανή ενδεκάδα του Άγχελ Λόπεθ αναμένεται από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας μαζική παρουσία στην κεντρική εξέδρα, ούτως ώστε να σπρώξουν τους παίκτες σε μια σημαντική εμφάνιση και νίκη που θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη ψυχολογία της ομάδας.
1: Θεόδωρε Τσολάκη, ο φίλος σου ο Γιώργος Λεωνίδου, χωρίς να θέλω έτσι να μπαίνω στη μεταξύ σας σχέση, μας είχε αναφέρει, μας ερωτώμενος από εμένα αν θα δούμε γκολ στο σημερινό παιχνίδι, γιατί εγώ το βλέπω ένα παιχνίδι το οποίο κατά την άποψή μου θα είναι έτσι γρήγορο, θα έχει για μένα αρκετά τέρματα. Μας είπαν ότι θα μπουν τουλάχιστον 2. Εσύ έχεις κάποια πρόβλεψη?
0: Εγώ νομίζω, Στέλλα, ίσως δούμε πάνω από 4 γκολ σήμερα.
1: Πάνω από 4, over 3,5 για το, από το Θεόδωρο Τσολάκη.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Πάνω από 4.
0: Ότι θα είναι παιχνίδι μου, θα δούμε αρκετά γκολ.
1: Τσολάκη, ήσουν έτσι με μεγάλη σιγουριά ξέροντας σε και αρκετά καλά εκτός.
0: Νιώθω το συνέστημα.
1: Εντάξει, εμείς το δίνουμε. Στο 23-24 έχουμε ακόμη έτσι λίγο χρόνο για να μας πουν και οι φίλοι τις δικές τους προβλέψεις και τα δικά τους, τι βλέπουν ήδη, τα δικά τους αποτελέσματα, τις δικές τους εκτιμήσεις. Να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ μια...
0: Αν θες να πούμε κάτι για το ρεπορτάζ της Ομόνοιας Αναδύπου, γιατί και εκεί είναι σημαντικά τα πράγματα. Μετά την νίκη χθες που πέτυχε η ομάδα, αναμένεται να προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη,
1: η οποία...
0: και πρόκειται για έναν γνώριμο ποδοσφαιριστή, και είναι ο Αντζέ Φρέντι Πλουμέν, ο οποίος ήταν στη Νέα Σαλαμίνα πριν από 2 χρόνια, είναι γεννημένος στη Γαλλία, διεθνής με την εθνική ομάδα της Γουαδελούπης, και αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός ακραίος επιθετικός, όμως μπορεί να δώσει λύσεις τόσο στη δεξιά πτέρυγα αλλά και ως δεύτερος επιθετικός. Πρέπει να πούμε πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πλούσιο βιογραφικό, καθώς αγωνίστηκε στη Γαλλία με τη Σεντάν και Κεβιγή, στο Ισραήλ με την Χάπουελ Χαντέραν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάπουελ Τελαβή και Νες Τζιόνα, καθώς αγωνίστηκε επίσης και στην Σαμσουσπορ στην Τουρκία. Είχε πέρασμα στη Ρουμανία επίσης με την Αράτ και αργότερα αγωνίστηκε στην Πολωνική Ρουχ Χαρσόφ. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, όμως επέλεξε μετά να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Γουαδελούπης, με την οποία μετρά γεμάτες συμμετοχές και τέρματα σε διεθνές επίπεδο. Και όπως μαθαίνουμε, υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο ποδοσφαιριστής θα κατηγορήσει στην Κύπρο ξανά για λογαριασμό της Ομόνοιας Αναδύπου.
1: Σημαντικό, και να σου πω, αφήνοντας για λίγο πίσω την Ομόνοια Αναδύπου, ότι έχουμε εδώ τον φίλο μας που δεν μου λέει όνομα, είναι ο 056, πάνω από 5, το δίνει over πάνω από 5.
0: Εντάξει, είπα να πω πάνω στα 4 γκολ και πάνω.
1: Βλέπετε όλοι δηλαδή σήμερα έτσι αρκετά τέρματα. Στο παιχνίδι της Λευκοσίας έχεις κάποια αίσθηση?
0: Στέλλα, εκεί νομίζω ότι δεν θα δούμε τόσα πολλά γκολ, αλλά αν θες από την πρόβλεψή μου, βλέπω νίκη από έτσι.
1: Α, σήμερα είσαι έτσι... κάθε εντός. Γελάζει ο Τάσος μας, θα είναι μαζί μου.
0: Δώσαμε τις προβλέψεις μας και στον Στέλιο Άμμο Ισέο στην περασμένη Τρίτη, αλλά Βλέπω νίκη από έτσι το σημερινό.
1: Έδωσες προβλέψεις. Τι έδωσες ο Απόλλωνας αν ορθώσει?
0: Νίκη του Απόλλων.
1: Οκ, Θεοδωρή Τσολάκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν θυμάμαι αν βρήκα το σκορ.
1: Α, έδωσες και σκορ.
0: Ναι. Εγώ νομίζω είχα πει 2-1. Εντάξει, δεν είμαι σκορ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν θυμάμαι. Εγώ μιλάω με την αίσθηση εκείνη τη στιγμή, όπως το νιώθω εκείνη τη στιγμή, με ρωτάει ο άλλος.
1: Έχουμε κάτι άλλο γενικότερα για τις ομάδες, επειδή εντάξει όλοι ξέρουμε ότι ασχολείσαι πέραν του ρεπορτάζ της ανόρθωσης γενικότερα με τις ομάδες της Κύπρου, και όταν λέω αν έχουμε κάτι αναφέρομαι κυρίως σε μεταγραφικό και αν είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει περισσότερη αίσθηση από την μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ.
0: Στέλλα μου, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μεταφέραμε για την είδηση για τον Πλουμένη, για την Ομόνια Αραβή, που εννοείται ότι αν το προκύψει θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
1: Θεοδωρέ Τσολάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια υπέροχη, καταπληκτική, πανέμορφη Κυριακή.
0: Εγώ και ευχαριστώ, Στέλλα μου, καλή συνέχεια.
1: Ήρθε και over 5.30, έτσι σε ενημερώνω.
0: Πες μου ξανά.
1: Ήρθε σε μήνυμα over 5.30.
0: Over 5.30. Υπάρχουν ακροατές που συμμερίζουν την άποψή μου.
1: Νομίζω η πλήστη από ό,τι το βλέπω, γιατί και χθες που είχαμε κάποιες προβλέψεις για το σημερινό ειδικά παιχνίδι της Σαλαμίνας με την ΑΕΚ, ήταν όλοι σε οβεράκια. Για να δούμε.
0: Εντάξει, θα δείξει, θα δούμε απόψε. Ελπίζω να δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και θέαμε.
1: Λοιπόν, να περάσεις όμορφα.
0: Επίσης, Στέλλα, καλή συνέχεια.

Πριν σας αποχαιρετήσω, θα πάμε στην ιστοσελίδα μας Supersport 104 για να δούμε έτσι μια σοβαρή καταγγελία αν από πλευράς του Προέδρου του ΠΑΣΠ, του κ. Σπύρου Νεοφυτίδη, ο οποίος σύμφωνα με την ιστοσελίδα μας σοβαρά ζητήματα γύρω από τις εργασιακές συνθήκες των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στην Κύπρο θέτει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΠ, όπως είπαμε. Λοιπόν, σε ανάρτησή του κάνει λόγο για περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχει συμφωνήσει, όπως αναφέρει ο ίδιος, σε μηνιαίο μισθό 800 ευρώ. Ωστόσο, στο συμβόλαιο που κατατέθηκε αναγραφόταν ποσό μόλις 291 ευρώ. Παράλληλα, ο κύριος Νεοφυτίδης καλεί την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε ελέγχους στα σωματεία.

κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ σε όλους εσάς μια υπέροχη, καταπληκτική, πανέμορφη Κυριακή. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο εδώ στα Πέταλα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Super Sport FM 104 και φυσικά να ενημερώνεστε από το Omega Live. Να περάσετε όμορφα.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
2: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
3: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

διαμορφωμένο χώρο του Λατομείου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.
8: Καλώ σα μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Καλή Κυριακή. Ακούτε Super Sport 104, εκπομπή βεβαίω μικρή ήρωε στο μικρόφωνο. Ο Γιαννάκη Ολοκοτρίδη μαζί μου στον Ράδιο Θάλαμο. Σήμερα, στη δεύτερη μέρα τη Πρεμιέρα, ο Τάσο Μιχαηλίδη. Τάσο, καλώ βρεθήκαμε και πάλι και καλή βοσφυγή χρονιά. Λοιπόν, παίρνουμε βεβαίω σκητάλη από την αγαπητή μα Στέλλα Μάρκο με την πάρα πολύ ωραία εκπομπή τη Τα Πέταλα. Από χθες την καλωσορίσαμε βεβαίως στους ραδιοθαλάμους του Super Sport 104 και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, την οποία θεωρούμε δεδομένη. Στέλλα, καλή ξεκούραση προς το παρόν και θα τα λέμε βεβαίως κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενώ προηγήστε εσείς 10-12, 12-2 σταθεροποιημένη η ώρα, το ωράριο των μικρών μας ηρών, και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Από χθες λοιπόν κάναμε μια εισαγωγή ενημερωτικής φύσεως. Το πρώτο 20 λεπτό περίπου έχουμε αναφέρει τις ομάδες που θα στελεχώνουν όλες τις κατηγορίες στο μικρό μας ηρώ, στη δεύτερη κατηγορία, τρίτη κατηγορία, επιλεκτή κατηγορία στοκ. Σήμερα είχαμε φιλοξενήσει βεβαίως σαν πρεμιέρα 6 σωματεία για να κάνουμε το ονομαζόμενο pre-game, εφόσον ξεκινάει η δεύτερη κατηγορία, πρώτη σέρνει το χορό των πρωταθλημάτων, την ερχόμενη Παρασκευή αρχίζει. Θα τα πούμε και θα τα δούμε βεβαίως όλα αυτά και στη συνέχεια. Απλά σήμερα θα φιλοξενήσουμε άλλους 7 εκπροσώπους, προπονητές ή παράγοντες σωματείων της β' κατηγορίας. Η τρίτη κατηγορία και η επιλεκτή θα αρχίσουν 26 Σεπτεμβρίου, άρα έχουμε χρόνο. Θα παίξουμε και σήμερα δεύτερη κατηγορία. Απλά σαν μια ανακεφαλαίωση θα κάνουμε.

Βοτιάς την Αγία Νάπα, την ομάδα του Ακρίτα Χλόργας και βεβαίως το προσφυγικό σωματείο του ΑΣΥΛ Λύσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε και πάλι την ταυτότητα της δεύτερης κατηγορίας, με ποιες ομάδες θα αγωνιστούν. Μας έχουν έρθει τρεις από την πρώτη κατηγορία, μας έχουν στελεχώσει την δίτα κατηγορία τρεις ομάδες που είχαν προβιβαστεί από την τρίτη κατηγορία. Άρα λοιπόν έχουμε, και πάντα τα λέμε με αλφαβητική σειρά όπως τα έχει αναρτήσει και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ΑΕΠ Πολεμιδιών, προπονητής Άντρος Χατσιμιτσής. Ακρίτας Χλόρακας, προπονητής ο Γιούγκεν Στρέπελ. Αναγέννηση Δρίνιας, προπονητής ο Πάβελ Ντρέξα. Αγία Νάπα, ο Πανίκος Όκοσμα. Έχουμε την Απία Ακροτηρίου με τον Τάσο τον Κυριάκου. ΑΣΥΛ Λύσεις, Σάββας Δαμιανού. Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Εμίλιος Τέκης. Δόξα Κατοκοπιάς, Απόστολος Τέρζης. Εθνικός Άχνας, Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Κωνσταντίνος Μακρίδης. Ερμής Αραδίπου, ο Νικόλας ο Μαρτίδης. Ηρακλής Γερολάκου, Κώστας Τσικάς. Μια Περαχωρίου Νήσου, Νεντίμ Τούτιτς. ΠΑΕΚ Κερίνιας Μάκης Σεργίδης. Σπάρτακος Κιντίου, Νούνο Μάντα Σάντος, Πορτογάλος. Χαλκάν Ροδαλιού, ο Πανίκος, ο Σπύρου. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες, αυτοί είναι οι προπονητές. Πάμε να δούμε και πώς ξεκινάει βασικά ο ποδοσφαιρικός μαραθώνιος 26-27 για την δεύτερη κατηγορία από την ερχόμενη Παρασκευή. 7 το βράδυ όλοι οι αγώνες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Λοιπόν, 7 το βράδυ Παρασκευή, Ερμής Αραδίπου Ακρίτας Χλόρακας στο Αμόχωστος Επιστροφή. Το Σαββάτο 12 Σεπτεμβρίου, Αναγέννηση Δερίνιας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο στάδιο Αναγέννησης Δερίνιας. Αγία Νάπα, ΑΣΥΛ Λύσεις στο Δημοτικό Αγίας Νάπας. Χαλκάνωρος Δαλιού, Ηρακλής Γεωλάκου στο στάδιο Δημήτρης Χάματσου στο Δάλι. ΠΑΕΚ Κερίνιας Εθνικός Άχνας στο γήπεδο Κερίνια Επιστροφή. Απία Ακροτηρίου, Δόξα Κατοκοπιάς. Προς το παρόν έχουμε δηλωμένο το κοινοτικό στάδιο Ακροτηρίου. Δεν ξέρουμε αν καταλήξουμε σε αυτό, θα γνωρίζουμε λόγω πάντα το θέμα είναι ο φωτισμός. Οπότε θα περιμένουμε ακόμα λίγο για να σταθεροποιηθεί αυτή η έδρα, αν είναι. ΑΕΠ Πολεμιδιός Σπάρτακος Κιτίου στο Αμόχωστος Επιστροφής. Με άπειρα χωρίου Λύσου, Διγενής Ακρίτας Μόρφου στο Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας. Θα τα πούμε βεβαίως και για τη ΜΕΑΠ σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αν τελικά καταλήξαν σε αυτό το γήπεδο. Θα ενημερωθούμε από τον πρόεδρο της ΜΕΑΠ, που θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο μαζί μας, τον Ανδρέα τον Χρυσοστόμου. Και να πάμε να δούμε και την δεύτερη αγωνιστική ακόμα, που με αυτόν τον τρόπο και αυτοί οι αγώνες 7 το βράδυ, με αυτόν τον τρόπο θα πούμε και πάλι έδρες, και αν προλαβαίνουμε θα πάμε και στην τρίτη αγωνιστική που πλέον θα είναι 10 Οκτώβρη. Θα υπάρχουν και σε αυτή την ημερομηνία οι αγώνες μεταφέρονται 3:30 το απόγευμα. Τώρα λοιπόν, για την δεύτερη αγωνιστική, Διγενής Ακρίτας Μόρφου Απιά Ακροτηρίου στο στάδιο Θόηλα Κατάμιας. Εθνικός Άχνας ΑΕ Πολεμιδιός στο στάδιο του Εθνικού Άχνας. Ερμής Αραδίπου ΠΑΕΚ Κερίνια στο Δημοτικό Αραδίπου. Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Ερίνια στο Κατοκοπιά Επιστροφή Γλάφκος Κλειρίδης. Ένωση Λέων Παραλιμνίου Χαλκάνου Ροδαλιού στο Δημοτικό Παραλιμνίου Τάσος Μάρκου. Ηρακλής Γεωλάκου, Αγία Νάπα στο Κερίνια Επιστροφή. Ακρίτας Χλόραγκας ΑΣΥΛ Λύσεις στο Κοινοτικό Χλόραγκας. Σπάρτακος Κιντίου Μια Πεπέρα Χωρίου Νήσου στο Δημοτικό Δρομολαξιάς. Λοιπόν, 3:30 θα πάμε 10 Οκτώβρη. Έχουμε δύο κενές βασικά λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Γι' αυτό και πάμε 10 Οκτωβρίου, τρίτη αγωνιστική, εκεί που μεταφέρεται η ώρα πλέον στις 3:30 και οι ομάδες θα παίζουν στα γήπεδα τα κανονικά τα οποία έχουν τελώσει. Λοιπόν, πάει Κερίνιας Ακρίτας Χλόρακας στο Κερίνια Επιστροφή. ΑΕ Πολεμιδιών Ερμής Αραδίφου στο Κοινοτικό Πάνω Πολεμιδιών. Με άπειρα χωρίου Νήσου Εθνικός Άχνας στο γήπεδο Ολυμπιάς Λιμπιόρ μέχρι ότου ετοιμαστεί το γήπεδο της ΜΕΑΠ. Αναγέννηση Δρίνιας Διγενής Ακρίτας Μόρφου στο στάδιο Αναγέννηση Δρίνιας. Χαλκάνωρος Δαλιού Δόξα Κατοκοπιάς στο Δημήτρης Χάματσο.
Απέ ακροτηρίζω Σπάρτακος και

στο Κοινοτικό Ακροτηρίου Αγία Νάπα, Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο Δημοτικό Αγία Νάπας, Ασύλ Λύσης Ηρακλής Ιερολάκου στο Δημοτικό Αραδίπου. Αυτή είναι πλέον η έδρα του Προσφυγικού Σωματείου Ασύλ, που θα έχουμε σήμερα μαζί μας και τον Σωτήρη τον Παύλου, για να ακούσουμε περισσότερα και αυτό το Προσφυγικό Σωματείο. Λοιπόν, αυτό είναι σαν εισαγωγή, φίλες και φίλοι. Όταν βρούμε και κάποια ευκαιρία, απλά θα πάρω αυτή την ευκαιρία του χρόνου τώρα για να πω και την τρίτη κατηγορία, ποιες ομάδες στελεχώνουν απλά. Λοιπόν, για το 26-27 η τρίτη κατηγορία: FC Λιβάδια 2022, ΑΕΣ Ζαγκακίου, ΑΕΚ Ελιών, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυστούλου Ραχερίτου, ΑΛΚΙ 1900 Λάρνακας, Ανόρθωση Μουταϊάκας, ΑΣΠΙΣ Πύλας, Ένωση Νεοθόηλα Κατάμιας, Εθνικός Άσιας, Εθνικό Λατσόν, Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρας, Ξυλοφάγου FC, Οθέλους Αθιένου, Ομόνια Ψευδά, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αχυρώνας Ονίσιλος και Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας. Ενώ πάμε να δούμε και την σύνθεση του 26-27 για την επιλεκτή κατηγορία της ΤΟΚ, να δούμε τις ομάδες που θα είναι παρόντες σε δράση. ΑΚΑΜΑΣ ΠΕΙΑ 2025, ΑΕΚ Κουκλιών, Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Αγίου Θεοδωρού Λάρνακας, Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου, ΑΕΚ Οράκου, Αθλητική Ένωση Τρούλων, από Νανάγιας, από Πόλης, Άτρας Αγλαντζάς, Γεροσκύπου FC, Θόη Πύργου, Κούρης Ερήμης, Ορφέα Λευκοσίας, Πρόοδος Καϊμακλείου, Ροτσίδης Μάμαρη και Φρέναρος FC. Λοιπόν, αυτά σαν εισαγωγή, φίλες και φίλοι. Σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσουν και οι δικές μας ραδιοφωνικές, τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των σωματείων τα οποία έχω αναφέρει προηγουμένως. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι, και αφού πούμε και σήμερα, είχαμε κάνει την πρεμιέρα της εκπομπής χθες, αλλά και σήμερα θα ευχηθούμε σε όλους πραγματικά που ασχολούνται με το δημοφιλέστερο άθλημα, το ποδόσφαιρο, καλή ποδοσφαιρική χρονιά, και μιλάμε για όλους πραγματικά που είναι μέρος αυτού του ωραίου αθλήματος, από τις αρχές, από τον ΓΚΟ, από την ΚΟΠ, από τις ομοσπονδίες, από τις ομοσπονδίες στις υπόλοιπες, τα σωματεία μας και όλους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τους προπονητές μας, τους διαιτητές μας, τους παρατηρητές μας και όλους πραγματικά. Λοιπόν, εμείς σήμερα, πέραν των χθεσινών φιλοξενούμενων για την πρώτη, για την πρεμιέρα μας, έχουμε σήμερα τη δεύτερη μέρα και θα αρχίσουμε, όπως έχω πει και προηγουμένως, με την τηλεφωνική βασικά συνέντευξη για τη ΜΕΑΠ Πέραχωρίου Νήσου. Μαζί μας έχουμε τον αγαπητό Ανδρέα Χρυσοστόμου, τον πρόεδρο. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Με χαρά μας και πάλι σας έχουμε μαζί μας. Ανοίγουμε ακόμα μια σελίδα, 22η χρονιά, και δεν θυμάμαι αν έλειπε ποτέ η ΜΕΑΠ. Έτσι, γιατί πηγαίνοντας πίσω χρόνια, η ΜΕΑΠ ήταν πάντα εκεί, σε οποιαδήποτε κατηγορία, με την καλύτερη στη δεύτερη κατηγορία.
1: Εννοείται, Γιαννάκη μου, δεν έπαιζε ποτέ η ΜΕΑΠ. Καταρχήν, να ευχηθούμε καλή αρχή σε εσένα, Γιαννάκη μου, και στο έργο που επιτελείς.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Μια ποδοσφαιρική χρονιά, η οποία ελπίζουμε να είναι ωραία, να διεξαχθεί μέσα σε κόσμια πλαίσια όπως πάντοτε.
0: Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Για το ποδόσφαιρο προάγει φιλίες, επαναλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έχουν να χωρίσουν κάτι, παρά τα όποια αποτελέσματα ή οποιοδήποτε στόχοι. Ποδόσφαιρο είναι, πρέπει να το συνηθίσουμε ότι όλα είναι δυνατά να γίνουν, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στα ΜΕΑΠ Πέραχωρίου σου. Το έχω πει και τις προηγούμενες χρονιές και το διαπιστώνομαι, Ανδρέα, Πρόεδρε, ότι αυτό το σωματείο μεγαλώνει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ περιποιημένο, πολύ προγραμματισμένο και αναπτύσσει διάφορους τομείς, όπως είναι και τα αναπτυξιακά από τα αθλήματα. Περνώντας και από το Πέραχωρίου, βλέπουμε ότι γίνονται και έργα στο γήπεδο σας, Ανδρέα. Αλλά πριν να πάμε σε αυτό, να πάμε και στην πρόληψη του προπονητή, τον οποίο επιλέξατε, ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Πείτε μας κάτι γι' αυτό, για αυτή την επιλογή πρώτα.
1: Γιαννάκη μου, ναι, σίγουρα στο κομμάτι του προπονητή μας, μετά τη φυγή του Νίκου του Νικολάου, που ήταν ένας έμπειρος προπονητής για τη δεύτερη κατηγορία.
0: Και είναι πλέον στις εθνικές, είναι στην Κόπηλο ο Νίκος, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, πήγε στις εθνικές. Θα έπρεπε να κάνουμε μια επιλογή η οποία να γνωρίζει την κατηγορία. Άλλες φορές προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά προσπαθήσαμε να κάνουμε, να πάμε με έναν έμπειρο προπονητή. Δεν θέλαμε ξανά να πούμε σε περιπέτειες με το να δώσουμε ευκαιρία σε έναν προπονητή, που πράγματι είναι, μπορεί να είναι ίσως η δεύτερη φορά που το κάνουμε. Συνήθως δίναμε ευκαιρίες σε προπονητές νέους να αρχίσουν την καριέρα τους. Αυτή τη φορά επιλέξαμε στο κάτι πιο safe.
0: Και μιλούμε για όνομα και επίθετο, εντύμεν τούτης, και όντως ακούγοντας αυτό το όνομα, εννοείται ότι δεν θεωρείται καν ξένος πλέον, όπως και άλλοι προπονητές.
1: Όχι, όχι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, άλλη μόνο να θεωρηθεί ο εντύπωση του ξένος προπονητής.
0: Είναι κάποιοι προπονητές οι οποίοι είναι χρόνια εδώ, τους οποίους εγώ δεν βάζω στη μερίδα των ξένων, όπως ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς, που είναι στον Εθνικό Άχνας. Λοιπόν, αυτή είναι η επιλογή, και αντιλαμβάνομαι και μαζί με τον έμπειρο αυτό προπονητή έχετε καθίσει, έχετε κάνει τον προγραμματισμό. Πώς θα δούμε τη ΜΕΑΠΑ στην χρονιά 26-27, Πρόεδρε?
1: Το πώς θα τη δούμε θα δείξει το γήπεδο. Όμως αυτό που έχουμε καταφέρει, όπως κάνουμε και πάντοτε, αλλά φέτος λίγο πιο με πιο μεγάλο ρίσκο να το πούμε, είναι ότι η ΜΕΑΠ κατάφερε να πάρει ίσως τους καλύτερους νέους ποδοσφαιριστές από τις ηλικίες 18-19 της Εθνικής Κύπρου. Είναι ένα πολύ νεαρό ρόστερ, πάρα πολύ νεαρό ρόστερ, με τα επικίνδυνα του αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνει σε αυτόν τι εννοώ. Αλλά από εκεί και πέρα...
0: Το ρίσκο του, να πούμε, δεν είναι επικίνδυνο, είναι απλώς κάποιο ρίσκο.
1: Απλώς
0: το οποίο,
1: κάποιο ρίσκο.
0: Όμως, σε περιπτώσεις, τις περισσότερες θα λέγε κάποιος, ότι το ρίσκο είναι θετικό.
1: Ναι, ακριβώς. Το ρίσκο είναι θετικό. Εμείς το κάνουμε εδώ και χρόνια. το επαναλαμβάνουμε με ακόμα περισσότερους νεαρούς αυτήν τη φορά. Και από εκεί πέρα τους πλαισιώνουμε με κάποιους έμπειρους ξένους ποδοσφαιριστές που τους επιλέγουμε και πάλι εμείς για να βοηθήσουν αυτούς τους νεαρούς να αναπτυχθούν καταρχήν.
0: Είχαμε αρκετές αλλαγές από το, περσινό ρόστερ ή από την
1: πρώτη. Σχεδόν όλο, Γιάννακη μου. Σχεδόν όλο.
0: Σχεδόν όλοι. Έχουμε πει ένα λόγο. Άρα έχει να χτίσει ομάδα ο εντύπωση του τη εκεί.
1: Ακριβώς, Γιάννακη μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει κάτι διαφορετικό στην ΜΕΑ και θα το εξηγήσω τι εννοώ. Λόγω του χαμηλού μας budget, εννοείται ότι οι ποδοσφαιριστές που θα πάνε καλά θα έρθουν οι άλλες ομάδες με τα μεγαλύτερα budget και θα τους πλησιάσουν.
0: Μάλιστα, αυτό είναι ένα θέμα, πραγματικά είναι ένα θέμα, γιατί κάποια ομάδα αναδεικνύει κάποιους ποδοσφαιριστές και επειδή δεν είναι δεσμευμένοι συμβόλαια είτε διετή είτε τριετή, πάνε όπου θέλουν πλέον, έτσι.
1: Και αυτό φέτος, εάν δείτε τις ανακοινώσεις μας όλες, τα συμβόλαια μας είναι τα περισσότερα 2+1 χρόνια.
0: Μάλιστα, για να δεσμεύεστε κι εσείς λίγο, να σταθεροποιηθεί βασικά η κατάσταση εκεί.
1: Ακριβώς, για να γίνουμε, έχει 2 χρονιές που συνεχίζουμε με 3-4 ποδοσφαιριστές από το προηγούμενο ρόστερ. Αυτό το πράγμα είναι και καλό και κακό. Αλλά δεν θα πω ότι είναι μόνο κακό. Για τον λόγο ότι εμάς η δουλειά μας είναι να έρθουν οι ποδοσφαιριστές οι νέοι, να πιάσουν τα παιχνίδια τους και να πάνε. Μάλιστα. Να σημειώσουμε ότι φέτος από την περσινή ομάδα μας, φέτος αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία ήδη 3 ποδοσφαιριστές.
0: Από την περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο.
1: Από την περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο, αυτήν τη χρονιά 3 ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία και μάλιστα οι δύο έχουν και στα 2 παιχνίδια. Είναι ο Κέρτης που ήταν της Ομόνοιας Δανικός, αλλά το να σου δίνει οποιαδήποτε ομάδα, αυτό θέλει να δει. Δηλαδή να έρθει μια χρονιά στην β' κατηγορία ο ποδοσφαιριστής της, να τον αναπτύξει, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να πάει κάπου στην πρώτη κατηγορία. Έστω στην ίδια ομάδα, έστω κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Είναι ο Φρίξος ο Μιχαηλίδης του Ολυμπιακού. Και ο Τζάκος Αβίδης, που δεν ήταν δανεικός αυτός, ήταν...
0: Οι άλλοι δύο ήταν δανεικοί απλά για να δοκιμαστούν.
1: Ναι,
0: μάλιστα,
1: ακριβώς. Και υπάρχει και ο Κυριάκος που είναι στην ΑΕΛ, ακόμα είναι στο ρόστερ, δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει ή όχι. Ευχόμαστε να παραμείνει στο ρόστερ της ΑΕΛ.
0: Άρα είναι ελκυστικός προορισμός σε κάθε περίπτωση, γιατί πέραν το ότι παίρνουν συμμετοχές αναβαθμίζονται κιόλας και προς το συμφέρον του ομοσφαιριστών, όμως... κακά τα ψέματα, πρέπει να είναι και μια κατοχυρωμένη με κάποιο τρόπο με αυτές τις μεταγραφές, Πρόεδρε.
1: Ακριβώς, το προσπαθούμε, το παλεύουμε, μαθαίνουμε και εμείς από τα λάθη μας και προχωρούμε. Εδώ λόγω αν είπες κάτι, είναι ένα σωματείο που μεγαλώνει. Ναι, σημαίνει ότι μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε. Είναι εμπειρίες αυτές που πρέπει να τις ζήσεις και σαν πρόεδρος και σαν ομάδα και τα πάντα. Αλλά okay, πιστεύω ότι φτιάξαμε έναν καλό ρόστερ στις δυνάμεις τους οικονομικές.
0: Αντιλαμβάνομαι, πέρασα και από την προετοιμασία. Πλέον όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αθλήματος. Τώρα από τα φιλικά που έχει δώσει η ομάδα, αντιλαμβάνομαι, έχει αξιολογήσει και ο προπονητής αλλά και οι παράγοντες την ανταγωνιστικότητα της ΜΕΑΒ για τη φετινή χρονιά, Πρόεδρε.
1: Ακριβώς, είναι δουλειά του προπονητή αυτά φυσικά. Αν σκεφτώ την περσινή σεζόν στα φιλικά που είχαμε δώσει, δεν καταφέραμε νομίζω ότι ισοπαλία δεν πήραμε, δεν θυμάμαι τώρα. Και όμως η ομάδα τερμάτισε στην οκτάδα. Ήθελα να πω ότι απλώς εκεί είναι για να βλέπεις και να διορθώνεις για αυτά τα φιλικά, αυτό είναι το πράγμα. Δηλαδή να βλέπεις τις δυνάμεις της ομάδας, να βλέπεις που θέλει ενίσχυση μαζί με τον προπονητή σου και αν είσαι εκεί και βλέπεις το πρόβλημα να μπορέσεις να το λύσεις.
0: Πάμε στην πρώτη.
1: Να μην όμως και κάτι άλλο για να
0: γίνει. Ναι, πείτε μου.
1: Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, δηλαδή. Βλέπουμε στο τέλος της έτσι περίπου τώρα στις αρχές του τέλος Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη που μένουν μόνο 10 μέρες. Βλέπουμε και πολλές ομάδες, ας το πούμε, να έρχονται ποδοσφαιριστές που τους έκλεισαν από τον Ιούνιο και να τους προσεγγίζουν για να τους... ότι ξέρεις, μα με άφησαν ελεύθερον, δεν με θέλουν τώρα, ξέρω εγώ. Είναι κάτι που είμαι απ. Αν πήρεξε ένα ποδοσφαιριστή και στο τέλος δεν τις κάνει, θα τηρήσει το συμβόλαιο και θα τον αφήσει στο ρόστερ. Δεν θα τον διώξει τελευταία στιγμή, εκτός αν ο ποδοσφαιριστής ο ίδιος θέλει να φύγει. Σημαίνει και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη ΜΕΑΠ. Ενώ τι εννοώ είναι ένα πρόβλημα για τη ΜΕΑΠ, ότι επειδή θα τηρήσουμε το λόμ μας που λέμε στο 100% αφού τον κλείσαμε, σημαίνει πρέπει να βάλεις χέρι
0: Να τιμήσει το συμβόλαιο, ήδη η συμφωνία.
1: Να, να τηρήσει το συμβόλαιο, αλλά και εκεί που έχει και μικρό budget, να πρέπει να τον αναπληρώσει, αν και εφόσον δεν κάνει 100% του προπονητή, και να του φέρει άλλο, αν θε να είσαι, είσαι σωστό και με τον προπονητή σου. Είναι κάτι που σημαίνει για μα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Ναι, είναι ακόμα κάτι πιο δύσκολο. Είμαστε ότι πρέπει από την αρχή να επιλέξουμε του ποδοσφαιριστέ στο 100% ότι μα κάνουν για να παίζουμε όσο στο πιο λίγο. Έξω με κάποιου προσέστε που ίσω δεν κάνουν το προβλήμα.
0: Αντιλαμβάνομαι απολύτω τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, να πάμε και στην πρωταγωνιστική. Στο δημοτικό, στον τυρά τελικά το παιχνίδι.
1: Ελπίζουμε πω ναι. Ανάγκη μου αύριο θεωρητικά θα ξέρουμε.
0: Αύριο θα ξέρουμε και για άλλα γήπεδα, όχι μόνο γι' αυτό.
1: Είναι δύο γήπεδα για ανάγκη μου, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι δεν φταίνε οι ομάδε εδώ. Είναι κάτι που πρέπει να δει η Ομοσπονδία. Δηλαδή, εμεί αρχικά δηλώσαμε το γήπεδο του Χαλκάνωρα για να είμαστε.
0: Το οποίο κάνουν άλλες δύο ομάδες χρήση, ναι, ναι.
1: Το οποίο μπαίνουν και άλλες ομάδες. Εντάξει, είναι το αιώνιο πρόβλημα το γήπεδο.
0: Το γήπεδο
1: είναι πετάξουν,
0: όχι αιώνιο,
1: 40 εκατομμύρια
0: τεράστιο πρόβλημα
1: για να έρθουν να αναβαθμίσουν, να βοηθήσουν να αναβαθμίσουν τα γήπεδα των μικρών κατηγοριών, να έχουν φωτισμού σε όλα, να τελειώνει αυτή.
0: Πάντως γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και στη ΜΕΑΠ, έτσι, για το γήπεδο της στο Βεραχωρίο.
1: Ναι, τώρα αλλάξαμε το χορτο Δαβίδα όλο. Ευελπιστούμε να τελειώσει στην ώρα του για να μπορέσουμε να μπούμε. Διορθώνουμε και το βοηθητικό. Είμαστε σε ένα εργοτάξιο βασικά και νοικιάζουμε συνεχώς γήπεδο.
0: Μπράβο σας, πρόεδρε. Μπράβο σας, γιατί όλα γίνονται με μέθοδο και καλό προγραμματισμό, θα λέγει κάποιος.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τώρα με το παιχνίδι με το Διγενή είναι η πρεμιέρα που λέμε, κρύβει παγίδες. Κανένας δεν ξέρει την ομάδα του άλλου, όπως πρέπει να την ξέρει, γιατί ήταν τελευταία στιγμή σε όλες τις ομάδες ποδοσφαιριστές, όπως και σε εμάς. Σίγουρα οι πρώτες δύο αγωνιστικές δεν μπορούν να δείξουν.
0: Είμαστε πολύ κοντά στην πράξη πλέον, πρόεδρε, από τη,
1: ακριβώς,
0: από τη θεωρία θα μούμε στα γήπεδα πλέον.
1: Ακριβώς, ευελπιστούμε να πάμε καλά, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, όπως ευελπιστεί και ο Διγενής και οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Σίγουρα είναι μαραθώνιος, όπως λέμε, ποδοσφαιρικά. Και θα έχουμε την ευκαιρία και να τα ξαναβούμε, αλλά και να ξανααξιολογήσουμε πορείες, αποτελέσματα και ούτω καθεξής. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννακη μου.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη τηλεφωνική μας συνέντευξη με τον Ανδρέα τον Χρυσοστόμου, τον πρόεδρο της ΜΕΑΠ, και θα πάμε σε διαφημίσεις, θα έχουμε πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε, επαναλαμβάνω, θα έχουμε σήμερα Κλεάθη Γεωργιάδη για την ΠΑΕΚ, Τάσο Γεράκου για την Απιά Ακροτηρίου, Γεώργιος Τάτης για την Δόξα Κατοκοπιάς, Πανίκος Κοσμά, Αγία Νάπα, Θέμης Αγαθοκλέους Ακρίτας Χλώνακας και Σωτήρης Παύλου Ασύλ Λύσης. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
5: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι, στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά, μόνο 5,29. ΑΜΕΓΑ όλα τα μωρομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Cyprus.
8: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
11: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
12: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Παραπαπα.
14: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
17: Καραλάμπους. Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 12:30.
20: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
18: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάτη, ακούω τα δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τη διεύρυνση και επέκταση του επιδόματος τέκνου ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με το οπτικογραφημένο μήνυμά του, θα ενταχθούν στους δικαιούχους επιπλέον 17.000 οικογένειες, θα αυξηθεί το ύψος του επιδόματος και θα επεκταθούν τα εισοδηματικά κριτήρια με στόχο να υποφελούνται περισσότερες οικογένειες από τη στήριξη του κράτους. Βαρύ πένθος στην πολεμική αεροπορία μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβη χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα της Ελλάδας, την ώρα που πραγματοποιούσαν πτήση επίδειξη στο πλαίσιο της αεροπορικής εκδήλωσης μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, κήρυξε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Το Ιράν επιτέθηκε σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή του στενού του Ορμούς, έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον τριών πετρελαιοφόρων του στον κόλπο. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι έθεσαν στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα που έπλαιαν σε μη εξουσιοδοτημένα περάσματα στο στενό του Ορμούς και σε τρία πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε άλλες περιοχές. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διενεργεί πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ανταποδίδοντας την εκτόξευση από τη Χεζβολάχ δύο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, που σταθμεύουν σε ένα τμήμα της περιοχής στην οποία έχει ανακηρύξει ζώνη ασφαλείας.
22: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
23: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
24: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
21: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
25: Super Sport 104.
26: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Επανήλθαμε φίλες και φίλοι, συνέχεια στην ροή της εκπομπής μας μέχρι ήρωες, η δεύτερη μέρα της πρεμιέρας μας, της δικιάς μας πρεμιέρας για την Βοσφαιρική περίοδο 26-27. Και βεβαίως έχουμε άλλα 7 σωματεία να φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά σήμερα. Είχαμε 6 χθες, έχουμε 7 σήμερα. Υπολείπονται 3, εντάξει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μαραθώνιο σύνολο, λέμε ποδοσφαιρικά. Και τώρα να πάμε σε ένα προσφυγικό σωματείο, το οποίο εκπροσωπεί, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ολόκληρη την επαρχία Κερίνιας, ΠΑΕΚ. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Κλειάθητο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιαννάκη μου, καλό μεσημέρι.
0: Και καλή ποδοσφαιρική χρονιά, ακόμα μια χρονιά. Τώρα 52 χρόνια προσφυγιάς, 52 χρόνια μάχημη ΠΑΕΚ, έτσι.
1: Έτσι και όσα χρόνια για να περάσουν θα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή την ΠΑΕΚ για να θυμίζει το καθήκον όλο μας, να την γυρίσουμε πίσω στη φυσική της έδρα.
0: Μακάρι. Είναι όπως λέμε τα λόγια σου και στου Θεού τα αυτιά.
1: Όπως βεβαίως και όλα τα προσφυγικά μας σωματεία, τα οποία ξέρουμε και ξέρεις και εσύ Γιαννάκη μου ότι διεξάγουν έναν αγώνα πέραν από ποδοσφαιρικό ή αθλητικό. Και δυστυχώς το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται είναι ότι οι νεότερες γενιές δυστυχώς προσαρμόζονται στον χώρο διαμονής τους και απομακρύνονται από τα προσφυγικά σωματεία.
0: Είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα, ο εκτοπισμός, είναι αυτό το δυστυχώς αυτή την αρνητική εξέλιξη υπάρχουν, εφόσον δεν υπάρχει συνοχή των κοινοτήτων ή των πόλεων, τότε υπάρχει μαρασμός.
1: Έτσι. Πρέπει να γίνει μια στρατηγική για να επιστρέψουν οι νέοι στα σωματεία της καταγωγής τους. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί συλλογικά από όλους όμως.
0: Και δεν ξέρω τι κίνητρα πρέπει να δοθούν, είτε από την πολιτεία αν θέλετε είτε από τα σωματεία τα ίδια. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, γιατί θα πρέπει να είναι τα σωματεία της γενέτειράς τους ελκυστικός προορισμός. Ναι.
1: Η αλήθεια όμως είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια που κάνουμε τις εκδηλώσεις πριν τους αγώνες εντός έδρας που κάθε χωριό κάνει παρουσίαση των ηθών και εθίμων και φωτογραφίες, μαζεύεται λίγος κόσμος, απλώς πρέπει να γίνει πιο οργανωμένα. Υπάρχουν τρόποι, απλώς θέλει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των σωματείων και της πολιτείας βέβαια, η οποία φέρει και την βασική ευθύνη και την κυρία ευθύνη να διατηρήσει τη μνήμη ζωντανή.
0: Μάλιστα. Και μια και μιλάμε για προσφυγικό σωματείο, στη δεύτερη κατηγορία φέτος έχουμε 5, πόσα, για να δω, έχουμε τον Διγενή, Ασύλ Λύσης, Δόξα Κατοκουφκιάς, Εθνικός Άχνας, είναι και ο Εθνικός φέτος. Ναι. Και είναι και ο Ηρακλής Βολάκου, Πληθώρα και η ΠΑΕΚ βεβαίως,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε πολλά σε το. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες, ποια είναι τα πλάνα. Έχουμε νέο προπονητή και ένα προπονητή ο οποίος έχει να δείξει έργο και πολύ παρελθόν. Αν δούμε το διβολικό του Μάγκη του Σεργίδη, ταυτίζεται με πάρα πολλά χρόνια με την ΠΑΕΚ Ρήνιος.
1: Έτσι, είναι η 8η συνολικά χρονιά που είναι στην ΠΑΕΚ, νομίζω είναι ο μακροβιότερος, οπότε ταυτίζεται και όλες και η μεγαλύτερη του επιτυχία ταυτίζεται.
0: Μακροβιότερος για την ΠΑΕΚ εννοείται.
1: Όχι. Για την ΠΑΕΚ, μάλιστα, είναι μακροβιότερος για την ΠΑΕΚ. Από την 8 χρόνια, όχι συνεχόμενα, πήγαινε και επέστρεψε.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε, είναι και ο μοναδικός, είναι ο μόνος που έκανε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.
0: Στην πρώτη κατηγορία, βέβαια.
1: Οπότε,
0: ναι.
1: Οπότε είναι γνωστό το περιβάλλον, η ΠΑΕΚ του ΠΑΕΚ και πάει και της ΠΑΕΚ.
0: Του ΠΑΕΚ και της ΠΑΕΚ. Λοιπόν, εντάξει, το ποδοσφαιρικό βαζάρι θεωρεί ότι η ΠΑΕΚ φέτος είναι ακόμα πιο δυνατή. Πώς το αξιολογείτε εσείς?
1: Ναι, σίγουρα θα είναι. Η αλήθεια είναι ότι εάν φέτος η ΠΑΕΚ δεν πάει καλύτερα από πέρσι, η οποία να θυμίσουμε ότι κατέληξε την τέταρτη, θα είναι αποτυχία. Ήταν ποδοσφαιριστές.
0: Ήταν και η ομάδα που διεκδικούσε άνοδο. Ήταν σφήνα στις τρεις πρώτες ομάδες. Τερμάτισε με 46 βαθμούς. Εντάξει, στο τέλος έχασε έδαφος.
1: Στο τέλος χάθηκε, είχαμε και ατυχίες, έσπασε το χέρι του τερματοφύλακας, χρειάστηκε ο νεαρός να παίξει επίγον, καλά πήγαινε, αλλά ήταν τα τελευταία 2-3 παιχνίδια, χάσαμε εκεί την άνοδο. Ναι. Αλλά πρέπει να πω ότι αξιολογείται επιτυχημένη η περσινή χρονιά.
0: Απόλυτα επιτυχημένη.
1: και πάνω σε εκείνη χτίζουμε. Το θέμα όμως είναι ότι φέτος υπάρχει μια νέα φιλοσοφία, δηλαδή στην η ομάδα επαντρώθηκε σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παραστάσεις πολλές στην πρώτη κατηγορία.
0: Είναι γι' αυτό που σας κατάσσουν και στα φαβορί μεταξύ μας η άνοδο.
1: Εγώ δεν κρύβω το, δεν κρύβομαι, θα πω ότι ναι, θεωρώ ότι πάει φαβορί η άνοδο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δηλώνει κάποιος της εμπειρίας αλλά και του εκτοβίσματος του Κλεάθη του Γεωργιάδη. Να πάμε και λίγο στην πρέμιερα, γιατί οι πρέμιερες πάντα έχουμε αυτά τα μικροεκπλήξεις, αν θέλετε.
1: Ανετοιμότητα, διότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες ουσιαστικά.
0: Και έχετε την, θα παίξετε στο Γερίνια Επιστροφή, εκεί είναι το γήπεδο το οποίο είναι αδειοτημένο και αν έχετε ένα παιχνίδια και φιλοξενείτε
1: τον εθνικό, έναν άλλον προσήγητο σωματείο παραδοσιακών της πρώτης κατηγορίας από τα φαβορί για άνοδο βέβαια, τα οποία φιλοδοξούμε να ξεκινήσουμε με νίκη. Είμαστε εντός έδρας, πρεμιέρα, νομίζω η ομάδα θα είναι έτοιμη. Τη βδομάδα που μας έμεινε τελευταίες πινελιές θα είναι έτοιμη. Οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην ΠΑΕ και έχουν παραστάσει για ψηλά πράγματα, από μόνοι τους, ο κάθε ένας από μόνος του θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει τις εμπειρίες του. Νομίζω ότι η ΠΑΕΚ δεν είχε ποτέ τόσο έμπειρους με τόσες ποδοσφαιρικές παραστάσεις ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό θεωρώ ότι εάν λέγαμε ότι δεν θα διεκδικήσουμε άνοδο, σημαίνει ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Οπότε θέλουμε να ξεκινήσουμε θετικά με όλον τον σεβασμό των εθνικών. Είπαμε παραδοσιακά ομάδα της πρώτης κατηγορίας, παίζουμε εντός έδρας. Ελπίζω οι γερινιώτες να μας κάνουν την τιμή, να σπρώξουν τα παιδιά. Οι ποδοσφαιριστές θα είναι έτοιμοι μέχρι το Σάββατο και ας γίνει ένας καλός αγώνας, ο καλύτερος να κερδίσει και μακάρι να αυτός να πάει.
0: Βεβαίως στην περίοδο της προετοιμασίας έγιναν δοκιμασίες που είναι για τους προπονητές μέσω των φιλικών. Αυτό που κάποιοι εκτιμούν ότι βάζουν και την ΠΑΕΚ στα σωματεία τα οποία θεωρούνται ικανά για να πάρουν μία από τις τρεις θέσεις ανόδου είναι και το ρόστερ αλλά και η ασφάλεια που παρέχει η ΠΑΕΚ και στο θέμα προπονητού αλλά και διοίκησης, κύριε Κλεάθη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σταθερά εκεί. Φτωχικά το γήπεδο έχουμε τις εγκαταστάσεις μας, με προσωπικών χώρων ο καθένας. Νομίζω είναι έναν από τα πολύ συγκυρισμένα σωματεία, θα έλεγα, όχι μόνο της δεύτερης κατηγορίας. Έχουμε δείξει ότι δίνουμε πίστοση χρόνου και στους προπονητές, δεν μας αρέσει να τους αλλάζουμε. Η διοίκηση είναι σταθερή εκεί και χρόνια. Νομίζω έχουμε όλο το πακέτο για να διεκδικήσουμε σοβαρά πλέον φέτος την άνοδο και θα το επαναλάβω. Δεν είναι η άνοδος, δεν είναι κάποιο φίτσον κάποιου για να μπορέσει να βγει ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Είναι για να εξυπηρετήσει το σκοπό και στόχο ύπαρξής του σωματείου που είναι να θυμίζει ότι υπάρχει κατεχόμενη Γερίνια και μας περιμένει να συσπυρώσει τους Γερινιώτες. Οπότε συνειδητά λέμε ότι θέλουμε να ανεβάσουμε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία για να εμβολιάσουμε όπως λέμε τους φιλάθλους με πολύ Γερίνια.
0: Αυτό, ναι.
1: Όταν βγήκαμε είχαμε την ατυχία ότι είμαστε την περίοδο του COVID, δεν μπορέσαμε να κάνουμε εκείνα που θέλαμε. Του χρόνου ελπίζω να είμαστε όλοι καλά, να δούμε την πάση στην πρώτη κατηγορία, να κοντέψουν τα οργανωμένα σύνολα της Γερίνιας, να κάνουμε κάτι πολύ δυνατόν, να φωνάξουμε όλοι, να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο ότι η Γερίνια είναι εκεί και μας περιμένει.
0: Μάλιστα, και τελειώνοντας με την Γερίνια, να ευχηθούμε και στο Δήμο τον Γεωργιάδη που άρχισε πλέον πολιτική καριέρα, εκπροσωπώντας την Γερίνια, κάθε καλό και κάθε επιτυχία.
1: Κάθε καλά, ευχαριστούμε. Ο Δήμος είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε και αντρώθηκε στην ΠΑΕ. Τώρα από άλλο μετερίζει, συνεχίζει πιο δυνατά. Παραμένει βέβαια στο πλευρό της ΠΑΕ. Είναι ένα πλάνο το οποίο έχουμε σχεδιάσει μαζί τα τελευταία χρόνια και είμαι σίγουρος ότι θα, το Μάιο θα είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσει την άνοδο.
0: Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλά, ευχαριστούμε Γιαννάκη. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης, λοιπόν, αυτά από την ΠΑΕΚ Ρήγιας και να πάμε σε λίγο και στην Απία Κροντήρη. Θα έχω μαζί μας τον προπονητή της ομάδας, τον Τάσο τον Κυριάκο.

0: Ήρθαμε φίλες και φίλοι και πάλι μαζί. Είχαμε αναφέρει ότι θα έχουμε τηλεφωνικά φιλοξενούμενο τον Τάσο Κυριάκου. Απέτυχε η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί μας. Εύχομαι να καλέσει ο ίδιος. Εμείς, γιατί δεν έχουμε, παίζουμε και με τον χρόνο μεταξύ μας. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θα ενδιαφέρει, που μας ενδιαφέρει να έχουμε, να μιλήσουμε, να δούμε τα νέα των ομάδων. Είμαστε στο pre-game που λέμε, της έναρξης της δεύτερης κατηγορίας. Να επαναλάβουμε ότι από την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε αγώνα στις 7 το απόγευμα. Γι' αυτός ο αγώνας είναι Ερμής Ραδίπου, η ομάδα που βγήκε από την τρίτη κατηγορία με τον Ακρίτα Χλώρακας που έπεσε από την πρώτη κατηγορία. Στο Αμόχωστος επιστροφή αυτό το παιχνίδι. Ακολούθως Σαββάτο 12 Σεπτεμβρίου έχουμε το Αναγέννηση Τερίνιας Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο γήπεδο της Αναγέννησης στην Τερίνια. Αγία Νάπα Ασύλ Λύση στο Δημοτικό της Αγίας Νάπας. Χαλκάλος Δαλιού Ηρακλείου Λάκου στο Δημήτρης Χάματσου στο Δάλι. Η ΠΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Εθνικό Άχνας στο γήπεδο Κερίνια επιστροφή. Η ΑΠΕΑ Κλοντηρίου, για την οποία θα μιλούσαμε τώρα με τον Τάσο Κυριάκου, θα φιλοξενήσει την Δόξα Κατουκοπιάς στο κοινοτικό στάδιο Ακροτηρίου. Και σιγουριά για τα γήπεδα θα έχουμε μάλλον αύριο, παιδιά, έτσι για να μην παραπλανούμε. Εκεί που θα αποφασίσει η τελική απόφαση είναι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. ΑΕ Πολεμιδιών Σπάρτακος Κιτίου θα πάει στο Αμόχωστος επιστροφή για έδρα η ΑΕ Πολεμιδιών με το Σπάρτακο Κιτίου. Ο Σπάρτακος, ο οποίος θεωρείται από πάρα πολύ μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα στη φετινή χρονιά και την κατατάσσουν στα φαβορή για ένα από τα 3-3 ανόδου. Είμαι από Απέρα Χωρίου Νήσου που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πριν λίγο με τον πρόεδρο της, τον Ανδρέα τον Χρυσοστόμου. Στο γήπεδο της Σωτήρας, στο στάδιο Σωτήρας, θα τα πει με το προσφυγικό σωματείο του Διένια Κρυταμόρφου και αυτό θα επιβεβαιωθεί αύριο. Σε κάθε περίπτωση η δράση θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Παρασκευή. Εμείς, να επαναλάβω και τώρα, να πω μάλλον τώρα, το 23-24 είναι στη διάθεσή σας για τα δικά σας γραπτά μηνύματα και έχω ένα εδώ που μου λέει τι γνώμη έχεις για ομάδες δεύτερης κατηγορίας προσφυγικές που παίρνουν χορηγία αξίας 230.000 ευρώ, που είναι το budget άλλων ομάδων, που είναι κατά 3/4 κατεχόμενα χωριά. Τώρα, ποια είναι τα 3/4 κατεχόμενα χωριά, δεν το γνωρίζω. Είναι λίγο αθέμητος ανταγωνισμός. Για να μην παρεξηγηθώ, σωστά παίρνουν χορηγία οι προσφυγικές ομάδες. Λοιπόν, να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα, γιατί είναι γεγονός ότι και από αυτή την εκπομπή έχω κάνει αναφορά ότι δικαίως τα προσφυγικά σωματεία χορηγούνται πάρα πολύ δίκαια. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι οι κοινότητες που έχασαν τη συνοχή των πληθυσμών τους. Άλλο ένα τοπικό σωματείο μιας κομμόπολης που είναι όλοι στην υπηρεσία του σωματείου τους, μπορούν να κάνουν τις εκδηλώσεις, μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε εγχείρημα συλλογής χρημάτων, ακόμα και τους λαχνούς τους κλπ. Και άλλο ένα προσφυγικό σωματείο το οποίο ψάχνει να βρει τις γενέτρες του μέλη ή ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν, που είναι διασκοπημένοι σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο που λέμε. Είναι αυτό μια μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό δικαίως και η κυβέρνηση έρχεται να στηρίξει τα προσφυγικά σωματεία και πολύ καλά κάνει, όπως γράφει και ο φίλος εδώ ο 364 που μας λέει ότι είναι σωστά παίρνουν. Τώρα, γιατί να μην παίρνουν και οι υπόλοιποι? Ναι, είναι ένα θέμα και εγώ το έχω θέσει θέμα αυτό, αναλόγως και της ομάδας και της κοινότητας που εκπροσωπεί μια ομάδα και που βρίσκεται, και έχω κάνει αναφορά σε κάποιες ομάδες οι οποίες πραγματικά ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα, τοπικές ομάδες οι οποίες πραγματικά ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για να διατηρούνται σε αγωνιστική κατάσταση, στην αγωνιστικότητα. Γιατί μην ξεχνάμε και αυτό το λυπηρό αρχείο το έχω εγώ από το εδώ και 22 χρόνια. Είχα κάνει αναφορά σε ομάδες που αγωνίζονταν πριν 20-21 χρόνια, το 5 και το 6, και πάρα πολλές από αυτές τις ομάδες, είτε τοπικές είτε προσφυγές, δεν υπάρχουν πλέον στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Είναι γι' αυτό που λέμε ότι θα πρέπει και η πολιτεία να δει και να στηρίξει αναλόγως των βοηθημάτων που χρειάζεται η καθημερινή, άλλο η προσφυγική ομάδα, άλλο η τοπική, αλλά και γιατί να μην έχει μια τοπική ομάδα τις ανάγκες για βοήθεια. Αυτό πρέπει να γίνει ένας γενικότερος σχεδιασμός. Αυτή είναι η δικιά μου θέση τουλάχιστον, παρά το ότι εκπροσωπώ και εγώ προσφυγικό σωματείο, αλλά θα πρέπει όντως να γίνει μια μελέτη που να βοηθούνται και σωματεία τα οποία είτε είναι αδύνατα σε κόσμο, είτε είναι σε μακρινές περιοχές και πρέπει να ταξιδεύουν ολόκληρα χιλιόμετρα για να εκπληρώσουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η δικιά μου θέση. Η πολιτεία θα πρέπει όντως, και ιδιαίτερα η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αλλά και ο ΚΟΑ, να δουν αυτό το κομμάτι για να μπορέσουν να βοηθήσουν όσο περισσότερα τις ομάδες, ιδιαίτερα αυτές των μικρών κατηγοριών. Και χωρίς να κάνω κάποια διάκριση, επαναλαμβάνω ότι όλοι ας δουν και τα γηπεδικά τι γίνεται, παιδιά. Το γηπεδικό είναι ένα τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ομάδες του αναπτυξιακού, ιδιωτικές ακαδημίες, οι σωματικές ακαδημίες, τα grassroots, όλα αυτά τα οθεί μεν η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αλλά πραγματικά έχουμε ένα τεράστιο γηπεδικό πρόβλημα στην Κύπρο. Όχι μόνο την έβρεση γηπέδων, αλλά και την καλή κατάσταση των γηπέδων. Αυτά είναι που θέτω σαν θέμα, το οποίο οι αποδέκτες να το δουν λίγο πιο προσεκτικά για βελτίωση, όπως θέλουμε, και του ποδοσφαίρου μας σε όλες τις κατηγορίες. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχουμε καλύψει το κενό του Τάσου την Κυριάκου. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την Δόξα Κατοκοπιάς, Αγία Νάπα, Ακρίτα Χώρακα και Ασύρ Λύσεις.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
7: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
8: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
18: Ακούτε Super Sport 104.
19: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
20: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.
21: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
0: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003 www.partycity.com.cy.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
23: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
24: Super Sport 104.
25: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
26: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, ευχαριστώντας την Τράπεζα Κύπρου με τα προνόμια της για τη χορηγό της εκπομπή μας και δίδουμε συνέχεια. Στην δεύτερη κατηγορία εννοείται, η κατηγορία η οποία αρχίζει από την ερχόμενη Παρασκευή τον ποδοσφαιρικό μαραθώνιο του 26-27, Δόξα Κατοκοπιάς, ένα σωματείο το οποίο έχει τεράστια ιστορία πραγματικά. Παρασκευή τον ποδοσφαιρικό μαραθώνιο του 26-27, Δόξα Κατοκοπιάς, ένα σωματείο το οποίο έχει τεράστια ιστορία πραγματικά.

0: ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους μας, σε όλες τις ομάδες.
0: Σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στις ομάδες, αλλά και στον κόσμο που θα στηρίζει τις ομάδες. Είναι ένα άθλημα το οποίο προσελκύει τεράστιο αριθμό φίλων και θέλουμε όντως μια καλή και υγιή ποδοσφαιρική χρονιά, Γιώργο, έτσι.
1: Προφανώς και εμείς με τη σειρά μας θέλουμε περισσότερο κόσμο στα γήπεδα να απολαμβάνει το πρωτάθλημα Β' κατηγορίας, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Και εμείς καλούμε και τον δικό μας κόσμο να έρχεται στα γήπεδα να αγοράσει τα season ticket για να είναι παρόντας και να βοηθήσει την ομάδα στους στόχους.
0: Μάλιστα. Και μια και έχεις κάνει αναφορά, μου έχεις δώσει με την ανταγωνιστικότητα του φετινού πρωταθλήματος, πώς τα αξιολογείτε, Γιώργο, εκεί στην Δόξα?
1: Θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Είδαμε και πέρσι ότι αν εξαιρέσουμε την Νέα Σαλαμίνα, οι υπόλοιπες ομάδες πάλεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή για άνοδο, όπως και στο κατώτερο διάστημα. Θεωρούμε ότι το επίπεδο είναι εκεί, είναι υψηλό και εμείς σαν Δόξα πλέον θεωρούμε ότι είναι τα δύο χρόνια που παραμείναμε στην Β' κατηγορία είναι ήδη πολλά και πράττουμε ό,τι μπορούμε πλέον για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί για να ανέβουμε κατηγορία.
0: Μάλιστα, είναι από ό,τι καταλαβαίνω πλέον ο στόχος, γιατί υπήρξαν κάποια θέματάκια αν θέλετε στην Δόξα, τα οποία εύχομαι να είναι ξεπερασμένα και πλέον να μπει και σε ρυθμό, όπως το λέτε, η Δόξα Κατοκοπιάς, γιατί αυτή η ομάδα μας έχει συνηθίσει για χρόνια να είναι στην πρώτη κατηγορία, Γιώργο.
1: Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι που υπήρχε, έγινε μια τεράστια προσπάθεια και οφείλουμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Έχει εξηγιανθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το οικονομικό κομμάτι του σωματείου. Γίνεται ένας σωστός προγραμματισμός κάθε χρόνο, χωρίς ακρότητες και χωρίς μεγάλα έξοδα. Φέτος, όπως ανακοινώσαμε και όπως προφανώς έχετε δει, έχει μπει έχουμε ένα χορηγό, μια εταιρεία που επένδυσε στην ομάδα μας, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και ευελπιστούμε σε περαιτέρω συνεργασία με την ομάδα και για τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως μιλάτε για επενδυτή, αντιλαμβάνομαι.
1: Οποίος...
0: Για επενδυτή μιλάτε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, μου δίδεις πάσα τώρα, γιατί έχω σχολιάσει το προηγούμενο μήνυμα από κάποιο φίλο εδώ περί προσφυγών σωματείων, περί χορηγιών κλπ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το θέμα? Εντάξει, εγώ πήρα θέση ότι δικαίως τα προσφυγικά σωματεία θα πρέπει να βοηθηθούν λόγω εκτοπισμού, διασκοπισμού των κατοίκων των κοινοτήτων τους. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, δεν διαφωνώ με το φίλο εδώ που θα πρέπει να παίρνουν και τα άλλα σωματεία κάποια βοήθεια, αλλά με αναλογία, έτσι.
1: Ναι, θεωρούμε ότι τα προσφυγικά σωματεία έχουν ένα περισσότερο λόγο να βοηθούν.
0: Όχι, δεν είναι ένας, είναι πολλοί λόγοι.
1: Έχουν κάποιους περισσότερους λόγους να βοηθούνται λόγω και της απώλειας που υπήρξε και των περιουσιακών στοιχείων που υπήρχαν. Προφανώς εμείς τασσόμαστε υπέρ της περαιτέρω βοήθειας από το κράτος, όσο μάλιστα περισσότερο τόσο το καλύτερο, και τασσόμαστε μαζί με όλους που επιδιώκουν κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, πολύ καλή απάντηση, Γιώργο.
1: Εμείς,
0: τώρα.
1: Και εμείς έχουμε δημιουργήσει το δικό μας γήπεδο, τις υποδομές μας, μάλιστα, θέλουμε να αναπτυχθούν και ο σκοπός είναι να βοηθηθεί ευρύτερα η περιοχή και όχι μόνο το ένα ή το δεύτερο προσφυγικό σωματείο, να δημιουργήσουμε υποδομές για όλο τον κόσμο της περιοχής εκεί στην Δυτική Λευκοσία.
0: Και το γηπεδικό είναι ένα τεράστιο θέμα, τεράστιο πρόβλημα, Γιώργο, πραγματικά που μιλώ, γιατί νιώθω τις ανάγκες των σωματείων. Έχουν πληθύνει πάρα πολύ οι ακαδημίες, είναι και το γυναικείο ποδόσφαιρο πλέον, είναι χίλια, είναι και τα γήπεδά μας δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε και κάποια παιχνίδια ώρες, τι να πω, ώρες ποδοσφαίρου, η ώρα 10 το πρωί, 9 το πρωί, για να μπορούν ένα γήπεδο να φιλοξενήσει τρία παιχνίδια μια ημέρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και τα υπόλοιπα αθλήματα.
0: Και τα υπόλοιπα αθλήματα, ναι.
1: Που μπορούν να συνδυαστούν οι υποδομές για να βοηθηθούν και οι τοπικές κοινωνίες. και ο κόσμος.
0: Τώρα, μας έχετε πει τους στόχους.

0: Επιλογή του προπονητή Απόστολος Τερζής, ο οποίος είχε μια καλή παρουσίαση στην Αγία Νάπα την περασμένη προσφυγική περίοδο. Έκανε τη δουλειά. Πείτε μας λίγο για το νέο ρόστερ της ομάδας, Γιώργο.
1: Εντάξει, θεωρούμε ότι ο κύριος Τερζής έγινε η συμφωνία από νωρίς, μπορούμε να πούμε. Είναι ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζουμε και βλέπουμε τώρα ότι κινείται μεθοδικά, με πρόγραμμα, στις προπονήσεις με τους ποδοσφαιριστές, του έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη. Το ρόστερ έγιναν και μετά, το ρόστερ συγκροτήθηκε και με δικές του παρεμβάσεις και επιλογές ποδοσφαιριστών. Θεωρούμε ότι φτιάξαμε ένα πολύ καλό, ένα πολύ ανταγωνιστικό ρόστερ, και αυτό το δείχνουν, νομίζω, είναι αρκετά ελπιδοφόρα τα μηνύματα που δίνει η ομάδα και στα φιλικά. Χθες ενδεικτικά παίξαμε με τον Διγενή Μόρφου, όπου νικήσαμε 1-0. Αλλά αν εξαιρέσουμε μια ισοπαλία με την ΠΑΕΚ, όλα τα φιλικά παιχνίδια ήταν κερδοφόρα. Φυσικά είναι φιλικά, ωστόσο δεν έχει σημασία η νίκη, αλλά βλέπουμε ένα πολύ ωραίο ρόστερ, είναι δεμένο μεταξύ του, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και εμείς επιδιώκουμε και αναμένουμε τα καλύτερα από τους ποδοσφαιριστές μας.
0: Μάλιστα. Είναι με φιλικά, αλλά παίρνει κάτι ο προπονητής και το προπονητικό τίμα από την προσπάθεια των παιχτών. Πρώτη αγωνιστική, εκτός με την Απία, από ό,τι βλέπω. Στο στάδιο Ακροτηρίου έχετε ενημερωθεί σε πού θα παίξετε τελικά? Είναι στο Ακροτηρί?
1: Δεν γνωρίζω εγώ αυτή τη στιγμή. Ίσως να
0: εντάξει, αύριο θα γνωρίζουμε, αύριο θα γνωρίζουμε τελεσίδικα, ναι, που θα γίνουν τα παιχνίδια γιατρά. Αλλά πείτε μας έτσι για την πρεμιέρα λίγο εκτός έδρας, και αυτό θα το πω, ότι οι ομάδες που αγωνίζονται εκτός έδρας στην πρώτη αγωνιστική κάνουν 8 παιχνίδια εκτός και 7 εντός, έτσι?
1: Ναι, είναι ένα ατυχές, μπορούμε να πούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εμείς πάμε εκεί για να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, με πολύ καλό παρουσία κατά την πέσινη περίοδο. Δυστυχώς είχαμε ένα τραυματισμό χθες, τον αμυντικό μας τον Λούκα, τον Καλογύρου, και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ακριβής εξέλιξη. Θα ξέρουμε την Τρίτη μετά τις ιατρικές εξετάσεις το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και εμείς, όπως λέω, πάμε σε κάθε αγώνα για να πάρουμε βαθμολογικό όφελος και γιατί όχι την νίκη.
0: Μάλιστα. Πάντως το φετινό πρωτάθλημα παρουσιάζει μεγάλο, κάθε χρονιά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την δεύτερη κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Οπότε κάτι ανάλογο θα αναμένουμε και φέτος. Εντάξει, πέρσι είχαμε μια νέα Σαλαμίνα η οποία ήταν εκτός ανταγωνισμού. Είχαμε και τον Αχυρό Ανίσυλο στην κάτω διαβάθμιση, ο οποίος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, ναι, αλλά ναι. Από εκεί και πέρα όλες οι θέσεις ήταν διαθέσιμες πλέον, έτσι.
1: Ακριβώς, αν εξαιρέσω την πρώτη και την τελευταία θέση που είχαν ουσιαστικά καπαρωθεί από τα μισά της σεζόν, ήταν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με μεγάλο ενδιαφέρον, με ωραίους αγώνες, με ενδιαφέροντες αγώνες, και θεωρούμε ότι η Δόξα Κατοκοπιάς έχει όλα τα φόντα αυτή την σεζόν για να ανταγωνιστεί και τις μεγάλες ομάδες και τις διαχρονικά μεγάλες ομάδες από την πρώτη κατηγορία που κατέβηκαν τώρα στην πίτα κατηγορία. Θεωρούμε και εμείς το σωματείο μας ένα διαχρονικό σωματείο της πρώτης κατηγορίας, μπορούμε να πούμε, και εκεί θέλουμε να επανέλθουμε.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη συνέντευξή μας. Θα έχουμε στη συνέχεια ευκαιρίες πάρα πολύ να τα λέμε, έτσι.
1: Ναι, ωραία. Να είστε καλά. Καλή αρχή σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για την Δόξα Κατοκοπιάς, φίλες και φίλοι. Σε λίγο και πάλι μαζί να δούμε τι γίνεται στην Αγία Νάπα μέσω του προπονητή της, του Πανίκου του Κοσμά.

0: Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι, Πανίκος Κοσμάς, ένας προμονητής ο οποίος βλέποντας και το αρχείο μου είναι πάντα σε δράση με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, πάρα πολύ καλό προμονητικό διβολικό. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πανίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ανάγκη, με σε εσένα και στους ακρόδες.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και ευχόμαστε καλή προσφυγή χρονιά σε ένα νέο πόστο πλέον προπονητής στην Αγία Νάπα. Έτσι, πείτε μας πώς ήρθε αυτή η συμφωνία.
1: Καλή χρονιά να έχουμε όλοι, Ανάγκη μου. Εντάξει, είδα στις συζητήσεις από την περασμένη περίοδο. Εκεί στην Αγία Νάπα έχουμε λίγο τα προβλήματα μας με τα θέματα του οικονομικού κομματιού. Όμως σιγά σιγά η ομάδα θα στελεχωθεί και θα είναι ανταγωνιστική ούτως ώστε να πετύχει τους στόχους της φετινής σεζόν.
0: Μας είπετε θα στελεχωθεί, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, Ανάγκη μου, επειδή έχουμε καθυστερήσει να ξεκινήσουμε και την προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς ήταν η περίοδος που όλοι οι Κύπροι σχεδόν ήταν κλειστοί σε ομάδες. Και όπως γνωρίζουμε το κυπριακό στοιχείο μας λείπει και πρέπει να το...
0: Είναι και αυξημένο φέτος από πέρσι μάλλον, έτσι, η συμμετοχή Κυπρίων στη δεύτερη κατηγορία. Ναι.
1: Και πρέπει να το εντάξουμε στο ρόστερ μας ώστε να έχουμε αυτούς τους 10-12 Κύπριους που να μπορεί να αντικαταστά μας τον άλλο επάξια για να μην έχει πρόβλημα η ομάδα, αφού πρέπει να ξεκινάμε 6 Κύπριους ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Πανίκο, αντιλαμβανόμαστε αυτό το θέμα, όμως είναι κάποτε και η προσωπικότητα των ανθρώπων που αναλαμβάνουν αυτό το κομμάτι και είσαι μια προσωπικότητα η οποία πιστεύω ότι θα προσελκύσεις και θα στελεχώσεις επάξια την ομάδα. Περάσατε από δοκιμασίες, αντιλαμβάνομαι, και φιλικά παιχνίδια, όλα αυτά έχουν γίνει, έτσι.
1: Σίγουρα έχουν γίνει όλα τα φιλικά παιχνίδια. Το ελαττωματικό ήταν ότι πήγαιναν έρχονταν παίχτες και δεν μπορούσαμε μέχρι στιγμής να μοντάρουμε την ομάδα, η βασική ομάδα, να μονταριστεί η βασική ομάδα. Όμως έχω εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μου, ξέρω ποιους ποδοσφαιριστές απέκτησα και πιστεύω ότι θα πάνε πολύ καλά στο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η πίστη και η αισιοδοξία ενός που αναλαμβάνει μια ομάδα και αλλήμον αν λείπει και αυτό το κομμάτι. Τώρα πείτε μας γενικότερα. Έχουμε μιλήσει και με άλλους προπονητές και παράγοντες για μια κάτι εικόνα που αναμένεται να δούμε για την δεύτερη κατηγορία του 26-27, Πανίκο.
1: Εντάξει, όπως φαίνεται όλες οι ομάδες της δεύτερη κατηγορία έχουν στελεχωθεί πάρα πολύ καλά. Με πάρα πολύ καλούς Κύπρους ποδοσφαιριστές. Οι πλήστες ομάδες, ο στόχος τους είναι η οκτάδα και βλέπουμε θα είναι ένα ανταγωνιστικό, ειδικά το πρώτο κομμάτι της πρωταθλήματος θα είναι ένα ανταγωνιστικό κομμάτι και βλέπω πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Δεν βλέπω να ξεχωρίζει κάποια, θα είναι όλες ισοδύναμες, να το πούμε, σε πρώτες 15 αγωνιστικές. Και μετά η ομάδα που έχει το βάθος, η ομάδα που έχει τις περισσότερες ποιοτικές προσθήκες θα προχωρήσει για την άνοδο προσθήματος.
0: Μας είναι η αγωνία που αναμένουμε κάθε χρονιά την πρεμιέρα, η οποία αρχίζει από την ερχόμενη Παρασκευή με αγώνα. Εσάς η πρώτη αγωνιστική θα σας βρει εντός με την προσφυγική ομάδα του Ασίλ Λύσης. Εκεί στο Δημοτικό της Αγία Νάβας, έτσι. Τώρα κάποιος φίλος εδώ και εν ώψη των ενισχύσεων των ομάδων ρωτάει πότε λήγει η μεταγραφική περίοδος. Νομίζω 9 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: 9 Σεπτεμβρίου, μετά είναι προσχετικές και οι άνεργοι μέχρι 31, νομίζω.
0: Άρα 9 Σεπτεμβρίου είναι οι μεταγραφές από ομάδες, έτσι. Ακολουθούν υποσχετικές ή άνεργοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή κάποιοι που δεν είναι καθόλου ενταγμένοι στην Ομοσπονδία.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και αυτοί είναι οι μικρές ηλικίες, αντιλαμβάνομαι. Πολύ καλή ερώτηση του φίλου για να γνωρίζουμε. Και μια και μιλάμε για το νέο πρωτάθλημα Πανικό, έχουμε δει αρκετές αλλαγές στους κανονισμούς διαιτησίας, έτσι, φέτος. Έχετε βασικά κάνει κάποια σεμινάρια εσείς οι προπονητές για να γνωρίζουν και οι ποδοσφαιριστές τι τους περιμένει αύριο από τους διαιτητές?
1: Η αλήθεια νομίζω έχει ένα σεμινάριο τη Δευτέρα για να γίνει που πρέπει να πάμε.
0: Α, στην ΚΟΠ νομίζω, έτσι.
1: Ναι, όμως μέσα από το παγκόσμιο που είδαμε θα έχουμε να αντιληφθεί όλα το τι γίνεται.
0: Ναι, μα έχω διαβάσει επιδερμικά και εγώ κάποιοι, για κάποια λεπτά το ένα, κάποια λεπτά το άλλο. Πραγματικά κουράστηκα να διαβάσω. Εσείς πράγματα ξέρετε αυτά που σας έμεινα στο...
1: οι διαιτητές παραπάνω, γιατί στην δεύτερη κατηγορία και στις πιο κάτω κατηγορίες δεν έχει τεταρτών, ώστε να κρατά τον χρόνο κάποιος ποδοσφαιριστής που πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω. Ή...
0: Ναι, αυτό είναι το παράξενο. Τόσα λεπτά, τόσα δευτερόλεπτα μετράει με τα δακτύλια, μετράει με το κομπιούτερ. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι κάποια πράγματα τα οποία θέλει μεγάλη προσοχή. Αυτά μπορούν να συμβούν με τη βοήθεια του τέταρτου, όπως έχετε πει, όταν είναι η πρώτη κατηγορία. Αλλά στις μικρές κατηγορίες τι θα γίνει εκεί?
1: Εντάξει, θα μετρούμε με τον ήλιο.
0: Με τον ήλιο. Λοιπόν, αυτό γιατί τώρα το θυμήθηκα αυτό, γι' αυτό υποβάλλω ερώτημα σε προπονητή, πανικό. Τώρα, από εκεί και κάτω έχουμε την πρεμιέρα, πάντα η πρεμιέρα είναι πρεμιέρα και οι αγώνες αρχίζουν 7, οι δύο πρώτες αγωνιστικές 7 το βράδυ, οι αγώνες στη δεύτερη αγωνιστική αγωνίζεστε εκτός με τον Ηρακλή Γερολάκου στο γυρίδι επιστροφή. Πώς είδες το πρόγραμμα? Εντάξει, συνήθως το πρόγραμμα δεν λέει και κάτι. Όλοι θα παίξουμε όλους, αλλά κάποιοι το έχουν έτσι σαν δείγμα, αν θέλετε, σαν γούρι, να το πω. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς το ερμηνεύετε εσείς?
1: Η ανάγκη, το πρόγραμμα είναι μόνο στα χαρτιά, εύκολο ή δύσκολο. Στο γήπεδο, όπως σου είπα, είναι όλες οι ομάδες ανταγωνιστικές και μέσα από τη μελέτη που κάναμε με το staff δεν υπάρχει ομάδα που να μην είναι δύσκολο καταβλήτη. Όπως σου είπα, έχουν στελεχωθεί όλες οι ομάδες με ποδοσφαιριστές που είναι της κατηγορίας, είναι έμπειροι και έχουν κάποια ποιότητα που μπορούν να βοηθήσουν όλες τις ομάδες. Τώρα εξαρτάται από τις λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Οι λεπτομέρειες πάντα θα κρίνουν τα παιχνίδια, ειδικά στις πρώτες αγωνιστικές. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει η ανάλυση των παιχνιδιών των αντιπάλων μας, γιατί θα έχουμε τα παιχνίδια στα χέρια μας. Και από εκεί και πέρα είναι τακτικό κομμάτι που ο κάθε προπονητής θα πρέπει να δουλέψει για την δική του ομάδα.
0: Μάλιστα. Και είναι εδώ που βασικά βοηθάνε βασικά και οι προπονητές με το δικό τους, με τη δική τους τακτική και τη δική τους ανάλυση και τους δικούς τους σχεδιασμούς για το αποτέλεσμα που θέλει κάποια ομάδα. Εντάξει, Πανίκο, δεν ξέρω αν μπορεί να μας πεις αν έχεις κάνει μια αξιολόγηση, αν υπάρχουν φαβοροί από τώρα στη θεωρία βασικά της δεύτερης κατηγορίας για τη χρονιά 26-27.
1: Εντάξει, μπορώ να σου πω και 8 ομάδες για να κοιμού, όμως οι παραδοσιακές της πρώτης κατηγορίας δεν τις βγάλεις από μέσα, δηλαδή Ένωση και Εθνικό Άχνας.
0: Και Ακρίτας, έτσι.
1: Ναι, και ο Ακρίτας. Ο Σπάρταγος έχει τρομερά στελεχωθεί καλά.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα και το ΑΣΥΛ και όλες οι ομάδες. Δεν μπορεί να αφήσεις ομάδα... Ειδικά όταν έχει στελεχωθεί με καλούς ποιοτικούς Κυπραίους παίχτες, ότι δεν είναι φαβορή για την άνοδο, είτε δεν είναι φαβορή για την οκτάδα. Όμως, πάντα αυτό το πρωτάθλημα που είναι σε δύο γύρους έχει πάρα πολλές παγίδες.
0: Είναι αυτό το μοντέλο το δύο γύρο, γιατί όλοι στην αρχή θέλουν την πρώτη οκτάδα για να πατάνε σε ασφαλή μονοπάτια που λέμε. Και από εκεί και κάτω και η Αγία Ενάπα την περαμένη προσφυγική περίοδο έκανε καλές εμφανίσεις, ήταν στην πρώτη οκτάδα. Οπότε είναι ευεργέτημα η πρώτη οκτάδα, πιστεύω, Πανίκο, έτσι, και για τον προπονητή αλλά και για το σωματείο γενικότερα.
1: Σίγουρα, και ειδικά για την Αγία Ενάπα που κάθε χρόνο ανεβαίνουν 1-2 νεαροί από τις ακαδημίες, που πρωταρχικός στόχος και της διοίκησης αλλά απλά και του κόσμου της Αγίας Νάβας είναι κάθε χρόνο να βγαίνει και ένας ποδοσφαιριστής, ώστε η ομάδα σε λίγα χρόνια να εξαρτάται από τους δικούς του ποδοσφαιριστές και όχι από ξένους.
0: Μάλιστα. Πανίκοκοντα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και για την συνομιλία μας. Εύχομαι καλή δουλειά και καλή πορεία σε σένα προσωπικά αλλά και στην ομάδα που εκπροσωπείς.
1: Ευχαριστώ και με εύχομαι και σε όλους τους συναδέλφους. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα και σε σένα και στην οικογένειά σου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ Πανίκο. Λοιπόν, εντάξει, κάνω αναφορά για τις ομάδες που έκαναν την περασμένη χρονιά. Έτσι, για να υπενθυμίσω, να πω βασικά την περασμένη χρονιά στην δεύτερη κατηγορία, πρώτη με διαφορά η Νέα Σαλαμίνα με 76 βαθμούς, η Ομόνια 29-53, όσους και η Καρμιώτισσα που είναι πλέον στην πρώτη κατηγορία, η ΠΑΕΚ στις τέταρτη θύμη 46, η Δόξα Κατοκοπιάς 42, Αγία Νάπα 41, Ασύρ 31 και ΜΕΑΠΑ 29. Αυτή ήταν η πρώτη οκτάδα της παραμένης προσωπικής περίοδου 25-26. Στο δεύτερο όμιλο ο Χαλκάνδρος με 45, ο Σπάρτακος 39-39 και η ΑΠΕΑ. Ο Διγενής επίσης 39, ο Ηρακλής Λαχού 37, 30, εδώ έχουμε τη διαβάθμιση, 30 ο Εθνικός Λαχών, ΑΕΣ Δακακίου 26 και Αχυρώνας Ονίσυλος 8. Αυτή ήταν η εικόνα, η τελική βαθμολογία του 25-26 για τη δεύτερη κατηγορία. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε τους δύο τελευταίους καλεσμένους μας για τον Ακρίτα Χλώρακας, ο Θέμης ο Αγαθοκλέους και για το προσφυγό σωματείο Ασύλ Λύσης, ο Σωτήρης ο Παύλου.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
4: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
5: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής, Allwin.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Η μαγεία της EuroLink

0: Back to School. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 1:30.
2: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τη διεύρυνση και επέκταση του επιδόματος τέκνου ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με το οπτικογραφημένο μήνυμά του, εντάσσονται στους δικαιούχους επιπλέον 17.000 οικογένειες, αυξάνεται το ύψος του επιδόματος και θα επεκταθούν τα εισοδηματικά κριτήρια με στόχο να υποφελούνται περισσότερες οικογένειες από τη στήριξη του κράτους. Ξέσπασε πυρκαγιά παρά την κοινότητα Μένικων της επαρχίας Λευκωσίας σε ξηρά χόρτα και από Καλάμες. Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, η πυρκαγιά είναι ελεγχόμενη και ανταποκρίθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα. Βαρύ πένθος στην πολεμική αεροπορία μετά τον θάνατο των 2 χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβη χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα της Ελλάδας, την ώρα που πραγματοποιούσαν πτήση επίδειξη στο πλαίσιο της αεροπορικής εκδήλωσης μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο πισμήναγος Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμήναγος Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, κήρυξε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνούνται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τη διερεύνηση του περιστατικού. Το Ιράν επιτέθηκε σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή του στενού του Ορμούς, επίτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον τριών πετρελαιοφόρων του στον κόλπο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διενεργεί πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ανταποδίδοντας την εκτόξευση από τη Χεσμπολάχ δύο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, που σταθμεύουν σε ένα τμήμα της περιοχής στην οποία έχει ανακηρύξει ζώνη ασφαλείας. Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ σάρωσε τις εσωκομματικές εκλογές της ΕΔΕΚ από τον πρώτο κύκλο και αναδείχθηκε νέα πρόεδρος του κόμματος. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΕΔΕΚ και η νεαρότερη σε ηλικία πρόεδρος κόμματος, καθώς είναι μόλις 27 ετών. Αν και η υποψηφιότητά της αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε να εξασφαλίσει 1.191 ψήφους.
4: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
5: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
6: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
7: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
8: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
9: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
10: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
11: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
12: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνέχεια ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι, τελευταία λεπτά της εκπομπής. Δύο πλέον τηλεφωνικές μας συνεντεύξεις και πάμε στην Πάφο. Ακλήτας Χλόργας, του είχαμε ευχηθεί καλό ταξίδι να είναι και με one way ticket που λέμε για την πρώτη κατηγορία. Μας αγαπάνε, φαίνεται. Έχουν έρθει και πάλι στις εκπομπές των μικρών μας ηρών. Θέμη Αγαθοκλέδης, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Πάφο.
0: Από την Πάφο την καλή. Λοιπόν, πάντως η πρώτη ομάδα της Πάφο μια χαρά τα πάει. Έτσι, που εκπροσωπεί την επαρχία γενικότερα. Πάμε όμως στα δικά μας. Καλή προσφυγή χρονιά καταρχήν, εύχομαι Θέμη, που σας βρίσκει και πάλι σε ένα γνώριμο περιβάλλον, θα έλεγε κάποιος, την δεύτερη κατηγορία.
1: Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες της Β' κατηγορίας και γενικά στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Εμείς το είχαμε πει πολλές φορές και κατηδίαν ότι δεν ήρθε στο Ακτήρα να είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας. Ζήσαμε αυτήν την εμπειρία δύο χρόνια στα τελευταία, δύο σεζόν τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς και πάλι κατεβήκαμε ακόμα έναν επίπεδο κάτω. Όμως βλέπουμε τη συνέχεια με αισιοδοξία.
0: Αυτό δεν λογαριάται στο διγορικό του Ακρίτα Χλώρακας, που είναι μια σταθερά μια ομάδα των κατηγοριών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Και ήταν μια εξαιρετική υπέρβαση η συμμετοχή σας στην πρώτη κατηγορία, Θέμη, και το έχουμε εγκομιάσει αυτή η προσπάθεια. Και εντάξει, έτυχε να είσαστε πλέον και πάλι στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Συνεχίζει η ομάδα να υπάρχει, να αγωνίζεται, να ανταγωνίζεται και να επιδιώκει στόχους, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι έτσι όπως τα λέτε. Θα παλέψουμε και αυτή την σεζόν για το καλύτερο της ομάδας μας.
0: Ωραία. Πείτε μας πώς ετοιμαστήκατε και πείτε μας κάτι και για τον προπονητή τον οποίο επιλέξατε. Νομίζω είχατε καταλήξει τελευταίες ημέρες, έτσι, με τον Γιούγκεν, τον Στρέπελ, τον Ολλανδό.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι μετά και την πτώση της ομάδας Β' κατηγορία υπήρξε έναν κάπως διοικητικό αδιέξοδο. Ευτυχώς ο πρόεδρος μας τα τελευταία χρόνια, ο Βασίλης Θεοδόρου, έκανε τη σωστή απόφαση, είπε να συνεχίσει για την νέα της σεζόν.
0: Άρα παραμένει ο Βασίλης, έτσι, εκεί στο...
1: Παραμένει στο τελευταίο.
0: Την αγάπη μου και το χαιρετισμό μου.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Οπότε...
1: αργήσαμε τον προγραμματισμό, ξεκινήσαμε, στελεχωθήκαμε, πιστεύω, για τα οικονομικά δεδομένα του Ακτήτα πολύ καλά. Είχαμε πει ότι θα πηγαίναμε με προπονητή τον Εμμάνουελ Βλάση, όμως κάποιες δυσκολίες μετακίνησης, είχε κάποιες επιχειρήσεις στην Αγία Νάπα, δυσκολευόταν αφάνταστα και καταλήξαμε την τελευταία εβδομάδα στον Γιούρκεν Στρέτχελ, πρώην προπονητή Γλόριουμ που ήταν στην Κύπρο σε όθεση πιο παλιά.
0: Γνωστός, ναι.
1: Και περιμένουμε την επόμενη Παρασκευή την άξιση του προαθλήματος. Ένα προαθλήμα, από ό,τι ακούμε, πολλές ομάδες έχουν ενισχυθεί, πολλές ομάδες κοιτάζουν την πρώτη κατηγορία. Όμως εμείς έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να πηγαίνουμε σεμνά και βάσει των δυνατήτων μας και ό,τι κάνουμε.
0: Τώρα, αντιλαμβάνομαι, ο νέος προπονητής βρήκε μια ομάδα στημένη, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Είχε κάνει καλή δουλειά ο Εμμάνουελ Βλάση τον τελευταίο μήνα. Εντάξει, είναι διαφορετική η φιλοσοφία του Ιταλικού με του Ολλανδικού μοντέλου. Το κανόνα ότι σε δύο αγωνιστικές υπάρχει ξανά διακοπή.
0: Ναι, αυτό το έχουμε πει, ναι.
1: Για... Θα μπορέσει να δουλέψει και ο νέος προπονητής. Εντάξει, βλέπουμε το παιχνίδι τώρα της Παρασκευής. Είμαστε η μόνη ομάδα που μαζί με τον Ερμή που ανοίγουμε την...
0: Η πρέμιερα που λέμε, Ερμή, δηλαδή, Φαγκίδα Φρόγκα, ο αμόχος της επιστροφή, το παιχνίδι, το έχουμε πει. Εντάξει, το έχω σχολιάσει. Είναι μια ομάδα που βγήκε από την τρίτη κατηγορία και μια ομάδα που έπεσε από την πρώτη κατηγορία. Όμως δεν νομίζω να υπάρχει χάος, έτσι, σε αυτή.
1: Όχι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Οι διαφορές τουλάχιστον των ομάδων της Β' κατηγορίας δεν είναι σε πολύ μεγάλη ψαλίδα. Είναι πρεμιέρα και εμείς την πρώτη χρονιά όταν ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία κερδίσαμε την Ομόνοια στο Παφιακό. Είναι πάντα πρεμιέρα, είναι δύσκολη. Θέλουμε όμως να ξεκινήσουμε θετικά το δύο προάθλιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω υποχρέωση να απαντώ και σε κάποια μηνύματα. Ένα από αυτά, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που υποβάλλει ο φίλος 636. Αν μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο προϋπολογισμός για η δεύτερη κατηγορία για τον Ακρίτα.
1: Νομίζω έχουμε ένα από τα πιο χαμηλά μπάκετ της κατηγορίας. Είναι γύρω στις 250 με 300 χιλιάδες.
0: 250 με 300.000 για την δεύτερη κατηγορία. Οι ανάγκες είναι όντως αρκετές και μεγάλες για να είναι μια ομάδα ανταγωνίσιμη. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Δυστυχώς έχουμε πει και όταν βρισκόμασταν και στην πρώτη κατηγορία ότι η διαφορά της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον στο τηλεοπτικό και στα έσοδα είναι χαοτική. Είχαμε τηλεοπτικό πέρσι 300.000 και φέτος 20.
0: Ποιες είναι οι χορηγίες που παίρνετε από την Κυπριακή Ομοσπονδία ή από ΚΟΑ, παίρνετε από τον ΚΟΑ κάτι?
1: Όχι, δεν παίρνουμε τίποτε από τον ΚΟΑ. Είναι μόνο το τηλεοπτικό και σε περίπτωση κατάταξης από την Ομοσπονδία 20.000 αν μπει στο πρώτο γκρουπ.
0: Μάλιστα. Και στο δεύτερο πόσο είναι?
1: Ακριβώς 20.000.
0: Όχι, στο δεύτερο οκτάδο.
1: Στη δεύτερη οκτάδα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν γίνεται, Θέμη.
1: Υπάρχει για όλους το 20.000 το
0: τηλεοπτικό. Δεν υπάρχει διαχωρισμός πρώτης οκτάδας και δεύτερης οκτάδας?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, γιατί κάτι άλλο...
1: Από ό,τι ξέρω, τις προηγούμενες σεζόν, λόγω των κυπριακών ομάδων από το Solitarity που λέμε, έδιναν κάποιων μικρών ποσών.
0: Α, είναι και το Solitarity που παίρνει δεύτερη κατηγορία. Ναι, πόσα είναι αυτό?
1: Είναι μηδαμινά τα ποσά.
0: Όλα τα τρώει η πρώτη κατηγορία, Θέμη. Μα εσείς δικαιούστε για την πρώτη κατηγορία φέτος, έτσι, άρα θα πάρετε με ένα μεγάλο ποσό.
1: Όχι, τα πήραμε, τα χρησιμοποιήσαμε στην πρώτη κατηγορία.
0: Α, τα έχετε ήδη πάρει, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Ωραία, εντάξει, αυτά με περιχωριών είναι πολλές οι απόψεις που παίζω.
1: Είναι πολλές, είναι χρόνια που προσπαθούν να μειώσουν αυτήν την τεράστια διαφορά οικονομικών κατηγοριών.
0: Ιδιαίτερα οι μερικές κατηγορίες και από πολλούς και διάφορους λόγους εδώ έχουμε αρκετά θεματάκια, να το πούμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, εμείς κρατάμε όμως την πίστη και την αισιοδοξία ότι ο Ακρίτας και πολλοί σας κατατάσσουν από τις ομάδες οι οποίες, γιατί όχι, θα διεκδικήσετε ένα από τα τρία χρυσά εισιτήρια νόδες, έτσι.
1: Εντάξει. Μακάρι να μας υπολογίσουν. Εμείς όμως δεν ξεκινήσαμε με αυτόν τον όραμα, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν. Στόχος μας είναι η πρώτη οκτάδα και βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Σε μια αυτή η τακτική φαίνεται είναι γούρι, γιατί και όταν
1: είναι
0: βγήκατε.
1: Είναι γούρι, δείχνει.
0: Γιατί θυμάμαι και με τον Βασίλη, όταν βγήκατε στην κατηγορία, ξεκινήσαμε ταπεινά και προσγειωμένα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε πει ότι δεν είμαστε παραδοσιακή ομάδα. Αν δούμε λίγο πιο παλιά χρόνια, ο Ακρίτας ήταν στην τρίτη κατηγορία.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έχουμε ενεδρωθεί στην τρίτη
0: τον βρίσκω κατηγορία. Και τέταρτη κατηγορία, τον βρίσκω, εντάξει, είναι μεγάλο το διπορικό του Ακρίτα. Και μπράβο σας που κρατάτε αυτή την ομάδα εκεί στην Χλώρακα.
1: Μπράβο σε μια φούφτα ανθρώπων, μετρημένη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Στο έναν...
0: Αυτή είναι η μαγκιά, αυτοί είναι οι ήρωες. Και δεν είναι μικροί, είναι μεγάλοι οι ήρωες. Όχι. Λοιπόν, Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή πρεμιέρα Παρασκευή. Είναι τηλεοπτικό, δεν ξέρω.
1: Είναι τηλεοπτικό, ναι.
0: Τηλεοπτικό, αμόχος της επιστροφή. Ερμής Ραδίφου, Ακρίτας Χλώρακας, φίλες και φίλοι, 7 το βράδυ. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο πρώτος τελευταίος τηλεφωνικά φιλοξενούμενος. Εντάξει, τα μηνύματα έρχονται. Υπάρχουν θέματα προς συζήτηση πραγματικά. Ο φίλος 636 έχει δίκιο. Όπως δίκιο έχει και ο φίλος 364 για τις απόψεις τους. Είναι θέματα τα οποία όντως απασχόλησαν την εκπομπή. Στέλνουμε τα δικά μας μηνύματα. Είναι αποδέκτες αυτοί που πρέπει να τα λάβουν και ας τα λάβουν υπόψη. Πάντως από την έναρξη αυτής της εκπομπής το 2004 μέσω της εκπομπής έχουν λυθεί αρκετά θέματα. Γιατί να είστε σίγουροι ότι ακόμαστε και στους αρμόδιους και στις αρχές. Οπότε δείχνουν κάποια ευαισθησία. Δεν έχουμε ολοκληρώσει όλες τις λύσεις των θεμάτων. Υπάρχουν αρκετά και σημαντικά τα οποία ευχόμαστε και αυτή η εκπομπή να βοηθήσει ως προς το να ληφθούν υπόψη από τις αρχές. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί με τον τελευταίο προσκεκλημένο μας τηλεφωνικά, τον Σωτήρη τον Παύλου, για το προσφυγικό σωματείο Ασύλ Λύσης.

0: Λοιπόν, τελειώνουμε, φίλες και φίλοι. Τελευταία λεπτά αφιερωμένα στο προσφυγικό σωματείο ασύλληψης. Μαζί μας έχουμε τον τεχνικό διευθύντη, τον Σωτήρη τον Παύλου. Σωτήρη, καλό μεσημέρι και καλή προσφυγική χρονιά.
1: Καλή προσφυγική χρονιά, ανάγκη μου, υγεία σε όλους. Να περάσουμε ακόμα μια ωραία προσφυγική χρονιά με υγιή ανταγωνισμό.
0: Με υγιή ανταγωνισμό, με αθλητοπρέπεια και όλα αυτά τα οποία πρέπει να εμπλουτίζουν και να μορφαίνουν το ποδόσφαιρο μας, Σωτήρη. Καλή χρονιά η περσινή, στην 7η θέση, πρώτη οκτάδα ήταν αυτό το ζητούμενο, το πετύχαμε. Φέτος ο ασύλληψης, πείτε μας λοιπόν τα δεδομένα.
1: Ήθελα, για ανάγκη μου να αναφερθώ να συνδέσω το πρώτο ζήτημα που έχει αναφερθεί στο πρώτο μέρος του προγράμματος σου μαζί με το φίλο το Στέμι του Ακρίδα. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, μιλούμε για το προσφυγικό και τις προσφυγικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Καταρχάς πρέπει όλες οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας να έχουν περισσότερη ενίσχυση χρηματική σίγουρα. Η οικονομική ενίσχυση από την Ομοσπονδία και από τον ΚΟΑ. Γενικά όλες για να μειωθεί αυτή η μεγάλη διαφορά που έχει από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη, γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο χάος.
0: Αυτό συμφωνούμε απόλυτα και εμείς σαν εκπομπή, Σωτήρη. Ναι.
1: Δευτέρα, αναφορικά τα παραποσφυγικά, δεν άκουσα την αναφορά του ακροατή σου. Έχω να πω ότι τα προσφυγικά σωματεία έχουν στην επιστολή και στα μέσα και στην Ομοσπονδία και έχουν απαντήσει σε αυτή τη θυμολογία που βρίσκεται ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Μακάρι, εμείς λέμε σαν αυτοί, μακάρι να ήταν αντίθετο στα πράγματα και θα πρόνοιζε, θα θέλαμε στέλνα από οποιοδήποτε.
0: Ναι, αυτό...
1: Μακάρι να είχαμε μια κοινότητα πίσω μας, η οποία να εκδηλώνει, να κάνει εκδηλώσεις και να παίρνουμε έσοδα. Μακάρι να είχαμε μια κοινότητα η οποία να μας δίνει χορηγία. Μακάρι να είχαμε μια κοινότητα πίσω μας κοντά μας, η οποία να μας παραχωρεί τα κοινοτικά γήπεδα της κοινότητας μας. Και μακάρι
0: έχετε
1: να
0: δίκιο,
1: το... μας και αυτή απόδειξε τα πόσα έργα είχε και προχωρούσε όταν ήταν συντονισμένα πίσω στο χωριό, πίσω στην Ελλήνη, τι είχαμε τις επιτυχίες της οδηγίας. Απλώς ήθελα να αφαιρθώ, συγγνώμη να με...
0: Όχι, όχι, πολύ καλά κάνετε, γιατί έχω απαντήσει και εγώ σχετικά ότι δικαίως βοηθούνται για πολλούς και διάφορους λόγους τα προσφυγικά σωματεία. Όμως αυτό δεν πάβει από το να ζητάμε και στις αρμόδιες αρχές να βοηθούνται περισσότερο και τα υπόλοιπα σωματεία.
1: Σίγουρα όλοι. Και ακόμα θέλω να προσθέσω ότι το ποσό που αναφέρατε είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προσφέρετε στα προσφύγια.
0: Δηλαδή.
1: Είχατε αναφέρει για όλες 30. Είναι κατά πολύ μεγαλύτερο η οικονομική ενίσχυση που έρχεται στα προσφυγικά σωματεία. Πολύ μικρότερο, συγγνώμη.
0: Α, μικρότερο, διότι ο φίλος εδώ δεν ξέρω από πού το βρήκε αυτό το ποσό, για όσους 30.000.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μικρότερο.
0: Ωραία. Εύχομαι αυτό το θέμα. Είναι οι αρμόδιες αρχές που πρέπει να το μελετήσουν, να το συζητήσουν κλπ. Γιατί είναι πάρα πολλά τα θεματάκια αυτά με τα οικονομικά. Είναι σωματεία τα οποία πραγματικά είναι σε ακριτικές περιοχές και θέλουν βοήθειες. Μόνο αν πάρουμε τα οδηγορικά, ένα σωματείο από Πάφο, παραδείγματος χάρη, να κατεβαίνει συνέχεια κάθε 15 μέρες Λάρνακα, Λεμεσό, οδηγορικά, φαγητά. Ναι, ακριβώς.
1: Τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, τα έσοδα της είναι σε δυσανάλογη κατάσταση.
0: Πολύ ιδιαίτερα των προσφυγών σωματείων που επαλαμβάνουν. Δεν υπάρχει συνοχή πληθυσμού για να μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις κάθε μέρα. Έτσι. Είναι ενδεικτικό.
1: Ακόμα και μια εκδήλωση στο κέντρο του κοινότητας ή κάποια οικονομική ενίσχυση, οικονομική εκστραδία που μπορεί να πει. Ποιος είναι η οικονομική εκστραδία στους λισότες. Επειδή είναι άλλοι στη Λεμεσόν.
0: Ό,τι ασκορφίου μας, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό το κομμάτι. Πορεύεστε τη φετινή χρονιά με το Σάββατο Νταμιανού και έτσι πείτε μας λίγο το σχεδιασμό για τη φετινή χρονιά. Την περασμένη χρονιά, επαναλαμβάνω, ευτυχήσατε να είστε στην πρώτη οκτάδα. Όλοι θέλουν αυτή την πρώτη οκτάδα, Σωτήρη, για τη προσέρυβερ. Γιατί, μα πείτε μας λοιπόν για τη νέα χρονιά πώς θα σας δούμε.
1: Η οκτάδα σου προσφέρει την ασφάλεια της χρονιάς, ότι θα συνεχίσει ακόμα ένα χρόνο την κατηγορία. Εμείς σαν αυτή τη φέτος θέλουμε κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω από την οκτάδα, θα το κυνηγήσουμε, έχουμε εξήγηση την ομάδα με ποιοτικούς προσφαιριστές. Ο Σάββας ο Δαμιανού είναι ένας άξιος προβλής, ο οποίος...
0: Άξιο, ναι, ναι, ναι, γνωρίζω τον Σάββα.
1: Ανόδους σε προαθήματα και φιλοδοξούμε ότι θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί να κυνηγήσουμε το κάτι καλύτερο από αυτό που λέμε, όχι μόνο αυτά.
0: Άρα το κάτι καλύτερο δεν σημαίνει. Σημαίνει αν πέρσι τερματίσατε με 31 βαθμούς στην 7η θέση.
1: Το κάτι καλύτερο σημαίνει ότι να είσαι εκεί να το πολεμήσεις και αν είσαι κοντά στην 30 θα με
0: βοηθήσεις. Αυτό να μας πεις. Okay, ότι θα πάτε μέχρι τέλους εκεί να είστε ανταγωνιστές.
1: Θα πάμε και θα είμαστε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω θα είμαστε εκεί. Η ομάδα έχει συνεχιστεί πάρα πολύ. Όλα κινούν ομαλώς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προγραμματία σε όλα τα επίπεδα και πιστεύουμε ότι θα πάμε καλύτερα.
0: Απλά όπως εκεί. Και έδρα φέτος είναι
1: ακόμα
0: ένα θέμα το γηπεδικό. Ναι.
1: Φέτος κάθε χρόνο και ένα γήπεδο σαν πρόσφυγες.
0: Μάλιστα.
1: Θα χρησιμοποιούν το κοινοτικό τους το δημοτικό γήπεδο Μαδρίτη.
0: Αυτό έχετε δηλώσει. Ναι, ναι.
1: Κοντά στην πλάνα θα είναι πολύ προσφέρετε κάποιους φίλους της ομάδας να είναι κοντά και να μας ενισχύσουν και με την παρουσία.
0: Μάλιστα. Άρα το γήπεδο που έχετε δηλώσει είναι αυτό το Δημοτικό Αραδίπου, έτσι.
1: Το Δημοτικό Αραδίπου, ναι.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κάθε χρονιά σαν πρόσφυγες. Πάτε από ένα γήπεδο σε άλλο. Άλλο θέμα αυτό.
1: Υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το γήπεδο.
0: Εντάξει, πείτε μας κάτι για την πρεμιέρα, θα τα πείτε με τη Γιάννα Πά. Είχαμε προηγουμένως...
1: Το πρόγραμμα φέτος αρχίζουμε με δύο
0: αγώνες
1: εκτός έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στην πρώτη αγωνιστική, πάμε να Γιάννα Πά και τη δεύτερη με τον Ακρίτα.
0: Με τον Ακρίτα, ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολοι αγώνες. Οι πρώτοι αγώνες είναι, οι ομάδες είναι άγνωστες, είναι δύσκολες από μόνες τους. Και εμείς αγωνιζόμαστε με μια Γιάννα Πανίδια στην Ενταπαντήση.
0: Η οποία είχαμε προηγούμενο στον Πανίκο τον Κοσμά, που δεν είναι ακόμα έτοιμη από ό,τι καταλαβα. Χρειάζονται ακόμα ενίσχυση λόγω και της καθυστέρησης του προγραμματισμού εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε...
1: Ο φίλος ο Πανίκος και ο Λένα λέει ο Βεζάχης Ιωάννη, εμείς έχουμε κάνει το σκαουτήμα, δεν έχουμε μείνει... Έχουμε δει την Αγιάννα, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Αν δεν πάμε συγκεντρωμένοι για να πάμε ότι δεν είναι ανέτοιμοι και αυτά, σίγουρα θα πέσουμε στο λάθος.
0: Και οι πρεμιέρες πάντα έχουν τη δικιά τους σημασία.
1: Ακριβώς. Αν δεν πας έτοιμος, οι ομάδες σύντος δεν είναι ικανότητα και καλό είναι καμία.
0: Αυτό πώς συμβαίνει στον
1: τελευταίο. Και ψυχολογικά για να μπορείς να πάρεις στους βαθμούς.
0: Το ερώτημα μου, πώς συμβαίνει στην κλήρωση να είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός, δεν το συνηθίζουμε αυτό.
1: Η αλήθεια δεν το συνηθίζεται, αλλά από ό,τι ξέρω είναι εννοώ.
0: Δηλαδή δεν βλέπω κάποια άλλη ομάδα.
1: Δεν είναι γνώστες και πώς βγαίνουν, αλλά σίγουρα για να ταιριάξουν κάποια παιχνίδια, κάποια προγράμματα. Δεν έχουν κανένα παράπονο, όλοι θα αγωνιστούν.
0: Θα παίξουν όλοι με όλους, θα αγωνιστούν όλοι με όλους, Σωτήρη.
1: Θα αγωνιστούν όλοι με όλους, η τύχη είναι να αγωνιστείς με ποιους θα αγωνιστείς στην έδρα σου και ποιους στην εκτός σου.
0: Μάλιστα, 8 με 7 ξεκινάτε εκτός, άρα έχετε 8 εκτός. Τα δύο θα τα κάνετε αμέσως.
1: Τα δύο θα τα κάνουμε τις πρώτες 15 μέρες και μετά έχουμε... Μετά από ανάμιση μήνα της αρχής του προαθήματος να αγωνιστούμε για τρεις φορές στην έδρα
0: μας. Ωραία. Σωτήρη, σαν έναρξη ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εύχομαι κάθε καλό και βεβαίως θα τα λέμε στην διάρκεια.
1: Κάθε καλό και με υγεία για ανάγκη μου.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι. Φτάσαμε στο τέλος και της δεύτερης μέρας της πρεμιέρας της εκπομπής Μικροί Ήρωες. Για 22 χρόνια επαναλαμβάνω μαζί. Διεκδικήσαμε, πετύχαμε, προβάλαμε. Όλα μπορείτε να τα μεταφέρουμε μέσω των ραδιοθαλάμων του Superfor 104, όπως κάνουμε τόσα χρόνια. Μια εκπομπή που πραγματικά θέλει και προσπαθεί να βοηθήσει, γιατί σας νιώθουμε το πως αυτοί οι ήρωες, αν ιδιωτελώς προσφέρουν για τον αθλητισμό, ευεργετούν την νεολαία μας, ευεργετούν και προβάλλουν τις κοινότητες τους, είτε αυτές είναι προσφυγές είτε αυτές είναι τοπικές, και όλα αυτά τα προσφέρει αυτή η εκπομπή εδώ και 22 χρόνια. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, εννοείται, με την έναρξη πλέον του αθλήματος δεύτερης κατηγορίας. Να επαναλάβω ότι η τρίτη και επιλεκτή κατηγορία αρχίζουν τις αγωνιστικές επίσημες υποχρεώσεις τους στις 26 Σεπτεμβρίου. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο, Κυριακό, λοιπόν, από μένα τον Γιαννάκη, τον Λοχοτρίβη και τον Τάσο, τον Μιχαηλίδη που ήταν εδώ μαζί μου στο στούντιο, καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή εβδομάδα.
2: Η εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισμένη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
6: Αφού κουντώ.
5: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
7: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
5: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin!
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
9: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε, Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
10: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
16: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
17: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
18: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports, 94,3. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση στη βασική εντεκάδα των Πρασινών διεκδικούν οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο Αζεντίνου Ναΐ. Χωρίς Χατζηδιάκο, με οι Τέντε Σπότοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, θα παρουσιαστούν οι ασπρόμαυροι. Σέντρα σε 9.30 η ραδιοφωνική κάλυψη από Ντερβέτον Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από το Sky. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Άγιου Μπελκαμπή υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που απαιτούταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του.

0: Μα στον Άρη μετά τη συντριβή στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση. Ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων Ρούμπεν Ρέγες στους ποδοσφαιριστές. Ο Ατρόμητος που δέχεται την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Επιστρέφουν για τους γηπεδούχους οι Μουντές, Τσιγκάρας και Τσούμπερ. Στην αποστολή της Μεσσηνιακής ομάδας συμπεριλήφθηκαν οι Γκέγιος, Στρούγκης και Κατάλντι. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Όφη και Κηφισιά κοντράρονται σε 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκτός η ΙΣΕΚΑ Μαρινάκης και Σιέλης για τους κριτικούς. Απόντες για την ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι οι τραυματίες Φανάιμα και Γιον Ντελούις, ενώ εκτός για λόγους τακτικής έμεινε ο Έμπο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέσπορ 8. Ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Λάμπρος Κατσόνης. Τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Σιμελίδη θα στερηθούν οι βιωτοί. Χωρίς τον τραυματία Ματέο Μεχίο θα παραταχθούν οι Αγρινιώτες. Σέντρα στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα στα 2 αωράκια για τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόγα βρίσκονται οι Μοντέρο, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Τζάμπολες 8.30 τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Στη Super League 2 στις 4, αέλα να γίνει της Καρδίτσας, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β'. Άρσεναλ και Τσέλσι κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν. Θέση στην 11η των κανονιέριδων διεκδικεί ο Χρήστος Τζόλης. Στο άλλο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής Premier League στις 4.30 Everton Manchester United. Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα στις 5 και 4 στο Μεστάγια, στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της τέρα της αγωνιστικής La Liga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 7.30 Αλαβές Οσασούνα και Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Ισπανιόλ Σεβίλη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Αμβούργο Μάινς και στις 6.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Αουγσμπουργκ. Γιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Allianz Stadium στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Και στην 3η αγωνιστική της Λιγκάν στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6:15 Αντζέ Ρεν και στις 10:15 Μαρσέιγ Πάρι FC. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δήμος Σταπαγιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη να κάνουμε 2-3 ερωτήσεις, να κάνουμε μια κουβεντούλα. Ακούγομαι τώρα καλά? Να κάνουμε μια κουβεντούλα. Κώστα, είσαι στη γραμμή?
3: Εδώ είμαι Δήμο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
2: Έχουμε σοκαριστεί όλοι από το χτεσινό.
3: Κοίταξε να δεις, υπάρχει πολύ παρασκήνιο που όσο περνάνε οι ώρες το μαθαίνω και καλύτερα. Ναι. Ότι ήταν σοκαρισμένοι όλοι είναι ένα γεγονός, το ξέρουμε. Απλά θα πω 5 πράγματα και μετά θα το συνδυάσω και με κάτι άλλο.
2: Ναι, και να σε ρωτήσω και εγώ 2-3 πράγματα.
3: Δεν σ' άκουσα.
2: Να σε ρωτήσω και εγώ 2-3 πράγματα.
3: Ό,τι θέλεις, απλά να πω 2 πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Ήταν τέτοια η κατάσταση στα ποδητήρια που φαντάζομαι ότι ο Φορτούνης μαζί με το Ρέτσο έβαλαν τα κλάματα. Και είχαν πιάσει το χέρι του Ελκαμπή και προσπαθούσαν να τον στηρίξουν όσο μπορούν καλύτερα ψυχολογικά, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λέμε.
2: Και ο πόνος είναι πολύ μεγάλος.
3: Ο προπονητής τους μάζεψε όλους, τους πήρε κάποια στιγμή, γιατί και αυτός ήταν κοντά στον Ελκαμπή, τους πήρε έξω από τα ποδητήρια και τους ρώτησε αν είναι κάποιος που δεν αισθάνεται καλά για να τον κάνει αλλαγή. Δεν ζήτησε κανείς αλλαγή. Έτσι, εν τω μεταξύ

0: Ο Ολυμπιακός είχε κινητοποιηθεί γρήγορα. Βρήκε βρέθια.
1: Σε ζήτησε ο Πυρόλα και το κάνει επανειλημμένος αυτό το πράγμα.
0: Δεν καταλαβα.
1: Ζήτησε αλλαγή ο Πυρόλα.
0: Τραυματίας είναι ο Πυρόλα. Χτύπησε.
1: Δεν νομίζω ότι από το χτύπημα. Διαρκώς πολύ εύκολα ζητάει αλλαγή ο Πυρόλα.
0: Έχει πρόβλημα ο Πυρόλα. Έχει πρόβλημα. Θα ενημερωθούμε αργότερα για το ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Αλλά επειδή το βλέπω και παρατηρώ εγώ. Ότι το ζητάει διαρκώς, σχεδόν σε κάθε αγώνα που θα μπει, ζητάει αλλαγή.
0: Τέλος πάντων, εχθές έχει πρόβλημα πάντως. Έτσι, λοιπόν, κάλεσαν ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο τον Ολυμπιακό να βλώθηκε και μαζί με τον Χρήστο Θεό που πήγαν πρώτα στο νοσοκομείο του Βόλου, μετά πήγαν κατευθείαν στο ιατρικό κέντρο Παλαιού Φαλήρου και στις 7 η ώρα το πρωί ο Θεός και η ιατρική του ομάδα προχώρησαν στη χειρουργική επέμβαση. Κράτησε 2,5 ώρες για να δώσει καλή, να καταλάβει.
1: Με ύλο έμαθα, με ύλο και όχι.
0: Για
1: με...
0: να αποκατασταθεί πλήρως η οστική βλάβη, όσο και η ζημιά που υπέστησαν οι μαλακοί ιστοί, οι μύες.
1: Μα εκεί γίνεται, γιατί ο μύης με το που σπάσει το κόκαλο τραβάει ο μύης.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Να επανέλθει ο μύης στη θέση του. Είναι ναι. Δύσκολο, ξέρεις τι δύναμη έχει ο μύς εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να το συνδέσω τώρα, χωρίς να φανεί η δικαιολογία για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, το πρωί μίλαγα με τον Βασίλη Καραπιάλη, ο οποίος μου έφερε στο μυαλό, και το έχω κάνει και ένα θέμα για το site, την περίπτωση Γιωβάνη.
1: Ναι.
0: Ήταν πριν 27 χρόνια, Δεκέμβριος του
1: 1999. Εκεί ήταν κνήμη Περώνη.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Mm. Ναι, προφανώς δεν είναι. Ούτε και έχει σχέση ο τραυματισμός. Mm. Ο Σίμος τότε πήγε κλασικά να σπάσει το πόδι του Γιωβάνη. Τώρα δεν είχε τέτοια πρόθεση ο Σιαπάνης. Η αλήθεια είναι αυτή για μένα. Ναι.
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι πήγε ηθελημένα.
0: Όχι. Ναι, και εγώ εντάξει. Αλλά στη συνέχεια δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση. Έτσι. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε στο Καφτατζόγλιο. Ο Ολυμπιακός στο 31ο λεπτό που χτύπησε ο Γιωβάνη. Από το χτύπημα του Σίμου προηγείται 4-0.
1: Ναι.
0: Θυμάται κανείς πως ήρθε αυτό το μάτς?
1: 4-3. Θυμόμαστε μόνο τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι το 56 ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί 3 γκολ.
1: Και
0: δεν ήθελε και πολύ να γίνει και 4-4.
1: Είναι μεγάλο το σοκ. Είναι μεγάλο το σοκ.
0: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Τρέμει η ψυχή σου τι θα γίνει τώρα.
0: Ήταν όλοι σοκαρισμένοι και τότε, μου το θύμισε ο Καραπιάτης που δεν ήταν τότε στο Καφτατζόγλιο, γιατί είχε τσακωθεί με τον Μπιγκόν και δεν τον είχε πάρει στην αποστολή. Αλλά ακόμα και τις επόμενες μέρες στο Ρέντι, θέμα συζήτηση ήταν ο τραυματισμός του Γιωβάνη και το πώς αντέδρασαν όταν είδαν το πόδι του και τη ζημιά που είχε πάθει. Τι θέλω να πω. Ότι είναι στιγμές στο ποδόσφαιρο που δεν θέλω να δικαιολογήσω τώρα κατάσταση, γιατί θα μου πει κάποιος τώρα δικαιολογείς και τα λοιπά για την εμφάνιση και τα λοιπά, ούτε και με ενδιαφέρει αν ο Ολυμπιακός έφερε ισοπαλία ή αν δεν έπαιξε καλά. Άλλωστε την άποψή μου για τον Ολυμπιακό Δήμο την έχω πει. Μετά από 2-3 μήνες θα δούμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή με 17 ξένους παίκτες δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα ιδιαίτερο. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μεγάλο το ψυχολογικό σοκ. Το μυαλό παγώνει, όπως μου είπε κάποιος, και είσαι επηρεασμένος 100%. Και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μήχρονο ήταν φανερό. Και γι' αυτό δεν έβαλε και το Φορτούνι, αν έμαθα καλά, γιατί είχε βάλει τα κλάματα και ήταν σε πολύ χάλια κατάσταση. Γιατί υπήρξαν τα ερωτηματικά, γιατί δεν μπήκε ο Φορτούνις, ας πούμε. Ο Φορτούνις ήταν ίσως και χειρότερο από όλους ψυχολογικά.
1: Ναι, γιατί ο Ελκαμπή ήταν ένα παλικάρι το οποίο δεν δημιουργούσε προβλήματα
0: στην
1: ομάδα. Ή αγαπητό σε όλους. Ασχέτως είχε να παίξει καλά εδώ και 6-7.
0: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Ο Αναστόπουλος μου είχε πει, ας πούμε, ότι είχε 5 μήνες να βάλει γκολ.
1: Εντάξει,
0: το center for έτσι είναι. Οπότε ήταν φανερό στο δεύτερο ημίχρονο ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού όχι απλά μπήκαν επηρεασμένοι, αλλά νομίζω κάποιοι παρακάλαγαν πότε θα τελειώσει το παιχνίδι.
1: Εγώ ζήτησα να σε πάρω τηλέφωνο για να σχολιάσουμε μερικούς παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί πρέπει να σχολιάζουμε πέρα από αυτά, να δούμε τι γίνεται. Βλέπω χθες τον Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στα καλύτερά του. Και η αντίδρασή του στο πρώτο ημίχρονο καθυστερημένα πρόλαβε τον.
0: Ο Ορτέγκα ακόμα δεν είναι έτοιμος.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Μετά, βλέπω το Σάλιαγκα. Σε έναν αγώνα κάνει σέντρες καλές, στον επόμενο οι σέντρες του είναι η μία πιο κακή από την άλλη.
0: Υπάρχει και χειρότερος από τον Σάλιαγκα, ο Μπρούνο, ο οποίος έκανε 6 σέντρες και έστειλε την μπάλα στην εξέδρα.
1: Βλέπω το Ρέτσο βλέπω το Ρέτσο συνεχόμενες γκάφες. Ναι. Βλέπω τον Πιρόλα να ζητάει διαρκώς αντικαταστάσεις και να, βλέπω τον Κάρμο να κάνει να μην κάνει μια καλή πάσα. Δηλαδή αυτά είναι πρωτόγνωρα. Ο Γκαρθία να μην ανακόπτει χωρίς φάουλ. Δηλαδή κάθε ένα κομμάτι είναι φάουλ.
0: Εγώ Δήμο, μόλις είδα την δεκάδα και είδα μέσα Γκαρθία.
1: Ο Έσε σταμάτησε να σουτάρει. Σταμάτησε να σουτάρει. Αυτό είναι ο Έσε. Ο Έσε σουτάριζε.
0: Όταν είδα Γκαρθία και Τσικίνιο στην δεκάδα, προβληματίστηκα, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς και ο προπονητής δεν θέλει να κάνει πολλές αλλαγές, να κρατήσει λίγο τον κορμό τον περσινό. Δεν μπορεί να βάλει όλους τους νέους παίκτες.
1: Έχει δίκιο, αλλά όταν βλέπεις λοιπόν τον Τσικίνιο, πρέπει να μάθει κάποια στιγμή να εκτελεί ένα φάουλ καλύτερα.
0: Μα εδώ φτάσαμε.
1: Ο Φρόιλερ.
0: Τα φάουλ και τα κόρνερ να τα εκτελεί στο τελευταίο 20 λεπτό.
1: Κάποιος πρέπει να του πει του Φρόιλερ ότι η μπάλα μεταβάζεται μπροστά, όχι διαρκώς πίσω. Ο Ζώτα πρέπει να πατάει σαν δεύτερος φόρος στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν αυτά. Κάποιος πρέπει να τους τα πει.
0: Okay, προφανώς όλα πήγαν στραβά και ανάποδα.
1: Η εντεκάδα όλη είχε, όλοι οι παίχτες είχαν προβλήματα. Δεν ήταν τα προβλήματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ψάχνει να βρει διακριθέντα και δεν βρίσκει.
1: Δεν έγιναν τα προβλήματα μετά τον τραυματισμό. Τα είδαμε. Βέβαια και ο μικρός ο Γκονζάλες, εντάξει, είναι άγουρος ακόμα, το έχουμε πει, ας πούμε. Αλλά πρέπει να μάθει να πασάρει σε μαρκάρι τους συμπαίκτες. Οι πάσεις του όλες ήταν σε μαρκαρισμένους. Μα πώς.
0: Ναι, έχει τον ενθουσιασμό αυτό που θέλει να δείξει γρήγορα κτλ.
1: Τα τελειώματα και ο Ρόκα είναι καλός παίκτης, αλλά πρέπει και αυτός να κάνει καλύτερα τελειώματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αυτά όμως θα τους τα μάθει ο προπονητής. Δεν τα μάθουμε εμείς. Εμείς απλώς κρίνουμε.
0: Και επειδή είπες προπονητής μου κάνει μια καλή πάσα, να σου πω ότι αν θέλουμε να δούμε την επόμενη μέρα, βασικό θέμα συζήτησης πλέον είναι το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του LKB. Έτσι.
1: Και ο επόμενος προπονητής.
0: Εγώ έχω γράψει ένα άρθρο και στο έστειλα να το δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ένας θα πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του, ο Μεντιλίμπαρ, και ο άλλος να σοβαρευτεί.
1: Αν δεν βάλει και ο ένας ή ο άλλος, θα πρέπει και ο ένας και ο άλλος να πάνε σπίτι τους.
0: Ναι, εγώ σου λέω πώς πρέπει να πορευτεί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν θα πάει κάποιο σπίτι του, είναι άλλη ζωή.
1: Τους θα έδωσε όλα. Τους θα έχει δώσει όλα ο Μαρινάκης. Ό,τι ζήτησε, το πήρε.
0: Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή τι πρέπει να γίνει. Ναι.
1: Βέβαια, νομίζω η πληροφορία μου και εμένα λέει ότι έγινε η πρώτη επαφή με τον.
0: Δεν έχει γίνει καμία επαφή ακόμα.
1: Η πληροφορία μου και είναι σοβαρή πληροφορία αυτή που σου λέω, ότι εκλήθη ο Γιάννης και έγινε η πρώτη επαφή. Και έχουν ραντεβού να συναντηθούν μαζί με τον προπονητή και τον πρόεδρο.
0: Λοιπόν, ακόμα δεν έχει γίνει καμία επαφή.
1: Το θέμα είναι
0: να καταλάβει ο Γιάρεμτσουκ να αφήσει αυτά τα παιδιά εκεί.
1: Να καταλάβει και το καλό του τώρα. Τώρα είναι η ευκαιρία του.
0: Ναι, να αφήσει αυτά τα παιδιά εκεί που κάνει, αλλά και ο προπονητής να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο προπονητής, είναι και παιδαγωγός. Ότι έχει κάνει λάθη ο Γιάρεμτσουκ, προφανώς και έχει κάνει.
1: Τι είναι ο Γιάρεμτσουκ, τι είναι, τι είναι. Μικρότερος από το γιο μου είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Δεν λέει τίποτα. Είναι ποδοσφαιριστής με εμπειρία.
1: Και αν δεν μπορεί ο προπονητής, έχει και ψυχολογικό team ο Ολυμπιακός. Έχει ψυχολόγους, ψυχίατρους, έχει 200. Έχει παντού.
0: Κοίταξε να δει.
1: Δεν
0: ξέρω αν το έχω πει σε εσένα ή το έχω πει αλλού, ότι όταν πρωτοήρθε ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό, είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Προτάσοφ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του και μιλάνε και τα λοιπά, γιατί τον ήξερε. Ο Προτάσοφ ήταν στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, γενικός διευθυντής κάποια στιγμή, και είχαν καλές επαφές. Και μου είχε πει χαρακτηριστικά, θυμάμαι, ότι αν δεν τον βοηθήσουν ψυχολογικά ο προπονητής και δεν τον στηρίξει ο σύλλογος, δεν θα πιάσει τον Ολυμπιακό. Mm. Είναι ιδιόρυθμο παιδί. Ο Γιάρεμτσουκ είναι μεγάλος, σπουδαίος παίκτης. Εμένα είναι αδυναμία, μου το έχω ξαναπεί και άλλες φορές και στεναχωρήθηκα με την εξέλιξη όπως είναι. Αλλά είναι ένα ιδιόρυθμο παιδί που θέλει ειδική μεταχείριση για να μπορέσει να αποδώσει. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι πήγε στη Βαλένθια, πήγε στη Στάνταρ Λιέγης ένα χρόνο, ξαναγύρισε. Ναι. Δηλαδή προσπαθεί να σταθεροποιηθεί κάπου. Τώρα είχε πρόταση από την Κύπρο, ας πούμε, λέει όχι, δεν πάω στην Κύπρο, δεν θέλω. Είχε μια πρόταση από το Χάρκοβο στην Ουκρανία, λέει δεν θέλω να επιστρέψω.
1: Δεν νομίζω ότι θέλει να επιστρέψει μέσα στον πόλεμο και μέσα. Δεν νομίζω ότι μπορεί.
0: Ναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν ψάχνεται να πάει όπου να είναι. Θέλει να πάει κάπου. Εντάξει, ήθελε να πάει στη Λιόν, γιατί ο Φονσέκα τον πίστευε πολύ. Και τον πιστεύει. έχει καλές σχέσεις με το Ποσέκα και ήξερε θα πάει να πει.
1: Νομίζω έχει κλείσει αυτό το θέμα.
0: Ναι, έχει κλείσει. Απλά σου λέω γιατί επέμενε να μείνει στη Λιόν μέχρι πριν λίγο καιρό, πριν από λίγο καιρό. Αλλά κατάλαβε κάποια στιγμή ότι η Λιόν δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια και το άφησε εκεί. Και νομίζω ότι μπορεί να βγει και σε καλό στον Ολυμπιακό, γιατί αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρή λύση να αντικατασταθεί ο Ελκαμπή για αυτούς τους 6-7 μήνες, λέει το όνομα είναι Ρόμαν Γιάρεμτς. Mm. Ούτε μεταγραφή μπορεί να κάνει. Δεν έχει δίκιο ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφή και να τον δηλώσει στην Ευρώπη. Ούτε και για τον Μπενζεμά που διάβασα χθες το βράδυ κάτι βλακίες που γράφουν.
1: Κοίτα, μια και λες από αυτά που γράφουν. Θέλω να μου σχολιάσεις, γιατί εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος και το θεωρώ τιμή μου που δεν είμαι δημοσιογράφος. Χωρίς να είναι μορφή, χωρίς να είναι μορφή για τους δημοσιογράφους, αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι τέτοιος δημοσιογράφος. Θέλω να μου σχολιάσεις τον αρχισυντάκτη του Γκαζέτα. Μιλάω με.
0: Τον
1: αρχισυντάκτη του Γκαζέτα που αποδέχθηκε να μπει αυτή η φωτογραφία η σοκαριστική με το διαλυμένο πόδι του Ελκαμπή.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ με την εμπειρία μου τόσα χρόνια.
1: Θα το έκανες αυτό ποτέ?
0: Πάντα το αρνητικό πουλάει, το ξέρουμε αυτό.
1: Θα το έκανε ποτέ αυτό?
0: Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ.
1: Αν μόνο εσύ τη φωτογραφία, θα την έκανε?
0: Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Απλά σου λέω ότι ξέρουμε ότι το αρνητικό πουλάει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, άμα κάτσει και δει δελτίο ειδήσεων το βράδυ, θα την κλείσει την τηλεόραση.
1: Εδώ μιλάμε για αθλητισμό όμως, δεν μιλάμε για.
0: Το ίδιο, τα ίδια. Οι ειδήσει είναι παντού, ρε φιλέ. Τα τέμπη δεν παίζανε 5 μήνες.
1: Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα?
0: Προφανώς είναι ντροπή. Αλλά αφού αυτό που λέει το αρνητικό.
1: Δεν είναι ντροπή.
0: Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό είναι.
1: Γι' αυτό επιχαίρω τον τραυματισμό του Λεσόρ όταν το παλικάρι αυτό έφυγε τρέχοντας να πάει στα αποδυτήρια για να μην δώσει λαβή σε κανέναν.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβες.
0: Επίσης, τι να κάνουμε. Στην Ελλάδα ζούμε και δυστυχώς θα πρέπει να αποδεχθούμε κάποια πράγματα κακώς κείμενα, αλλά. Αυτή είναι η Ελλαδίτσα.
1: Ένας γνωστός και φίλος, μαθαίνω, ο Γιάννης ο Μανιάτης, αναλαμβάνει.
0: Ναι, στην Κύπρο
1: είναι ομάδα, ναι. Αναλαμβάνει πώς το υψηλόβαθμο. Όπως επίσης, ανέφερα και την περίπτωση του Ζώτα Σίλβα, την κίνησή του.
0: Βεβαίως. Εντάξει, είναι έμπειρος.
1: Επαγγελματία και άνθρωπο. Άνθρωπο με καλή ψυχή, από ό,τι φαίνεται, είναι. Φαίνεται ένα παλικάρι που.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, μην ξεχνάμε και τον Ζήλο, έτσι.
1: Έχουν
0: γίνει δύο φάσεις, στο 22 και στο 60. Ο Ρόκα περνάει τον κόμπα, ο Αργεντινός το σταματάει με μαρκάρισμα, είναι δεύτερη κίτρινη. Ο Ζήλος λέει παίζεται. Και στο 22 που ο Τσόγκα του Βόλου κάνει δεύτερο φάουλ στο Σάλακα, δίνει για δεύτερη κίτρινη κάρτα και του βγάζει και τον βλέπει.
1: Ο Ζήλος δεν είναι μόνο κακός στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, για να το ξεχωρίσουμε.
0: Είναι μόνιμα κακός στα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Και είναι και κακός και σε άλλα παιχνίδια. Είναι, για μένα είναι ανίκανος να είναι διαιτητής στη Σούπερ Λίγκα.
0: Και είναι λάθος και του Λανουά που τον βάζει, γιατί όπως είναι γνωστό, παλιά ο Ολυμπιακός με τον Ζήλο είχαν δικαστικές
1: πέρα από αυτό. Είναι η σφυρίχτρα του, είναι σφυρίχτρα κατωτέρου επίπεδου. Δεν είναι σφυρίχτρα για πρώτο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Είναι κακός διαιτητής. Ναι. Παρεξηγήθηκε κάποιος φίλος.
0: Ξέρεις, με τον τραυματισμό του Ελκαμπή έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, αλλά είναι δύο φάσεις οι οποίες κάνουν μπαμ έτσι και δείχνουν την πρόθεση του Τζίλου.
1: Αν είχε σταματήσει εκεί το σκληρό παιχνίδι,
0: αν ένας καλός διαιτητής όταν δει 2-3 μαρκαρίσματα στην αρχή τα αφήσει να περάσουν έτσι, μετά δεν συνεχιστούν.
1: Δείξει
0: μια κίτρινη κάρτα αμέσως, να δεις αν θα ξαναγίνει.
1: Εκατέρωθεν, γιατί μπορούσε να πάρει και κίτρινη κάρτα και παίξει του Ολυμπιακού. Δώσε τις κίτρινες κάρτες εκεί, ηρέμησε το παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι, ηρέμησε το παιχνίδι. Ώστε να
0: προστάτευσε
1: τους αθλητές. Ο διαιτητής εκεί είναι να προστατεύει και τους αθλητές. Δεν είναι μόνο να διευθύνει τον αγώνα και να δώσει πέναλτι, φάουλ ή κίτρινη ή κόκκινη.
0: Τέλος πάντων, ο Τζίλος είναι γνωστός, δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
1: Για μένα και έχει και σοβαρή ευθύνη και ο Φωτιάς. Σοβαρή.
0: Ναι.
1: Και ο Φωτιάς.
0: Στο βαρ.
1: Ναι. Στο βαρ, αγαπητέ κύριε Φωτιά, είσαι στο βαρ. Πρέπει να δεις καλύτερα. Ο Τζίλος, να σου πω, του ξέφυγε. Εσύ δεν μπορεί να σου ξεφύγει.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ έχεις το replay, έχεις τα monitors μπροστά και μπορείς να δεις τις φάσεις. Κάλεσέ τον και πες το εκεί είναι δεύτερη κίτρινη. Έχει δικαίωμα να τον καλέσει.
0: Ναι.
1: Έχει δικαίωμα, γιατί δεν είναι μόνο στις κόκκινες ή στα φάουλ.
0: Ο Θεός βοηθός, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πιστεύω να υπάρχει μια καλή εξέλιξη στο θέμα του Γιάρεμτσουκ, γιατί είναι η μοναδική λύση που απομένει αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό.
1: Τον άλλον δεν τον πιστεύεις καθόλου, τον Κλέιτον, έτσι?
0: Όχι, μόνο ποιος Κλέιτον τον. Εντάξει. Μα δεν τον πιστεύω. Όχι, δεν τον πιστεύω. Εγώ δεν τον πιστεύω ο Μεντιλίμπαρ καταρχάς. Άμα τον πίστευε, θα του έδινε κάποιο χρόνο συμμετοχής. Είναι σαν να μην
1: υπάρχει. Κώστα, επειδή φτάσαμε για στη διακοπή για τις εκθέσεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί
0: να σε καλά,
1: Δημή
0: μου, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
3: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Αγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003 www.partycity.com.cy.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
5: Τι λες, παραμιλάς?
4: Πέψη.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό?
4: Πέψη.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Η μαγεία της EuroLink

0: Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με η Στυλιάνα Λουκάκη από το δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τη διεύρυνση και επέκταση του επιδόματος τέκνου ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με το οπτικογραφημένο μήνυμά του, εντάσσονται στους δικαιούχους επιπλέον 17.000 οικογένειες, αυξάνεται το ύψος του επιδόματος και θα επεκταθούν τα εισοδηματικά κριτήρια με στόχο να επωφελούνται περισσότερες οικογένειες από τη στήριξη του κράτους. Ξέσπασε πυρκαγιά παρά την κοινότητα Μένικο της επαρχίας Λευκοσίας σε Ξηρά Χόρτα και Αποκαλάμες. Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, ανταποκρίθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά είναι ελεγχόμενη. Βαρύ πένθος στην πολεμική αεροπορία μετά τον θάνατο των 2 χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβη χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα της Ελλάδας, την ώρα που πραγματοποιούσαν πτήση επίδειξη στο πλαίσιο της αεροπορικής εκδήλωσης προς τα σε χιλιάδες θεατές. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, κήρυξε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνούνται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τη διερεύνηση του περιστατικού. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού για πλήγματα στην περιοχή ως απάντηση στις επιθέσεις της Χεσμπολάχ που εξαπέλυσε εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών σε περιοχή που ανακήρυξαν ζώνη ασφαλείας. Το Ιράν επιτέθηκε σε μια επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή του στενού του Ορμούς, έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον τριών πετρελαιοφόρων του στον κόλπο. Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ σάρωσε τις εσωκομματικές εκλογές της ΕΔΕΚ από τον πρώτο κύκλο και αναδείχθηκε νέα πρόεδρος του κόμματος. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΕΔΕΚ και η νεαρότερη σε ηλικία πρόεδρος κόμματος, καθώς είναι μόλις 27 ετών. Αν και η υποψηφιότητά της αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε να εξασφαλίσει 1.191 ψήφους.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
2: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
0: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
2: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
0: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
2: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
0: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
1: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία στους 38 βαθμούς εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερο ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Ακούτε Super Sport 104.
3: Είχε αυτά τα αποτελέσματα.
4: Προσπάθησε εκεί ο Γρηγορίου να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις στη μεσαία γραμμή, αλλά το πράγμα είχε τελειώσει. Δηλαδή στο 1-0 η ΑΕΚ δίνει την μπάλα στον Άρη να προσπαθήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης να παίξει. Βλέπει ότι δεν μπορεί να παίξει. Η ΑΕΚ είχε κλείσει τους χώρους και χτυπάει την κατάλληλη στιγμή, κάνει το 2-0 και από εκεί και πέρα πραγματικά ήρθε η κατάρρευση για τον Άρη.
3: Είναι πραγματική κατάρρευση. Δεν περίμενα ποτέ πριν από τον αγώνα, αν μου έλεγες ότι ο Άρης θα έχει τέτοια κατάρρευση, δεν θα σου έλεγα πλάκα μας κάνεις.
4: Εγώ περίμενα.
3: Ο Άρης μπορούσε να φάει και 7 γκολ και 8.
4: Ναι, γιατί ακυρώθηκε και ένα γκολ. Σωστά, μετά πάρθηκε πίσω.
3: Αέρα.
4: Πάρθηκε πίσω η απόφαση του πέναλτι, γιατί ήταν offside ο Μάνταλος. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ένιωθα εγώ δηλαδή ότι θα κερδίσει πριν ακόμα μπουν οι ομάδες στο γήπεδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την είχε πάθει την περασμένη αγωνιστική με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Δεν είχε άλλα περιθώρια, παρόλο που είμαστε στην αρχή, να χάσει βαθμούς. Μπήκε δυνατά, το λέγαμε κιόλας μέσα στην εβδομάδα, ότι πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα μπει όπως το παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπως το παιχνίδι με τη Λεύσκη, για να σκοράρει γρήγορα, και το έκανε στο 11ο λεπτό και εκεί κάπως έλυσε τα πόδια της.
3: Είχε και έναν καλό, είχε δύο-τρεις καλούς, πολύ καλούς παίχτες. Δηλαδή, ο Πίλιος, που εγώ δεν τον πιστεύω βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Όπως επίσης ο Γκατσίνοβιτς και ο Μάγερ. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση η απόδοση του Μάγερ.
4: Ο Λόβρο Μάγερ, για όσους έχουν παρακολουθήσει τα παιχνίδια που έκανε στην Γερμανία.
3: Εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά όσο τον παρακολουθώ και βλέπω, τα στοιχεία, έχει στοιχεία μεγάλου παίχτη ο Μάγερ. Και
4: ακριβώς, πιστεύω, και πιστεύω
3: από τις μεταγραφές, μετά τις μεταγραφές Γιώβιτς και Βάργας, ο Μάγερ είναι η πιο αξιόπιστη και καλή μεταγραφή που έχει κάνει η ΑΕΚ.
4: Πράγματι, ο Λόβρο Μάγερ χθες έδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου. Δεν είναι μόνο η διασύστη που δίνει, είναι όλο το δημιουργικό παιχνίδι που κάνει απέναντι στον Άρη. Είναι το γεγονός ότι κατά την αλλαγή του όλος ο κόσμος σηκώθηκε για να το χειροκροτήσει, να φωνάξει ρυθμικά το όνομά του. Και γενικά ήταν ο κινητήριος μοχλός για την Ένωση. Τώρα, ο Γκατσίνοβιτς πήρε όλα τα τρεξίματα χθες στο παιχνίδι. Φήμισε Γκατσίνοβιτς της πρώτης χρονιάς όταν ήρθε στην ΑΕΚ.
3: Ναι. Μετά από μια μακριά, ένα ντεφορμάρισμα μακρύ, βλέπω και επανέρχεται ο Γκατσίνοβιτς παρά τα χρόνια του, έτσι. Πόσο χρόνο είναι ο Γκατσίνοβιτς?
4: Είναι στα 32, στα 33.
3: 33, ναι. Και τα τρεξίματά του είναι πολύ καλά.
4: Πολύ καλά,
3: και
4: γιατί διέσχισε αρκετά χιλιόμετρα.
3: Και οι σέντρες του, έτσι.
4: Ακριβώς. Δηλαδή η κάθε την πάσα που κάνει στο πρώτο γκολ για τον Μάγερ και ο Μάγερ μετά στο Βάργα, θέλει μυρογνωμόνιο. Πραγματικά έψαχνα να δω πώς την πέρασε αυτή την κάθετη.
3: Βέβαια, ναι. Ναι, ειδικά. Και μου κάνει και εντύπωση και ο Βάργας στις σωστές τοποθετήσεις που έχει. Δηλαδή εκεί στο γκολ που ίσα-ίσα ακούμπησε την μπάλα, η κεφαλιά εκεί, είναι τρομερή η τοποθέτησή του για να βρει την μπάλα.
4: Ακριβώς. Και στο ακυρωθέν γκολ που κάνει τη σέντρα ο Πήλιος και ακυρώνεται, που σκοράρει ο Βάργα, πάλι και εκεί είναι δύσκολη η κεφαλιά που πιάνει. Εντάξει, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρώτος σκόρερ στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει πάρει πάρα πολλά από την επίθεση μέχρι στιγμής, και από τον Γιώβιτς και από τον Βάργα και από τον Ζήνη.
3: Όπως επίσης, μεγάλος πονοκέφαλος τώρα για τον Νίκολιτς, Ζήνης, Βάργα και Γιώβιτς.
4: Μεγάλος, αλλά ευχάριστο.
3: Ναι, είναι πονοκέφαλος, δηλαδή είναι μεγάλος πονοκέφαλος. Σε αντίθεση μια παρόμοια περίπτωση με τον Ντετέι που είχε ο Παναθηναϊκός. Εκεί νομίζω πιο εύκολα θα επικρατήσουν ο Ντέσσερς και ο άλλος Ραστόντερ παρά ο Ντετέι, σαν φόρο.
4: Ακριβώς, είναι ευχάριστος πονοκέφαλος όμως για τον Μάρκο Νίκολς, γιατί τους χρειάζεται και τους τρεις. Γιατί μιλάμε για ένα πρόγραμμα η ΑΕΚ τώρα την Τρίτη αγωνίζεται με την ΛΑΣΚ. Πάλι θα δούμε Γιώβιτς Βάργα στην επίθεση. Υπάρχει την επόμενη Κυριακή στην Τρίπολη ο αγώνας με τον Αστέρα. Και τη μεθεπόμενη υπάρχουν ενδιάμεσα το μάτς με τον Πανσεραϊκό και τελειώνει πριν τη διακοπή στο Βόλο. Γενικότερα θα χρειαστεί όχι μόνο τους επιθετικούς αλλά και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές για να ανακατέψει την τράπουλα.
3: Για το θέμα του Κουτέσα, έχεις να μας εισφέρεις κάτι? Είναι σωστές οι πληροφορίες ότι επανεξετάζεται η επανωδός του?
4: Ναι, το είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη.
3: Η Σερβέτ τύπου λέει δεν προχώρησε.
4: Ναι, γιατί υπήρξε, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι άνθρωποι της Σερβέτ, θέμα με τις ιατρικές εξετάσεις. Άλλα περίμεναν να δουν και άλλα είδαν. Η Σιόν έχει ενδιαφερθεί, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει η Σιόν το θέμα της απόκτησής του. Και είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς ότι όπως πάνε τα πράγματα, ο Κουτέσα βλέπω να επιστρέφει και πάλι στην ΑΕΚ.
3: Και νομίζω ότι είναι μια αξιόπιστη δεύτερη λύση ο Κουτέσα. Δεν είναι μια λύση κάτω-κάτω ράφι.
4: Είναι μια λύση, διότι το είδαμε και χθες, στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Έβαλε κρίσιμα γκολ.
3: Και με τον Ολυμπιακό. Πώς έπαιξε ο Κουτέσα, δεν ήταν.
4: Ακριβώς, ναι, και με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ταχυδυναμικός πάνω στη γραμμή. Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να μην παίζει με εξτρέμ, αλλά νομίζω ότι είναι μια λύση.
3: Ο Ηλίασον βρήκε ομάδα.
4: Ο Ηλίασον, ναι, στην Ιντερνασιονάλ είναι.
3: Έχει
4: δανεικός έχει πάει. Όπως έχει πάει και ο Λιούμπιτσιτς που θα τεθεί αντιμέτωπο.
3: Να ρωτήσω κάτι. Παρασκήνιο. Ο Δημήτρης Μελισανίδης έρχεται στο γήπεδο?
4: Σε κάποια παιχνίδια έρχεται. Χθες δεν ξέρω αν ήταν. Δηλαδή δεν τον είδα σε κάποιες φωτογραφίες ή στον τηλεοπτικό φακό. Σίγουρα ήταν ο Θόδωρος Καρυπίδης και μάλιστα και στη Φυσούνα στο τέλος του αγώνα.
3: Κατάλαβα. Γιατί μου κάνει εντύπωση δηλαδή που δεν τον βλέπω στους τελευταίους αγώνες.
4: Σε κάποια παιχνίδια έρχεται, σε κάποια άλλα. Εντάξει, τώρα αν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν το ξέρω.
3: Έχει μια ηλικία αρκετά μεγάλη που προφανώς είναι και δύσκολα τα βραδινά. οι βραδινές εξόδοι. Λοιπόν, έχεις να μας πεις κάτι άλλο που έχει ρεπορτάζ από την ΑΕΚ, φρέσκο ρεπορτάζ?
4: Έχει οριστεί ο διαιτητής του αγώνα της Τρίτης, δεν ξέρω αν τον έχετε πει. Είναι ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο, από τον οποίο η ΑΕΚ έχει καλές αναμνήσεις, καθώς είχε σφυρίξει και στο Τσέλιε ΑΕΚ τον περασμένο Μάρτιο το 04.
3: Ναι, ναι.
4: Είχε σφυρίξει και το ΑΕΚ Άρη στη σεζόν 2022-23. Εντάξει, ο διαιτητής δεν παίζει ρόλο στο παιχνίδι αν δεν παίξουν ποδόσφαιρο οι δύο ομάδες.
3: Αν δεν παίξουν ποδόσφαιρο, ο καλύτερος διαιτητής να είναι και να σε πουσάρει, που λέει ο λόγος. Αν δεν παίζεις εσύ να βάλεις τον γκολ, δεν.
4: Ακριβώς.
3: Αύριο
4: θα γίνει και η τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Θα δούμε αν προκύψει κάτι. Πάντως δεν υπάρχει τραυματισμός. Αυτό είναι θετικό για τον Μάρκο Νίκολιτς.
3: Είναι πολύ καλά η Ιόνη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε, να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια, κύριε Δήμο, να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μάριος Ματσάνκος. Είπαμε 2-3 πραγματάκια με τον Μάριο για το θέμα για το αγώνα του χθεσινού με τον Άρη με την ΑΕΚ. Ο Μάριος Ματσάνκος είναι ο ρεπόρτερ του σταθμού για την ΑΕΚ. Έχουμε λοιπόν και λέμε... Μου γράφει ένας φίλος, ο Τριαντάφυλλος, με το Μεντιλίμπαρ που δεν τον πιστεύει κανείς τι θα γίνει. Κοίτα, Τριαντάφυλλε, το θέμα είναι ότι τον πιστεύει, έτσι φαίνεται, ο πρόεδρος και ο μόνος που είναι καθήλυνα αρμόδιος. Εμείς εκείνο που μπορούμε να λέμε, να λέμε μόνο τη γνώμη μας. Αν ακουστεί η γνώμη μας, καλώς. Αν δεν ακουστεί, όποια είναι, θετική ή αρνητική για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ κατά τη γνώμη μου, χωρίς να τον θεωρώ κακό προπονητή, έχει τελειώσει για τον Ολυμπιακό, για μένα. Έχει τελειώσει, ο αγαπητός Μεντιλίμπαρ, νομίζω ότι ό,τι έδωσε, έδωσε. Πλέον δεν μπορεί να δώσει κάτι περισσότερο και αυτό είναι που εκνευρίζει κάποιους που θέλουν κάτι καλύτερο. Με αυτά τα υλικά αυτό το φαγητό φτιάχνεις. Πρέπει να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Η πορεία του Μεντιλίμπαρ είναι αυτή. Έτσι κοουτσάρει, έτσι κάνει τις αλλαγές του, έτσι συμπεριφέρεται στους παίκτες. Αυτός είναι ο Μεντιλίμπαρ. Αν δεν αρέσει στη διοίκηση, η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να πάρει την απόφαση, όχι εμείς. Εμείς απλώς θα πούμε. Βλέπετε ότι τη μια είναι στο Ζενίθ και την άλλη είναι στο Ναδύρ. Αυτό είναι για όλους. Από παίκτες μέχρι προέδρους, μέχρι προπονητές, μέχρι ακόμα και οπαδούς και οργανωμένους. Ξαφνικά ο ΠΑΟΚ ήταν λατρεμένος για τη θύρα 4, ο Σαββίδης, και ξαφνικά ο Σαββίδης είναι από διεπομπέως τράγος. Ξαφνικά ο Αλαφούζος ήταν Αλαφούζο Πούλα και σε λίγες μέρες ήταν Αλαφούζο Θεέ. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς, γιατί οι οπαδοί χωρίζονται στους οπαδούς της νίκης και φιλάθλους οπαδούς. Όταν είσαι οπαδός της νίκης και δεν παίρνει τις νίκες η ομάδα σου, αντιδράς έτσι. Αλλά δεν είναι και το σωστότερο. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο, κάποιον φίλο, όχι, 210-220-5943, 215-215-5943. Αυτή την ώρα είναι κενό το τηλέφωνο, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά για να συζητήσουμε. Σήμερα έχουμε τους αγώνες του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Έχουμε τον αγώνα το ατρομή του με την Καλαμάτα σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος, και θα έχουμε και ρεπορτάζ από τον αγώνα του Όφη με την Κηφισιά. Όφη Κηφισιά, ένας αγώνας που πιστεύω θα είναι ωραίος αγώνας. Είναι δύο ομάδες φιλόδοξες που παίζουν και καλή μπάλα παίζουν, και δύο καλούς προπονητές, βέβαια, με δύο καλούς προπονητές, έναν Έλληνα και έναν ελληνοποιημένο ουσιαστικά προπονητή. Ο Λέτο κατά τη γνώμη μου θα είναι κάποια στιγμή ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που ο Νίστρουπ θα χαιρετήσει.
5: Και μάλιστα έχει κάνει και συμπαθητική την Κηφισιά, έτσι. Έχει κάνει πολύ συμπαθητική.
3: Ναι. Το κακό είναι ότι είναι μια ομάδα η Κηφισιά η οποία δεν έχει φιλάθλους, δεν έχει γήπεδο, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι μια ομάδα ξεκρέμαστη από το τίποτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό που γίνεται. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό το πράγμα, να υπάρχουν ομάδες που χωρίς φιλάθλους, να μην ακολουθούνται από φιλάθλους ή να μην έχουν γήπεδα. Είναι δύσκολο. Και πήρε ένα γήπεδο να παίζει του Παναθηναϊκού, ακατάλληλο κατά την άποψή μου, ακατάλληλο. Όπως ήταν ακατάλληλο και του Βόλου το γήπεδο. Ακατάλληλα γήπεδα. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει μια λακκούβα ένα επί ένα, μια τρύπα, που πρόχειρα την έκλεισαν με μπάλωμα, με λίγο χόρτο από πάνω. Εγκυμονούν αυτοί οι αγωνιστικοί χώροι μεγάλους τραυματισμούς και δύσκολους τραυματισμούς. Θυμάμαι όταν ο Ολυμπιακός είχε κακό αγωνιστικό χώρο στο προπονητικό του κέντρο του Ρέντι, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έτρεμαν και τραυματιζόντουσαν στην προπόνηση. Οι αγωνιστικοί χώροι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στους τραυματισμούς και στον παίκτη να παίζει καλά. Αλλά άλλα βλέπουμε εμείς. Άλλα βλέπουμε. Βλέπουμε να κάνουμε άλλα πράγματα και να μην καλυτερεύουμε τους αγωνιστικούς χώρους. Τόσα χρόνια, όσο θυμάμαι, τον Παναθηναϊκό εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μια το γήπεδο, μια έβαφαν τα κάγκελα και τους στίχους οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, την άλλη άλλαζαν το χλωοτάπητα, μετέπειτα. Δεν υπήρχε ποτέ. Είτε ο αγωνιστικός χώρος θα ήταν κακός, είτε οι κερκίδες. Δεν επένδυαν μάλιστα μέχρι τώρα οι πρόεδροι σε καλά γήπεδα. Τώρα τελευταία, με την έναρξη του γηπέδου του Allwyn Arena της ΑΕΚ, το Καραϊσκάκης και το νέο Καραϊσκάκης, το Βοτανικό, το γήπεδο του ΠΑΟΚ σε λίγο καιρό, ενδέχεται και το γήπεδο του Ηρακλή ή του Άρεως. Πιστεύω σιγά σιγά σε αυτή τη δεκαετία μέχρι το 30-31 κάποια γήπεδα να γίνουν τουλάχιστον αγωνιστικώς σωστά. Έχουμε κάποιο φίλο, παρακαλώ.
6: Ναι, χαίρετε κύριε Δημοσθένη.
3: Γεια σας.
6: Κώστας από Ήλιο.
3: Γεια σας κύριε Κώστα.
6: Τι κάνετε?
3: Εδώ, σχολιάζουμε την επικαιρότητα.
6: Καλά κάνετε. Καλό είναι αυτό. Θέλω να σας συγχαρώ για την ομιλία που έχετε. Είσαστε πολύ αρεστό στον κόσμο που ακούει, πιστεύω. Γιατί σε μένα είστε. Δηλαδή φαίνεστε ότι έχετε πολύ καλή, δηλαδή είσαστε καλοπροαίρετος άνθρωπος. Μ' ακούτε?
3: Κάθε ένας που βρίσκεται στο μικρόφωνο μπροστά, αλίμονο να μην είναι καλοπροαίρετος. Εδώ δεν ήρθαμε να διχάσουμε ή να τσακωθούμε ή να λύσουμε τις διαφορές μας.
6: Να κάνω δύο τοποθετήσεις γρήγορες για να κλείσω και να μην σας ενοχλήσω και πολύ.
3: Δεν έχουμε οπαδικές φιλοδοξίες να...
6: Αυτό έλειπε. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Δηλαδή θα κάτσω εγώ να τσακωθώ τώρα με ένα Παναθηναϊκό? Για ποιο λόγο? Έχουμε να χωρίσουμε τίποτα?
3: Η άνοδος του αντιπάλου αυξάνει τη δική σου νίκη.
6: Βέβαια. Βέβαια, όταν παίζουμε μεταξύ μας, φυσικά είμαι με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα μου.
3: Βέβαια, ασφαλώς. Ο καθένας έχει δικαίωμα όσο είναι ο αγώνας. Μετά τον αγώνα είμαστε όλοι ίδιοι.
6: Δεν έχω να χωρίσω κάτι εγώ με ένα Παναθηναϊκό.
3: Ασφαλώς.
6: Επειδή έχουμε ίδια ηλικία, ξέρετε ότι οι πιτσιρικάδες που είμαστε, με τα παιδιά, με τους Παναθηναϊκούς, με τους ΑΕΚτζίδες, γιατί αυτοί ήταν περισσότεροι, ας πούμε, εδώ στην Αθήνα. Είχαμε καλές σχέσεις.
3: Εγώ θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Στο παλιό Καραϊσκάκης, τη δεκαετία του 70, όταν δεν είχαμε πάρα πολλά λεφτά και πηγαίναμε στο γήπεδο, είχαμε τα λεφτά για το γήπεδο.
6: Ναι, ναι.
3: Παρακαλάγαμε οι Παναθηναϊκοί που ερχόντουσαν ή οι ΑΕΚτζίδες να πετάξουν καμιά πορτοκαλάδα. Τότε οι πορτοκαλάδες ήταν κάτι στρογγυλά.
6: Ναι, τα θυμάμαι.
3: Παρακαλάγαμε, άντε πότε να πετάξουν καμιά πορτοκαλάδα να ξεδιψάσουμε.
6: Ναι. Εγώ πάντως να σε πω.
3: Τέτοια ήταν η σχέση μας. Και όταν βγαίναμε έξω, εγώ θυμάμαι, έμενα στους αμπελόκηπους, φανταστείτε τώρα, και στο τρένο μέσα με Παναθηναϊκούς.
6: Κύριε Δημοσθένη, εγώ να σε πληροφορήσω ότι το 76 ήμουνα στο Καραϊσκάκι όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός Λιωσίων με τον Εθνικό στο Κύπελο.
3: Μάλιστα.
6: Το θυμάσαι?
3: Ναι.
6: Επειδή είμαι σκαλιώσα, ναι. Είχαμε πάει τότε, είχαμε σχολάσει από τη δουλειά, γινότανε μεσημέρι. Μεσημέρι ήταν τότε το Κύπελο.
3: Ναι.
6: Και πήγαμε με τα ρούχα της δουλειάς και πήγαμε τώρα, να δούμε τον Ολυμπιακό.
3: Τον Εθνικό,
6: με τον Ολυμπιακό Λιωσίων.
3: Και τώρα, αυτοί οι αγώνες του Κυπέλου ή κάποιοι άλλοι αγώνες θα έπρεπε να ήταν ώρες μεσημεριανές που να μπορεί και μια οικογένεια να πάει. Οι ώρες του 9, του 10, του 11 που παίζουν κάποιοι
6: αγώνες
3: δεν είναι δυνατόν να τους παρακολουθήσουν μια οικογένεια που έχει παιδιά να πάει και εγώ πήγα για πρώτη φορά 6 χρονών στο γήπεδο. Ποιος πατέρας μπορεί να πάρει το 6 χρονών παιδάκι του να πάει 9 η ώρα το βράδυ π.χ. στη Νέα Φιλαδέλφια και να φύγει 11.30 ώρα? Και πώς να φύγει?
6: Εμένα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και εμένα συγχωρεμένος ο πατέρας μου Ολυμπιακός.
3: Ναι.
6: Ήτανε. Λοιπόν, από παιδάκι 4 χρονών, 5, πες Ολυμπιακός, μου έλεγε Ομπιλιακός, δεν μπορούσα να το πω καλά. Ναι, ναι. Και έλεγα Ομπιλιακός. Και ήτανε, αν θυμάσαι, και έναν αγώνα για το κύπελο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που είχε γίνει το σούσουρο το 69 ήταν ή το 68 που το είχαν φέρει 1-1 για να ξαναγίνει ο αγώνας.
3: Ναι, για ξαναγίνει
6: ο
3: δεύτερος αγώνας τότε που τα φέρνανε
6: που τα είχαν σπάσει, ναι, όλα Ολυμπιακοί, ναι, και Παναθηναϊκοί.
3: Ναι, γιατί το είχαν φτιάξει τότε, λέγανε ότι το είχαν φτιάξει για να κάνουν και δεύτερο αγώνα.
6: Έτσι λέγανε, αλλά ήταν και οι δύο ομάδες μαζί.
3: Οι Ολυμπιακοί ήταν στην 7 και απέναντι ακριβώς ήταν 13.
6: Και όταν μεγάλωσα, μου είχε πει η Φερρυπίν, μου εξιστορούσε τα γεγονότα. Μου λέει τότε, μου λέει, κόντεψα, μου λέει, να πάθω μεγάλη ζημιά που ήμουν στο γήπεδο. Γιατί ήταν ανεξέλεγκτη κατάσταση.
3: Ναι, και τότε, να ξέρεις, δεν υπήρχαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι τεράστιες αυτές τώρα που χρειάζονται να φυλάνε, να κάνουν κλούβες, να κάνουν... Βγαίνανε οι φύλαθλοι. Εντάξει, κάποιες μικρές αυσιμαχίες, βρισχές και από τέτοια, αυτά είναι συνηθισμένα, αλλά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μαχαίρια, φωτοβολίδες, ευθείας βολής. Αυτά ήταν πρωτόγνωρα. Αυτά έγινε τη δεκαετία του 80-90.
6: Όταν του είπα ότι θα πάω στο γήπεδο, μου λέει όχι. Δεν ήθελε.
3: Ναι.
6: Φοβότανε. Επειδή εγώ είχα και ένα πάθος με τα μπιλιάρδα και τα ποδοσφαιράκια.
3: Ναι, ναι.
6: Μ' άρεσε.
3: Ναι.
6: Δηλαδή με τους φίλους και οι φίλοι μου, δηλαδή οι περισσότεροι, πηγαίναμε στα σφαιριστήρια που λέγαμε.
3: Ναι, εντάξει, τότε ήταν η εποχή που ήταν το μπιλιάρδο, το bowling.
6: Ναι, άκου όμως, Δημοσθένη φίλε μου,
3: στις λέσκες το
6: καετία του 70, όποιος πήγαινε σε σφαιριστήρια θεωρούνταν αλήτης.
3: Ναι, έτσι νομίζανε.
6: Όχι του 80, δεκαετία του 70 μιλάω.
3: Ναι.
6: Γιατί πήγα από πιτσιρικάς, από 15-16 χρονών, σε σφαιριστήρια. Μ' άρεσε, δηλαδή προτιμούσα να πάω να παίξω ένα μπιλιάρδο ή ποδοσφαιράκι ή να παίξω ηλεκτρονικό παιχνίδι, παρά να πάω μια βόλτα να πάω ένα σινεμά όπως πηγαίναν κάποιοι άλλοι.
3: Το θυμάσαι τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια πια που ήρθαν σε ντουλάπες, ποιο ήταν?
6: Βέβαια. Εγώ το Arkanoid, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το Arkanoid.
3: Ναι, το Arkanoid και ο Pac-Man, τα δύο.
6: Το Arkanoid ήταν αυτό που είχε ένα παιχνίδι που έσπαγε στουβλάκια. Η δεύτερη πίστα ήταν αυτή που ήταν δύο μπαλάκια μέσα σε τετραγωνάκια και έπρεπε να σπάσει τα τουβλάκια για να κερδίσει την πίστα. Και η τρίτη ήταν το κατεβατό. Όσο έσπαγε στουβλάκια, τόσο κατεβαίνανε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν ήμουν φαντάρος, λέω αυτό και κλείνω. Ο υπολογαγός που μας έκανε τρίτη νυχτερινή άσκηση στο Καψιμί.
3: Ναι.
6: Ήμουνα στο 7-16 αυρυσικά.
3: Αυρυσικά,
6: Ναι. Ήμουνα στο μηχανικό.
3: Εγώ υπηρέτησα στο...
6: Αυτό έχει κλείσει τώρα το στρατόπεδο.
3: Ναι, το ξέρω. Εγώ υπηρέτησα Στο πυροβολικό. Με...
6: Τι σειρά ήσουν, να κύριε Δημοσθένη?
3: 128.
6: 128.
3: 128.
6: Είσαι πιο παλιός από μένα. Εγώ ήμουν 143. 79 σιγματά.
3: Εγώ πήγα κατευθείαν γιατί σπούδαζα και ήθελα να. Να πάω για να πάω.
6: Αυτό σου λέω, πρέπει να είσαι πιο μεγάλος. Yeah. Γιατί τώρα μου λες 128, είσαι πιο μεγάλος. Yeah. Γιατί εγώ πήγα κανονικά 79 σιγματάφ.
3: 79 σιγματάφ πήγες, πήγες
6: πριν. Ναι, το 79 τέλος, yeah. Δεκέμβρη yeah. πήγα.
3: Yeah.
6: Στο πιστεύω, Κέμβρη, στον Άπλιο.
3: Ναι, εγώ πήγα στο τότε το...
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η μαγεία της EuroLink.

0: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
1: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
1: Απάντηση.
0: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
1: Απάντηση.
0: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
1: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
0: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
1: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Τα τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
3: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτς 94,3. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση στην 11η των Πρασίνων, διεκδικούν οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο Ζεντίν Ουναΐ. Χωρίς Χατζηδιάκο, Μέιτε, Ντεσπότοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, θα παρουσιαστούν οι ασπρόμαυροι σέντρα σε 9.30. Η ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτικά από το Sky. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Άγιου Μπελκαμπή, υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούταν μετά το σοβαρό τραυματισμό του στην κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα της απουσίας του. Να γίνεις γρήγορα καλά, Άγιου Μπελκαμπή. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον επιθετικό των Πυρεωτών. Εξάρθρωση όμου υπέστη ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Λορέντζο Πιρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν το ημίχρονο. Η ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη και την εξαιρετική εμφάνιση. Απίστευτη βραδιά, σημαντική τρεις πόντοι και είμαστε έτοιμοι για το Champions League. Το μήνυμα του πρωταγωνιστή στο χθεσινό παιχνίδι, Λοβρομάγερ. Ο Πορτογάλος διαιτητής Λούις Γκοντίνο θα διευθύνει την αναμέτρηση της Τρίτης με την ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena. Απογοητευτικό το κλίμα στον Άρη μετά τη συντριβή στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση, ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων, Ρούμπεν Ρέγιες. Ο Ατρόμητος που δέχεται την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου επιστρέφουν για τους γηπεδούχους. Οι Μπουντές, Τσιγκάρας και Τσούμπερ. Στην αποστολή των Μεσίνιων συμπεριλήφθηκαν οι Γκέγιος, Στρούγκης και Κατάλντι. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Όφη και Κηφισιά κοντράρονται στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκτός η ΣΕΚΑ, Μαρινάκη και Σιελή για τους κριτικούς. Απόντες για την ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι οι τραυματίες Βανάιμα και Γιον Ντελούις, ενώ εκτός για λόγους τακτικής έμεινε ο Έμπο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέσπορ 8. Ο Λεβαδιάκος αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Λάμπρος Κατσόνη. Στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Σιμελίδη θα στερηθούν οι Βιωτοί, χωρίς τον τραυματία Ματέο Μεχίο. Θα παραταχθούν οι Αγρινιώτες. Σέντρα στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα στα 2 ωράκια για τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκονται οι Μοντέρο, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 8.30, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέσπορ 4. Στην πρεμιέρα της Super League 2 στις 4 ΑΕΛ ανακαίνιση Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β'. Chelsea και Arsenal κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν. Θέση στην 11η των Κανονιέριδων. Chelsea και Arsenal κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν. Θέση στην 11η των Κανονιέριδων διεκδικεί ο

0: Ιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Allianz Arena, στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Serie A. Στους υπόλοιπους αγώνες, στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Και στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6 και 4 Αντζέ Ρεν και στις 10 παρατέταρτο Μαρσέιγ Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη αρχίσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης.

σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος και Μάριος Τσαπαλιάρης.

Για τους φίλους που ρωτάνε τηλέφωνα, παιδιά, θα βάλουμε στις 5.30 μέχρι 7 παρά περίπου, 6.30-7 παρά. Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Σε Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπρο, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, όπως είπαμε, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, Αττικής, 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα, από Ράδιο Ένωση, 97,3. Όπως είπα και το φίλο που ρωτάει, σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, Αττικής, από 94,3. Επαναλαμβάνω, σε Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, από Ράδιο Ένωση, 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, από 104,6, καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο, 98,3.

6,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνη 104,6. Σε Τολακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι, σε Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Σε Δωδεκάνησα, Ρόδος από Prime 103,7. Παιδιά, για τους φίλους στην Καλαμάτα, κάντε υπομονή και εκεί θα κάνουμε κάτι. Κάτι καλύτερο. Σε Κύπρο από Super Sports 104, σε Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάσσατ. Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε 5,5 με 7 παρακάτι, γιατί έχουμε και το μάτς μετά. Έχουμε και τα μάτς, το Ανατρόμητο ξεκινάει 7, το μάτς ξεκινάει 7. Μέχρι τότε όμως μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Τηλέφωνα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε όσοι θέλετε και όσες θέλετε, έτσι. 5,5 με 7 παρακάτι για να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας από την αρχή της εκπομπής μέχρι το τέλος, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών, παιδιά, έτσι. Στο 6939-943-943, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, χωρίς καμία χρέωση. Έχουμε και το site που διαβάζετε τα σημαντικότερα γεγονότα, το sports943.gr.

Η ειδησιογραφία, παιδιά, των καναλιών κινείται γύρω από το τραγικό ατύχημα εκτός του αεροπορικού που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι, οι δύο χειριστές 50 και 60 ετών. Όμως, παιδιά, αν ήμουν εγώ, πραγματικά το λέω, θα τα απαγόλευα αυτά τα extreme sport. Γιατί ρισκάρεις όχι με τον κίνδυνο, με τον θάνατο. Θα γινόταν κάποια στιγμή αυτό. Από εκεί και ύστερα, παιδιά, πρέπει να κάνουμε και ένα ευχέλαιο. Γιατί μας κυνηγάει η κατάρα των τραυματισμών φέτος για αθλητές. Έλληνες και ξένους, και τους ξένους που συμμετέχουν στα ελληνικά πρωταθλήματα τους θεωρούμε δικούς μας, παιδιά, έτσι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε σοβαρά. Αλλά όπως μου έλεγαν άνθρωποι, γιατροί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, μετά την επέμβαση του χιαστού, κάποιοι ποδοσφαιριστές επανέρχονται δρυμύτεροι. Είχαμε τον LKB, τραυματίστηκε σοβαρά χθες το μάτσο με τον Βόλο. Πραγματικά, και πιστεύω ότι συμβαίνει σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ελλάδα και αθλητική Ελλάδα, το ευχόμαστε περαστικά και να επιστρέψει δρυμύτερος. Είχαμε και τους τραυματισμούς των δύο παιχτών στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, του Ναν και του Χέις Ντέιβις. Είχαμε και τον τραυματισμό εκεί, το σοβαρό, το διάστρεμα, η Φέη Μπακοδήμου, η διεθνής αθλήτρια στο βόλεϊ, στον αγώνα με τη Γαλλία. Πρέπει να κάνουμε ένα ευχέλαιο, παιδιά, κάτι μας κυνηγάει.

Σας το είπα και χθες, παιδιά, ότι ένα ημίχρονο αντέχει ο Άρης, έτσι ξέσπασε η ΑΕΚ. Πεντάρα έριξε. Ολυμπιακός μουδιασμένος από τον τραυματισμό, τον σοκαριστικό τραυματισμό του LKB. Καμιά φορά λένε κάποιοι, ρε παιδιά, ότι οι μπασκετμπολίστες και οι ποδοσφαιριστές κυρίως οικονομάνε εκατομμύρια, αλλά και από την άλλη υπάρχουν οι σοβαρές άτυχες στιγμές που σημαδεύουν την καριέρα τους. Τέσσερα μάτς σήμερα για τη Super League. Ένα στις 7 ατρόμητος Καλαμάτα, σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Στις 7.30 έχουμε το Όφι Κηφισιά. Ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για το τι θα συμβαίνει, ό,τι σημαντικότερο θα συμβαίνει σε αυτό το μάτς.

Το ίδιο ενημέρωσε από τους ανταποκριτές μας για το μάτς στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Ενώ ο Γιώργος Ιωάννου θα περιγράψει στις... στις 8.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κοντά σε όλα τα γεγονότα, ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ένα μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που πιστεύω ότι θα παρουσιάσει πολλά δείγματα, στοιχεία, τα πρώτα σοβαρά στοιχεία για τη μετέπειτα πορεία των δύο ομάδων.

φίλος ο Βασίλης ο Κασανδρής έχει στείλει το μήνυμά του. Λέει: καλησπέρα, φίλε Φώτη. Καλή Κυριακή, εύχομαι με υγεία. Πραγματικά, παιδιά, σε όλους μας και σε όλες, όλο τον κόσμο. Πάλι παθαίνουν διαλύσεις, παιδιά. Οι εφαρμογές σχετικά με τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία στους δρόμους, εκεί που είναι οι στάσεις, δεν λειτουργούν σωστά. Όχι μόνο με απόκληση 4 και 5 λεπτών, αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά περνάνε και πάλι ξαφνικά τρόλεϊ και λεωφορεία χωρίς να αναγράφεται κάτι σε αυτούς τους φωτεινούς. Έτσι, να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρική αθλητική διάλεκτο, πίνακες. Και πολλές καθυστερείς και πάλι. Στη γειτονιά μου, εκεί στη Λαμπρινή, τα τρόλεϊ 14 και 5. Τα περίμενε ο κόσμος από τις 11 παρά 10. Και εμφανίστηκε το τρόλεϊ 5. Στη 1 παρά 4. Μεταξύ άλλων, λέω, έτσι. Και τα λέω αυτά γιατί και αρκετός κόσμος, φύλαθος κόσμος, οπαδοί κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μεταξύ άλλων. Και εδώ στην Ιδωμενέως, στη στάση που περίμενα και σε άλλες στάσεις, παίρναγα λεωφορεία και τρόλεϊ ξαφνικά, χωρίς να αναγράφεται κάτι στις εφαρμογές για αυτά. Πέρασε ξαφνικά το Α11. Ιδωμενέως είναι στο Ήλιον, παιδιά, έτσι. Πέρασε ξαφνικά το 703, το 719. Τίποτα δεν έγραφε ο φωτεινός πίνακας, η εφαρμογή. Όμως για να έχουμε και τα δίκια των εργαζόμενων στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ που δουλεύουν με πολύ άσχημες συνθήκες, ειδικά στα τρόλεϊ που αρκετές φορές στάζουν εκεί τα κλιματιστικά, και όταν βρέχει στάζουν, πρέπει να έχει ομπρέλα μέσα. Αρκετά από αυτά εκεί στα κοβούκλια, στις στάσεις, στις αφετηρίες, τα μικρά θαλαμάκια που έχουν για να σημειώνουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι. Αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχει μια ανάρτηση το τελευταίο διάστημα που, μεταξύ άλλων, έτσι λιανά να σας το πω, λέει: μακριά οι εργολάβοι από τα τρόλεϊ. Με λίγα λόγια, για να σας το κάνω ακόμα πιο λιανά, η κυβέρνηση δίνει τα τρόλεϊ, τη διαχείριση των τρόλεϊ σε εργολάβους, σε ιδιώτες. Τη στιγμή που αυτά τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία, όλα αυτά τα οχήματα, τα έχουμε πληρώσει εμείς με τη φορολογία μας, δικά μας είναι. Δηλαδή τη δική μας περιουσία τη δίνουν να τη διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Να κερδίζουν οι ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν βάλει φράγκο. Η φίλη μας από Θεσσαλονίκη, η Αποστολία, η Γαβρίνα, λέει: περήφανη, θέλω να δώσω περαστικά στον παιχταρά μας. Και θέλω να πω για την ομάδα του Βόλου, τους περιμένουμε με λουλούδια στον Πειραιά. Να δούμε τι θα κάνουν μαγκές, λέει.

Σωστά, φίλε Κατσαντρίς, στις 9.30 είναι το μάτσο, μεγάλο ντέρμπι λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σε περιγραφή από τον γεώλογο τον Ιάννου. Ένα μάτσο το οποίο θα δώσει τα πρώτα σοβαρά στοιχεία, δείγματα σχετικά με τη μετέπειτα πορεία των δύο ομάδων. Επίσης ο Βασίλης Κατσαντρίς λέει, τουλάχιστον φίλε λειτουργεί η εφαρμογή, γιατί ήταν χάος την περασμένη εβδομάδα, της το είχα πει 4 μέρες, δεν λειτουργούσε τίποτα. Επειδή και εγώ λέει κινούμε με μέσα. Αυτό που αποφεύγω έτσι για να είμαι ειλικρινής είναι το μετρό. Ελάχιστες φορές το χρησιμοποιώ, μόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη.

0: Την καλησπέρα στον Πάμπιο Κατσάνα, στον Τάσο του Κουτσούκο, στην Άννα, εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού Μακρυγιάννη. Σε μια άλλη Άννα στην Λαμπρινή, στον Γιώργο στη Σερακουσών, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στους τρεις Βαγγέλες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλή στον Απατήσια, στη Χαρά στον Απατήσια, στον Βαγγέλη στον Απατήσια. Τέσσερις λοιπόν Βαγγέλιδες. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα, στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας. Στον Δήμη Πάοκ Χαλκίδα Δράκο. Τον έχω στήσει τον άνθρωπο, με έχει καλέσει να πάμε να φάμε. Αλλά λόγω ανυπέρβλητων υποχρεώσεων επαγγελματικών δεν έχω πάει ακόμα. Δεν τον έχω ξεχάσει πάντως. Στον Βασίλη του Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Στις 4 για τη Super League 2 ξεκινά το μάτς Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιώνιος Φεράντο τεχνικός, Χουάν.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
3: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
4: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου.

0: Συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
3: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
4: Ένα κουντήσει να κουρεί.
5: Αφού κουντώ.
4: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
6: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
4: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
8: Βρείτε τη μαγιά σας!
7: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
13: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
14: Περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής στο διαποδιστή στον Ιντερ Μπέντεν Ελλάδα Sport 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 ξεκινήσαμε το μεσημέρι με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Θα έχουμε μετά το περιγραφή αγώνα από τον Νίκο Κατσάτσο, 7 Ατρόμητος Καλαμάτα. Και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι. Και 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε περιγραφή από τον Γιώργο Ιωάννου και ενημέρωση για τα άλλα δύο μάτς. Fast, από τους ανταποκριτές μας, το Όφη Κηφισιά και το Λεβαδιακός Πανετολικός. Άκουσα, μάλλον διάβασα για στις ΔΕΣ αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός χθες. Για γέλια και για κλάματα, παιδιά, είναι υποσχέσεις. Όπως διάβασα από εφημερίδες που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, σχέδιο παροχών για το 2030. Καλά κρασιά δηλαδή. Και σιγά μην τηρηθούν κιόλας. Θα υπάρξουν αυξήσεις μισθών, διάβαζα, από την 1η Απριλίου του 2027, πρωταπριλιά δηλαδή, και κάποιες ενισχύσεις από το Δεκέμβριο του 2027. Σήμερα το πρωί που πήγα να παίξω έτσι ένα μικρό στοιχηματάκι και τζόκερ στο πρακτορείο στη γειτονιά μου, γέλαγε ο κόσμος, συζήταγε και σχολίαζε αυτά τα πράγματα, γελάγανε. Και μάλιστα σχολίαζαν λέγοντας, βλέπω να μην τη βγάζουμε οικονομικά, τον Σεπτέμβριο εννοούσανε.

και επειδή οι υποσχέσεις έχουν κοντά ποδάρια, διάβασα σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το άρθρο. Τι γράφει, θα σας πω. Το κοινωνικό ρήγμα που δεν θα κλείσει η ΔΕΘ. Κεντρικός τίτλος. Επάνω καπέλο μόνο στην επταετία 2019-26. Οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 55,4 δις. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Και υπότιτλος αναγράφεται κάτω: το κράτος συνεχίζει να στείλει όσους μπορεί να πιάσει τα χέρια του, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την βιωσιμότητά τους. Έτσι, παιδιά, τηλέφωνα 5.30 7 παρατέταρτο θα βγάλω, έτσι. Στις 6.05 θα έχουμε και πάλι αφιέρωμα σε ένα ακόμα σωματείο από τα τοπικά πρωταθλήματα, στον ΠΑΟ Καματερού, με μικροσυνέντευξη από τον προπονητή της ομάδας, τον Μάκη Ραφαηλίδη, βετεράνο άσο, ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στον Αθηναϊκό.

Αλλά στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά, το σημαντικότερο πέραν το ότι είναι υπερχρεωμένοι, δεν μας λένε ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματος, ένα κόμμα που κοστά 700 εκατομμύρια και δεν έχει να πληρώσει, πώς κατεβαίνει σε εκλογές. Με χορηγούς οι οποίοι φορολογούνται οι χορηγοί. Για να μας πει ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει θέμα εγκυρότητας της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, αυτή που από τη στιγμή που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν το λέω εγώ, όλο αυτό το διάστημα η Εφημερίδα Δημοκρατία, που ασχολείται και σήμερα, έχει παρουσιάσει κάποια ντοκουμέντα σύμφωνα με αποκαλύψη του κυρίου Ταυρή, έτσι, περί αμφισβήτησης της γνησιότητας των υπογραφών τότε στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, το Άδωνη Γεωργιάδη. Και σήμερα στο πρωτοσέλιδο της γράφει η Εφημερίδα Δημοκρατίας εισαγωγικά: νόθα εκτός εισαγωγικών ηγεσία Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Από πάνω καπέλο λέει: αποκαλύψεις για τον Γεωργιάδη άνοιξαν τον ασκό του αιώλου. Και από κάτω ξανανοίγει ο σκοτεινός φάκελος του 2015 μετά την βόμβα, σε εισαγωγικά βόμβα Ταυρή. Και συνεχίζει: 50.000 άγνωστοι ψηφοφόροι που κατήγγειλε ο Μεμαράκης. Το φιάσκο της πρώτης κάλπης. Και μεταξύ άλλων και η δικαστική προσφυγή που εγκαταλείφθηκε. Θυμάσαι τότε τι είχε γίνει στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που δεν μπορούσε να διαχειριστεί ούτε τις εσωκομματικές εκλογές. Την πρώτη φορά που είχαν γίνει εκλογές, και όπως έλεγαν κάποιοι προηγείτο τότε ο Μεϊμαράκης, ακυρώθηκαν γιατί είχε πέσει το σύστημα. Και ακυρώθηκαν τότε οι εκλογές. Και έγιναν δεύτερες εκλογές, τις οποίες επικράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ακόμα λοιπόν με αυτόν τον ηγέτη. Η λέξη ηγέτης είναι μεγάλο πράγμα. Οι πραγματικοί ηγέτες είναι άλλοι που πέρασαν από την Ελλάδα. Που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα εσωκομματικά του, τα δικά του. Είναι δυνατόν να μπορεί να διαχειριστεί την πορεία ενός τόπου?

στην ίδια εφημερίδα από κάτω γράφει, λέει, ποιος αντικαπνιστικός νόμος εννοεί. Γαλάζια, λέει, στελέχη κάπνιζαν σαν φουγάρα μπροστά στον Άδωνη. Οι νόμοι ισχύουν μόνο για τους απλούς πολίτες, παιδιά.

Και επίσης διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας Εστίας, της Κυριακάτικης Εστίας. Και λέει, υποχωρούμε λέοντα ρίζοντας, άνω κάτω τελεία, διαγράψαμε την υφαλοκρηπίδα, σε εισαγωγικά το υφαλοκρηπίδα και θαυμαστικό. Ένας φίλος ο Στάθης από Κομωτινή είχε στείλει ένα μήνυμα και λέει, δεν περίμενα το κάποια στελέχη του Πασόκ να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Του σημειωτικού Πασόκ, έτσι εννοεί το σημερινό υπουργό το Φλωρίδη. Το Λοβέρδο που έχει εισχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία. Λέει και για την κυρία Δούρου που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, που απέτυχε παταγωδός λέει στο έργο της τότε σαν περιφερειάρχης και έχει ευθύνες για εκείνη την πυρκαγιά στο μάτι.

Ένα φίλο ο Ιππρό έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: στο πλαίσιο τη καλή πρόθεση που λε πω έχει, πώ γίνεται να αναφέρει. Δεν έχω αναφέρει εγώ κάτι τέτοιο, φίλε μου. Στον αέρα τη εκπομπή λέει πω τα χρήματα από την πόλη στην τέλεια έχουν κατεύθυνση το Open TV. Γνωρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί βάσει ισολογισμό και όχι μόνο. Δεν έχω πει εγώ κάτι τέτοιο, φίλε μου. Κάτι κάπου αλλού το έχει ακούσει, έτσι. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα ποτέ. Ποτέ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Κάπου αλλού το άκουσε. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Κάπου αλλού το άκουσες, πάντως όχι από μένα. Δεν το ανέφερα ποτέ και δεν το έχω αναφέρει ποτέ. Και εδώ έχουν στείλει ένα μήνυμα δύο φίλοι και λέει πράγματι ότι έτσι είναι. Δεν έχουμε ακούσει από σένα κάτι τέτοιο. Άρα κάπου αλλού το άκουσες. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο και είχα αποδεικτικά στοιχεία θα το έλεγα, φίλε, έτσι. Δεν είχα πρόβλημα να το πω. Όμως δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Κάπου αλλού το άκουσες και το πιστώνεις σε μένα. Δεν το έχω πει όμως εγώ.

Αλλά μια και ανέφερε αυτό, μου δίνει πάσα να διαβάσω και το σημερινό που το στέλνω τη Κυριακάτη και Swan Voice και λέει: αποκλειστικό 2,5 δις των Προκοπίου. Παίρνει νέα δάνεια με εγγύηση τα παλιά. Σκάνδαλο διαρκείας, λέει, τον ταραβέρι των τραπεζών με τον εφοπλιστή.

Για να σου πω, φίλε, η Pro δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αν τα λεφτά του Κωνσταντέλια πήγανε του Ντέλια στο Open ή κάπου αλλού, δεν με ενδιαφέρει προσωπικά καθόλου. Ο κάθε επιχειρηματίας κάνει ό,τι νομίζει, κάθε ιδιοκτήτης ομάδας επιχειρηματίας. Κάνει αυτό που πιστεύει. Δεν θα του πω ούτε που θα τα στείλει, ούτε τι θα κάνει. Πάντως, ουδέποτε ανέφερα εγώ κάτι τέτοιο. Προφανώς το άκουσες σε άλλη εκπομπή. Σε ραδιόφωνο άλλης εκπομπής. Οπότε κακώς το πιστεύεις σε μένα, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ όμως το διάβασα το μήνυμά σου, έτσι δεν το έκρυψα.

Φίλε Διονύση, εσύ δεν είσαι Λίντσα, δεν κάνω λάθος. Τι θα γίνει με την ομάδα σου, φέτος όλο ισοπαλίες θα έχει. Και η ομάδα μου η City δεν με έχει πείσει με το στανιό και έλυσε χθες στην Coventry. Έχει κανένα δύο κλικ ταχύτητες κάτω σε σχέση με αυτό το που παρουσίαζε επί εποχής Γκουαρδιόλα. Στην Ελβετία 45-1, Σερβέτ Σεν Γκάλεν 0-1. Παιδιά, λέμε και αποτελέσματα, να δίνετε προσοχή. Συχνά πυκνά λέμε αποτελέσματα. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 45-1 και εδώ Eibar Granada 2-0. Στην Ολλανδία τελικό αποτέλεσμα Γκρόνικερ με την Τβέντε, εδώ είχαμε over 2-2 και στο 18ο λεπτό Τέλσταρ με την Καμπούρ 0-0 και στο 18ο λεπτό Χέρεφερ με την Αλκμαρ 0-1. Στην Αγγλία στην Championship στο 83ο λεπτό Μπέρμιγχαμ με την Γουλς 2-2 και εδώ ο Βεράκι.

στη Γερμανία στη κατηγορία και κάποιου φίλου που ασχολούνται με αυτή, πολύ με αυτή την κατηγορία και λόγω στοιχήματο και λόγω αποτελεσμάτων. Έτσι, έχετε δικαίωμα να μαθαίνετε και τα αποτελέσματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σα ενημερώνουμε για τα πάντα. Στο 60 λοιπόν, Greuther Fürth με την Heidenheim είναι στο 0-1. Osnabrück, η Braunschweig είναι στο 1-0. Και Χέρτα Βερολίνου με το Μαγδεβούργο προ το παρόν είναι στο 2-2, γιατί ελέγχεται από το VAR ένα γκολ πέτυχε το Μαγδεβούργο.

Σχετικά με μπασκετικά αποτελέσματα για τον παγκόσμιο κύπελο στις γυναίκες. Τουρκία, Αυστραλία, 71-87. Αυτό είναι τελικό αποτέλεσμα. Παγκόσμιο κύπελο λοιπόν γυναικών στο μπάσκετ. Τουρκία, Αυστραλία, 71-87. Και στην πρώτη περίοδο έχουμε Κίνα, Τσεχία. Προς το παρόν 17-22. Δεν μέτρησε τον γκολ που πέτυχε το Μαγδεβούργο. Έτσι παραμένει το Χέρτα Βερολίνο Μαγδεβούργο 2-1. Στην Δανία έχουμε στο 45-3 Σοντερίσκε που έχει μια κόκκινη κάρτα. Με την Χόρσενς είναι στο 1-2.

ένα φίλο σου ρωτάει τι βλέπω στα σημερινά παιχνίδια. Ο Στέφανος από Παιανία είναι αυτός που ρωτάει στα ελληνικά τι θα γίνει σήμερα. Εκτίμησή μου, παιδιά, όχι πρόβλεψης. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα και ούτε το μέλλον. Στο μάτς που ξεκινάει 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports, 94,3. Βλέπω over εδώ. Σας πω ότι έχω παίξει εγώ, over έχω παίξει. Σε 7,5 το όφι Κηφισιά. Θα έχουμε ενημέρωση εδώ από τους ανταποκριτές μας. Αυτό με πολύ ρίσκο το έχω παίξει άσο. Γιατί η Κηφισιά είναι αρκετά επικίνδυνη ομάδα. Στις 8 το Λεβαδιακός Πανετολικός το έχω παίξει αυτό άσο. Είναι καιρός νομίζω να κερδίσει ο Λεβαδιακός. Και σε 9,5 στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που θα περιγράψει ο Γιώργος Ιάννου για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports, 94,3. Το έχω παίξει 2 με 3 γκολ αυτό.

Κανονικά σε εκλογές για την προεδρία της FIFA θα είναι ο Εφαντίνο, τον οποίο όμως αποδοκίμασε πολύ κόσμο στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Είχε κάτι περίεργες ιδέες που δεν πέρασαν τελικά.

0: Ξεκινάνε σε λίγο τα μάτια Super League 2. Πανιόνιο Αστέρα Τρίπολη Β. Πανιόνιο Σουγάν Φεράντο Τεχνικό. Η σύνθεση Κράνη Ξαβλονίτη Ασλανίδη Βενάρδο Γκαντέλιο Μπαϊνόβιτ Δία Χατζηστραβό Μπαϊραμίδη Μάναλη και Ταβάρε. Για τον Αστέρα Τρίπολη Β. Σύνθεση Κοντοέ Τεχνικό Νικοπολίδη Πυράκο Τριανταφυλόπουλο Χατζηκυριάκο Πομόνη Μεταξά Καλόγυρο Κύρκο Αλεχάνδρο Φρίμπο και Σιμόνη. ΑΕΛ Αναγέννη Καλίτσα ΑΕΛ Τεχνικό Οφριδόπουλο. Η σύνθεση Βενετικίδη Αγαπάκη Μπούση Καραγιανίδη Τελεπίδη Τσιγκάρα Αλμπάνη Παπαγιοργίου Νικοκυράκη Μακρύ και Σίλβα. Αναγέννη Καλίτσα Ντεμπούτο Αναγέννη Καλίτσα Τεχνικό Χαραλαμπίδη. Η σύνθεση Βάλε Σουέ Σλιμόνη.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
3: Imagine
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
1: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Super Sport 104.
9: Κοιμάσαι. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των Interbet in Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Είπα και τα μάτς που ξεκινάνε τώρα στην Super League 2, 3 μάτς. Στη Ζάκηθο που τεχνικός είναι ο Μανατίδης Δεμπούτο, λοιπόν εκεί στο μπάγκο της ομάδας. Η σύνδεση Αντελέγε Τίκας Κάσος Πεταβράκης που έχει περάσει και από τη Νέα και από τον Άρη και από τον Φωστήρα Γιφτομήτρος Ροντρίγκες. Ο Κάτσε Παναγιωτούδης Κουάντρα Νέιρα και Ζωάο Μάριο. Έτσι έδωσα λοιπόν όλες τις συνθέσεις και στα τρία μάτς που ξεκινάνε τώρα, ξεκίνησαν στη Super League 2. Έδωσα τις ιδέες όλες τις δεκάδες τεχνικούς, τους προπονητές δηλαδή των ομάδων, διαιτητές και βοηθούς, τα πάντα. Ό,τι συμβαίνει θα με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου και θα σας το μεταφέρω, έτσι. Τηλέφωνα 5.30 με 7 παρακάτι στον αέρα και επίσης 6.5 θα υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα, μια μικρή παρένθεση, γιατί στις... θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟ Καματερού. Το βετεράνο άσο μεταξύ άλλων του Αθηναϊκού, το Μάκη Ραφαηλίδη.

Ξεκίνησε στην Αγγλία και το match στο 8ο λεπτό Everton Manchester United παραμένει το 0-0. Ξεκίνησε και στη Γαλλία στο 9ο λεπτό το match του Ρουά Στρασβούργο και εδώ δεν έχουμε γκολ. Στην Ελβετία στο 48ο λεπτό έχουμε Σερβέτς εν Γκάλεν 0-1. Κανένα γκολ μέχρι στιγμής στο 8ο λεπτό στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στη Super League 2 στο 9ο λεπτό. Στην Ισπανία στη δεύτερη κατηγορία το 48ο λεπτό το Eibar Granada έχει γίνει 2-0. Στην Ολλανδία στο 31ο λεπτό το Heerenveen Alkmaar είναι στο 2-1. Παραμένει το 0-0 το Telstar που έχει μια κόκκινη κάρτα με την Καμπούλ.

Να πω ότι η ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή με περίπτωρο δικό της είναι παρούσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ωκεανόλευκο περίπτερο θα βρίσκεται εκεί το απόγευμα της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Το επισκέφθηκε σήμερα η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Ηρακλή. Το περίπτερο του Γυρεού του Ημίθεου στο περίπτερο που έχει στην ΔΕΘ.

Και ανακοινώθηκε ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών το παρόν στο περίπτερο του συλλόγου του Ηρακλή στην ΔΕΘ θα δώσουν και τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου. Σήμερα το επισκέφθηκε μαζί με τις ακαδημίες και η ομάδα μπάσκετ. Αύριο στις 7 και 8 το απόγευμα θα επισκεφτεί η ομάδα hardball. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 7 και 8 πάλι το απόγευμα η γυναική ομάδα βόλεϊ. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου πάλι στις 7 και 8 η ποδοσφαιρική ομάδα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 7 και 8 η ανδρική ομάδα βόλεϊ. Και στο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 και 8 η Ακαδημία Στίβου του Ηρακλή. Επίσης από τη Δευτέρα στο περίπτωση θα υπάρχουν επίσης δωροκάρτες από γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών, χορηγό της ομάδας για τους επισκέπτες. Αυτά για την παρουσία του Ηρακλή με περίπτερο στην ΔΕΘ.

Και ένας άλλος κύριος, ο Παναγιώτης από Πετράλωνα. Και ο Ευθύμης από Θηβών μου έχουν στέλνει μηνύματα σχετικά με την άσχημη λειτουργία των εφαρμογών σήμερα στις τάσεις των λεωφορείων και τρόλεϊ. Ότι διαφορετικά λεπτά γράφουν θα περάσουν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ και σε διαφορετικό χρόνο περνάνε. Το αλαλούμ συνεχίζεται.

Ο Διαμαντής ο Πεπέτας έχει στείλει το μήνυμά του. Καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα Διαμαντή. Καλά κρατά το παραμύθι της ΛΕΘ και βέβαια παραμύθι. Έτσι διάβασα προηγουμένως και την εφημερίδα το άρθρο το πρωτοσέλιδο.

Που ανέφερε φίλε Διαμαντή το κοινωνικό ρήγμα που δεν θα κλείσει ΔΕΘ. Ο κεντρικός τίτλος είναι αυτός και πάνω γράφει: μόνο στην επταετία 2019-26 οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 55,4 δις. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Αυτό σημαίνει στάση πληρωμών. Είναι σοβαρό το θέμα, παιδιά. Σοβαρό το πρόβλημα. Ό,τι και αν λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ό,τι και αν υπόσχεθηκε για παροχολογία το 2030, τον Απρίλιο, την 1η Απριλίου, πρωταπηλιά δηλαδή του 27, τέλος του 27 και όλα αυτά. Γέλαγε ο κόσμος το πρωί που πήγα σε ένα πρακτορείο για να παίξω στοίχημα. Και πιο πολλοί έλεγαν δεν θα την βγάλουμε οικονομικά το Σεπτέμβριο. Και από κάτω η ίδια εφημερίδα γράφει την πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, το είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά, παιδιά, το ζούμε. Το κράτος λέει συνεχίζει να στείλει όσους μπορεί να πιάσει τα χέρια του. Τους νόμιμους, αυτούς τους φιλότιμους πολίτες το κράτος στείλει, έτσι, και άλλοι χρωστάνε εκατομμύρια. Και συνεχίζει ανεξάρτητα από το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την βιωσιμότητά τους. Δεν τον ενδιαφέρει αν πεινάει κάποιος. Σημασία έχει να τον στύψει οικονομικά, φορολογικά. Αλλά κάποιος άλλος μεγαλοφιλέτες δεν τους αγγίζει. Τους επιβραβεύει κιόλας, τους δίνει αρκετά δις. Και όπως διάβαζα όλο αυτό το διάστημα στην εφημερίδα Δημοκρατία, δεν λέει ψέματα. Παρουσιάζει ντοκουμέντα σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ανοίγουν το στόμα τους. Υπάρχει θέμα νομιμότητας για την ακρίβεια εγκυρότητας της τωρινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με αυτά που έγιναν τότε στις εκλογές τις εσωκομματικές, όπου υποψήφοι ήταν ο Μεϊμαράκης και ο Μητσοτάκης.

Πήρε και ο φίλος μας ο Βασίλης να πει μια καλησπέρα. Ήθελα να βγει στον αέρα, παιδιά, 5.30 με 7 παρά κάτι θα βγάλω τηλέφωνο, έτσι για να είμαι ειλικρινής και ακριβής. Έχω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κι εγώ. Πάντα δίνω βήμα και χρόνο σε εσάς. Όποιος φίλος θέλει, οι φίλοι βγαίνουν. Δεν αποκλείω κανέναν.

Το 19ο λεπτό δεν έχει μπει γκολ σε κανένα από τα τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη στην Super League 2. Στο ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος και Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας έχει τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport, παιδιά, έτσι.

Για το παγκόσμιο κύπελλο γενικό στο μπάσκετ, το μάτς που είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο, έχουμε Κίνα, Τσεχία 33-41. Είπα και προηγουμένως τελικό αποτέλεσμα Τουρκία, Αυστραλία 71-87. Και λέγα χτες ότι για την Ισλανδία που το 65% των ψηφοφόρων, δηλαδή συντριπτική διαφορά, είπε όχι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία βρισκόμαστε και εμείς, μην το ξεχνάμε, αλλά δεν μας στηρίζει στις απειλές της Τουρκίας και στις προκλήσεις και στις παραβιάσεις σε όλα αυτά. Πού είναι αλληλέγγυα Ευρώπη, σε μέλος Ευρώπης, που είμαστε εμείς, εδώ η Ελλάδα. Αλλά και το ΝΑΤΟ, που είμαστε μέλη και εμείς όπως και η Τουρκία, πώς επιτρέπει να απειλεί μια χώρα την άλλη.

Ο φίλος ο Γιάννης MK μου αναφέρει και για το θέμα που έγινε χθες στην Τανάγρα, για μια μικρή φωτιά που έπιασε μετά το τραγικό δυστύχημα με τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους. Σας είπα και πριν, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των θεαμάτων που ρισκάρεις με το θάνατο, έτσι, όχι απλά με τον κίνδυνο. Θα τα απαγόρευα, παιδιά, εγώ αν ήμουνα.

Σαν τη Φόρμουλα στην Μόντσα, στους 4 από τους 53 γύρους έχουμε πολύ ψωμί ακόμα. Προηγείται ο Ράσλι, ο Ράσελ, ο Κασλί ακολουθεί, Verstappen τρίτος.

και ο Χάμιλτον μεταξύ άλλων είναι αυτή τη στιγμή στην 8η θέση. Πολύ πίσω στην 12η ο Αντωνέλη. Αυτά μέχρι στιγμής τα της Φόρμουλα 1. Cooling break έχουμε στο μάτς ΑΕΛ, αναγέννηση καρδίτσας, παραμένει το 0-0. Το 24ο λεπτό αρκετίζεται στην παιδιά και θα κρατήσει από ό,τι διάβαζα μέχρι τον Οκτώβριο. Οπότε υπάρχει χρόνος και για διακοπές για πολύ κόσμο ακόμα. Για όσους δεν έχουν πάρει τις αδειές τους και σκέφτονται να τις πάρουν μέσα στο φθινόπωρο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
1: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
2: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
6: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Κουδί 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστροφή μετά τον break και τα διαμέσκα μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαβαζιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης.

διατηρείται το ένα γκολ που έχει μπει στα τρία μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Super League 2, αυτό είναι στο Πανιόνιο, σε Αστέρας Τρίπολης Β, 1-0. Και ενώ τα παιχνίδια βρίσκονται στο 34ο λεπτό, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχει γίνει 3-0 στο 73 το Eibar με την Γρανάδα.

Διπλή μεταγραφή ενίσχυση είχαμε για τον ΠΑΟΚ στο Βολέι Ανδρών. Ο δικέφαλος του Βορρά λοιπόν έκανε γνωστή την απόκτηση του Ιρανού κεντρικού του Μαχτή Τζέλβε αλλά και του πολύπειρου διαγωνίου του Ντούσαν Πέτκοβιτς, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Φερνάντο Ερνάντες, ο οποίος αγωνίζεται στον Μίλωνα.

Έχει πλούσια διεθνή εμπειρία, έχει πάρει μέρος σε εθνικές ομάδες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτά για τον Μαχτή Τζελβέ, ενώ για τον Πέτκοβιτς, τον Ντούσαν Πέτκοβιτς, είναι γεννημένος 27 Ιανουαρίου του 1992. Αγωνίζεται ως διαγώνης και έχει ύψος 2 μέτρα. Διαθέτει και αυτός πλούσιο βιογραφικό και με την εθνική ομάδα της Σερβίας και σε αρκετά σωματεία σε Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ρωσία.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Τόλεμος που θα πάει αμέσως στην πρωτοπορία. Master Marine ακολουθεί στη δεύτερη θέση της Άρης Πιέζη. Ο Τριτόλεμος είναι ήδη στα 4 μήκη από Master Marine. Στράτα εσωτερικά βελτιώνει θέση. Πιο πίσω μείναν τα υπόλοιπα άλογα. Πάρα πολύ πίσω είναι ο γιος Στράτα στο σημείο αυτό. Τριτόλεμος στην πρωτοπορία. 3 μήκη από Master Marine. Στράτα εσωτερικά που και αυτή είναι σε καλή θέση. Με τον Τριτόλεμο πάντα μπροστά. Master Marine τώρα θέλει κάπως να πλησιάσει κοντά στο 1,5 μήκος. Είναι η Στράτα στην τρίτη θέση, πιο πίσω από υπόλοιπα άλογα. Με τον Τριτόλεμο μπροστά, ο Master Marine προσπαθεί. Όμως φαίνεται ότι έχει πρόβλημα ο Master Marine. Master Marine αποχωρεί με πρόβλημα. Ενώ στη δεύτερη θέση, Στράτα είναι στη δεύτερη θέση. Ο Τριτόλεμο μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Η Στράτα προσπαθεί να διατηρήσει δεύτερη θέση καθώς κάνει finish και ο Μποκτάν και τα υπόλοιπα άλογα πιο πίσω. Ο Τριπτόλεμος είναι στα 5-6 μήκη και πάει για να κερδίσει πολύ εύκολα. Πιο πίσω είναι μάχη για τη δεύτερη θέση. Έρχεται ο Μποκτάν, ο οποίος εσωτερικά θα κάνει ένα καλό finish να περάσει στη δεύτερη θέση από τη Στράτα και στη δεύτερη θέση Ζαπορίζα. Ενώ με πρόβλημα ο Master Marine.

Μπασκετικά είχαμε φιλική νίκη του Άρη με 97-80 επί του Βίκου με μια εξαιρετική τριάδα. Με πρωταγωνιστές λοιπόν τους Δημητρίγεβιτς, Μόργαν και Λιντέλ. Συγκεκριμένα με τον Άρη έπαιξαν οι Μίτλου Λόγκ 2 πόντους, ο Ρόμπινσον Ερλ 15 πόντους, ο Λιόπουλος 8 πόντους με 2 τρίποντα, ο Δημητρίγεβιτς 20 πόντους με 1 τρίποντο, ο Χατζηλάμπλου 4 πόντους, Μποχωρίδης Μόργαν 18 πόντους με 2 τρίποντα, ο Λιντέλ 18 πόντους με 2 τρίποντα και αυτός, Χαραλαμπόπουλος, Ατετοκούμπο 6 πόντους και Μπίρτς 6 πόντους.

Η ομάδα του Άλλη αγωνίστηκε με τρεις απουσίες, καθώς ο Κώστας Αντετοκούμπο συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας στο γόνατο. Ο Στέφαν Νεγιώβιτς είναι ασθενής, και ενώ ο Στέλιος Πουλιανίδης έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον οπίστιο Μοιραίο. Αυτά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Σχετικά με τη φιλική νίκη με 97-80 επί του Βίκου. Με εξαιρετική τριάδα αποτελούμενη από τους Δημητρίγεβιτς, Μόργαν και Ελιντέλ, που πέτυχαν τους περισσότερους πόντους. Είχαν όμως και εξαιρετική απόδοση.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια ανάλυση για τα 67 χρόνια ζωής της θρηλυκής Τούμπας. Στο τέλος, η ΠΑΕ όμως έστειλε και ένα νέο μήνυμα για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Αναλυτικά, όσο αναφέρει η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ 67 χρόνια Τούμπα. χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία. Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο, είναι το σπίτι μας. Και συνεχίζει η ανάρτηση, ο χρόνος προχωράει, η ιστορία συνεχίζεται και η ψυχή παραμένει η ίδια, 67 χρόνια μύθος. Και καταλήγει η νέα Τούμπα, η φωλιά του δικέφαλου ετού θα έρθει για να τον συνεχίσει.

Ο Πανιώνης έχει κάνει δύο τα τέρματά του απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β. Στο 42ο λεπτό είναι το μάτσο, όπως και τα υπόλοιπα. Και το ΑΕΛ Αναγέννης Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, αυτά τα δύο είναι στο 0-0.

σκόρ του και του δεύτερου τέρματος του Πανιωνίου, ο Μάναλης με πέναλτι αυτή τη φορά. Δύο γκολ ο Μάναλης, δύο γκολ ο Πανιώνιος, 2-0 Πανιώνιος επί του Αστέρα Τρίπολης Β μέχρι στιγμής το 42ο λεπτό.

Φίλος ο Γιάννης MK έχει στείλει και ένα δεύτερο μήνυμα, λέει περαστικά στον LKB. Η μοίρα του λέει στιγματίζει δεύτερη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Όπως και το 2021 από το καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, λέει. Με το συμπαίκτη του τον Κρίστιαν Νατσού. Να κάνει και τη δουλειά του, λέει, διέλυσε ομάδα, είναι μαχητής και θα βγει από αυτή την περιπέτεια δυνατός και περαστικά. Είμαι και είμαστε σίγουροι ότι όλοι μας ότι θα βγει δυνατός και αυτός από τη μάχη αυτή που δίνει. Μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, αλλά και του Γιάννη Κωνσταντέλια, και δύο ελπίζουμε να επιστρέψουν δρυμύτεροι.

Η βαθμολογία της Super League 1 μετά τα χθεσινά παιχνίδια με κάποιες ομάδες να έχουν λιγότερους αγώνες, παιδιά, βέβαια, έτσι. Η ΑΕΚ είναι στους 7 βαθμούς, Ολυμπιακός 7. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 6, ο Πανετολικός στους 6, Άρης στους 6, Παναθηναϊκός στους 3. Έχει έναν αγώνα λιγότερο που είχε αναβληθεί για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Όφη είναι στους 3, ο Ηρακλής στον 1, ο Βόλος στους 2. Η Κηφισιά στον 1, μέχρι στιγμής κανένα πόντο δεν έχουν καλεμάτα. Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Β. Ο Αστέρας Τρίπολης, όχι ο Β. Ο Β χάνει με τον Πανιόνιο 2-0, έτσι. Και ο Λεβαδιακός, έτσι για να πάρουμε ανάποδα την βαθμολογία. 0 πόντους μέχρι στιγμής Λεβαδιακός, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Καλαμάτα. Κηφισιά στον 1, όπως και ο Ηρακλής. Βόλος 2, Όφη 3, Παναθηναϊκός 3. Άρης 6, Πανετολικός 6, ΠΑΟΚ 6, Ολυμπιακός 7 και ΑΕΚ 7. Έλειξε το πρώτο μήχρονο, 0-0 το ΑΕΛ Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας, 61% η κατοχή της μπάλας για την Λάρισα, 39% για την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ημίχρονο έχουμε στην Αγγλία. Everton Manchester United άσφαιρη και οι δύο στο 0-0. Αντίστοιχα έχουν πει 3 γκολ στο μάτς στο ημίχρονο στη Γαλλία. Τουρουά Στρασβούργο 1. 1-2. 3 συνολικά γκολ εδώ. Είπαμε Τουρουά Στρασβούργο στο ημίχρονο 1-2. Στη Γερμανία 23ο λεπτό Αμβούργο με τη Mainz 0-1. Στην Ελβετία Super League έχουμε στο 92 Σερβέτ Σεν Γκάλεν παραμένει το 0-2. Ημίχρονο στα παιχνίδια Super League 2 στα σημερινά ΑΕΛ Αναγέννηση Καλτσίας 0-0, Νέστορ Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-0 και Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0 και τα δύο γκολ ο Μάναλης. Είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά σήμερα και στα 3 σημερινά μάτς τη Super League 2. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 92 η Μπάρ μια κόκκινη κάρτα Γρανάδα 3-0. Στην Ιταλία, ημίχρονο Πάρμα με την Μόντσα στο 0-1. Και Φροζινόνε Βενέτσια 2-0. Στην Ολλανδία έχουμε Telstar στο 64ο το μια κόκκινη κάρτα Καμπούρ 1-2. Και το αντίστροφο στο 67 Χέρενφερ με την Αλκμάρ 2-1. Στην Αγγλία Championship τελικά αποτελέσμα, τελικό αποτέλεσμα Birmingham Wolves 2-2.

0: Στη Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Greuther Fürth με τη Heidenheim 0-1. Osnabrück, Braunschweig 3-1.
1: Super Sport 104. Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
2: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
3: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
1: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου.

0: Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
3: Imagine
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
5: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε σε τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Και να πω τη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασίας Άντερ 23 που διεξάγεται στην Κούζιτσα της Πολωνίας. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε 2 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο, ενώ έχει ακόμα 2 παρουσίες στην τελική τετράδα. Συγκεκριμένα στο διπλό σκι φαρδρών, ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:54.49. Στο ελαφρύ διπλό σκι γυναικών, η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησαν την πρώτη θέση με χρόνο 8:03.41. Ο Νίκος Χολόπουλος ήταν αυτός που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκι, τερματίζοντας με 7:31.42. Πλησίασαν το μετάλλιο, είχαμε 2 τέταρτες θέσεις για τα ελληνικά πληρώματα. Την τέταρτη θέση στο διπλό σκι γυναικών κατέλαβαν η Βαρβάρα Λυκομήτρου και η Ελένη Διαβάτη με χρόνο 7:50.84. Ενώ ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στον τελικό του σκι ελαφρών βαρών έχασε το χάλκινο μετάλλιο για λίγα δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο Άρης Εξέδρας ανακοίνωσε σχετικά με τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για το γήπεδο και λέει: Η Επιτροπή Εργασίας του ΑΣ Άρης με ανακοίνωσή της επισημαίνει από την πλευρά του ιδιοκτήτη του γήπεδου του Χαριλάου δεν υφίσταται πλέον κανένα ουσιαστικό εμπόδιο και καλεί την κυβέρνηση να μετατρέψει τις διαχρονικές εισαγγελίες σε συγκεκριμένες αποφάσεις, δεσμεύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: Με χαρά ακούσαμε και φέτος την αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού στη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Άρη. Σημειώνουμε ότι η προτινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης δεν εξυπηρετεί απλώς το σύλλογο, αλλά συνάδει με την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι από πλευράς ΑΣ Άρης, ιδιοκτήτης του γηπέδου του Χαριλάου, οι συνθήκες είναι απολύτως όριμες προκειμένου να προχωρήσουν σε σχετικές διαδικασίες. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης και περιμένουμε και αναμένουμε ως τις επικείμενες εκλογές ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί, αναφέρει η ανακοίνωση του Άρη.

0: Στο 46 λεπτό παραμένει άσπερο το match Everton Manchester United. Στη Γερμανία στο 36 λεπτό παραμένει το Hamburgo Mainz 0-1. Έληξε στην Ελβετία το match Servetsen Gallen 0-2. Μπασκετικά γίνεται μάχη στο μάτς για τον παγκόσμιο κύπελλο γυναικών. Το Τσεχία Πουέρτο Ρίκο, το Κίνα Τσεχία είναι στο 82-64. Επαναλαμβάνω, τελειώνει το μάτς Κίνα Τσεχία είναι στο 64. Όλα τώρα για τον παγκόσμιο κύπελλο γυναικών στο μπάσκετ. Πιο μετά είναι το μάτς Πουέρτο Ρίκο με το Βέλγιο και Ιταλία με Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις 5.30 και μετά θα βάλουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι τις 7 παρακάτι. Για τις 7 και μετά αρχίζει η αγωνιστική κίνηση, παιδιά. Το πρόγραμμα της Super League 1, το σημερινό. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. 9.30 τον Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Και ενδιάμεσα θα έχουμε ενημέρωση για τα μάτς 7.30 Όφη και Φυσιά.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Στην πρωτοπορία, ο Μιχάγε θα την ακολουθήσει από την αρχή. Πιο πίσω είναι ο Σαββάν Αρκίνο, έμειναν πολύ πιο πίσω στα υπόλοιπα άλογα, εκ των οποίων προσπαθεί Φιάρλες τώρα και η Βίτση Βασιλεύου. Σαν Φλάις μείνει μπροστά. Είναι 3 μίκη από τον Μιχάγε, 4 μίκη τώρα. Πιο πίσω Φιάρλες εξωτερικά, Βίτση Βασιλεύου εσωτερικά και η Βίτση Βασιλεύου. Σαν Φλάις μείνει μπροστά. Είναι 3 μίκη από τον Μιχάγε, 4 μίκη τώρα. Πιο πίσω Φιάρλες εξωτερικά, Βίτση Βασιλεύου.

Μιχάγε Flies Mini που επιμένει στην εσωτερική, αλλά και Fearless απ' έξω, μάχη μέχρι το τέλος. Μιχάγε πάει στην πρωτοπορία. Fearless προσπαθεί να πιέσει τα τελευταία μέτρα. Έχει δυνάμεις όμως ο Μιχάγε να πάει στην πρωτοπορία στο 1-20. Τώρα 1,5. Μιχάγε θα κερδίσει καθαρά. Fearless και ο πίσω Flies Mini και Σαβάν Αλκίνος.

Κίτρινη κάρτα είδε ο Αλμπάνης της Λάρισας στο μάτς με την αναγέννηση καρδίτσας που παραμένει στο 0-0. Στο 41ο λεπτό, ΑΕΛ αναγέννηση καρδίτσας 0-0.

Έχουν γίνει μάλιστα και αλλαγές στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουν δει και άλλοι κίτρινες κάρτες. Καταρχήν να πούμε είναι οι Αγαπάκης Βιτλής και Μεντιέτα που έχουν δει την κίτρινη κάρτα. Και προηγουμένως ο Αλμπάνης. Οπότε έχουμε 4 κίτρινες κάρτες. Για την αναγέννηση καλύτερα είχαμε αλλαγές από τον Σοκράτη Φριδόπουλο. Στο 46 βγήκε ο Αγαπάκης και μπήκε ο Σάκητς. Παραμένει μέσα ο Κάπα Παπαγιοριού και βγήκε ο Σίλβα στο 46 και μπήκε ο Καμπετζής. Αλλά είχαμε και για την αναγέννηση καλύτερα από τον κόουτς τον Χαραλαμπίδη, βγήκε ο Βαγγέλου στο 46 και μπήκε ο Θωμάη.

μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της ΑΕΛ. Έκανε μια πολύ καλή απόκριση στην αρχή ο Βενετικίδης, σε τέτα τέτ κεφαλιά, αλλά πήραν το rebound οι παίχτες της Αραγέννης Καλτσίτσας και σκόραραν 0-1 το παιχνίδι μέχρι στιγμής.

Για να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει, αν μπορεί να αντιδράσει η Λάρισα. Και τι μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερο στη συνέχεια να γίνει στις καρδίες σας. Προηγείται ένα 0 της Λάρισας. Στην ΑΕΛ FC Αρίνα. Ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.

Το γκολ λοιπόν πέτυχε στο 50 ο Ντιαγέ με κεφαλιά για την ομάδα της Καρδίτσας. Ο Ντιαγέ, ο οποίος είναι, θα λέγει κανείς, μέχρι στιγμής η χρυσή αλλαγή, μπήκε στη θέση του Μεντιέτα στο 46ο λεπτό και σκόραρε.

Στο Grand Prix της Μόντσα που είναι σε εξέλιξη στους 24 από τους 53 γύρους, έκανε άλμα πολλών θέσεων από τον Έλληνε. Στην δεύτερη θέση παραμένει πρώτος ο Ράσελ. Στην τρίτη θέση ο Verstappen, τέταρτος ο Χάμιλτον. Πέμπτος ο Πιάστρη, έκτος ο Νόρις. Ο Γκασλί που ξεκίνησε από pole position δεν τα κατάφερε, είναι στην 7η μέχρι στιγμής. Στην άλλη θέση είχε ανέβει ο Τσουντότα. Τέταρτη θέση είναι ο Χάμιλτον. Είχαμε σημαντικές ανατροπές μέχρι στιγμής στην κατάταξη, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το Grand Prix εκεί στην Μόντσα.

Με θετικό πρόσημο είχε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ένα δυνατό τεστ προετοιμασίας καθώς επικράτησε με 89-71 τη Ούντινε στην Ιταλία και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του φιλικού τουρνά. Πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ ήταν ο Τζέντι Όσμαν με 22 πόντους. Πολύ σημαντική και η παρουσία του Κάιλ Αλεξάνδρ με 14 πόντους. Από 13 πόντους σημείωσαν οι Νας Μίτλουλον και Τρέβορ Χάτζινς. Ο Χάτζινς συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει στην προετοιμασία.

Και όμως έχουμε γκολ στην Αγγλία στο 58 λεπτό. Everton Manchester United 0-1. Γκολ έχουμε και στη Γερμανία 45-1. Βούλγο Μάιντς έχει γίνει 0-2.

κίτρινη κάρτα και ο Τσιγκάρα στην ΑΕΛ. Πολλές κίτρινες κάρτες σε αυτό το μάτς. Κι άλλες κίτρινες κάρτες έχουν δει μέχρι στιγμής εδώ στο Τσιγκάρα οι Αγαπάκης, Αλμπάνης, Βιτλής, Μεντιέτα και Σλιμών. Άρα είναι η έκτη αυτή κίτρινη κάρτα που έχει δοθεί στο μάτς.

Το Μάσι Νέστο Χρυσούπολη Ζάκηρο παραμένει και αυτό το, στο 0-0. Να πούμε στο 32 σε σούτ μέσα στην περιοχή του Πέτρου Γιακουμάκη. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι τη εστίας του Αντεμπάγιου, του γκολκίπερ τη Ζακίνθου.

Ξεκάθαρη η θέση για τα θέματα του ΠΑΟΚ πήρε ο Ιβάν Σαββίδης, απαντώντας σε μήνυμα που δέχτηκε από τον πρόεδρο του Ευξήνου Λέσκης Κοζάνης, τον Κώστα Σανίδη, ο οποίος ο δεύτερος επικοινώνησε με τον ισχυρό άντρα του εγκεφάλου, αναφερόμενος στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και στην αγωνιστική πορεία της ομάδας. Παράλληλα, στο μήνυμά του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ελληνισμό του πόντου αλλά και στη διαχρονική προσφορά του Ιβάν Σαββίδη τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στην ευρύτερη προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της ποντιακής κληρονομιάς. Ο Ιβάν Σαββίδης, από την πλευρά του, απάντησε με ένα μήνυμα που περιείχε ξεκάθαρη τοποθέτηση για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην περίοδο στον ΠΑΟΚ, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα ενότητας και συνέχεια. Στην απάντηση του Ιβάν Σαββίδης προς τον Κωνσταντίνο Σανίδη αναφέρει επακριβώς τα εξής: Κώστα, ευχαριστώ, Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός, δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή μου ψυχή. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρό, σε ευχαριστώ, ξέρω ότι είσαι μαζί μας, κοντά πάντα φίλος. Ιώτα σίγμα, Ιβάν Σαββίδης. Καϊλόβιτς, η νέα αλλαγή της αναγέννησης καρδίτσας στο μάτς με την ΑΕΛ. Παραμένει το 1-0 για την αναγέννηση καρδίτσας επί της ΑΕΛ. Στην ΑΕΛ FC Αρίνα.

Από Θεσσαλονίκη, η αποστολή περήφανη Γαβρίνα αναφέρει πάλι: θέλω να δώσω χαιρετίσματα στην νεόφυτο Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Όλοι είμαστε μια παρέα, παιδιά, έτσι μια τεράστια παρέα. Έτσι σας θέλω δυνατούς, με ομόνια, ενότητα. Μια γροθιά, προχωράμε όλοι στα δύσκολα.

στο 61ο λεπτό σε μια φάση επίσης διαρκείας. Ο Καμπετζής κατάφερε με πλασέ τελευταίος παραλήπτης της μπάλας να ισοφαρίσει σε 1-1 για την ΑΕΛ. Νέο διαφέρει λοιπόν να αποκτά το μάτς. 62ο λεπτό έχουμε ακόμα μπροστά μας μαζί με τις όποιες καθυστερήσεις 30 λεπτά αγώνα και επιπλέον.

Ο Καμπετζής που και αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί χρυσή αλλαγή, αφού μπήκε στη θέση του Σίλβιο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, στο 46ο λεπτό, στο ημίχρονο δηλαδή. Ενώ και την Αναγέννηση Καρδίτσας, είπαμε και προηγουμένως, μπήκε στο 60. Ο Βουκαΐλοβιτς στη θέση του Βιτλί. Παραμένει το 2-0 με 2 γκολ του Μάναλη στο Παριόνιο Αστέρας Τρίπολης Β. Έχουμε και εδώ κίτρινες κάρτες. Έχουν δει οι Μπαϊραμίδης, Τριανταφυλόπουλος, Μεταξάς και Σιμόνη. Αλλαγές για τον Πανιόνιο. Βγήκε ο Χατζηστραβός στο 62 και μπήκε ο Μόρση, και βγήκε ο Ταβάρες στο 62 και μπήκε ο Στούπης. Αλλαγές και τον Αστέρα Τρίπολης Β από τον Κοντοέ, τον τεχνικό. Βγήκε ο Κύρικος στο 59 και μπήκε ο Γραμμένος. Και βγήκε και ο Σιμόνης στο 59 και μπήκε ο Κόλλα. Το Νέστο Χρυσόπολης Ζάκηδος παραμένει 0-0 και εδώ έχουμε αλλαγές. Από τον Νέστο Χρυσόπολης στο τεχνικό ο Καβακάς, εκεί βγήκε ο Στοίλκοβιτς στο 56 και μπήκε ο Σαμπουντζής. Βγήκε ο Τριμάλτης στο ίδιο λεπτό 56 και μπήκε ο Τοπαλίδης. Στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Καντάβε και μπήκε ο Κασέμι 56 και αυτός. Έχουμε και μια κίτρινη κάρτα, την έχει δει ο Κάσος.

Ευχαριστώ το δίκτυο συνεργατών φίλων που με ενημερώνει για τα πάντα. Βέβαια, έχω και εγώ τις πληροφορίες μου, παιδιά. Έτσι, κάνω και εγώ το ρεπορτάζ. Δεν έχει σημασία που είμαι στο μικρόφωνο. Πάντα μιλάμε με κάποιους ανθρώπους από όλες τις ομάδες και από όλες τις περιοχές της χώρας.

Ταλικό σίγουρα είναι για σπάνι με τον αυτό ισχύει για τον Λαουτάρο, τον Μαρτίνες, με τον αρχηγό της Ίντερ να σκοράρει δύο φορές κόντρα στην Νάπολη και ανέβηκε στην και έγραψε ιστορία. Αφού ανέβηκε μόνο στην τρίτη θέση το σκόρερ των Νεραντζούρη σε επίπεδο πρωταθλήματος και να απέχει 5 γκολ από το να αναρριχθεί στην δεύτερη θέση.

0: Με τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι αυτά, ο Αργεντίνος Στράικερ έφτασε σε 134 γκολ στο πρωτάθλημα. Και προσπέρασε τον Ίστβαν Νίες με 133 γκολ και θέλει μόνο 5 γκολ για να σκαρφαλώσει. Μόνο ο δεύτερος. Ξεπερνώντας έτσι τον Μπενίτο Λορέντζι. 3-5 γκολ δεν είναι και πολλά, δεν απέχει και πολύ.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
2: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
3: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
5: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
2: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
13: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
14: Τις νύχτες τραγουδώ για σένα και για μένα.
7: εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Εντυπωσιακή φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πάμε σε πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
2: Γεια σου, Βασίλη, κάνεις καλά, είσαι.
3: Μια χαρά.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται, έτσι. Οι παραλίες εκεί κοντά είναι γεμάτες, έχουν κόσμο.
3: Εντάξει, κάτι γίνεται.
2: Ωραία, ωραία, για πάμε.
3: Λοιπόν, εντάξει, θα έχει καλοκαιρία. Μέχρι τέλος, πιστεύω, Σεπτεμβρίου θα έχει καλοκαιρό.
2: Διάβασα ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει φουλ πράγμα ακόμα. Οπότε έχει, εντάξει, α πούμε.
3: Άρα κάποια βροχούλα να ρίξει όμως να.
2: Χρειάζεται βέβαια και για άλλους λόγους.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, για πάμε.
3: Πάμε για Φόρμουλα 1.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι βλέπω τώρα. Λοιπόν, άντε, α σου πω γενικά τη γνώμη για τη Φόρμουλα 1. Μεγάλος οδηγός ο Αντωνέλη.
2: Ναι, γιατί ήταν προηγουμένως στο 12η θέση και έχει βρεθεί στη δεύτερη.
3: 16η.
2: 16η, σωστά, καλά το λες, ναι.
3: 16η και έχει φτάσει πρώτος τώρα.
2: Πρώτος, μάλιστα.
3: Και η Mercedes,
2: ναι.
3: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι μπροστά τώρα ο Αντωνέλη με τον Ράσελ.
2: Ναι.
3: Ο ένας έχει λάστιχα, πώς θα λένε, σκληρά, ο Αντωνέλη έχει μαλακά.
2: Μάλιστα.
3: Που σημαίνει λοιπόν ότι ο Ράσελ με τα σκληρά λάστιχα πάει μέχρι τέλος του αγώνα, ο Αντωνέλη λοιπόν πρέπει να κάνει ένα pit stop.
2: Πρέπει να κάνει, ναι.
3: Λοιπόν, και έχουν πίσω τον Verstappen που και ο Verstappen έχει μαλακά λάστιχα.
2: Ναι.
3: Και επιτέλους έδωσε και κατευθείαν έδωσε την εντολή ο αρχιμηχανικός και λέει ο Αντωνέλη μπροστά να ξεφύγει για να μπορέσει μετά το pit stop να είναι πάλι πρώτο-δεύτερος.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Κάτι, επειδή είμαι Ferrari,
2: ναι.
3: Που αυτοί που είναι στη Ferrari είναι τόσο ηλίθιοι που δεν το κάνουν ποτέ.
2: Μάλιστα.
3: Άμα θα ήταν ο Έτσο Φεράρι, ζούσε, ο Έτσο Φεράρι, μιλάμε θα τους είχε ρίξει κλωτσιά σαν οπίστια εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια.
2: Προφανώς έχουν μια πάγια φιλοσοφία που δεν την αλλάζουν, αλλά η οποία δεν τους βγαίνει, έτσι δεν είναι.
3: Η Φεράρι.
2: Ναι,
3: έχουν,
2: ναι.
3: Ρε παιδί μου, το βλέπω και βλέπω δηλαδή το λογικό. Δεν κάνουν το λογικό, κάνουν το παράλογο. Καταρχάς το παράλογο ήταν ότι έχουν τον Λεκλέρ και πήγανε και φέραν και τον Χάμιλτον.
2: Ναι.
3: Πρέπει πάρε ένα πιτσιρικά οδηγό, πάρτον πίσω από τον Λεκλέρ.
2: Μάλιστα.
3: Σήμερα που τράκανε ο Λεκλέρ, από ό,τι λένε,
2: ναι.
3: Έτσι, είχε πρόβλημα σε κάποιο ελαστικό, γι' αυτό έφυγε και σουκάρισε.
2: Στις μπάρες έπεσε, ναι, ναι, σωστά, ναι.
3: Ναι. Και τι ήταν που τράκανε, που συνεχίζει συγκρούσεις κάνουν μεταξύ τους με τον Χάμιλτον.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, πήγε ο Χάμιλτον λοιπόν, του χώθηκε από δεξιά.
2: Αλλά δικαιώνεσαι αυτό που λες, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ήθελε και κάτι δηλαδή, άλλο πιστεύω, και εγώ, ναι, και εγώ πιστεύω.
3: Στο μεταξύ, ο Λεκλέρ, το ότι δεν κερδίζει τα Grand Prix, δεν τα κερδίζει τα Grand Prix ο Λεκλέρ, όχι γιατί είναι κακός οδηγός, γιατί δεν έχει καλή ομάδα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή πάρα πολλές φορές έχω δει, δηλαδή του κάνουν άκερα pit stop, τέτοια πράγματα. Ο Αντωνέλη τώρα είναι πολύ απλά ένας ήρεμος οδηγός, αλλά πάρα πολύ γρήγορος. Ο πιτσιρικά 19 χρονών, μιλάμε θα πει σε ιστορία. Παρόλο που είναι Mercedes, αν και η Mercedes μου αρέσει, και να πω και κάτι για τη Mercedes, επειδή λένε για τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν ξέρεις από αυτοκίνητα τέτοια.
2: Ναι,
3: έχει μια εταιρεία, την AMG.
2: Ναι, σωστά, ναι.
3: Έτσι, η Mercedes. Λοιπόν, μια θυγατρική, να το πούμε, εταιρεία για να μάθει ο κόσμος, η οποία βγάζει τα γρήγορα σπόρα αυτοκίνητα της Mercedes.
2: Σωστά, ναι, έτσι είναι.
3: Λοιπόν, έτσι απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχουνε και σε αυτά τα αυτοκίνητα, αλλά και γενικά στα φορτηγά, σε όλα, τον καλύτερο ηλεκτροκινητήρα. Παγκοσμίως. Αντίθετα, παράδειγμα, η Porsche έκαψε την Cayenne.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω άμα παρακολουθείς έτσι αυτοκίνητα, μοντέλα έτσι γενικά.
2: Αρκετά παρακολουθώ, γιατί ο αδερφός μου είναι πολύ περισσότερο γνώστης από μένα και μαζί του παρακολουθώ και εγώ, εντάξει.
3: Δηλαδή, πώς το λένε, η Porsche, βάλαν έναν CEO, ένα γενικό διευθυντή και τη βούλιαξε την εταιρεία.
2: Μάλιστα.
3: Πήγαν να τα κάνει όλα ηλεκτροκίνητα λοιπόν και όλα πέρανε φωτιά στον δρόμο.
2: Και την πάτησε, ναι.
3: Ναι, ειδικά τα καγκέν και τα άλλα, τα μάγκα, πώς τα λένε, τα. Το άλλο το μοντέλο.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Τέλος πάντων, κάπως το λένε λοιπόν, δεν θυμάμαι. Παρακολουθώ πάντως τη Μότζα και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίος αγώνας. Έτσι, δηλαδή προσπεράσματα πάρα πολλά που δεν τα βλέπαμε σε άλλους αγώνες.
2: Δεν είναι μόνο.
3: Αλλά ειδικά η Mercedes βλέπω, δηλαδή με τον ηλεκτροκινητήρα που έχει,
2: ναι.
3: Είναι πάρα πολύ δυνατή.
2: Ωραία. Άρα δεν είναι μονότονο το Grand Prix αυτό εννοείς, έτσι.
3: Όχι, είναι εντάξει. Κοίταξε, ένα Grand Prix πρέπει να έχει τρακαρίσματα, πρέπει να έχει αυτοκίνητα ασφαλείας, πρέπει να έχει επανεκκινήσεις. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Τώρα δεν να μπαίνουν. Εγώ είχα μισήσει το Grand Prix με τον Αλέν Πρόστ, αν θυμάσαι.
2: Ναι,
3: τον κύριο καθηγητή που λέγανε.
2: Ναι.
3: Είχε τότε ένα σούπερ αυτοκίνητο, έπαιρνε πρώτη θέση και μονότονα. Και είχε και την ΕΡΤ τότε, δεν μας έδινε.
1: Με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
4: Με λίγο πίσω η πολυξένικη ο Σέρκο αρέσει την κίνηση Αμόρε Νάις, η οποία οδηγεί με υπεροχή 4 μηγών από τον εθνικό, ο οποίος τώρα προσπαθεί να βράσει τη δεύτερη θέση μαζί με τη Μίρβας Γουίστομ. Χαβάι Ρεπετίσιο είναι πιο πίσω, πλεονέκτημα για την Αμόρε Νάις, είναι 5 μήκη μπροστά από τον δεύτερο εθνικό και την τρίτη Μίρβας Γουίστομ. Συνέχεια είναι η Χαβάι Ρεπετίσιο. Αμόρε, ο Νάι στην πρωτοπορία. Προηγείται τη Μίλβα Γουίστο με εθνικό. Έχει μείνει τρίτο, ενώ και πολύ ξένοι. Κάνει ένα καλό ανέβασμα τώρα. Τα άλογα ετοιμάζονται να μπουν στην ευθεία. Με την Μίλβα Γουίστο να κάνει επίθεση στην Αμόρε. Ο Νάι έμεινε πιο πίσω εθνικό. Ακόμα πιο πίσω είναι η πολύ ξένη. Προσπαθεί με το ανέβασμά τη. Με την Μίλβα Γουίστο να περνά στην πρωτοπορία πλέον και να προηγείται. Πολύ ξένη τώρα προσπαθεί να καλύψει. Μίλβα Γουίστο το πλεονέκτημα. Είναι τρία μήκη μπροστά από την πολύ ξένη, η οποία έχει τι δυνάμει να καλύψει στο τέλο. Στην πρωτοπορία, Μίλβας Γουίστον, πολυξένη, έχει τις δυνάμεις. Πολυξένη θέλει να περάσει, πέφτει μαζί στο δέρμα. Με τη Μίλβας Γουίστον, μένει τρίτος εθνικός και τέταρτη Αμόρε Νάις.
3: Η ομάδα του, η Red Bull, έχει μεγάλες διασυνδέσεις μέσα στη ΦΙΑ, πώς λέγεται, έτσι.
2: Ναι,
3: δεν
2: ναι.
3: Τρώει ποινές, αντίθετα ρίχνει ποινές σε άλλους αγωνιζόμενους.
2: Ναι,
3: δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά.
2: Δεν υπάρχει συμμεταχείριση, σωστά το λες, ναι.
3: Ναι, δεν υπάρχει συμμεταχείριση. Και παραπονιέται πάρα πολλές ομάδες. Πάντως το καλό είναι φέτος ότι έχει μπει και η Cadillac, μπήκε και η Audi.
2: Μάλιστα. Οπότε
3: μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα και έχει πολύ καλό ανταγωνισμό. Και βέβαια όλο αυτό που γίνεται είναι και προς όφελος παράδειγμα του κόσμου, έτσι. Δηλαδή με την έννοια ότι αυτές οι τεχνολογίες μετά από 2-3-5 χρόνια μπαίνουν και στα δικά μας αυτοκίνητα.
2: Βέβαια.
3: Διαφορετικά βέβαια. Αλλά γενικώς έτσι μ' αρέσει πάρα πολύ σαν οδηγός, δηλαδή τον παρατηρώ από πέρσι ο Αντωνέλη. Η ήρεμη δύναμη και απλά πάρα πολύ γρήγορος.
2: Μάλιστα.
3: Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί έχω φάει κόλλημα. Έχουμε το Grand Prix στην Ιταλία της Μότσας. Το άλλο ποιο είναι? Έχω κολλήσει.
2: Το επόμενο γράψω να ρω και εγώ εδώ.
3: Όχι της Ιταλίας, η άλλη πίστα που κάνουν Grand Prix. Πώς λέγεται? Είναι η Μότσα και η... Σε κόλλησα και εσένα τώρα.
2: Τώρα κόλλησε και εμένα, ναι, κόλλησε και εμένα. Γιατί και το μυαλό μου βρίσκεται αλλού τώρα για μένα. Στα ποδοσφαιρικά, ας πω την αλήθεια.
3: Τα ποδοσφαιρικά θα δούμε 9 η ώρα τον Παναθηναϊκό εκεί πέρα.
2: 9.30 έχουμε ακόμα χρόνο, έτσι.
3: Ναι, πέρα. Ναι. Την άλλη πίστα, ρε παιδί μου, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Είναι η Μότζα και η άλλη πίστα που τρέχουν. Γνωστοί. Αυτή είναι κανένα φίλο, κανένα μήνυμα.
2: Αυτή η Μολά.
3: Ήμολα,
2: ναι.
3: Ήμολα.
2: Ναι.
3: Είχα φάει κόλλημα, δεν μπορούσα να θυμηθώ με τίποτα έτσι από το μεσημέρι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να αλλάξουμε και λίγο, ρε παιδί μου, να μην λέμε όλο για ποδόσφαιρο και τέτοια. Γι' αυτό λέω, κάτσε να πούμε λιγάκι για αυτοκίνηση.
2: Εντάξει, το κάθε άθλημα έχει την αξία του, έτσι είναι σημαντικό βέβαια. Είναι καλά το
3: έτσι.
2: Βέβαια.
3: Λοιπόν, και επειδή ακούει, κάτσε τώρα, είναι ο Θόδωρας από το Εγάλεο που μιλάει για.
2: Για
3: μηχανοκίνητα.
2: Ή ο Κώστας, δεν ξέρω ποιος είναι.
3: Δεν θυμάμαι τώρα, ένας από τους δύο, όπως λες.
2: Όποιος και να λοιπόν, δέσκασε, ναι.
3: Θα το θυμίσω λοιπόν ότι στα Μέγαρα, εντάξει, ήταν η ειδική διαδρομή που ξεκίναγε από το Χάνι που λέμε, δηλαδή από τα Αμπέλια εκεί πέρα από το, και πήγαινε το Ακρόπολη και πήγαινε πάνω ψηλά στον πύργο και κατέβαινε από πίσω στους Αγίους Θεοδόρους. Δηλαδή πάνω στα Γεράνια η ειδική διαδρομή.
2: Ναι, μια φορά είχα παρακολουθήσει εκεί στους Αγίους Θοδωρούς που λες.
3: Ναι, λοιπόν, υπήρχε και, ένα, και, με, και ένας άλλος αγώνας παλιά, το Μαύρο Ρόδο, την είχες ακουστά.
2: Μπράβο, το Μαύρο Ρόδο, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό ξεκίναγε λίγο πιο κάτω, εμείς το λέμε από γιούρισμα, δηλαδή από γύρισμα, σε μια, από μια στροφή τέλος πάντων, όπου είχε μια διαδρομή γύρω στα 3 χιλιόμετρα περίπου, χωμάτινη κι αυτή, και ενωνόταν μετά, έμπαινε μετά στην ειδική διαδρομή της Ακρόπολης. Ξεκινούσε πιο κάτω, εκεί που βάζαν παλιά κάρβουνο, φτιάχναν κάρβουνο οι μεγαρίτες.
2: Ναι.
3: Στο απογύρισμα που λέμε, έτσι, στον δρόμο προς Χάνη. Και ξεκινούσε 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω. Είχε δηλαδή μια διαδρομή 2-3 χιλιόμετρα μέσα από Αμπέλια πάλι, έτσι, δηλαδή πολύ ωραία διαδρομή, έτσι, χωμάτινη. Και μετά ενωνόταν και έμπαινε στο... στην ειδική διαδρομή του Ακρόπολης και τερμάτισε πάλι πίσω στους Αγίους Θεοδόρους από πίσω.
2: Ωραία, ωραία.
3: Έτσι, απλά το θυμίζω του Θόδωρα, δεν θυμάμαι τώρα. Ο Θόδωρας είναι που μιλάει, τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, ωραία, ωραία. Okay.
3: Λοιπόν, αυτά.
2: Έγινε, καλή συνέχεια.
3: Έγινε, γεια. Απόγευμα, γεια.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος έχει γίνει 1-1. Προηγήθηκε Ζάκυνθος στο 68, ο Μπαστακώστας σκόραρε με σουτ. Στο 80 Σαμπουτζής ισοφάρισε για τον Νέστο Χρυσούπολης. Είχαμε και άλλες αλλαγές εδώ. Βγήκε για τον Νέστο Ιακουμάκη στο 74 και μπήκε ο Σέα. Βγήκε ο Θωμαίδης στο 74 και μπήκε ο Τουτόντα. Και για τη Ζάκυνθο είχαμε αυτή την αλλαγή. Ζωάο Μάριο βγήκε στο 66 και μπήκε ο Μπαστακός. Παραμένει το 1-1 στο ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Να πούμε, είχαμε και εδώ και άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Αλμπάνης στο 72 για την ΑΕΛ και μπήκε ο Σντούπης. Βγήκε ο Καραγιαννίδης στο 71 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Ρισβάνης. Αυτές οι επιπλέον αλλαγές που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Για την αλλαγή της Καρδίτσας βγήκε ο Γκόλια στο 78 και μπήκε ο Καραμπάς. Και αυτές σε σύνδεση στις προηγούμενες αλλαγές που είχαμε αναφέρει. Και παραμένει και το 2-0 το Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β με τα δύο κουλ του Μάναλη. Είχαμε και άλλες αλλαγές εδώ. Βγήκε ο Χατζητραβός για τον Πανιώνιο και στο 62 μπήκε ο Στούπης. Βγήκε ο Μπαϊραμίδης στο 74 και μπήκε ο Μούργος. Και βγήκε, όπως είπαμε, και ο Δίας στο 74 και μπήκε ο Παυλόπουλος. Και για τον Αστέρα Τρίπολης Β είχαμε και άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Καλόγυρος στο 70 και μπήκε ο Καλιμάτσης. Βγήκε επίσης και ο Φρίμποκ στο 70 και μπήκε ο Άμστρονγκ. Και κίτρινες κάρτες έχουμε εδώ, Μπαϊραμίδης, Τούπης, Τριανταφυλόπουλος, Μεταξάς και Σιμώνης. Αρκετές κίτρινες κάρτες και στο ματς Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β.

Έχει σοβαρήσει η Everton. Everton με την Manchester United 1-1 στο 24ο λεπτό είναι το match. Στη Γαλλία στο 21ο λεπτό του Ρεάλ Στρασβούργο 1-3. Στη Γερμανία παραμένει στο 85 το Hamburgo Mainz 0-2. Μέχρι σε αυτά παρακάτω βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, γραμμές παιδιά.

Το αυγό, όπως λέει ο φίλος ο Κατσαδρής, ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής, είναι στο 03. Κάνε γκολ γκολ το Αβούργο, μακάρι να γίνει, κάτι θα γίνει, δεν νομίζω να μην σκοράρει. Έχει ακόμα μπόλικο δρόμο το μάτσο αυτό, έτσι νομίζω θα σκοράρει και το Αβούργο, δεν νομίζω να είναι, να μην είναι έτσι, πάντα συνήθως γκολ γκολ παίζεις έτσι. Κάνε και εσύ κάτι να βάλει γκολ η ΑΕΛ, να μην χάσω το στοίχημα το σημερινό. Να νικήσει η ΑΕΛ εννοώ. Θέλει 7 λεπτά και κάτι ακόμα το μάτσο αυτό.

Ισόπαλα και τα δύο μας στην Ιταλία. Στο 25ο λεπτό τον Πάρμα Μόντσα 1-1 και το Φροζινόνε Βενέτσια 2-2. Μέχρι στιγμής κύμα ισοπαλίων πάντως, έτσι πάνω κάτω. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ένα-ένα, το 1-1 το Everton Manchester United. Στα ελληνικά μας η Super League έχουμε το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Νέστο Χρυσόπολιζάκη 1-1. Στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, έχουμε το 33ο λεπτό το Βιέδο Μπούργκος, είναι και αυτό στο 0-0.

είχαμε μία ακόμα αλλαγή που νομίζω δεν έχω αναφέρει στον Αστέρα Τρίπολης Β. Βγήκε στο 59 ο Κύρκος και μπήκε ο Γραμμένος. Ο Σιμώνη βγήκε και αυτό στο 59 και μπήκε ο Κόλα.

Μέχρι σε αυτά παρακάτω βγάζουμε τηλέφωνα στην αέρα. Μ' αρέσει που ασχολείται και με τα υπόλοιπα αθλήματα. Ο φίλος ο Βασίλης Αμέγαρα έχει πει και άλλες φορές για τη Φόρμουλα 1. Δύσκολες πίστες και Ήμολα και Μόντσα.

Αυτό λοιπόν ρωτάει ο φίλος Ελευθέρης ο Κουμουτζέλης, λέει στο Σαν Μαρίνο γίνεται ακόμα Grand Prix. Όχι φίλε, δεν γίνεται, σταμάτησε το 2006. Τα χασομέρια μπαίνουμε στο ματς ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, παραμένει το 1-1.

Στο 90-1 προηγείται της Everton η Manchester United με 2-1. Everton Manchester United 1-2. Άντε να σκοράρει και το Αμβούργο και να σκοράρει και η Λάρισα για να πάμε ταμείο με το φίλο του Βασίλη του Κατσανδρίου. Έχω παίξει άλλα μάτσα βέβαια αρκετά ακόμα φίλε που είναι το βράδυ. 6 λεπτά επιπλέον χρόνος ή καθυστερήσεις έτσι για να το πούμε πιο λιανά. Στο έλα να γίνεις η καρδίτσας. Βλέπω και κάτι ελληνικές ταινίες αρκετές παιδιά είχαν γυριστεί στο Καβούρι παλιά έτσι.

Αλλού πάντως, Βασίλη, φίλε, μπαίνουν γκολ. 22 έχουμε Βασιλεία με Λουγκάνο 0-0 στην Ελβετία. Και στο ίδιο λεπτό η Σιόν είναι αυτή που σκόραρε. Με την Τούνη είναι στο 1-1.

Πάνω κάτω η μπάλα πάντως, δεν το βάζει κάτω και η Αρεγέννη Καλίτσα κινείται και αυτή επιθετικά συνεχίζει. Δεν έπαιξε πρακτικό ποδόσφαιρο, μπράβο και για τις δύο ομάδες πάντως. Και για τη Λάρισα και για την Αναγκαία Καλίτσα, τη φιλοξενούμενη, καμία δεν έπαιξε παθητικό ποδόσφαιρο.

Ο φίλος ο Βασίλης Κατσαντζής λέει: ο Σέσκο κάνει το 1-2 για τη Manchester United, όπως ανέφερα και εγώ σωστά. Ο φίλος Αντώνης Στεργίου λέει: κύριε μεταγραφές, ο Αντώνης Στεργίου μήνυμα έχει στείλει, κύριε μεταγραφές, λέει: άλλοι με πολλά εκατομμύρια και φανφάρες επικοινωνικές, αλλά εμείς είμαστε ΑΕΚ με σύνεση, με προγραμματισμό, με μεταξύ coach και τεχνικού διευθυντή και παίκτες όπως Βιτάλης και Ευρωπάντων Μάγερ και φυσικά με πλάτες από τον κόσμο. Και αν τους το πάρουμε και τώρα το πρωτάθλημα, τότε όντως θα είναι το πιο μαγικό όλων των εποχών. Το πιο μαγικό όλων των εποχών. 2-2 Everton με ενημερώνει ο φίλος ο Βασίλης Κατσαδρής.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Imagine.
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Οκ. Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
8: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Μπάλα είναι και γυρίζει.
12: Καλησπέρα.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Τάσος Μιχαλίδης είναι ο κονσολάρχης. Σήμερα Κυριακή 6η του Σεπτέμβρη. Προφήτη Ζαχαρία σήμερα. Έτσι πολλά και προηγουμένα σε ζαγούν τα ονομαστήριά του και το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Λοιπόν, έχουμε δύο σημαντικές αναμετρήσεις, όπως σημαντικές είναι όλες, στο ξεκίνημα τουλάχιστον του Ιουνίου Μαραθωνίου. Από ΕΛΑΕΡ 9.30 7 η ώρα. Είχαμε χθες από όλων όρθιες 3-1 Ραδίπου Ύψωνας 2-1 και την Παρασκευή ομένα 29 Καρμιώτησα 2-2 και ολοκλήρωση αγωνιστικής αύριο με τον Πάφος Ολυμπιακός και Άρης Ομόνοιας στις 7 και 8 αντίστοιχα. Είχαμε στην Αγγλία μεγάλο παιχνίδι που μόλις ολοκληρώθηκε, Everton United 2-2. Προηγήθηκε δύο φορές η United, σοφάρισε και μάλιστα στο δεύτερο γκολ στο 90-6. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Βαρέθια Μπαρσελόνα 0-2 καθυστερήσει ημιχρόνου στην Ισπανία. Λοιπόν, βάζουμε στην παρέα μας πριν πάμε γήπεδα τον φίλο τον Τάσο, τον κυριακό. Καλησπέρα, Τάσο.
12: Καλησπέρα, Στέλιο.
11: Πώς προχωρούμε έτσι στο ξεκίνημα του μαραθωνίου, κύριε Τάσο, κυριακό.
12: Άμα ως τώρα μπήκαν 11 γκολ ξανά, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω πάμε καλά.
11: Να μπουν κι άλλα κάμπος, άλλο 4 αγώνες που έχουμε.
12: Εντάξει, θεωρώ ότι ξεκίνησε το πρόθυμα καλά όσον αφορά...
11: Και αρέξουμε τα 21 παντός, σημαίνει ότι να έχουμε μέσα όρον 3 συν κάτι.
12: Τον κολ και το θέαμαν. Εντάξει, παίρνουμε κάποια μηνύματα ενώ αγωνιστικά από τα αποτελέσματα των πρώτων αγωνιστικών. Θεωρώ ότι και τα δύο τα χθεσινά αποτελέσματα δίκαια. Ο Απόλλωνας έδειξε πόσον βάθος έχει και πόσον δυνατός είναι στην Λέμεσο. Πολύ σημαντικό αυτό.
11: Το λες γιατί υπήρχαν πάρει απουσίες υπό αυτή την εννοία του, λες, ναι.
12: Υπήρχαν απουσίες στο ξεκίνημα του αγώνα. Η ανόρθωση έδειξε ότι θα ήταν ανταγωνιστική. Γενικά αντέδρασε σωστά το δεύτερο ημίχρονο Απόλλωνας και πήρε μια δίκαιη νίκη. Και νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε όταν τον είδαμε για πρώτη
11: φορά. Ένα λεπτό, Τάσο μου, να πάμε στη δεύτερη γούστα. Ένα λεπτό μόνο.
13: Καλή κίνηση, κυβερνητή πρωτοπορία. Με τη Ζέφυρο τρέχει στην απόδαση σχεδόν εξωτερική και είναι κοντά στην Ελσίνκη. Ελσίνκη και Βίτη Ζέφυρο θα πάει στην πρωτοπορία να οδηγήσει με μεγάλη υπεροχή μπροστά από την Ελσίνκη, η οποία είναι στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια τρέχει η Εκάβη στην εσωτερική, Κρέζη Σούσου και πίσω. Θαλασσινό και ο Σέρλ Λάντσελετ στι τελευταίε θέσει. Ένα ξέφρενο ρυθμό στο χιλιάρι. Ο Βίτσι Ζέφυρο είναι 10 μίκη μπροστά από τη δεύτερη Ελσίνκη, η οποία προηγείται 4 μίκη τη Κρέζη Σούσου. Εκάβη είναι στο ένα μίκο. Σέρλ Λάντσελετ και ο Θαλασσινό στην τελευταία θέση. Συνεχίζει σε ξέφρενο ρυθμό ο Βίτσι Ζέφυρο. Είναι 8 με 10 μίκη μπροστά από τη δεύτερη Ελσίνκη. Στα 10 μίκη είναι η Κρέζη Σούσου. Η Εκάβη, η οποία τρέχει στην εσωτερική, ο Σέρλ Λάντσελετ και ο Θαλασσινό στο 600 Βίτσι Ζέφυρο. Μειώνεται τώρα η διαφορά στα 2 μήκη, ετοιμάζεται να περάσει στο βήμα της μάλιστα Ελσίνκη και να προηγηθεί του Βίτσι Ζέφυρου. Πολύ πιο πίσω είναι το τρίτο άλογο που είναι ο Σερ Λάντσελος σε αυτό το σημείο. Η Εκάβη εσωτερική και ο Θαλασσινός, ο οποίος τώρα πιέζει με την Ελσίνκη να έχει αποσπαστεί με την εισόδο της στην ευθεία. Είναι 4 μήκη μπροστά από τον Βίτσι Ζέφυρο, ο οποίος διατηρείται στη δεύτερη θέση. Εκάβη κάνει καλό ανέβασμα με την Ελσίνκη στην πρωτοπορία. Ο Βίτσι Ζέφυρος ξαναδίνει τώρα και απειλεί την Ελσίνκη. Βίτσι Ζέφυρος επιστρέφει στην πρωτοπορία. Βίτσι Ζέφυρος έχει τις δυνάμεις. Πάει για να κερδίσει εύκολα μάλιστα την υποδρομία. Εκάβη, Ελσίνκη και Θαλασσινός.
11: Λοιπόν, αυτά από την αρχή που σας πάει ο Δημοτήριο. Ναι, Τάσο Κυριακού.
12: Έλεγα ότι όταν πήραμε τα πρώτα δείγματα από την Ευρώπη, τα πρώτα παιχνίδια του Απόλλωνα, έχουμε πει ότι το πιο πιθανό, όπως τον βλέπουμε, είναι να συνεχίσει από εκεί που έμεινε την περσινή χρονιά. Συν είχαμε πει ότι είναι ίσως καλύτερο το βάθος όσον αφορά την ποιότητα, εννοώ, και το βάθος που έχει στο ρόστερ του. Άρα με αυτά τα δεδομένα και με αυτό που είδαμε και με τον Άρη αλλά και χθες, θεωρώ ότι πάνω κάτω είμαστε μέσα στις προβλέψεις μας. Φυσικά τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο, όμως είναι μια ομάδα η οποία θα είναι εκεί, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
11: Από εκεί και πέρα.
12: Από εκεί και πέρα η ανόρθωση μπαίνει σε προβλήματα πολύ γρήγορα. Είχε δύσκολα παιχνίδια, όμως δεν είσαι προβλήματα. Εντάξει, κανείς δεν ξέρει.
11: Για την εμφάνιση μιλάς περισσότερο, για τις εμφανίσεις μάλλον. Όχι για το αποτέλεσμα, αλλά διότι δύο αγώνες μέσα στο Αλφα Μέγα με ένα πολύ να... Εντάξει, ξεκίνημα δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
12: Ναι, αλλά γι' αυτό είπα ότι είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα, το οποίο δεν πήρε τίποτα.
11: Ναι. Και έχει για συνέχεια, νομίζω τώρα έχει από Ερκενία Σαλαμίνα ταυτόχρονα. Ναι,
12: μα είχαμε το πει ότι εκτός από τα προβλήματα που είχε όλο το καλοκαίρι, ξεκινάει και ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα που δεν τη βοηθάει.
11: Ναι.
12: Όμως, εντάξει, και, στο άλλο παιχνίδι, νομίζω ότι η Ομόνια δηλαδή, που είναι το δεύτερο παιχνίδι που τη βλέπω, είναι μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική για τους στόχους που έχει.
11: Συγκυρισμένη ομάδα, ναι.
12: Ναι, συγκυρισμένη ομάδα, νεανική ως ένα βαθμό. Έχει έτσι έναν aggressive παιχνίδι στο αγωνιστικά. Ακολουθά έτσι έναν τρόπο παιχνιδιού και στα δύο παιχνίδια νομίζω ότι θα είναι ο τρόπος που θα πορευθεί στη φετινή χρονιά ο Γιαννάκης ο Κάς. Και θεωρώ θα είναι μια ομάδα η οποία με τους στόχους που έχει βάλει είναι κοντά. Θα πορευθεί στη φετινή χρονιά ο Γιαννάκης ο Κάς. Και θεωρώ θα είναι μια ομάδα η οποία με τους στόχους που έχει βάλει είναι κοντά.

0: είχε μέχρι από εντυπωσίασε γι' αυτόν και έκαμε ένα φοβερό μπαράζ, θα λέγαμε, και παρέμεινε στην κατηγορία. Είχε καλές εμφανίσεις πέρσι.
1: Ναι, εντάξει, ήταν υπό άλλων ιδιοκτησιακών καθεστώς.
0: Ναι.
1: Υπήρχε η Freedom πίσω από την Κράσαβα, τώρα δεν υπάρχει. Δεν ξέρουμε. Ξέρεις, Στέλιο μου, στην πρώτη κατηγορία κυρίως παίζει ρόλο το πόσα λεφτά θα ξοδέψεις σίγουρα και πώς θα τα, και πώς θα τα ξοδέψεις.
0: Και κυρίως πώς θα διαχειριστείς το ρόστερ, εννοείται.
1: Εγώ έχω πει ότι η Κράσαβα έχει ένα νης μικρόν, κάποιος μεγάλο μειονέκτημα, το ότι οργανωτικά και δεν έχει γήπεδο δικό της, ούτε αθλητικό κέντρο. Αυτό το πράγμα φέρνει δυσκολίες σε έναν προπονητή, σε παίχτες, το να μην υπάρχει ένα σταθερό καθεστώς όσον αφορά τον τρόπο που δουλεύεις, απέναντι στην Ομόνοια, δηλαδή, που είναι πάνω κάτω, ενώ έχουν τους ίδιους στόχους στο Ολυμπιακό, τη Νέα Σαλαμίνα, έχει μεγάλο μειονέκτημα. Αυτό ίσως της κοστίσει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μάλιστα. Επειδή ξέρω πόσο πολύ...
0: ζεις περισσότερο κατά την κατάσταση, λέμε σε όμπλε.
1: Πόσο πολύ αναγκαίο είναι για μια ομάδα να υπάρχουν καλές συνθήκες δουλειάς. Δεν είναι μόνο το ρόστερ, δεν είναι μόνο το βάθος.
0: Το Ομόνοια 29 Καρμιώτησε, είδα το μέχρι την Παρασκευή.
1: Ωραία,
0: βγήκε εντέρπι τελικά.
1: Μα είναι εντέρπι, είναι δύο ομάδες οι οποίες τουλάχιστον το καλοκαίρι έχουν δείξει ότι θα είναι ανταγωνιστικές. Η Ομόνοια έχει πάρει 4 βαθμούς μέχρι τώρα. Αν κάποιος έλεγε της Καρμιώτησας ότι θα έφευγες με ένα βαθμό σε ένα τέτοιο παιχνίδι, εντάξει, ίσως να έλεγε ότι είναι
0: φαίνεται. Μισογεμάτο το ποτήρι.
1: Ναι, όπως ήρθε το αποτέλεσμα, όμως μπορεί να είναι και δυσαρεστημένοι, όμως θα πρέπει να το δουν όντως μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Θεωρώ ότι και αυτές οι δύο ομάδες θα είναι ανταγωνιστικές και θα παλέψουν για τους στόχους τους. Σε μεγάλο διάστημα η Καρμιώτησα έδειξε χαρίσματα, τουλάχιστον στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά και στο δημιουργικό. Η εμπειρία του ταξίδι στη μεσαία γραμμή και η ποιότητα του σαν παίχτης νομίζω θα τη βοηθήσει πάρα πολύ. Παρόλο που πάντα λέμε ένας παίχτης δεν κάνει τη διαφορά, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που αν το ρόστερ είναι καλό, θεωρώ ότι ένας παίχτης ο οποίος είναι ένα level πιο πάνω από τους υπόλοιπους, ενώ ποιοτικά και εμπειρικά,
0: ναι, μπορεί να κάνει διαφορά.
1: Μπορεί να βοηθήσει και τους υπόλοιπους.
0: Άρα πέρα από την πεντάδα ανεξάρτητα πάνω για την οποία τοποθετήθηκε Σπριστάκης ότι θα έχει εμπορικό ενδιαφέρον, ενώ ανεξάρτητα σειρά γιατί είναι πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια φέτος, βλέπει να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός κάτω, έτσι.
1: Νομίζω θα επιβάλλεται να έχει. Ναι. Εγώ βλέπω ότι θα έχει σίγουρα. Αυτό που μετράει πρέπει να αντιδράσει και η Κράσαβα για να μην γίνει το ίδιο όπως έγινε στην περσινή χρονιά με την Ένωση.
0: Δεν νομίζω, ήταν η εξαίρεση του κανόνα μετά που 60
1: χρόνια. Στην ουσία πήγε διαβάθμιση από τον πρώτο γύρο.
0: Ναι.
1: Ενώ έδειξε από την αρχή του, από το πρώτο στάδιο του πρωταθλήματος, ότι δεν θα ήταν ανταγωνιστική και ότι θα είχε προβλήματα. Και αυτό στήγησε στην ανταγωνιστικότητα του κάτω γκρουπ. Όμως νιώθω ότι θα είναι ανταγωνιστικό και στο κάτω γκρουπ. Ναι, πολύ ανταγωνιστικό.
0: Μάλιστα. Να δεις τα παιχνίδια σήμερα που έλεγε Νέα Σαλαμίσσα, έκανε.
1: Θα τα δούμε.
0: Εντάξει, μιλούμε κανένα πεντάλεπτο μετά να δούμε πώς τα παιχνίδια. Γιατί έχουν το δικό του ενδιαφέρον, όπως και τα αυριανά εννοείται. Πάω στο Ολυμπιακό Άρη Ομόνοια, έτσι.
1: Ναι.
0: Να σε καλατάσω μου επί του παρόντος, σε χαιρετώ. Λοιπόν, ώρα να πάμε γήπεδα σιγά σιγά. Είπαμε για Αγγλία Βέρτο United 2-2 στο 90 συνεξή, σοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Πάμε να πάρουμε μια προδιεύση από Γκάσιμπι. Παρουσία κόσμου αρχίες 11 ώρες αφορούστα της αναμέτρησης αυτής. Ο Μάκης ο Νικολάου είναι πανέτοιμος. Καλησπέρα, Μάκη.
2: Καλησπέρα, Στέλιο, και στους ακροατές του Super Sport 104. Γαλαζοκυτρίνο ντέρπι εδώ στο Γκάσιμπι για την δεύτερη αγωνιστική ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ που μπήκε με το αριστερό στο πρωτάθλημα, χάνοντας την αρένα από την ΑΕΚ με 3-1, ενώ η ΑΕΛ προέρχεται από την θεαβευτική νίκη επί της ανόρθωσης με 2-0 στην Λεμεσό. Έχασε όμως τους δύο επιθετικούς της και ήρθε σήμερα με Γιώβετη στην κορυφή της επίθεσης. Οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων και οι αναπληρωματικοί τερματοφύλακες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να δώσουμε

0: Με εντεκάδες του Αβού θα προσπαθήσει το πρώτο παιχνίδι στο Γασιμπή μπροστά στο κοινό του και με τα νέα αποκτήματα να είναι στον πάγκο ο Ζελένικα και σαφώς στο γήπεδο πρέπει να είναι ο Καρίγιο μαζί με τον Μπακασέτα. Λοιπόν, η 11 πρώτη που επέλεξε ο Παπαδόπουλος με μία αλλαγή σε σχέση με τον Πρεμιέρα, με τον νεαρό Αβραμίδη που πέτυχε τον γκολ στην Λάρνακα, να παίρνει τη θέση του Πέρες στο βασικό σχήμα. Λοιπόν, το αγώνα θα ξεκινήσει με τον ομοφύλακα τον Πέλετς, δεξιά στην άμυνα τον Σάστρε.
1: Μα για ένα λεπτό, γιατί νομίζω κάνει τη ροή ο Νίκος Παπαδόπουλος.
2: Ναι. Είναι μια καλή ομάδα και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να δουλέψουμε πολύ μέσα στο γήπεδο, να περιορίσουμε τα λάθη μας. Και νομίζω ότι έχουμε την ποιότητα και την προσωπικότητα για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό θα γίνει με πολλή δουλειά, όπως είπα, και με πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια.
3: Οι προσθήκες θα βελτιώσουν το πλάνο σας?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα οι προσθήκες είναι πολύ ποιοτικές και με προσωπικότητα. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε σήμερα. Να νομίζω ότι το σημαντικότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε καλή ψυχολογία ώστε και αυτά τα παιδιά να μπουν με καλή ψυχολογία στην ομάδα έχοντας νίκες και κερδίζοντας χρόνο για αυτούς για να ετοιμαστούν για το να βοηθήσουν την ομάδα μας.
3: Ευχαριστώ, καλή επιτυχία.
1: Είμαι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ήταν προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ένα μάγκη.
0: Λοιπόν, αρχίζω, ξεκινώ από την αρχή για τους 11 του ΑΠΟΕΛ. Από τα δοκάρια ο Μπέλετς, στην άμυνα από δεξιά αριστερά Σάστρεν, Ντέκενεκ, Λαΐφης και Σταφυλίδης. Ο Ντάλσιο με τον Αβραμίδη θα είναι μπροστά από τους δύο στόπερ, επιτελικός ο Τζούρισιτς, ακραίοι ο Λιμιός με τον Μαρκίνιος και στην κορυφή ο Πετρόσο. Στον πάγκο για το ΑΠΟΕΛ θα είναι ο Ναποκτής Ζελένικα, η Μίχος, Αγγελόπουλος, Μαϊόλη, Άρχελ Γκαρσία, ο Μαντούκα Γουστάβο ο Τζούνιορ, ο Μπουσαϊτίδης, ο Γιαννακού, ο Σταύρος Γεωργίου, ο Αντωνίν Μπαράκ, ο Φιλιππίδης και ο Πέρες που είναι ο βασικός κοντρα στην ΑΕΚ. Με τρεις αλλαγές ο τεχνικός Σαϊλ Ούγκο Μαρτίν θα πατάξει την ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι στη Γασιπή με τερματοφύλακα τον Καπίνο. Νέο πρόσωπο στην άμυνα θα είναι ο Κονσεϊσάο, δεξιά ο Πορτογάλος, αριστερά ο Μιλοσάβλεβιτς, στο πέπερο καρό με τον Τένσβιλ, ο Καφού και αυτός νέο πρόσωπο στη μεσαία γραμμή με τον Ζιό Ταβάρες, ο Γάλλος ο Ουντέν θα είναι ο επιτελικός, ο Σινγκ με τον Μουγκέ ακραίοι και στην κορυφή ο Γιόβετιτς, νέα πρόσωπα της αλλαγές, ο Κονσεϊσάο, ο Γιόβετιτς και ο Καφού αντί των τραυματιών Τσατάκοβιτς, του Γκομής και του Παπαγεωργίου. Στον πάγκο για την ΑΕΛ, Μερζούκ, Κυριάκου, Στασκόφσκι, Αλμέιδα, Παρούτης, Νεοφύτου, Γκόμες, ο Πετή, Αντωνίου, Κυριάκου, Ζαϊ Ταβάρες και ο Καραμανί. Παρέας Χατζηγεωργίου θα διευθύνει το μάτς, έκανε παιχνιδικές στην πρεμιέρα, ο Γιώργος ο Χαραλάμπους και ο Νίκος Εγκλέζου θα είναι η βοηθή του, Κωνσταντίνος Χρήστου τέταρτος, στο ΒΑΡ θα είναι ο Ροβέρτος Κώστα, βοηθός του ο Χαράλαμπος ο Γεωργίου και Παρίζη Ρησίας ο Κώστας ο Θεοδότου. Περιμένουμε αρκετό κόσμο, τώρα περίπου ακριβώς δεν μπορώ να εκτιμήσω, μπορεί 10.000, εξαρτάται και με τους διαρκείας του ΑΠΟΕΛ 9.000 έχουν διατηθεί, εάν έρθουν όλοι, ενώ θα είναι περίπου 1.000 αελίστες, έγινε sold out, θα βρίσκονται στο κεντρικό κομμάτι της Βόρειας Κερκίδας. Αναμένεται λοιπόν ένα μεγάλο παιχνίδι, το ΑΠΟΕΛ θέλει πρώτη του νίκη, ενώ η ΑΕΛ να κερδίσει και στη δεύτερη αγωνιστική, τουλάχιστον να πάρει βαθμολογικό κέρδος σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι στο Γασιπί.
1: Να σε καλά, Μάγκη, σε ευχαριστώ. Πάμε να μου χωστώ νέα 4.30 αγωνίζονται εκεί να δούμε παρουσιακό του Μαρτίνε. Δεν είναι καλό όσο μπορούσε να μέτρησε αυτή. Γιώργο Χαραλάμπου, παραδείγμα, καλησπέρα, Γιώργο.
4: Ναι, καλησπέρα, Στέλιο, από το γήπεδο Αμόχωστο. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι, θα έλεγα, με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τον Ντέρπεϊ ανάμεσα στη Νέα Σαλαμίνα και την Νέα Σαλαμίνα που είναι στον ένα βαθμό μετά την ισοπαλία 3-3 με τον Ολυμπιακό στο Γασιπί. Η ΑΕΚ κέρδισε στην πρεμιέρα του ΑΠΟΕΛ στην Αρένα με 3-1. και οι δύο ομάδες με ένα 4-3-3 θα πρωταχθούν. Ο Λόπες ο προπονητής παρατάσει το φύλακα του Νούγκλου, τον Κόβατς, δεξιά στην άμυνα ο Βίκτορος, αριστερά ο Χανίν, Λαμπρόπουλος Κοζάλες στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στη μεσαία γραμμή ο Κοφέ και ο Κίντε Γιάλι, κόπτε μπροστά ο Γερολέμου. Δεξιά στην επίθεση ο Αλταΐρ, αριστερά ο Ιούσης και ο Ποβέδα θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Και ο Ιέσες, ο προβλητής θα παρατάξει το φύλακα τον Ανδρέα Παρασκευά. Δεξιά στην άμυνα ο Μιραμόν, αριστερά ο Κώστας Πιλέας, ο Μιλίσεβιτς μαζί με τον Αϊσάμπορητ θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Πάνκοφ και ο Λέδες στη μεσαία γραμμή, λίγο πιο μπροστά ο Ρέπας. Ο Λαγιούνι δεξιά στην επίθεση, αριστερό Ιβάνοβιτς, ενώ ο Μπάγκιτς θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Πάμε τώρα στους πάγκους για τις δύο ομάδες, για την Γηπεδού ομάδα, την Νέα Σαλαμίνα. Θα είναι ο Βάρο, ο Αρτηματάς, Μιχάλη Χριστοδούλου, ο Γκράντσιρ, ο Αρτίλες, ο Αγγιέσκι, ο Κωνσταντίνος Ηλία, ο Ανδρέας Παναγιωτοφιλιώτης, ο Μανού, ο Λουκά και ο Κονατέ. Ενώ ο Αγγιέσκι, το τελευταίο βέβαια, το πρόσφατο μεγάλο.
1: Γιώργο, με ένα λεπτό να ακούσουμε τις ροές του Μαρτίνς.
5: With a very good coach, so I expect, we expect a difficult game, but from our side the same mentality, we prepare the game to come, to play, to win, to compete, and I think we are prepared for the game.
6: Thank you, best of luck.
7: Λοιπόν, και για να πούμε έτσι και στα ελληνικά τα όσα είπε ο κ. Σούγκο Μαρτίνς πριν το παιχνίδι, είπε ότι ερχόμαστε σε ένα δύσκολο παιχνίδι, μια πολύ καλή ομάδα, ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά ερχόμαστε και εμείς με το ίδιο mentality. Θα είναι ένα δύσκολο, δυνατό παιχνίδι. Ήρθαμε για να ανταγωνιστούμε, να παίξουμε, να νικήσουμε και είμαστε πολύ έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Ένας προπονητής.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τους προπονητές και το Αποέλ και τις άλλες συντηρήσεις στο Κέμπονα. Ναι, Γιώργο, ολοκλήρωσε.
4: Ωραία τώρα. Πάμε στον πάγκο της ΑΕΚ, Στέλιο, Μούφτιτς, τερματοφύλακας, Πέτρος Ιωάννου, ο Βάντεχουρ, Τσιακόν, Τρίκα, Εκπολό, Κόλερ, Καραλάμπους Κυριάκου, ο Μπράτη, Γιώργος Ναού, Μαντερέκεν και Ζαχαρίας Άδωνη. Δίσω αγώνα, Κωνσταντίνος Φελάς, πρώτος βοηθός, Ηρακλής Κομοδρόμος, δεύτερος Χαράλαμπος Ιακώβου, τέταρτος Μιχάλης Λουκάς, στο ΒΑΡ Ιωάννη Χριστοδούλου, στο EVR είναι η Μαρία Χριστοδούλου. Αναμένεται ότι θα γεμίσει η κερκίδα της Νέας Σαλαμίνας, Στέλιο, πέραν των 2.000, ενώ 250 εισιτήρια δόθηκαν στους οπαδούς των φιλοξενουμένων.
1: Μάλιστα, να σε καλά Γιώργο, θα επιστρέψουμε λίγο πριν από τις 7 και θα πάμε κάτι μπήκια για μόχος τους και θα συνεργαστεί με τον Μάκηνο Νεγοραό μέχρι το τέλος των αγώνων. Θυμίζουμε αύριο ο Πάφος Ολυμπιακός Άρης Ομόνια έχει ενδιαφέρον και στην Ελλάδα αρκετά παιχνίδια. Χθες Στραουπάδης Ολυμπιακός, αλλά στο Βόλο 1-1, με το Βόλο 1-1, αλλά αυτό που έκανε αίσθηση πραγματικά και λυπήθηκαν όχι μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού, ο κάθε γύρος σκεπτόμενος με τον Καμπή κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Φοβερός, σοβαρότατος ο τραυματισμός του. Κάθε αθλητής ανεξάρτητα ομάδας που αγωνίζεται, όταν τραυματίζεται σοβαρά, εννοείται ότι έχει τη συμπάθεια να πάντω. Τουλάχιστον τον υγιό σκεπτομένο. Λοιπόν, ακούσαμε τα Σογκυριακού, ακούσαμε τη ροή στις προπονητών από ΕΛΚΑΕΛ. Θα περιμένουμε και το ρεπορτάζ από το Αμβόχωστος. Πάμε σε διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
7: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
6: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
8: Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέ. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
14: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
15: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
16: Παραπαπα.
17: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
18: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ για σένα και για μένα.
3: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
1: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
6: Αφού κουντώ.
5: Κούντα δυνατότερα να κλείσει καινούλα κουλουμάκα.
7: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
5: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: αγρότης μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπαλάνε και Γυρίζει από τον Super Sport. Ακούσαμε τις πρώτες δηλώσεις από πλευράς προπονητών από ΕΡΚΕ ΑΕΡ εν ώψη του μεταξύ τους αναμέτρησης στο Κασιμπή σε ένα 25 λεπτό που ξεκινά. Όπως και το νέο Σαραμισάκ, περιμένουμε δηλώσεις από το μάτς αυτό, από το Αμόχωστος. Να ακούσαμε τον Τάσο Κυριάκο στις πρώτες του έτσι τοποθετήσεις. Θα τον έχουμε και απόψε, όπως και το Γιάννα και τον Κυπριανίδη, για τις επίμαχες φάσεις, τις επιμορφωτικές θα έλεγα, έτσι διέμαθα να λέω. Λοιπόν, Φροσινόνε Βενέτσια 3-2, Πάρμακα Μόντσα 1-1 στην Ιταλία τελικό και Everton United 2-2 στην Αγγλία. Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα για τα υπόλοιπα. Θα ενημερώνουμε. Κυριάκος Δημητρίου κάνει δηλώσεις τώρα. Να ακούσουμε μια ατάκα πριν πάμε στην πέφτην κούρσα.
5: Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ελπίζω το υπόλοιπο να μας κρατήσει, να τους κρατήσει όλους όσους θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι σε εγρήγορση και να δούμε ένα καλό παιχνίδι, το οποίο ευελπιστούμε για μας να έχει ανάλογο φινάλε με αυτό της πρεμιέρας του προαθλήματος. Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση. Ξεκίνησε και τα αρνητικά η αντίπαλος μας στο πρωτάθλημα, παίζει στην έδρα της. Από την άλλη, όπως πάντα, εμείς εστιάζουμε στη δικιά μας ομάδα, στο πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα από το παιχνίδι της πρεμιέρας, το οποίο ήρθε ουσιαστικά τρεις μέρες μετά το άφηξη του Ρουμπέν Σέγε στην άκρη του πάγκου. Να διορθώσουμε κάποια άλλα, γιατί είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης και με στόχο το πιο σημαντικό να είμαστε ουσιαστικοί, αποτελεσματικοί τόσο όσο χρειάζεται για να πάρουμε το ζητούμενο που είναι η κατάκτηση των τριών βαθμών της νίκης.
6: Έχω και ένα σχόλιο ανταγωνιστικά εδώ. Με ένα-δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Έμεινε εκτός αποστολής ο τραυματίας Αμίν. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
5: Εντάξει, ουσιαστικά το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα προετοίμασε γι' αυτό και ο προπονητής μας και στις δηλώσεις τις οποίες θα είχατε δυνατότητα να ακούσετε και θα τις έχουμε κάθε εβδομάδα την προηγούμενη του παιχνιδιού. Ο Ιούσεφ τον περιμένουμε στην ουσία να επανέλθει μετά την διακοπή του προαθλήματος. Η άλλη αλλαγή είναι για αγωνιστικούς λόγους. Ολοκληρώσαμε επίσης την ακόμη μια μεταγραφή του Αλμπέρτο Παλεάρη. Έρχεται με ένα βαρύ βιογραφικό, περγαμινές, για να καλύψει θέση κάτω από τα δοκάρια. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο σημερινό παιχνίδι. Θα έχει καλώς εγώντων των πραγμάτων στο επόμενο με την Πάφο και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ολοκληρώσαμε αυτό το κεφάλαιο.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Κυριάκο Δημητρίου στις πρώτες του δηλώσεις εν ώψη του αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα και όχι μόνο. Ξεκίνησε το Λονδρέζικο Ντέρπι. Καλησπέρα με γκολ Τσέλσι στο Emirates 1-0 την Arsenal. Arsenal 0, Chelsea 1. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε αρκετές αναμετρήσεις στη συνέχεια πέρα από τα καθημάς. Είπαμε να πούμε και Νέα Σαλαμίς ΑΕΚ. Λοιπόν, έχουμε 7.30 το Όφι Κηφισιά στην Ελλάδα. Έχουμε 8 το Λεβαδιά Πανετολικός. Έχουμε στη συνέχεια Ντέρπι 9.30 ώρα Ρέντασον, ναι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ναι. Έχουμε και 10 παρατέταρτον το Γιουβέντους Μίλαν από τα κλασικά Ντέρπι της Ιταλίας, παραδοσιακό Ντέρπι. Έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα. Μετά το τέλος των αγώνων έχουμε ένα Σπανιόλ Σεβίλλη 10 η ώρα επίσης στην Ισπανία. Μετά το τέλος των αγώνων και το ρεπορτάζ και τη τοποθέτηση Κυπριανίδη θα συνδεθούμε με το Ελλάδα Sports να προλάβουμε αρκετά από το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ τουλάχιστον. Λοιπόν, είναι έτοιμα όλα στον Άγιο Δομέτιο. Υπάρχει καθυστέρηση για την πέμπτη κούρσα. Τι γίνεται? Περιμένοντα και τη από πλευρά Νέα Σαραμίνα. Έχουμε.
7: Έχει άλογο έξω.
4: Έχει άλογο έξω. Εντάξει. Λοιπόν, για τα τελικά αποτελέσματα στα κύρια πρωταθλήματα έχουμε αναφερθεί. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτε άλλο επί του παρόντος. Σε θέσεις όλα τα σχετικά ακούσαμε για την... πάμε για την Νέα Σαραμίνα. Ναι, πάμε να ακούσουμε τη Ρώσα από πλευρά Νέας Σαλαμίνας.
6: Πρώτο εντός έδρας παιχνίδια την Νέα Σαλαμίνα. Την περασμένη εβδομάδα δεν τα καταφέρε να κερδίσει στο Γασιβί, όμως είχε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Πώς βλέπετε το σημερινό μάτς?
8: Σίγουρα, καλησπέρα καταρχάς σε Θεοδόρη μου και στους φίλους τηλεθεατές. Όσον αφορά στο τελευταίο παιχνίδι, το πρώτο της χρονιάς στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι είχαμε ένα διαστήματα, μια εξαιρετική εμφάνιση, αντάξια της ποιότητας των ποδοσφαιριστών και του ρόστερ. Ωστόσο, αυτή η εμφάνιση δεν ήταν καθόλου την διάρκεια του αγώνα. Έδειξε αρκετά θετικά στοιχεία η ομάδα βάσει εκείνων των διαστημάτων στον οποίο αγωνιστήκαμε και δείξαμε αυτή την ποιότητα. Σαφώς είναι η αρχή της χρονιάς, είναι ακόμα η αρχή της χρονιάς και θα συνεχίσει να είναι ακόμα η αρχή της χρονιάς στα πρώτα παιχνίδια που έρχονται. Εφόσον όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζονται αυτά τα παιχνίδια για περισσότερη ομοιογένεια, περισσότερη χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών μέχρι να χτιστούν και να δέσουν περισσότερο μεταξύ τους. Ήταν τέτοιο αυτό το παιχνίδι, πήραμε τον βαθμό, θέλαμε την νίκη. Προφανώς σήμερα μέσα στη δική μας έδρα ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, το πρώτο της επιστροφής στην πρώτη κατηγορία μέσα στο αμόχωστος επιστροφή. Επιδιώκουμε για άλλη μια φορά τους τρεις βαθμούς της νίκης και μακάρι με το τελικό στήριγμα να έχουμε βάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Και θέλω εδώ να κάνω, να ξεκαθαρίσω ουσιαστικά κάτι, διότι σε κάθε παιχνίδι λέμε και θα λέμε ότι η ομάδα πάει μόνο για την νίκη. Και αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν έχει να κάνει με τον οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι η Καρμιώτης, είτε είναι η Ομόνια, είτε οποιοδήποτε. Έχει να κάνει με τη δική μας την ομάδα, την νοοτροπία την οποία προσπαθούμε να χτίσουμε και είναι η νοοτροπία του ότι παίρνουμε για την νίκη. Γιατί σε οποιοδήποτε παιχνίδι ανεξαρτήτως αντιπάλου, αν δεν πεις για την νίκη, έχεις ήδη χάσει. Οπότε αυτό για να μην υπάρχουν και οποιασδήποτε παρεξηγήσεις στη διάρκεια της σεζόν, Θεόδωρε.
6: Έγινε και η τελευταία μεταγραφή από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας που ακούει στο όνομα Κάρολ Αγγιέλσκι, ένας γνώριμος ποδοσφαιριστής στο κυπριακό φιλάθλο κοινό. Έπαιξε στην ΑΕΚ, τη σημερινή αντίπαλο της Νέας Σαλαμίνας. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την κίνηση, αλλά και τι μπορούμε να πούμε για τις επόμενες μεταγραφές, αν θα γίνουν, γιατί έχουν μείνει τρεις μέρες για την ολοκλήρωση της κανονικής μεταγραφικής περίοδου.
8: Μάλιστα. Αναφορικά με τον Κάρολ, είναι ένας ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας. Τώρα, ό,τι και να πούμε, όσοι γνωρίζουν και εσύ γνωρίζεις καλύτερα από όλους τι είδους ποδοσφαιριστής, τι ποιότητας και τι δελυνιακούς είναι. Είναι γνωστό αυτό, περιμένουμε σίγουρα πολλά από αυτόν. Σιγά σιγά θα εγκλιματιστεί, να μπει και στην φιλοσοφία την αγωνιστική της ομάδας. Ποδοσφαιριστής ο οποίος, όπως είπα, αναμένουμε να βοηθήσει και είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο μεταγραφικό σχεδιασμό, βάσει του αρχικού πλάνου, αυτός είχε ολοκληρωθεί. Αποτέλεσε ουσιαστικά ο Κάρολ την τελευταία μεταγραφή της ομάδας. Ωστόσο, απομένουν ακόμα κάποιες μέρες, όπως πολύ σωστά είπες, τρεις μέρες από τα ημνήμου μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη. Μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Δεν θα το αποκλείσουμε. Ωστόσο, θεωρούμε βάσει των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής ότι έχει ολοκληρωθεί, γιατί πηγαίνουμε βάσει του αρχικού μεταγραφικού σχεδιασμού και έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, αν προκύψει οτιδήποτε, είναι κάτι που θα διαφανεί τις επόμενες μέρες.
6: Όπως είπα και πριν, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς, πόσο κόσμο περιμένει σήμερα η Νέα Σαλαμίνα απέναντι στην ΑΕΚ?
8: Εντάξει, περιμένουμε αρκετό κόσμο. Τώρα, νούμερα ακριβώς δεν γνωρίζω κιόλας ακριβώς για να σου πω, για να μην πούμε και λάθος νούμερο. Είναι η στήριξη του κόσμου της Νέας Σαλαμίνας διαχρονική. Άλλο ένα παιχνίδι. Είμαστε σίγουροι και βλέπετε ήδη και εσείς τις κερκίδες που γεμίζουν ότι θα είναι εδώ. Θα είναι αργός στην προσπάθεια της ομάδας. Θα στηρίξει δυναμικά μέσα στα σωστά πλαίσια πάντα την ομάδα και να της δώσει την όθηση και τη δυναμική που χρειάζεται. Επίσης, να μου δώσεις και την ευκαιρία, Θεόδωρε μου, να πω για τον κοινωνικό θεσμό της ομάδας μας, το έναν γκολ, μια ελπίδα. Σε κάθε εντός έδρας φετινό μας παιχνίδι, ο κοινωνικός θεσμός που ήδη από τα πέρσι έχει ξεκινήσει και είναι πλέον θεσμός στο έναν γκολ μια ελπίδα, σε συνεργασία με ιδρύματα, όπως είπα, σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Θα υπάρχουν στα εκδοτήρια και στις εισόδους στις εισόδους, καλύτερα με συγχωρείς, του γηπέδου, άνθρωποι των ιδρυμάτων και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας, θα μπορεί ο κόσμος της ομάδας να συνεισφέρει, να κάνει την εισφορά του, διότι είναι για έναν εξαιρετικά καλό σκοπό. Αυτή την αγωνιστική είναι αφιερωμένη και είναι συνεργασία με ένα ίδρυμα και ένα φορέα, την Ηλιακτίδα Ζωής. Καλούμε τον κόσμο μας να στηρίξει, γιατί είναι και πολύ καλό σκοπό, όπως είπα και πριν, και είναι και η ουσία όλη αυτή του θεσμού να δώσουμε ελπίδα σε όσους τη χρειάζονται. Οπότε ένα κάλεσμα και για αυτό, Θεόδωρο μου, και σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
6: Ευχαριστώ, Λοΐζο, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
4: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μωυσέος, υπεύθυνο επικοινωνίας της Νέας Σαλαμίνας. Το φιλανθρωπικό έργο κάθε ομάδα εννοείται ότι εκτιμάται και καλά κάνουν οι ομάδες μας. Σοβαρίζει η Αρσενάλ αμέσως σχεδόν την Τσέλσι.
9: Καλυφιόρη.
4: Με τον?
9: Με τον Καλυφιόρη.
4: Α, 1-1 στο 13 το μάτς μέχρι αυτή τη στιγμή. Προηγήθηκε με τον καλησπέρα η Τσέλσι 1-1 στον Αντρέας Γιοντέρπη. Λοιπόν, μπορεί και η καθυστέρηση πάντως πάνω, έτσι.
9: Κάτι έχει πρόβλημα.
4: Κάποιον άλλο έφυγε, ποινίας δεν έφυγε, πιέσαι το καλό. Τι θέλει να κάνουμε, μπαίνουμε γιατί πλησιάζει η ώρα, μπορούμε να πάμε και αμήνουμε εκεί πέρα. Εντάξει, και ετοίμασε το Μάκη και το Γιώργο.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
11: Η μαγεία της EuroLink

0: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
1: Τι λες, παραμιλάς.
0: Πέψη.
1: Θέλεις ένα ψυχτικό.
0: Πέψη.
1: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
0: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
1: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
2: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
1: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
5: Πάμε για την κούρσα. Για την πρωτοπορία Ron Weasley, Άρνος και εξωτερικά Ηλία Σπίριτ. Πιο πίσω Βαρβάρα Νίκα σε καλή θέση. Αρχιαντάρτης τώρα ο Ρετ προσπαθεί κάπως να βελτιώσει θέση εξωτερικά. Με Ηλία Σπίριτ να θέλει την πρωτοπορία από Ron Weasley στην εσωτερική. Ακολουθεί και ο Άρνος. Βαρβάρα Νίκα Ρετ πιο πίσω. Ηλία Σπίριτ είναι στα δυο μήκη. Από Ron Weasley και Άρνο τώρα. Ο Άρνος περνά στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Προσπαθεί Βαρβάρα Νίκα και ο Ρετ. Καθώς Ηλία Σπίριτ είναι στα 2-3 μήκη μπροστά από τον Άρνο. Πιο πίσω προσπαθεί τώρα ο Ρέτα, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Καθώς η Ηλία Σπίριτ μπαίνει με το πλεονέκτημα στην ευθεία από τον Άρνο που είναι στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω Ρέτ και Μιστερί Σαν, όποιος κάνει ανεβασμά στην εξοδική. Η Ηλία Σπίριτ έχει το πλεονέκτημα. Άρνος προσπαθεί στα τελευταία μέτρα κάπως να πλησιάσει. Η Ηλία Σπίριτ όμως διατηρεί πλεονέκτημα από τον Άρνο. Μιστερί Σαν πιο πίσω και Βαρβάρα Νίκα. Η Ηλία Σπίριτ θα κερδίσει εύκολα. Πιο πίσω Άρνος και. Φωτοφίλη για τρίτη αυτή θέση. Βαρβάρα Νίκα, Μίστερ Ισάν.
6: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Λοιπόν, πλησιάζουμε παραπέντε εβδόμη απογευματινή, όπου να ξεκινούνται οι αναμετρήσεις, θα ξαναπάμε και θα μείνουμε γήπεδα. Ακυρώθηκε τον κορτή Arsenal, έτσι παραμένει το Arsenal Chelsea 0-1 στο 24 του παιχνιδιού, ενώ η Barcelona προηγείται μέσα στην παρέθεια 3-0 στην Ισπανία. Λοιπόν, πάμε ξανά γήπεδα να μας επαναλάβουν Μάκη Νικολάου και ο Γιώργος Καραράμπους, αρχηγές εντεκάδες, παρουσία κόσμου πλέον, που είναι πιο αντιπροσωπευτικός αριθμός εννοείται. Όλα έχουν σχέση με τις αναμετρήσεις. Κάνοντας αρχή από το Αποέλα και θα συνεργάζονται μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Θα διακόψει μόνο αν υπάρχει κάτι ή για τα άλογα πάνω στον Άγιο το Μετιόρα. Μάκη.
7: Καλησπέρα σας και πάλι. Μετράμε με αντίστροφα. Περίπου είναι πάνω από 9.000 ο κόσμος. Θα έχει όμως 10.000 συν, διότι έρχεται κοσμοαρκετός, ό,τι προφορούμε υπάρχει έξω από το στάδιο και πριν από λίγα λεπτά υπήρχε και πυκνή τροχιά κίνηση γύρω από τους δρόμους, γύρω από το γάσι πίσω στους δρόμους. Έτσι θα έχουμε ένα δεκάρι, μπορεί και 11.000 για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ξέρετε πολύ καλά πόσο δυνατές κερκίδες είναι του Αποέλ και της ΑΕΛ, υπάρχει έτσι παλμός, βροντερό παρόν από τους φίλους του Αποέλ και από τους χίλιους αελίστες. Έτσι όλα πάνε καλά, είναι και ο Άντας έξω και αρκετή δύναμη αστυνομική, να μην προτρέχουμε, να μην πάει ο νους μας στο αρνητικό ή στο κακό. Μακάρι γυρίσουν όλα ομαλά και να παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η 11 πρώτη του Νίκου Παπαδόπουλου, θεματοφύλακας ο Μπέλετς, Δεξιά στην άμυνα ο Σάστερς, ο Μπάκος Σταφυλίδης, ο Ντέκενε και ο Λαΐφης, ο αρχηγός θα είναι οι δύο στόπερ. Ο Τάλσιο και ο Ιωάννης ο Αβραμίδης, 20χρονος μέσος που σκόραρε την ήττα 3 της πρεμιέρας από την ΑΕΚ, είναι η μοναδική αλλαγή αντί του Πέρες σε σχέση με την πρεμιέρα. Ο Λιμιός με τον Μαρκίνιος θα παίξουν στα άκρα της επίθεσης. Ο Φιλίπ Τζούρισιτς, ο Σέρβος, ο επιτελικός πίσω από τον Αργεντίνο Φόρτον Πετρόσο. Εκτός είναι ο Μαντσίνι, ο Βρόντις, ο Πιός Σωτηρίου και ο αποκτηθέντες Γκαρίγιο και Μπακασέτας. Και στο πάγο των προοδικών για τους γηπεδούχους θα βρίσκονται δημοφύλακες Ζελένικα, καινούριο απόκτημα, ο Μίχος και από εκεί πέρα Αγγελόπουλος, Μαϊόλη, ο Άρκελ Γκαρσία, ο Γουστάβο Μαντούκα, ο γιος του μεγάλου Μαντούκα, ο Μουσταϊτίδης, ο Γιαννακού, ο Σταύρος Γεωργίου, ο Μπαράκ, που ήρθε και αυτός προσφάτως, ο Τσέχος, ο Φιλιππίδης και ο Φαγκούντο Πέρες, που είχε πάρει φανέλα βασικού στον αγώνα της Λάρνακας. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ, που κέρδισε 2-0 με πολύ καλή εμφάνιση την ανόρθωση στην πρεμιέρα, αλλά έχασε δύο επιθετικούς που σκόραραν, τον Τσαντάκοβιτς και τον Γκομής. Έξω είναι και ο Παπαγεωργίου σήμερα και η εντεκάδα με τερματοφύλακα τον Καμπίνο αρχίζουν οι φιλοξενούμενοι. Δεξιά στο άκρο της άμυνας ο Κόντσε Ιζάου, αριστερά ο Μιλοσάβλεβιτς. Ο Καρό με τον Τένσβιλ στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στην μεσαία γραμμή θα είναι ο Καφού, ο Ταβάρες και ο Ουντέν Φρίγωνο με τον Γάλλο μέσο να είναι πιο μπροστά τους. Στα φτερά ο Μουγκέ με τον Σινγκ και στην κορυφή ο Πολύπυρος, πρώην Ομονιάτης, ο Στέφαν Γιώβετης, που έπαιξε αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι στην νίκη επί της ανόρθωσης. Κοντά σε 10.000 λοιπόν ο κόσμος, μπορεί και παραπάνω, από πλευράς ΑΕΛ. Στον πάγκο των πνευματικών δίπλα στον Ούκο Μαρτίν θα είναι οι θεματοφύλακες Κυριάκου και Μερτζού. Από εκεί και πέρα η Στάτκοβιτς, Στασκόφσκι, ο Αλμέιδα, Παρούτης, Νεοφύτου, γιος του Μάριο Νεοφύτου, ο Γκόμες, ο Πετή νεαρός, ο Μάρος Αντωνίου που έπαιξε στο ΑΠΟΕΛ, ο Κυριάκος ο Κυριάκο, ο Ζάιρ Ταβάρες και ο Χρήστος ο Καραμανή. Παναγιώτης Χατζηγεωργίου θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης με βοηθούς του Γιώργο Χαραλάμπους και Νίκο Εγκλέζου. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος Χρήστου. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ροβέρτος Κώστα, βοηθός του ο Χαράλαμπος ο Γεωργίου και Κώστας Θεοδότου, πρατήρης διαιτησίας. Αυτά, πάμε να ακούσουμε και ξανά τον Γιώργο τον Χαραλάμπους και τον Μάστερ Αμίνας με την ΑΕΚ και
2: θα Αρσενάλ ισοβαρίζει τη Τσέλσι 1-1 στο 28. Έλα κύριε Γιώργο.
8: Πραγματικά γίνεται χαμός. Είναι μια φοβερή ατμόσφαιρα από 2.500 οπαδούς της Νέας Σαλαμίνας που έχουν γεμίσει εδώ την κεντρική εξέδρα. Πραγματικά είναι φοβερές στιγμές, ανάλογες του παλιού θα έλεγα παρελθόντος. Η Νέα Σαλαμίνα απέναντι στην ΑΕΚ, δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, πάνω από 2.000, είναι γύρω στους 2.500 οπαδούς γηπεδούχων, 250 φίλοι της ΑΕΚ. Να θυμίσω δεκάδες για τις δύο ομάδες. Η Νέα Σαλαμίνα με ένα 4-3-3 εδώ φύλακας ο Κοβάτ. Δεξιά στην άμυνα Γιώργος Βίκτορος, αριστερά στην άμυνα ο Χανίν, Λαμπρόπουλος Κοντζάλες στο κέντρο της άμυνας, Κορφέ και Λιγιά στα δύο αμυντικά καφ, πιο μπροστά ο Γερολέμου, στα δύο άκρα της μεσαία γραμμής ο Γιούσης και ο Αλταΐρ, ενώ ο Τσέχος ο Ποβέδα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Και η ΑΕΚ με ένα 4-3-3, το φύλακας ο Παρασκευάς, δεξιά στην άμυνα ο Μιραμόν, αριστερά ο Πηλέας, Μιλίσεβιτς, Σάμπορη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στη μεσαία γραμμή Πάνκοφ, Λέβες, τα δύο αμυντικά καφ, πιο μπροστά ο Ρέπας, Λαγιούνι, Ιβάνοβιτς στα δύο άκρες επίθεσης, ενώ ο Μπάγκης θα είναι στην κορυφή. Να θυμίσω ότι διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Κωνσταντίνος Οφελάς. Η ΑΕΚ έχει 3 βαθμούς από την πρεμιέρα και σε 3-1 το οποίο στην αρένα Σαλαμίνα, πρώτο μάσο Γασίπη με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, 3-3. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το μάτς. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε στο Γασίπη.
7: Όχι στο Γασίπη ακόμα. Οι διαιτητές τώρα περιμένουν τους αρχηγούς των ομάδων για το στύψιμο του κέρματος. Η ατμόσφαιρα, είπαμε, είναι καταπληκτική. 10 και πλέον χιλιάδες φίλαθλοι βρίσκονται εδώ για να παρακολουθήσουν αυτή τη μεγάλη αμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος. Εντυπωσιακή η κερκία του ΑΠΟΕΛ, σχεδόν γεμάτη, αλλά είναι πολύ καλή και το πολύ καλό και το κλίμα από πλευράς χιλίων φίλων της ΑΕΛ. Στο βόρειο πέταλο έχουν ανάψει και πορτοκαλί καπνογόνα οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, οι οργανωμένοι, κρατάνε και κάποιους πυρσούς και περιμένουμε να καθαρίσει και η ατμόσφαιρα για να αρχίσει τον ντέρπι με τις γαλαζοκίτρινες ριγέ φανέλες του γηπεδούχη του Νίκου Παπαδόπουλου και με άσπρες στολές οι φιλοξενούμενοι του Κομαρτίνς. Θυμίζω, ήρθε για το ΑΠΟΕΛ στην πρεμιέρα, ανήκει για την ΑΕΛ. Ο Λαΐφης μαζί με τον Συγκηδίο αρχηγή στο κέντρο του γηπέδου με Χατζηγεωργίου ειδή και τους δύο βοηθούς τους, βοηθούς του. Από την επόμενη αγωνιστική ανόρθωση από ΕΛ Σάββατο στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος και την προηγούμενη μέρα στο Αλφα Μέγα η Νέα Σαλαμίνα, η ΑΕΛ θα αναμετρηθεί με την Νέα
9: Σαλαμίνα. Και έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στη Λάρνακα. Παίζουμε στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ εδώ στο Αμόχο σας. Το πρώτο γέννημα για την Νέα Σαλαμίνα. Να κόψουν οι αμυντικοί της ΑΕΚ με τον Λέβες. Επιμένει η Σαλαμίνα για τον Γιούση. Είναι πλάγιο την ΑΕΚ από δεξιά. Όπως αμήνονται οι κίτρινο-πράσινοι της Λάρνακας. Τον αγώνα θα είναι κοντά στο τον Αλφα. Σε ένα μάζι για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έριξε πίσω ο Πηλέας να γεμίσει ο Μιλίσεβιτς, να κερδίσει ο Μπάγκιτς και κάνει κίνηση ο Ιβάνοβιτς, αλλά η μπάλα πάει αριστερά εκεί που κινείται ο Ιβάνοβιτς για τον Πηλέα, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή για τον Κουστάβο Λέδες, Πάνκοφ, ο νεαρός Βούλγαρος, Μιραμόν, Λαγιούνι, τελικά η μπάλα πάει στον Μιραμόν, από εκεί πέρα στον Μιλίσεβιτς. Κατά την μπάλα ο αρχηγός της ΑΕΚ. Με έναν κόστο πρωτάθλημα ο Μιλίσεβιτς. Ανεβαίνει τώρα από αριστερά. Ο Σάμπορητ, ο Μιλίσεβιτς. Περάσαμε στο δεύτερο λεπτό του μάτς 0-0. Κατά την μπάλα ο Μιραμόν. Σάμπορητ. Ξανά για τον Μιλίσεβιτς. Είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Βόσνιος, ο Ιβάνοβιτς, ο Πηλέας, ο Μιλίσεβιτς αναγκαστικά πίσω στον Παρασκευά γιατί βάλε πίεση εκεί μπροστά ο Ποβέδα. Ο τοφύλακας ο Ανδρέας ο Παρασκευά. Στα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά του αγώνα το 0-0 διατηρείται εδώ στο γήπεδο Αμοχωστός. Το ασφυκτικά γεμάτο Αμοχωστός με τον Σάμπορητ. Θέλει να δώσει και δίνει την μπάλα στον Μιλίσεβιτς. Πάει σε αργή, θα έλεγα, επίθεση η ΑΕΚ με τον Μίραμον απέναντι από τον Μποβέδα. Και γυρίζει τώρα την μπάλα για τον Σάμπορητ. Το γέμισμα μπροστά να κόψει ο Βίκτορος στο πρώτο πλάγιο. Το δεύτερο καλύτερο την ΑΕΚ. Από αριστερά είναι ο Λέδες. Ακριβώς η μέσα γραμμή από αριστερά στο 3. 0-0. Δεν ξέρω, ξεκίνησε το παιχνίδι. Εδώ η ΑΕΚ κερδίζει πλάγιο. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή από αριστερά με τον Κώστα Πηλέα. Ο Πηλέας έτοιμος για να ρίξει. 3 λεπτά χωρίς
2: σε κίνημα και στο Γασιμπή Αραμαγή.
7: Άρχισε λοιπόν το παιχνίδι στο Γασιμπή. Φοβερή ατμόσφαιρα. Είπαμε καπνογόνα. Έχει να καθαρίσει. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση. Τώρα λύση με τα καπνογόνα και τους πλησούς. Πολύ προσπάθεια για τους γηπεδούχους να βγουν μπροστά. Ένα πλάγιο για την ομάδα της Λεμεσού με τον Ιβάν Μιλοσάβλεβιτς που αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, διότι είναι ευχαριστημένη απόλυτα στην ομάδα της ΑΕΛ. Τώρα στην μεσαία γραμμή με τον αρχηγό τον Λαΐφη δίνει στον Τάλσιο και τώρα η μπάλα δεξιά καταλήγει στον Μίλος Ντέκελεκ, τον διεθνή Αυστραλό που ήταν στο Μουντιάλ με την Αυστραλία. Ντάλσιο, διεθνής από την Γουίνεα Μπισάου, πιέζεται από τον Σινγκ. Η Αλφεσάρι ψηλά, διώκρι τώρα ο Ντάλσιο. Ο Σεϊσάου με τον γόνατο, ο Μουγκέ κερδίζει, παραπέρασε από το Σταφυλίδη. Θα δούμε ένα διαδόμεχρι πάντως. προσπάθεια από τον Τζούρισιτ, την μπάλα είναι στην ΑΕΛ με τα άσπρα, είπαμε η ΑΕΛ στην επίθεση. Ο Κωνσταντίνα μπορεί να περάσει υπευθυντικά το και υπάρχει φάουλ για την ΑΕΛ. Φάουλ για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά, ένα φάουλ το οποίο έγινε λίγο κάτω από το κέντρο του γηπέδου για τους παίκτες του Μαρτίνς από τον νεαρό Αβραμίδη. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτελέσει ο Παθόν ο Κονσεϊτάο και το σκηνικό τώρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής του νομοθύρακα Βίτ Μπέλες του Σλοβαίνου. Παρακαλώ αν μπορείτε να δυναμώσετε λίγο την ένταση, να ακούω καλύτερα, γιατί εδώ είναι πολύ πολύ θορυβόλη
2: η κατάσταση,
7: για να ακούω και τον Γιώργο και σένα Στέλιο.
2: Ναι, ναι, ναι, να κανονίζει τον Τάσο.
7: Φάουλ για την ΑΕΛ λοιπόν, ευχαριστώ. Στο 3 του αγώνα από ΑΕΛ 0-0. Ο Κονσεϊσάου ετοιμάζεται να εκτελέσει. Στο δεύτερο δοκάρι, καλό χτύπημα. Η μπάλα από κοντά μέχρι του Αποέλα από τον Σάστρε χτυπάει σε ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ και πάει πλάγιο για τους γηπεδούχους. Με τον Ισπανό πρώην αμυντικό του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ήταν προθυμένος ο Ντένσβιλ, σε αυτό χτύπησε. Αμυντικός από το Σουρινάμ με ολλανδική υπηκότητα. Προσπάθεια τώρα με τον πισωχωρημένο Πετρόσο παραβγάλει μπροστά την ομάδα του από δεξιά με τον Λιμνιό Σάστρε. Το 1-2 δεν φαίνει κάτι καλό ο πλευράς από ΕΛ. Η μπάλα στο αμυντικό χώρο της ΑΕΛ, λάθος του Κονσεϊσάο, πάει μπροστά ο Σταθηλίδης και αυτός πέρασε από ΠΑΟΚ. Έχει αρκετό στοιχείο του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, είναι και ο Βρίζας, ενώ ο διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, ο απολυτεχνικός διευθυντής. Ένα πλάγιο τώρα για την ομάδα της Λευκοσίας, του Νίκου Παπαδόπουλου. Δίνει οδηγίες πολύ έτσι έντονος ο Μαρτίνς, πιο ήρεμος, πιο ήσυχος ο Παπαδόπουλος από τον άλλο πάγκο. Η μπάλα στη μέσα γραμμή με τον Ντάλσιο τώρα να έχει κατοχή. Προσπαθεί να πιέσει ο Γιώβετης, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ελείψη θα λέγα των επιθετικών, ψάχνει να βρει η ΑΕΛ παίχτη ή παίχτες για να αντικατασταθούν οι δύο άτυχοι που τραυματίστηκαν, Τσατάκοβης και Γκομής. Περά πολύ ωραία τώρα την μπάλα στην ο Εσάστρε από τον Τέκεν εκπήρε, συγκλίνει και είναι και ο Λιμνιός πίσω στον Λαΐφη. 4 λεπτά από το σχήμα του Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, παιχνίδι κέντρου, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, είναι πάρα πολύ μικρό το δείγμα γραφής. Ο Σταφυλίδης πήρε, μαρκάρει πάρα πολύ καλά τώρα ο Κονσεϊσάο, ο Ντάλσιο. Οι παίχτες της ΑΕΛ κλείνουν τους χώρους προς την περιοχή του. Ο Σταφυλίδης πήρε, μαρκάρει πάρα πολύ καλά τώρα ο Κονσεϊσάο, ο Ντάλσιο. Οι παίχτες της ΑΕΛ κλείνουν τους χώρους προς την περιοχή του.

0: Πολύ καλά μαρκαρίματα από τους παίκτες της ΑΕΛ, κοντινές οι αποστάσεις. 5 λεπτά μέχρι τη μεγάλη μπάλια τώρα που γίνεται για τον Λιμιό. Πάει να κάνει σταμάτημα, πάει πλάγια η μπάλα, βρίσκει τώρα τον Σάστρε, σεντράει στην περιοχή, κεφαλιά, πάει έξω, είναι καλή φάση αυτή για τους γηπεδούχους. Πρέπει να ήταν ο Τζούρισιτς, είχε την κεφαλιά, πήγε έξω η μπάλα, λοιπόν είναι καλή στιγμή για τους αυτοκίτρινους. Στο 5 παραμένει το ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ 0-0, πάνω από 10.000 φίλαθλοι παρακολουθούν τον τέρπι, πάμε στη Λάρνακα.
1: Ωραία Μάκη, στο 8 λεπτό του μικρόνου 0-0, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο στο εθνικό κομμάτι. Απλά προηγουμένως ένα αφιερώσιο του Μπάγκητς, εύκολα ο Κόβατς, περίπου ισορροπημένο το μάτς, χωρίς τις φάσεις και με τον Λαμπρόπουλο. Τώρα δεξιά για τον Βίκτορος, 8 λεπτά, 0-0. Λαμπρόπουλος, τώρα για τον Κονφέ, αριστερά για τον Χανίν, δίπλα για τον Κιντιγιά και τώρα για τον Κοφέ, η μπάλα πίσω στον Γκοζάλες. Αλλάζει με τον Λαμπρόπουλο. Έχει χώρο ο Ελλαδίτης, κεντρικός αμυντικός. Και τώρα ξανά για τον Γκοζάλες. Ακόμα να δούμε την καλή επίθεση και από τις δύο ομάδες. Κιντιγιά, Γκοζάλες, Κοφέ, Κανίν. Ωραία ανεβαίνει σαν λαμίνα στην επίθεση. Κανίν από αριστερά. Τώρα για τον Χρήστο Γιούση. Στην επίθεση Σαλαμίνα έκανε μπαλιά, δεν πήρε πρέφα εκεί. Ο Χανίν μπάλα πήγε στον φύλακα τον Παρασκευά. Και τώρα για τον Σάμποριτ, ξανά για τον Ανδρέα Παρασκευά. Χωρίς να βιάζεται και τώρα ξανά για τον Σάμποριτ. Έβαλε το πόδι εκεί, είπε την Σαλαμίνα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά όπως αμήνεται. Το συγκρότημα της ΑΕΚ πάει να εκτελέσει ο Πηλέας ένα μάλλον αριθμό ρυθμό μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση, ενώ μπήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο του μάτς 0-0. Μπάλα στη μεσαία γραμμή να κόψει ο Κοφέ με κεφαλιά, παίρνει την μπάλα ο Κοφέ, ξανά η Σαλαμίνα και τη Γιά, πέφτει κάτω φάουλ και δίζει, το σφυρίζει ο Θελάς λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή στον κεντρικό διάδρομο. Και τώρα για τον Κοζάλες, Χανίν. Ξανά για τον Κοζάλες, δίκο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κονφέ, παίρνει πολλές μάλες ο Γάλλος. Κεντρικό σκαφ, πέσει αγωνιζόντας τον εθνικό άχνας. Με την μπάλα ο Λαμπρόπουλος, ο Κιντιγιά. Είναι περίπου στη μεσαία γραμμή. Να βρει τον Γιούση, βάζει πίεση ο Μυραμόν και βρίζει οι κολέδες. Ο Πάνκοφ, ο Μυραμόν, ωραίες αλλαγές της μπάλας για να ξεφύγει ο Σάμποριτ και να κάνει την παλιά στον Κώστα Μπιλέα, ακριβώς στην μεσαία γραμμή, δίπλα για τον Κουστάβο Λέδες. Σάμποριτ, πάμε για το 11, 0-0, Μιλίσεβιτς. Μεγάλη παλιά για τον Ιβάνοβιτς, να κόψουν οι Δόλευκοι, ο Αλταΐρ, ο Κοφέ, ο Κιντιγιά, το λάθος, ο Λαγιούνι. Στον κεντρικό διάδρομο έπαιξε ωραία τον αδείο. Η παλιά δεν πρόλαβε ο Ιβάνοβιτς. Έξω μπαλά για τη Σαλαμίνα στο 10 λεπτό 0-0. Πάμε Γάσιπι Μάκη.
0: Στο Γάσιπι 9 λεπτά από το πρώτο σφύριγμα του Χατζηγεωργίου. Κλειστό παιχνίδι κέντρου. Χωρίς κάτι το αξιόλογο. Περισσότερο δύναμη και πάθος από τους παίκτες των δύο ομάδων. 0-0 από ΕΛ με εναλλασσόμενη την υπεροχή. Η ΑΕΛ μπροστά τώρα με τον αρχηγό της τον ΣΥΚ. Περιμένει ο Καφού. Ένα από τα νέα πρόσωπα σήμερα στις αλλαγές από τον Μαρτίνς. Το ΑΠΟΕΛ κλείνει τώρα με τη σειρά του χώρους. Αμήνεται η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Τένσβιλ, πάσα για τον Ανδρέα Καρό, που στο παρελθόν φόρησε τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Κοντσεϊσάο, ο Πορτογάλος προτιμά και δίνει πίσω σίγουρη μεταβίβαση στον Καρό. Και τώρα την μπάλα ακόμα πιο πίσω για τον Στέφανο τον Καπίνο. Ο Ελλαδίτης δίνει στον Καφού, περιμένει ο Τένσβιλ. Ξανά στον στόπερ της ΑΕΛ που θέλει να χτίσει το παιχνίδι από πίσω με το ΑΠΟΕΛ να πρεσάρει αρκετά ψηλά. 10 λεπτά παιχνιδιού στο ΓΑΣΥΠΗ, 0-0 από ΕΛΑΕΛ. Η μπάλα στους παίχτες της ΑΕΛ, το διώξιμο από τον Ταβάρες. Το πέρασμα στην ημιμιακή στην περιοχή, ευκαιρία από το ΑΠΟΕΛ, το σούτ, η μπάλα πάει γκολ. Μέσα 1-0 το ΑΠΟΕΛ. 1-0 λοιπόν για τους γαλακτοκίτρινους με τον Μαρκίνιος. Και ενώ στην άμυνα της ΑΕΛ, πάσα στην καρδιά της άμυνας εκεί και ο Μαρκίνιος με υπέροχο πλασέ ανοίγει το σκορ.

0: Το πρώτο γκολ του Αμπόη στο Γάσιπι. Τεράστιο κενό στην άμυνα της ΑΕΛ. Πάσα που πήγε στον Μαρκίνιος. Η άμυνα της ΑΕΛ πιάστηκε στον ύπνο. Κανένα πρόβλημα. Πλάσανε τον εξερχόμενο Στέφανο Καμπίνο και μέσα σε ένα απέραντο γαζοκίτρινο πανηγύρι οι φίλοι του Αμπουέλ βλέπουν την ομάδα τους να μπαίνει μπροστά στο σκορ στο 10ο λεπτό με βραζιλιάνικο βόλι από 1-0. Ένα εύκολο γκολ που δέχονται οι φιλοξενούμενοι. Πάσα εκεί από τον Σταφυλίδη, βγαίνει ασίς, κανείς να μαρκάρει τον Μαρκίνιος σε θέση φορ. Μακριά εκεί ήταν, πολύ μακριά όλες από τον άλλο, ο Καρό με τον Τέρβιλ. Θα έχουμε έλεγχο για περίπτωση offside, δεν πιστεύω να ήταν. Υπάρχει χαμηλά στην γωνία, τον γκολ νομότυπο μετά κανονικά και σε θέση οδηγού από ΑΕΛ, ΑΕΛ 1-0. Στην πρώτη ευκαιρία του ΑΕΛ από ένα λάθος στον χώρο τον μετώπισε της ΑΕΛ ο Μαρκίνιος, χρήστηκε σκόρερ. Πρώτο του στο πρωτάθλημα, δεύτερο γκολ του από έστη διοργάνωση, επαναλαμβάνω πρώτο στο Γάσιπι, έτσι πολύ νωρίς τα δεδομένα στο γαλαζοκίτρινο εδώ ντέρπι, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Καφού τώρα βρίσκει τον Σιν, θα δώσει πίσω στον Μιλοσάβλεβιτς, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει μεγάλη μπαλιά. Είμαστε στο 12ο λεπτό, από το 10, από ΑΕΛ 1-0, Καρό. Παλιά τώρα πιέστηκε ο Ταβάρες, πάει να περάσει χωρίς εκεί να γίνει κάποιο φάουλ. Καλό μαρκάρισμα από τον νεαρό τον Αβραμίδη. Έτσι λοιπόν άνοιξε το σκόρ με τον Σταφυλίδη να παίζει έξυπνα, να βλέπει τον αμαρκάριστο Μαρκίνιος μεταξύ των δύο στόπερ της ΑΕΛ. Είχε τεράστια απόσταση και ο Μαρκίνιος ανενόκλητος σε στυλ προπόνησης πήρε την μπάλα και με ωραίο πλασέ άνοιξε το σκορ δίνοντας την ευκαιρία σε περίπου 10.000 αμποελίστες να πανηγυρίσουν έξαλλα τον γκολ αυτό του Βραζιλιάνου. Ένα πλάγιο τώρα για την ομάδα της Λεμεσού από την αριστερή πλευρά, όπως θα μείνει το σηκώτημα του Ούκο Μαρτίνς. Σίγουρα ικανοποιημένος ο Παπαδόπουλος και στεναχωρημένος ο Μαρτίνς βλέποντας την ομάδα του να δέχεται ένα τέτοιο γκολ αφήνοντας τον Μαρκίνιος εντελώς αμαρκάριστο σε θέση κεντρικού επιθετικού. Άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και νίκησε τον Καπίνο ανοίγοντας το σκορ. 13 λεπτά στο ρολόι από 1-0 συνέχεια από την Λάρνακα.
1: Ωραία Μάκη, στο 15ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου στο ίδιο έργο θεατές θα έλεγα, σε ένα μάλλον κλειστό παιχνίδι με αργές κινήσεις και δύο ομάδες. Δεν ρισκάρουμε μέχρι στιγμής. Δεν είχαμε την καλή φάση, ισορροπημένο μας, αλλά λείπουν εκείνες οι φάσεις που θα ξεσηκώσουν τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Με τον Λαμπρόπουλο να είναι κάτοχος της μπάλας. 16 λεπτά στο μάτς, 0-0. Με τον Κοζάλες, ο κεντρικός αμυντικός. Τώρα για τον Κονφέ. Αριστερά για τον Χανίν, με τη μία με Φάλτσο να κόψει ο Μιραμόν. Ο Κοφέ επαναφέρει να κερδίσει ο Πάνγκοφ. Λάθος πάσα ήταν για τον Ρέπας. Πλάγιο ο Χανίν. Ο αριστερός, ο πιστοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας, έριξε ο Χανίν μπροστά. Κυνηγά την μπάλα ο Ποβέδα, αλλά πιο μπροστά ο Σάμπορητς. Η μπάλα στον Πάνγκοφ. Ο Σάμπορητς πίσω μπάλα για τον φύλακα του Ανδρέα Παρασκευά. Πηλέας να διώξει μπροστά για τον Ιβάνοβιτς, να κόψει ο Βίκτορος. Κερδίζει Σαλαμίνα την μπάλα περίπου στη μεσαία γραμμή ο Βίκτορος. Ο Κοφέ πίσω μπάλα στον Λαμπρόπουλο, αλλάζει με τον Κοζάλες, δεν πιέζει ψηλά η ΑΕΚ. 17 λεπτά στο μάτς, 0-0, χωρίς την φάση μπορώ να πω, την καλή επίθεση. Αλταΐρα από δεξιά κόβει την μπάλα στο κέντρο. Κονφέ αλλάζει με τον Λαμπρόπουλο. Με χώρο Κοζάλες. Να κόψει ο Κιτιγά. Κονφέ τώρα ο Κιτιγά δεν μπόρεσε. Ατυμπάσα του Γερολέμου. Φάουλ πάνω στο Μιραμόν από τον Κιτιγιά. Από δεξιά λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πάνγκοφ, Μιλίσεβιτς στο 17 ακριβώς του πρώτου ημιχρόνου. 9-41-0-0. Μιλίσεβιτς. Ο Μιραμόν είναι κοντά στη μεσαία γραμμή, πιέζει ο Γιούσης, το έκανε φάουλο όμως. Είναι κάτω ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ ο Μιραμόν. Πάει να σηκωθεί με τη βοήθεια του Χρήστου Γιούση. Ένα φάουλ λοιπόν λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και από την δεξιά πλευρά. Τελείω ο Μιραμόν, πίσω στον Μιλίσεβιτς. Αλλάζει με τον Σάμποριτ. Η παλιά ήταν για τον Πιλέα. Τελικά η μπάλα πάει σε πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα τη δεξιά πλευρά, όπως αμήνονται ελευθρόλευκοι. Ο Γιώργος ο Βίκτορος έτοιμος για να εκτελέσει ο πλάγιο στο 18, ενώ είμαστε πάντα στο 0-0, το δίκαιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Πλάγιο η ΑΕΚ πάνω από τη μεσιά γραμμή, αρκετά παριστερά Πιλέας. Θέλει να βρει στήριγμα. Μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να οργανωθούν από την μέσα οπτική πλευρά και ο Ιβάνοβιτς στην περιοχή είναι επικίνδυνο σιούτ και νομίζω είναι μέσα. Είναι μέσα ο Ιβάνοβιτς, το βάλει στο 19. Έκανε λάθος ο Κόβατς. Μέσα από την περιοχή ο Ιβάνοβιτς έπιασε το σουτ. Εφάνηκε να αποκρούεται με το πίνακα. Η μπάλα όμως του ξέφυγε. Έτσι η ΑΕΚ από το 19ο λεπτό προηγείται με 1-0 από το κότο Ιβάνοβιτς. Το πρώτο του Σέρβου στο πρωτάθλημα.
2: Γιώργο, ένα λεπτό Άγγελα,
1: στην πρώτη μεγάλη στιγμή της αναμέτρησης.
2: Ένα λεπτό Γιώργο, να πω ότι εδώ έχει δώσει κόρνερ ο διαιτητής, αλλά ελέγχεται η φάση για πέναλτι υπέρ του Αμποέλ. Έχει σταματήσει το παιχνίδι και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Αν θα εκτελεστεί κόρνερ ή αν θα πάει στον field review ο κύριος Χατζηγεωργίου. Η φάση τώρα την έχω μπροστά μου, όχι δεν την προβάλλει Cable, είναι μαζί μου τους αρχηγούς των ΣΥΝΚ και των ΛΑΙΠΗ και συνομιλεί μαζί τους ο Χατζηγεωργίου και η φάση είναι μπροστά σίγουρα το monitor off the view.
3: Πρέπει τώρα να δούμε τη φάση, τώρα να δούμε γιατί δεν έδειξε.
2: Διερωτούμε γιατί δεν είδαμε τη φάση εδώ και κάποια λεπτά,
3: δεν
2: προβάλλει η Cable.
3: Πάει,
2: πάει στο off the view ο κύριος Χατζηγεωργίου για παράβαση στην περιοχή.
3: Πιθανό για χέρι, πιθανό για διώξιμο μπάλα με χέρι.
2: Για χέρι. Και
3: στο γρήγορο, στο γρήγορο. Ένα λεπτό να δούμε τι βλέπει.
2: Έχει ανοιχτό χέρι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει
3: ναι.
2: Ανοιχτό χέρι, είναι μάλιστα. Χέρι. Χέρι από τον Τένσβιλ. Είναι πέναλτι κανονικά, πρέπει να το δώσει. Ήταν χέρι του Τένσβιλ και άρα ο διαιτητής δεν έχει άλλη επιλογή από το να δείξει λογικά την άσπρη βούλα. Έχει πάρει την απόφαση και δίνει πέναλτι. Ναι, ήταν χέρι του Ντένσβιλ στην περιοχή και πολύ σωστά ο Ροβέρτος Κώστα έστειλε τον Χατζηγεωργίου τον διαιτητή στο 18 στο All Field Review μπροστά από το βίντεο εκεί. Είδαμε τη φάση και είναι ξεκάθαρη παράβαση με το Αποέλ να έχει τη μεγάλη ευκαιρία να πετύχει ένα δεύτερο γκολ μετά το τέρμα που σημείωσε ο Μαρκίνιος στο 10 και να έχει 100% απόλυτη ευστοχία και αποτελεσματικότητα. Η μπάλα θα τοποθετηθεί στην λευκή βούλα. Ο Χατζηγεωργίου λέει στον καπίνο τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ να πάει στην εστία. Νομίζω ο Μαρκίνιος θα εκτελέσει, αυτός έχει πάρει την μπάλα. Είναι και ο Πετρός ο κοντά ο Αργεντίνος επιθετικός. Ο Μαρκίνιος από παλιά στα Φιλίδη πέτυχε το 1-0, τελικά ο Μαρκίνιος δίνει την μπάλα στον Πεδρόσο, τον πρώην παίκτη του Λεβαδιακού, που ξέρει πολύ καλά ο Παπαδόπουλος, γι' αυτό τον έφερε στην ομάδα. Έτοιμος ο Πεδρόσο για το πρώτο του κόστο ποτάθλημα απέναντι από τον Καπίνο. Συνθέτουν το δίδυμο της μονομαχίας αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές και μπαίνουμε στο 20 λεπτό από το 10 από έλα 1-0 με τον κόστο του Μαρκίνιος. Πέναλτι, ο Πετρός ετοιμάζεται να εκτελεί. Γκολ! 2-0.
3: 2-0 το Αποέλ, πάμε μέχρι την κούρσα.
4: Είναι πλεονέκτημα στην ευθεία από την Ίντικο Ντούκα και τον Χαγκρί. Τα κόπη πιο πίσω από την Πάλογα. Μπάκας. Εξακολουθεί και είναι στα 4 μήκη μπροστά από την Ίντικο Ντούκα τώρα που είναι καθαρά στη δεύτερη θέση πιο πίσω από την Πάλογα. Μπάκας πάει για να κερδίσει εύκολα Ίντικο Ντούκα, πιο πίσω είναι ο Σούπερ Μαριτίνος και στην τέταρτη θέση ο Λέτζεν, στην τέταρτη θέση ο Στόρμι Βίχτορ.
3: Λοιπόν, αυτά που εκτιμούσα στον Άγιο Δομήτριο. 2-0 από ΕΛΑΕΛ στο 20 λεπτό. 0-1 Νέα Σαλαμισάκ στα μέσα του πρώτου μέρους. 1-1 Αρσέναλ Τσέλσι στο ημίχρονο στην Αγγλία. Και στην Ιταλία στο 25 Μπολόνια Σασουόλο 0-1. Γυρίζουμε στο Αμόχωστος και συνεργάζεσαι Γιώργο με τον Μάκη τον Νικολάου μέχρι τέλος του ημίχρονου.
5: Ωραία, τέλειο. 23 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ από το 19ο λεπτό προηγείται 1-0 με το κόλ του Ιβάνοβιτς. Σιούτ μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση, χτύπησε το πόδι του φύλακα, πέρασε πάνω από αυτόν, κατέληξε στα δίχτυα, μάλλον ένα εύκολο γκολ. Και ο Ιβάνοβιτς έκανε τη σέντρα και η κεφαλιά του Πάγκετ, αλλά να κόψει εκεί αμυντικός Νέας Σαλαμίνας. Προσπαθεί ο Λέδες, τελικά κερδίζει ο Βίκτορος. Δεξιά για τον Αλταΐ. Μπαίνει στη φάση ο Σάμποριτ, αφήνει ο Πιλέας, είναι πλάγιο για την ΑΕΚ, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και από αριστερά. Η Νέα Σαλαμίνα ακόμα να απειλήσει, ακόμα να εκδηλώσει κάποια καλή επίθεση βέβαια, και η ΑΕΚ ήταν η, θα λέγα, ίσως η μοναδική φάση που έκανε στο παιχνίδι. Μπάλα στην μεσαία γραμμή, ο Ρέπας δεν μπόρεσε, και τη Σαλαμίνα, Κιτιγιά, Κονφέ. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή ο Κιτιγιά, σπάει την μπάλα για τον Βίκτορος, Λαμπρόπουλος. Κίτιγια και ανεβαίνει η Σαλαμίνα τώρα με τον Γερολέμο. Η σέντρα που βγάζει ο Μιραμόν έκοψε, φάουλ, παρακυδευμένα εκεί ο Κονφέ πάνω σε αντίπαλο, τον γκρέμισε, ένα φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή στο 24. Έχουμε μικρή διακοπή λόγω τραυματισμού του Τσάι στο 24-0 από το 19. Ξανάγαση μπήκε στο Μάκη.
2: Ένα σουτ τώρα που έκανε φάουλα από μακαμελπιστικά έξω στους πορτοκαλί ο Καφού. 2-0 από ΕΛ, ΑΕΛ στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Δύο τελικές στο ΑΠΟΕΛ, δύο γκολ, καμία φάση η ΑΕΛ, ακίνδυνη, ανοργάνωτη, με τους γαλλονίτους της Λευκοσίας να παίρνουν προβάδισμα στο 10ο λεπτό όταν ο Σταφυλίδης τροφοδότησε τον Μαρκίνιος από θέση 4, άνοιξε το σκορ, ήταν σε ανισορροπία η άμυνα της ΑΕΛ, αδράνησε, δεν ήταν κοντά οι δύο στόπερ, ανενόχλητος ο Μαρκίνιος με όμορφο πλασί άνοιξε το σκορ, βάζοντας φωτιά στην κερκίδα των γηπεδούχων, όπου στο πλευρό τους περίπου 10.000 κόσμων και 1.000 ελίστες, ενώ 8-9 λεπτά αργότερα έγινε μια φάση στην περιοχή της ΑΕΛ, παραχτύπησε βλέποντας και διαβαστική προβολή στο χέρι του Ντένσβιλ, του στόπερ, με παρέμβαση βαρ Ροβέρ του Κώστα, και απόφαση πολύ σωστά την πήρε ο Χατζηγεωργίου, καταλόγησε πέναλτι και ο Πετρόσο πέτυχε το 2-0. Ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ καλό προβάδισμα και ισχυρό θα έλεγα για το ΑΠΟΕΛ στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στην ΑΕΛ, που για να δούμε πώς θα αντιδράσει και αν αντιδράσει. Το ΑΠΟΕΛ σίγουρα έχει καλά πατήματα στον αγωνιστικό χώρο, είναι καλύτερο, έχει ψυχολογία, έχει αυτοπεποίθηση και τον κόσμο στο πλευρό του. Σταφυλίδης, ο δημιουργός του Σπουτουγκόν, Λαΐφης, παίζει το ΑΠΟΕΛ οπωσδήποτε έχοντας αυτό το προβάδισμα με ηρεμία. Ένα φάουλ τώρα, προηγουμένως για πολύ επικίνδυνο μαρκάρι μας επέκτη της ΑΕΛ, ο Σάστρε μπήκε στο ποινολόγιο και την κάρτα από τον Χατζηγεωργίου. Ο Σάστρε είναι κοντά του Ολυμιός, επέλεξε τον Ντάρσιο, Ντάρσιο που θα χάσει το μάλλον με την ορθωσή λόγω του που βλήθηκε στο πρώτο μάτς, επέλεξε σήμερα ο Παπαδόπουλος, τον έχει μαζί του, δεύτερη κίτρινη ήταν και θα είναι απόν από την επόμενη αναμέτρηση. Το απόν το οποίο κάνει καλούς συνδυασμούς τώρα, τριγωνάκι επιτυχημένο από την δεξιά πλευρά με τον κόσμο, είναι απόλυτα ικανοποιημένο στη σέντρα. Έδιωξε ο Τέλσμιρ, προσπαθεί ο Γιώβετιτς. Λάθος εκεί για έλφου, έχει καταρακωμένη θα λέγα ψυχολογία μετά τα δύο τέρματα που δέχθηκε μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Εύκολα μπορώ να πω, εντάξει, το πέναλτι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και είναι υπέρ του ο παίχτη που εκτελεί και το έκανε γκολ ο Πετρόσο. Ο Λιμιός στην σέντρα με στόχο τον Πετρόσο, ο Σταφυλίδης δεν μπορεί, έδιωξε ο Κονσεϊσάο και τώρα ο Μουγκέ πάει να βγει μπροστά τον Καμερούνες εξτρέμ, έχοντας κοντά του τον Ιωαννίδη, συγγνώμη, τον Αβραμίδη, τον Ιωάννη τον Αβραμίδη, και έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ 2-0 από ΕΛΑΕΛ. Cooling break, συνέχεια από Λάρνακα.
1: Ωραία, 27 λεπτά ακριβώς, πάμε για το 28-0-1 από το 19, φάουλ για την ΑΕΚ. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Είναι λίγο έτσι πιο οργανωμένη η ΑΕΚ, πιο επικίνδυνη μετά το κόλ που σημείωσε. Στη μοναδική καλή πάση του αγώνα μέχρι στιγμής, αλλά μένα μέχρι στιγμής δεν καταφέρει να οργανωθεί μέσω επιθετικά να βγάλει επιθέσεις. Και με τον Σάμπορητ. Πίσω μπάλα στο Μιλίσεβιτς, πιο πίσω στον Ανδρέα τον Παρασκευά. Άλλαξε με τον Σάμπορητ. Χωρίς τον γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι, σε ένα μάλλον αργό ρυθμό, κλειστό παιχνίδι, Σάμπορητ, Παρασκευά, χωρίς να βιάζεται. Ακόμα να πετάξει την μπάλα εκεί ο Παρασκευά. Πολύς χρόνος για τον φύλακα. Σε ένα αργό ρυθμό μάλλον για να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα η ΑΕΚ. Μεγάλη παλιά σε μεσαία γραμμή να κόψει ο Βίκτορος. Κοφέ, Κοζάλες, πίσω στον Κόβατς. Λαμπρόπουλος, Κιντιγιά, Βίκτορος. Να χάσει με φάουλ από τον Γκουστάβο Λέδες. Από δεξιά αποσαμείνονται οι ερυθρόλευκοι που μένουν χωρίς την καλή
2: έτσι απλά ο Στάθεν, όχι νομίζω, ο Βεντρόσο και πάλι κάνει το 3-0. Μια καταπληκτική συνεργασία. Σέντρα από τη δεξιά πλευρά, μόνος ο Μαρκάρης τους εκεί ήταν ο Αργεντίνος, ο οποίος με πλασέ κάνει από κοντά με πρόβο 3-0 ένα τεράστιο προβάδισμα για το ΑΠΟΕΛ στο 27. Καταπληκτική ο συνδυασμός που έγινε από την δεξιά πλευρά, έκρυψαν την μπάλα του ΑΠΟΕΛ, ανέβηκε ο Σάστρε, η σέντρα που βγήκε, υπάρχει περίπτωση όμως offside. Βλέποντας τη φάση εδώ, με προβολή, αλλά νομίζω πως ήταν λίγο πιο μπροστά ο Πετρόσο. Θα περιμένουμε. Υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Βλέποντας αυτή την φάση σε replay από την Κέμπολνετ, πάνε στη μεσιά γραμμή, σκόραρε στο 27 ο Πεντρόσο, ο οποίος έβαλε γκολ στο 20 με πέναλτι. Έχω την εντύπωση ότι ήταν εκτεθειμένος. Πίσω από την άμυνα ο Αργεντίνος επιθετικός. Έχουν περικυκλώσει τον Χατζηγεωργίου τρεις παίχτες της ΑΕΛ και αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο Ροβέρτος Κώστα στον Παναγιώτη τον Χατζηγεωργίου, αν τον γκολ μετρήσει ή αν δοθεί offside. Έτσι, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Στον πάγκο της ΑΕΛ διαμαρτύρονται, είναι σίγουροι, μπορώ να πω ότι είναι offside. Νομίζω πως τώρα, δεν ξέρω ο Σιάρχος από το στούντιο Στέλιος τι λέει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δείξει σέντρα ή θα σηκώσει το χέρι ψηλά και θα πάει η μπάλα στην περιοχή για να εκτελεστεί το offside. Όπως βγαίνει και η κάρτα στην Κέμπολνετ, δηλαδή το παιχνίδι, goal check. Ακόμα έλεγχος συνεχίζεται. Ήταν ένας έξοχος συνδυασμός των παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Λιμιός, Σάστρε...
3: Κάνει πάρτι στην περιοχή της αρέσει αλλιώς, ανεξάρτητα μετρήσει όχι τον goal, κάνει πάρτι.
2: Όποτε μπει το
3: αεράμινα, ΑΠΟΕΛ αεράμινα
2: μέσα, είναι, όποτε μπει το ΑΠΟΕΛ μέσα είναι ευκαιρία γκολ.
3: Μάλιστα. Ναι, τώρα είναι, ξανά τη φάση. Έχει σημασία.
2: Ναι,
3: αν έφυγε από πίσω ή αν ήταν ελάχιστα πιο μπροστά.
2: Το γκολ δεν μετρά.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι offside. Καλά είπα. Αλλά πολύ σωστά το εντόπισες. Η τοποθέτηση που έκανες 100% σωστή. Με την άμυνα της ΑΕΛ να μην στέκει καθόλου μα καθόλου καλά. Είναι συνεχώς αμαρκάριστοι οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Ο Πετρόσο, ο Μαρκίνιος και οι ακραίοι κάνουν δουλειά, διότι από δεξιά που βγαίνει ο Σάστρε με τον Μαρκίνιος. Παραμένει λοιπόν το 2-0 γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Πετρόσο, ο οποίος εσκόραρε αλλά δεν μπαίνει στο τέρμα του και πολύ σωστά. Το 10 ο Μαρκίνιος το 1-0, το 20 με πέναλτι χέρι του Ντένσβιλ, ο Πετρόσο διαμόρφωσε το 2-0. Η ΑΕΛ δεν πατά στο γήπεδο, για ένα ημίωρο δεν βλέπω ΑΕΛ στον αγωνιστικό χώρο. Το ΑΠΟΕΛ είναι καλύτερο, είναι ανώτερο και δίκαια προηγείται. Συνεχίζουμε με νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ.
1: Στο 32ο λεπτό ακριβώς το πρώτο μηχρόνο, το 1-0 για την ΑΕΛ διατηρείται από το 19ο λεπτό. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο άλλο εδώ, ό,τι έγινε αν έγινε στο γήπεδο Μόχωστος. Κλειστό παιχνίδι με αργό ρυθμό, ελέγχει λίγο το ρυθμό η ΑΕΚ. Σαλαμίνα δεν μπορεί να οργανωθεί στο μέσο επιθετικό κομμάτι και να γίνει επικίνδυνη. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι συνέχεια. Η μπάλα πάει στους παίχτες ΑΕΚ γιατί έγινε το fair play. Ανδρέας Παρασκευά στο 33-0-1. Παρασκευά. Τώρα για τον Μιραμόν. Και τώρα για τον Λέδες. Είναι κοντά στη μεσαία γραμμή ο Πορτογάλος. Πετά την παραδεστέρα για τον στον Κωνσταμπιλέα. Με το δεξί πάει στην περιοχή. Βάνοβιτς. Ο σκόρερ. Γύρισε σούταρε στα δίκτυα 0-2 Ιβάνοβιτς. Στο 33, δύο φορές που δοκίμασε ο άνθρωπος, έβαλε δύο γκολ εύκολα. Στο 33 η ΑΕΚ προηγείται με 2-0 με το δεύτερο γκολ του Ιβάνοβιτς. Νομίζω η μπάλα χτύπησε και σε παίχτη της Νέας Σαλαμίνας. Εκεί πήρε και τον καφέ του ο Ιβάνοβιτς, γύρισε μόνος, ανενόχλητος, σιούταρε, κατέληξε στα δίκτυα, στη γωνία του Κόβατς για το 0-2 της ΑΕΚ, ενώ παίζουμε στο 34 του πρώτου ημιχρόνου. Σε δύο καλές φάσεις του Ιβάνοβιτς η ΑΕΚ προηγείται με 2-0. Εδώ ήταν ο Πηλέας, έκανε την παλιά στον Ιβάνοβιτς, γύρισε ανενόχλητος, σιούταρε, μπάλα χτύπησε και σε παίκτη της Νέας Σαλαμίνας που ήταν μπροστά από τον Κόβατς. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ προηγείται με 2-0 με δύο γκολ του Ιβάνοβιτς στο 19 και στο 33, ενώ πάμε τώρα για το 35ο λεπτό. Μιραμόν, η Νέα Σαλαμίνα που δεν μπήκε ακόμα στο μάτς, ενώ έγινε αλλαγή ο Κοφέ μέσω Κονατέ. Τραυματισμός του Κοφέ, αναγκαστική αλλαγή για τον Λόπες και ανεβαίνει ο Γερολέμου. Τώρα για τον Ιούση και στον Κονατέ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κονατέ και από τον Ρέπας. Ένα φάουλ λίγο πάνω από τη μέσα γραμμή στον κεντρικό διάδρομο. 35 λεπτά στην αναμέτρηση. Με 2 κοτ Ιβάνοβιτς, 19-33 η ΑΕΚ προηγείται εύκολα μέσα εμείς με 2-0. Ετοιμάζονται ερυθρόλευκοι για την εκτέλεση φάουλ. Είναι πίσω την μπάλα ο Γερολέμου αλλά και ο Ιούσης. Ετοιμάζεται ο Γερολέμου. Εκτέλεσε φάουλ, η απόκρουση νομίζω είναι κόρνερ, ναι, για τη Νέα Σαλαμίνα από τη δεξιά πλευρά. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο κόρνερ για τη Νέα Σαλαμίνα στην αποψινή αναμέτρηση. Κακή άμυνα μέση μίζα από την Νέα Σαλαμίνα, φέρα δύο γκολ της ΑΕΚ εύκολα για τον έμπειρο τον Ιβάνοβιτς. Και ετοιμάζονται με τον Χρήστο Ιούση να εκτελέσουν το κόνε, στημένη μπάλα για τη Νέα Σαλαμίνα από δεξιά. Εκτελεί ο Ιούσης, μπάλα πήρε ύψος, Κοζάλες, δεν μπόρεσε, Κονατέ επαναφέρει την μπάλα. Να διώξει η άμυνα των φιλοξενουμένων, Λέδες, Κονατέ. Δεν υπάρχει φάουλ ο διαιτητής. 36 λεπτά ακριβώς. Πάμε και το 37, 0-2, πάμε Γασιμπή Μάκη.
2: Το 34ο λεπτό είμαστε στο Γασιμπή. Το ΑΠΟΕΛ έχει το προβάδισμα μέσα σε ένα δεκάλεπτο 2-0. Στο από τον γκολ πέτυχε στο 10 ο Μαρκίνιος από πάσα του Σταφυλίδη. Και στο 20ο λεπτό για χέρι του Ντένσβιλ πέναλτι ο Πετρόσο το 2-0. Ο Πετρόσο που σκόραρε και στο 27 από παλιά του Σάστρε. αλλά ήταν σε θέση offside, ακυρώθηκε τον γκολ με χρήση VAR, όπως το πέναλτι δόθηκε με παρέμβαση βαρίστα Ροδέρτου Κώστα, σωστά επανέβηκε στις δύο περιπτώσεις. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο κάνει ένα καλό παιχνίδι, η κάρτα βλέπουμε δεύτερη που βλέπει παίχτης του ΑΠΟΕΛ. Τώρα νομίζω πως είναι ο νεαρός ο Αβραμίδης, είχε δεχτεί προηγουμένως ο Σάστρε και έχουμε δεύτερη για την κάρτα στον 20χρονο, ενώ κάρτα αντίκρισε για την ΑΕΛ ο Ζιώτο Βάρες νωρίτερα. Έλεγα λοιπόν για την ΑΕΛ, η οποία είναι αφούσα πολλές θα λέγα αδυναμίες από πλευράς ΑΕΛ, δεν έχει τελική προσπάθεια και περνάει ένα ήσυχο βράδυ για την ώρα στο 35. Ο Μπέλετς μπροστά, η ΑΕΛ τώρα με τον Κωνσταϊτάο, το γύρισμα εκεί που είναι ο Ντάσιο που κάνει πολύ καλή δουλειά, όπως και ο Κύπριος ο Αβραμίδης που μου κάνει κλικ, γεννημένος 30 του Ιανουαρίου του 6, πέρσι να δανεικό στην ΠΑΕΚ. Η ΑΕΛ τώρα δοκιμάζει να βγει μπροστά, χωρίς όμως να επιτρέπει το ΑΠΟΕΛ. Είμαστε στα 36 λεπτά παιχνιδιού από τον Καφού στον κέντρο του γηπέδου, στον Ταβάρες. Η πάσα τώρα του Ντένσβιλ για τον Μιλοσάβλεβιτς. Τέντρα στην περιοχή, έρχεται ο Ντέκενεκ, από μακρινή για τον Σάστρε. Η μπάλα από τα πόδια του Σινκ, του αρχηγού της ΑΕΛ, βρίσκει αντίπαλο ποδοσφαιριστή τον Σάστρε και καταλήγει πλάγιο το σηκώτημα του Κομαρτίνς. Με δεμένα χέρια παρακολουθεί το παιχνίδι μπροστά από τον πάγκο. Η ομάδα του δεν τον ικανοποιεί καθόλου. Πολύ ελάχιστα πράγματα έχουν δουλέψει σωστά από πλευράς ΑΕΛ. Δύο χτυπήματα από το ΑΠΟΕΛ στο 10 και στο 20, με ένα πολύ καλό προβάδισμα για το σηκώτημα του Νίκου Παπαδόπουλου. Το ΑΠΟΕΛ σήμερα που έχει το εύκολο γκολ. Στην πρώτη ευκαιρία σκόραρε και στη δεύτερη με πέναλτι σημείωσε το 2-0 ο Πετρόσο. Ο Μαρκίνιος πολύ ωραία αλλάζει στη μεσαία γραμμή. Πίσω τώρα από τον Λιμιό στον Ντέκενεκ, αφήνει στον Αβραμίδη. Ντέκενεκ, το ΑΠΟΕΛ χτίζει από την άμυνά του. Αρχηγός Λάιφης τώρα κάνει υποδοχή, ο έμπειρος τόπες του ΑΠΟΕΛ. Αβραμίδης για τον Ντέκενεκ, ο Αυστραλός έχει αρκετό χώρο μπροστά του. Αλλάζουν οι μπάλες του ΑΠΟΕΛ ενόχληση στη μεσαία γραμμή, χωρίς πίεση από τους φιλοξενούμενους. Με τον Αβραμίδη να είναι κατοχός της μπάλας και να γυρίζει στον Λαΐφη. Ο Απόλλης δεν βιάζεται, πάει να περάσει από αριστερό ο Λαΐφης. Αφήνει στη μεσιά γραμμή για τον Τζούρισιτς, που είχε μια καλή ευκαιρία νωρίς στο παιχνίδι, κεφάλια έξω. Μαρκίνιος που τον βουλιά κινήσεων από το ΑΠΟΕΛ, προβάδισμα δύο τερμάτων. Μπορείς να απειληθούν οι γαλαζοκίτριοι της Λευκοσίας, που θέλουν όπως και δίποτε την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Θέλουν να βγάλουν την αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα. Ήρθαν ενισχύσεις. Ο Ζελένικα και ο Μπαράκ είναι στον πάγκο και στο γήπεδο ο Πακασέτας μαζί με τον Καρίγιο παρακολουθούν τη νέα τους ομάδα.
6: Δοκάριο Μπάκη στο 40, συνεχίζεται φάση. Η σέντρα περνάει μπάλα να διώξει ο Γκονζάλες. Άτυχη στιγμή για τον Μπάγκιτς. Από κοντά μέσα μπροχή σιούταρ στο 41, η μπάλα στο δεξιό δοκάρι. Συνεχίζεται φάση, το 2-0 διατηρείται. Με τα δύο γκολ του Ιβάνοβιτς στο 19 και στο 33, δοκάρι ο Μπάγκιτς το 41. Όλες οι φάσεις για την ΑΕΚ. Καμία για τη Νέα Σαλαμίνα. Βίκτορος ανεβαίνει η Σαλαμίνα, μεγάλη παλιά μπροστά για τον Ποβέδα. Επάνω να βγάλει αντίδραση, τελικά πέφτει τα πόδια του ο Μιλίσεβιτς και δίνει φάση. Μένει κάτω ο παίκτης της Νέας Σαλαμίνας, έχει πρόβλημα. Η μπάλα στον Ρέπας, συνεχίζει ο παιχνίδι γιατί σηκώνεται ο παίκτης της Νέας Σαλαμίνας. Εξαιρετικό τάκλι, εξαιρετική άμυνα των Μιλίσεβιτς. Πάμε για το 42. Η ΑΕΚ προηγείται με 2-0. Είχε και δοκάρι το φύλακας ο Παλασκευά. Τώρα για τον Μιλίσεβιτς. Παλιά στην μεσαία γραμμή για τον Μπάγκης. Πριν από λίγο είχε δοκάρι, ήταν μόνος απέναντι από τον Κοβάτς. Και ο Ιβάνοβιτς από αριστερά περνάει τον
5: Μπίχτορος όχι, τον κερδίζει ο Πέστινες Σαλαμίνας, κερδίζει και το φάουλο Γιώργος Μπίχτορος. 42 λεπτό στο παιχνίδι, Σαλαμίνα 0-2. Πάμε Γάση Μπίξα να μάκει.
2: Είμαστε στο 40, εξακολουθεί το ΑΠΟΕΛ να κερδίζει 2-0. Άνετα κρατάει το προβάδισμα, δεν απειλείται. Με τους Γαλλονίτες Λευκωσίας να είναι το... έχουν το πρώτο λόγο και στο παιχνίδι. Πέρα από το αποτέλεσμα, είναι η ομάδα που κάνει παιχνίδι. Η άλλη έχει παθητικό ρόλο. Ένα πλάγιο τώρα από δεξιά για τους γηπεδούχους. Με τον Σάστρε στέλνεται για τον Λιμιό. Συνεργάζονται οι δύο παίχτες. Είχαν συμμετοχή στον κόλπο που έβαλε ο Πετρόσο, που δεν μέτρησε ορθά offside ο Αργεντίνος. Ένα καλό σουτ εδώ που γίνεται από τον Αβραμίδη πάνω στον Καπίνο. Το πρώτο γκολ ο Μαρκίνιος με πλασιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής από παλιά Κώστα Σταφυλίδη. Και το 2-0 Χέρι Ντέρσβιλ πέναλτι γκολ. Η μπάλα δεξιά ο Καπίνο, αριστερά σκόραρε ο Πετρόσο. Ντέρσβιλ για τον Καρό. Και τώρα πιο μπροστά για τον Κονσεϊτάο, συγκλίνει, πιέζεται από τον Λιμιό. Τροφοδοτεί τον Καφού, προσπαθεί να αναπτυχθεί και να οργανωθεί η ΑΕΛ. Συν πίσω, δεν μπορούν να μεταφέρουν την μπάλα στα καρέ του Μπέλετς οι παίκτες του Μαρτίνς. Θα δει πάρα πολλά στα αποδυτήρια προφανώς ο Πορτογάλος τους ποδοσφαιριστές του. Μουγκέ, η μπάλα σε ένα σημείο που προσπάθησε να κατάφερε ο Κονσεϊτάο. Κερδίζει λιγότερο Σταφυλίδης. Λάιφ ψύχρεμα στον Τάσιο και αυτός τον Αβραμίδη, Σταφυλίδης. Ο Λάιφης δεν αλλάξει παιχνίδι. Το κάνει τώρα για τον Παρτέντο στην άμυνα Μίλος Ντέκελεκ. Μπήκαμε στο 42ο λεπτό. Παραμένει το 2-0 για το ΑΠΟΕΛ. Επιταχύνει ο Τάστρε, περιμένει εκεί ο Λιμιός. Η περιοχή ο Πετρός της περιοχής. Κερδίζει ο Μαρκίνιος. Το 1-2 που πάει να γίνει, Μαρκίνιος αφήνει στον Λιμιό. Η σέντρα εκεί στο δεύτερο δοκάρι εκτός επανορθωτικής γυρίζει ο Ντούρισιτ για το Σταφυλίδη. Ξανά η μπάλα τώρα στον Λιμιό, πάει να περάσει πεφτικάτω. Η σέντρα είναι επικίνδυνη από το Σταφυλίδη, περνά από αρκετό κόσμο και καταλήγει έξω. Ο Λιμιός, ο οποίος είναι κάτω πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά η μπάλα είναι μέσα, δεν βγήκε. Κέρδισε ο Μιλοσάβλεβιτς, ο Καφού. Ο Μιλοσάβλεβιτς πιέζεται, κάνει την μπάλα με αντικανονικό τρόπο το 42. Παραμένει το 2-0 για το ΑΠΟΕΛ. Στο 10ο λεπτό Μαρκίνιος. Πρώτο γκολ, το δεύτερο με πέναλτι ο Πεντρόσο. Διακοπή στο παιχνίδι για τραυματισμό Λιμιού. Πάμε ξανά στην αναμέτρηση της Νέας Σαλαμίνας με την ΑΕΚ.
5: Στο 45 παίζουμε. Το 2-0 για την ΑΕΚ διατηρείται. Βλέπω αναγκαστική αλλαγή στην ΑΕΚ. Ο Σάμπορητ μέσα, ο Βάντερχουλ. Αναγκαστική αλλαγή για τον τεχνικό της ΑΕΚ. Ενώ σε λίγο θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Σαλαμίνα είχε μια επίθεση προηγουμένως με τον Κονατέ.
3: Γυρίζει το μάτσι Arsenal 2-1, προηγείται η Chelsea στο 55, είναι ο Γιώργος, συνεχίζεις.
5: Ωραίο Μιλίσεβιτς, πίσω η μπάλα. Ο τέταρτος τώρα μας δείξει τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγείται με 2-0, είχε και δοκάρις και τα δύο γκολ Ιβάνοβιτς. Με τον Εγκυτιγιά για την Σαλαμίνα που στα τελευταία λίγα λεπτά προσπαθεί να βγάλει έτσι μια αντίδραση. Βίκτορος, Κιντιγιά, αλλάζει τη μεσαία γραμμή για τον Λαμπρόπουλο. Κοζάλες, αριστερά για τον Χανίν, αλλάζει με τον Κονατέ. Ξανά για τον Χανίν, με τη μία για τον Ιούση, μέσα στην περιοχή Ιούσης. Με τον Πάνκοφτ κρατάει ο Ιούσης. Τέλικα την έχασα μόνος εκεί. Θεωρώ ο Ιούσης και ο Κονατέ είναι οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι επιθετικά. Και δείξε ο Κονατέ. Πάμε για το μέσα στο πρώτο λεπτό των τριών λεπτών καθυστερήσεων του μικρόνου. Το δημικρόνου 0-2. Γερολέμου ο Ιούσης περνάει με το αριστερό έξω. Καλή προσπάθεια κόρνερ για τη Νέα Σαλαμίνα από τη δεξιά πλευρά. Είπαμε ότι ο Ιούσης, ένας ποιοτικός επιθετικός, ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες, μπορεί να σκοράρει. Ενώ μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό της τρίλεπτης καθυστέρησης για το πρώτο ημίχρονο. Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ καλύτερη, απλά είχε τις δύο στιγμές του Ιβάνοβιτς.
1: κακή αμυντική γραμμή της Νέας Σαλαμίνας. Με στιγμής θα έλεγα για το δοκάρι, ΑΕΚ. Το κόλλο που εκτελείται, κεφαλιά, έξω. Η πρώτη καλή στιγμή της Νέας Σαλαμίνας στο 45-2 με τον Λαμπρόπουλο. Κέρδισε η κεφαλιά, αλλά λίγο πάνω από την εστία του Παρασκευά, ο Ιούσης είναι. Η πρώτη καλή στιγμή της Νέας Σαλαμίνας στο 45-2. Ενώ σημειώνουμε τώρα τα δύο λεπτά καθυστερήσεων, πάμε για το τρίτο και τελευταίο λεπτό για τις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Η ΑΕΚ προηγείται με 2-0, αυτά δύο γκολ την πάνω στο 19 και στο 33, δοκάριο Μπάγκιτς, το 41-45-2, καλή στιγμή για τη Σαλαμίνα με τον Αγιούση. Και τώρα για τον Εγκυτηγιά. Τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο. Κοζάλες δεξιά για τον Βίκτορος. Λαμπρόπουλος αλλάζει με τον Εγκυτηγιά. Ακόμα μισό λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Χανίν. Κοζάλες. Κονατέ. Και τώρα για τον Εκανή. Κερολέμου. Ο Ποβέδα είστε πολύ πίσω, ο Τσέχος. Ποβέδο μπροστά, η πάσα για τον Αλταΐρ. Πάνε να κάνει το σιούτ σε σώματα, τον έκλεισαν. Και ο διαιτητής φυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Σκορ πρώτο ημίχρονο 2-0 ΑΕΚ, 19-33 ο Ιβάνοβιτς. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. 0-2, πάμε Γάσιπι και Μάκη Νικολάου.
2: Στο Γάσιπι λοιπόν, όπου είμαστε στο πρώτο λεπτό από τα τρία της καθυστέρησης. Το ΑΠΟΕΛ διατηρεί χωρίς να πιεστεί το σημαντικό προβάδισμα του 2-0. Είχαμε και το πρώτο σουτ της ΑΕΛ στο στόχο, αδύναμο ασιστό, πάγια από τον σύγκτον αρχηγό πάνω στον Μπέλετς. Το ΑΠΟΕΛ που είναι καλύτερο επιτίθεται τώρα με τον Λιμιό από την πλευρά την αριστερή. Έχει πάει ο Τζούρισης που παίζει αυτός πλάγια και ο Μαρκίνιος είναι ο επιτελικός.
3: Πάμε εβδόμη κούρσα. Πρώτα τελευταία.
7: Άνω. Ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι ο Ιωσήφ που ακολουθεί στην τρίτη θέση. Ο Λίζαρτ τώρα βελτιώνει τη θέση του και είναι τέταρτος με την Ατλαντής. Πρώτο πόρο. Έχει τον Ιντιάνο στο 1-0. Ο Ιωσήφ είναι στο 1-1,5. Ο Λίζαρτ είναι στη συνέχεια. Μάλλον θέλει να προωθεί ακόμα περισσότερο. Με την Ατλαντής να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Έχει τον Ιντιάνο στο μισό μήκος τώρα. Στη συνέχεια είναι ο Λίζαρτ σε καλή θέση. Ο Ιωσήφ τρέχει στην εσωτερική με τον Ιντιάνο. Να φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό τώρα μετά το μισό της διαδρομής και παίρνει την πρωτοπορία. Παραμένει στην εσωτερική είναι Ατλαντής. Ενώ και ο Ιωσήφ είναι εκεί κοντά και λίγο πιο πίσω ο Λίζαρτ. Τετρακοσάρι με Ιντιάνο να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται της Ατλαντής ο Λίζαρτ. Έχει και αυτός δυνάμεις, τα λόγα ετοιμάζονται να μπουν στη ευθεία με Λίζαρτ να κάνει επίθεση στον Ινδιάνο και να περνά τώρα στην πρωτοπορία ο Λίζαρτ. Λίζαρτ την πρωτοπορία, ενώ από την εξωτερική να αναπτύσσεται τώρα ο Ιωσήφ. Όμως ο Λίζαρτ έχει το πλεονέκτημα στα δύο μήκη. Λίζαρτ έχει τις δυνάμεις, ξεφεύγει ακόμα περισσότερο, θα κερδίσει εύκολα. Ιωσήφ στη δεύτερη θέση να αγωνίσει και Ινδιάνο.
3: Αυτά που έπρεπε για πρώτη τελευταία κούρσα. 0-2 ημίχρονο Νέα Σαλαμής ΑΕΚ. Πάμε για φινάλε ημιχρονόγια στο Κασιπί 2-0 μπροστά το ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, θέλουμε 30 δευτερόλεπτα. Μια φάση ίσως η καλύτερη της ΑΕΛ, όχι ίσως σίγουρα η καλύτερη της ΑΕΛ, για να μειώσει πριν από δευτερόλεπτα, όταν ο Μουγγέ έκλεψε την μπάλα από το Σταφυλίδη πλάγια, διαμαρτύρεται για φάουλο, δηλαδή της μπακ του ΑΠΟΕΛ. Ο Μουγγέ έδωσε στον Γιώβετης, ο οποίος έχοντας Λαΐφη απέναντί του, έκανε το σουτ, συρτό. Μάζεψε όμως ο τερματοφύλακας Μπέλετς. Αυτή ήταν η ευκαιρία της ΑΕΛ το 45-2. Ενώ έχουμε τώρα τέλος πρώτου ημιχρόνου με τους γηπεδούχους να προηγούνται 2-0. Δύο προβάδισμα. Δεν είχαν προβλήματα. Σκόραρα στο 10 με τον Μαρκίνιος από παλιά στα Φιλίδη. Με πολλά προβλήματα η ΑΕΛ, ιδιαίτερα μέσω αμυντικά. Αδύναμη και στην επίθεση. Το ΑΠΟΕΛ ήταν ανώτερος και όλη σχεδόν τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Κατάφερε με πέναλτι σε χέρι Ντένσβιλ να κάνει το 2-0 ο Πεντρόσο, που σκόραρε και στο 27, αλλά ήταν offside ο Αργεντίνος. Με την ΑΕΛ να έχει δύο σου στο στόχο στο 45-1 με τον ΣΥΝ και ένα λεπτό αργότερα με τον Γιώβετης. Αποχωρούν οι παίχτες για τα αποδυτήρια. Κάνουμε και εμείς το διάλειμμα από η ΛΑΕΛ, ημίχρονο 2-0.
3: Λοιπόν, 2-0 το Πουέρτη ΝΑΕΛ, 2-0 η Ακτή Νέα Σαλαμίνα. Είπαμε στην Αγγλία στο μεγάλο ντέρπι, μία ώρα παιχνιδιού, 62 λεπτά για την ακρίβεια, το γυρίζει Arsenal 2-1 τη Chelsea. Διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα, περιμέναμε και την τελευταία κούρσα από τον Άγιο Δομέτιο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος σε Κασιμπικέ Αμόχωστος και στη συνέχεια βάζουμε στην παρέα μας και τον Κυπριανίδη.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster. Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
9: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003 www.partycity.com.cy.
11: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ για σένα και για μένα.
12: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Η μαγεία της EuroLink

0: Playable.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
8: Βρείτε τη μαγιά σας!
9: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
10: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
0: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Μπάλα είναι και γυρίζει από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Και ξαναπάμε εκεί πέρα θυμίζοντας 0-2 Νέα Σαλαμίσα, 2-0 από ΕΛΑΕΛ στο ημίχρονο. Στο 72 στην Αγγλία, 2-1 η Arsenal την Τσέλσι. Όπου να ξεκινά στο αμόχωστος, κύριε Γιώργιε.
1: Ακόμα στέλνω μου σε λίγο. Σε λίγο, πολύ λίγο, πιθανολογώ, γιατί οι δύο ομάδες ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί στο.
0: Ένα λεπτό να ακούσουμε το Ξούρπα, γιατί νομίζω ήταν τα γενέθλια του σήμερα, εχθές, προχθές, κάτι τέτοιο, είναι τίποτα.
2: Το κοινωνικό έργο ουσιαστικά.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλο το φιλάθλο κοινό. Ευχή να έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας, το προσωπικό, τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές, αλλά και τον υπέροχο κόσμο της Σαλαμίνας για αυτήν την προσπάθεια. Δηλώνουμε πάντα ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός, είναι πολιτισμός, και η Σαλαμίνα με πράξη το αποδεικνύει ότι στέκεται δίπλα σε ιδρύματα, δίπλα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, και όπως λέει και το σλόγγαν μας, ότι σε αυτόν τον κόσμο κανείς δεν μπορεί να είναι μόνος του.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε την καλή.
3: Είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Πανίκος ο Ξούρπας στις δηλώσεις για τις ενέργειες της Νέας Σαλαμίνας. Είπαμε την καλή μας την κουβέντα προηγουμένως και για κάθε σωματείο που δίνει κάτι σε, για φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έχουν τεράστια σημασία σε αυτόν τον ψεύτικο τον κόσμο που ζούμε, κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Εντάξει, γεμάτο ψευκές. Μπολόνια σας όλο 0-1 στο 47 στην Ιταλία. Καθυστερήσει ημιχρόνου στην Ελλάδα. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο αμόχωστο. Σκευάζουμε στην παρέα μας σε λίγο και τον Μάκη τον Νικολάου. Και είπαμε στη συνέχεια θα έχουμε την προπονητική την άποψη ξανά του Τάσου του Κυριάκου. Και θα έχουμε και τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη, αν είδε καμιά έτσι επιμορφωτική φάση. Έλα, κύριε Γιώργο.
1: Ωραία, κύριε Μωσέος. Έχει βγει στο κήπεδο και είναι Σαλαμίνα. Πρώτη ΑΕΚ για το δεύτερο ημίχρονο. Ετοιμάζει δύο αλλαγές ο Λόπες. Πρώτη εμφάνιση του Αγκιέσκη απέναντι στην παλιά του ομάδα και του Παναγιώτη Αρτηματά. Αγκιέσκη λοιπόν, όχι ο Αρτηματάς. Θα βγει ο Λαμπρόπουλος. Μια μήνα της Σαλαμίνας στο πρώτο ημίχρονο έμπαζε από παντού, θα έλεγα, νερά. Έξω και ο Αλταήρ για να μπει μέσα ο Αγκέσκι. Οι δύο αλλαγές του Λόπες, είχε και αναγκαστική αλλαγή του Κοπέ. Σε ένα είχε αναγκαστική αλλαγή και η ΑΕΚ, ο Σάμπορτ μπήκε μέσα ο Μπάντερκουλ. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που δεν κρίζει ιδιαίτερης κριτικής, θα έλεγα. Η ΑΕΚ απλά έτσι με σπασμένα τα φρένα έβαλε δύο γκολ, είχε και ένα δοκάρι απέναντι σε μια ανύπαρκτη Νέα Σαλαμίνα, η οποία προσπάθησε μόνο στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ιβάνοβης πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημιχρόνο, 19-33, δοκάρι ο Μπάγης στο 41, και ο Φελάς ετοιμάζεται και σφυρίζει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημιχρόνο με τον Μπάνκοφ, τον παίχτη που ήρθε από τον Ύψωνα στην ΑΕΚ, πολύ καλός παίχτης, με πολύ μεγάλη προοπτική. Η μάνα για τη Νέα Σαλαμίνα, αλλά έχει χτυπήσει, όπως μπορώ να δω, ο Κώστας Πηλέας. Είναι πεσμένας κοντά στην μεσαία γραμμή ο Κύπριος αμυντικός. Είχε συμμετοχή και στα δύο ο Κοτσάεκ, σηκώνεται ο Πηλέας. Και πλάγιο Σαλαμίνα με τον Γιώργο τον Βίκτορος. Το 46-0-2. Έτσι απλά. Πηλέα σε κοψέ για τον Ρέπας. Εκδηλώνει επίθεση η ΑΕΚ. Από αριστερά τον Ιβάνοβιτς. Η Τσένε σε περιοχή να διώξει αμυνά με τον Γκοζάλες. Να διώξει ο Βίκτορος. Και κατεβάζει ο Μιλίσεβιτς. Σε ένα 4-4-2 πλέον η Σαλαμίνα. Με μπροστά με τον Αγκιέσκι αλλά και Βοβέδα. Και το Μιλίσεβιτς. Ο Πάνκοφ. Ο Διραμόν, ο Λέδες. Δεν μπορούσε ο Ρέπας. Ακόψε ο Γιούσης. Είχε μια κεφαλιά προς το τέλος του ημιχρόνου, λίγο πάνω την αιστεία. Και τώρα ο Βίκτορος. πολύ καλή μεσοαμυντική γραμμή της ΑΕΚ σήμερα. Δεν επιτρέπει στην Νέα Σαλαμίνα να εκδηλώσει καλές επιθέσεις, επικίνδυνες. Με τον Κόβατς, ο Αγγιές δεν επιτρέπει στην Νέα Σαλαμίνα να εκδηλώσει καλές επιθέσεις, επικίνδυνες. Με τον Κόβατς,

0: Παλιά μπροστά. Η σέντρα στην περιοχή αποκρούστηκε. Να διώξει μακριά ο Ιβάνοβιτς. Εκεί που ελέγχει ο Αρχηματάς. Και τώρα για τον Βίκτορος. Και τώρα δεξιά για τον Γερολέμου. Με αντίπαλο εκεί τον Εμπιλέα. Ο Παβέδα. Εκτός περιοχής. Λίγο πιο πίσω στον Εγκυτηγιά. Βίκτορος. Ξεφεύγει ωραία. Κάτι σένα στην περιοχή να διώξουν. Λάθος εκεί ο Αγκιέσκι, δεν μπόρεσε. Είναι πλάγιο. Όχι, δεν είναι πλάγιο. Κατεβάζει ο Ιβάνοβιτς στη γραμμή, αλλά λάθος. Θα κερδίσει ο Κιτιγιά. Η σέντρα είναι καλή, περνάει. Δεν μπορούσε ο Γιούσης.
1: Λοιπόν, στο 48-2-0 ΑΕΚ μέσα στο Αμόγο. Στο Δουμονάρι ξεκινά το δεύτερο μέρος στο ΓΑΣΥΠΗ. Συνεργάζεστε μέχρι το φινάλε, Μάκη Νικολάου και Γιώργο Χαρδάμος.
2: Στο ΓΑΣΥΠΗ λοιπόν, όπου όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο, χωρίς καμιά αλλαγή από τις δύο ομάδες, 2-0, πολύ εύκολα, πολύ απλά από πλευράς της ΑΠΟΕΛ, με σκόρερ τον Μαρκίνιος στο 10 και τον Πετρόσο 10 λεπτά αργότερα με πέναλτι. Στο 27 σκόραρε ξανά ο Αργεντίνος, αλλά ανεκτεθειμένος. Ακυρώθηκε όταν ελέγχθηκε η φάση από τον προδέστο Κώστα Βαρίστα. Η ΑΕΛ, θα έλεγα, μπροστά φάνηκε στις καθυστερήσεις σε δύο σουτ του Σινγκ και του Γιόβετης, 45-1 και 45-2. Τώρα είναι ο Λίμιος από δεξιά. Σέντρα, ο Μάκρη είναι εκεί ο Καρό. Προσπαθεί και κερδίζει ο Σάστρε, ο οποίος πέφτει κάτω, φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Η 11 του Παπαδόπουλου, τερματοφύλακας ο Μπέλετς, υπόλοιποι 10, Σάστρε και Κάφτα στο 21 διδέχτηκε, Ντέκενεκ, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Ντάλσιο, Αβραμίδης, Μαρκίνιος, Ζούρισιτς, Λιμιός και Πεντρόσο, ενώ η 11 της ΑΕΛ, Καπίνο, Κονσεϊσάο, Καρό, Ντένσβιλ, Μιλοσάβλεβιτς, Καφού, Ταβάρες, Κιτρινίδες στο 32, ο Ζω Ταβάρες, Σιν, Ουντέν, Μουγγέ και ο Γιόβετιτς. Πάμε το από σε καλό σημείο. Θα δώσω και εισιτήρια. Μόλις εκτέλεσε ο φάουλ, μόλις τα πήρα. 2-0 από ΕΛΑΕΛ. Είναι ο Σταφυλίδης και ο Τούρσης είναι. Ο Σταφυλίδης αυτός που εκτελεί. Καλή εκτέλεση. Μοκάρι. Άνευνος ο Καπίνο. Άτυχος ο Σταφυλίδης στο 47 με πολύ όμορφη εκτέλεση, με φάλσο, βρήκε το ζώδιο δοκάρης εστίας του Καπίνο. 10.914 εισιτήρια, πολύ καλό το νούμερο. Από ΕΛΑΕΛ 2-0, 11.000 κόσμος, 10.914. Το ΑΠΟΕΛ άγγιξε ένα τρίτο γκολ. Σταφυλίδης άτυχος, τυχερός ο Καπίνο. Παραμένει το 2-0. Προσπάθησε τώρα ο Τζούρισης που βάζει στα άκρα. Εκεί τον προορίζει ο Παπαδόπουλος. Έχει πάρει μπαράκ, έχει πάρει μπακασέτα. Εδώ υπάρχει ένα πέσιμο παίχτη της Αλέξης από την περιοχή. Είναι ο Μουγκέ. Το ημικύκλιο εκτός περιοχής. Φωνάζουν οι χίλια ελίστες περίπου εκεί για φάουλ. Τίποτα από τον Χατζηγεωργίου. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Παραμένει στο 48 το 2-0. Με δοκάρι να έχει πειρά από ένα λεπτό με φάουλ εκτός περιοχής ο Σταφυλίδης. Θα βγουν μπροστά τώρα με τον Αβραμίδη στην περιοχή τώρα. Πέρασε ο Σάστρε, το σούτ, την μπάλα έξω. Μπορεί να βρει και δοκάρι. Από πάρα πολύ κοντά δοκάρι. Και έξω και κόρνερ. Και απόκουση Καπίνο. Και δοκάρι κάθετο και κόρνερ. Μέσα σε ένα λεπτό δύο δοκάρια για τους γηπεδούχους. Με Σταφυλίδη και με τον Σάστρε, τους δύο ακραίους αμυντικούς που ανεβαίνουν. Ένα ΑΠΟΕΛ που είναι το αφεντικό στον αγωνιστικό χώρο. Προηγείται 2-0 και δύο δοκάρια στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά κάνει μια καλή εμφάνιση απέναντι σε μια μετριότατη ως κακή ΑΕΛ. 10.914 εισιτήρια, είμαστε στο 49. Κόρνερ για την ομάδα του Παπαδόπουλου. Εκτέλεσε ο Σταφυλίδης. Έκοψε εκεί ο πιστοχωρημένος ο Ταβάρες ήταν. Η μπάλα καταλήγει πίσω στον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ, τον Μπέλετς, ο οποίος έκανε δύο εύκολες επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο σε ένα σουτ του ΣΥΝ, 45-1 και στη συνέχεια στο επόμενο λεπτό σε ένα διαγώνιο.

0: σύνεμα σου τι ήταν αυτό από τον Γιόβεντιτς. Στο 50 τώρα λεπτό μπαίνουμε. Υφίσταται στο Γάσιπι το ΑΠΟΕΛ 2-0. Δίνω λόγο στον Γιώργο Χαραλάμπους.
1: Γκολ 3-0. Ο Μπάγκιτς στο 53 κατέβασε, όπλησε και ραυνοβόλησε απέναντι από τον Κόβατς για το 0-3. Έτσι απλά και εύκολα η ΑΕΚ κάνει το 3-0. Ήταν ένα γκολ σφραγίδα, θα λέγαμε, της ποιότητας του Μπάγκιτς, ο οποίος κατέβασε και με πλάτη και ραυνοβόλησε τον Κόβατς για το 0-3 της ΑΕΚ. Στο 53 αναγκαστική αλλαγή για τη Σαλαμίνα, έξω Γερολέμου, μέσα ο Γκραντσιρ. Πάει για μια πολύ εύκολη επικράτηση η ΑΕΚ εδώ στο αμόχωστος, απέναντι σε μια ομάδα που έχει πάρα πολλά προβλήματα και στην άμυνα και μεσοπιθετικά, αγκαίες και στην σέντρα. Πολύ ωραίο τέρμα πραγματικά, έκοψε και σούταρε στα δίχτυα για το 0-3 στο 54 του μάτς. Σαλαμίνα 0-3. Δύο γκολ Ιβάνοβιτς, ενώ ο Μπάγκης που είχε και δοκάρι είναι πλέον πολύ δύσκολο για τη Νέα Σαλαμίνα να αντιδράσει. Πάμε και το 55, η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 και πάμε Γασιμπή και Μάκη.
0: Φαίνεται ότι από ΕΛ και ΑΕΚ που ζανήθηκαν στην πρεμιέρα και κέρδισε 3-1 η ΑΕΚ, ότι εκτός απρόπτου θα πάρουν νίκες απόψε, θα τις κάνει δύο η ΑΕΚ, και το ΑΠΟΕΛ είπαμε εκτός συγκλονιστικό απρόπτου θα κάνει σε αυτές τις νίκες και θα πάρει την πρώτη του μπροστά σε 10.000 οπαδούς του. Υπάρχουν και 1.000 ελίστες σε αυτό το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, με ανόρθωση εκτός το ΑΠΟΕΛ το επόμενο Σάββατο, με Νέα Σαλαμίνα στη Λεμεσό η ΑΕΛ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πλάγιο τώρα με τον Στάχτρε, ο οποίος είχε δοκάρι στο 48, στο 47 φάουλ του Σταφυλίδη είχε την ίδια τύχη, οριζόντιο δοκάρι ο Σταφυλίδης, αριστερό κάθετο ο Στάχτρε. Γκολ στο 10 ο Μαρκίνιος, στο 20 με πέναλτι ο Πεντρόσο. Παλιά τώρα για τον Λιμιό. Φεύγει το ΑΠΟΕΛ πάρα πολύ καλά, ξεκίνησε επιθετικό με δύναμη και ελέγχει το παιχνίδι πλήρως από τον Σάστρε, τον Τέκενε και τώρα τον Λαΐφη. Το ΑΠΟΕΛ σήμερα αποφεύγει τα λάθη και τιμωρεί τα λάθη του αντιπάλου και κάνει γενικά μια καλή εμφάνιση. Με την ΑΕΛ, να είπαμε πολλές φορές, το ξαναλέω, ως να μην έχει παρουσιάσει τον αγωνιστικό χώρο. Μιλοσάβλεβιτς, ο Γιόβετιτς, βάση μεσαιγραμμής στον Ουντέν, ψάχνει από τον ΣΥΝ, κόβει ο τοποθετημένος Ντέκενεκ, προσπαθεί ξανά ο Γιόβετιτς, τι να κάνει ο άνθρωπος, είναι μόνος στην κορυφή, είναι και πίσω από πλευράς ετοιμότητας, με λύση ανάγκης μπροστά στην επίθεση ο Μαρτίνς, αφού έχασε την πρεμιέρα τους δύο σκόρερ κόντρα στην ανόρθωση με σοβαρούς τραυματισμούς, τον Τσατάκοβιτς και τον Κομίς, και ψάχνει να φέρει ακόμα ένα ή δύο αυτές τις ημέρες, 9 του Σεπτέμβρη, λίγη μεταγραφική περίοδος, θα ξεπάρχουν και οι άνεργοι. Να δούμε. Η μπάλα τώρα στον Σταφυλίδη, απομακρύνει, προσπαθεί ο Τζούρισιτς, μπάλα στον Καφού για την ΑΕΛ, στο κέντρο του γηπέδου τώρα, μπροστά τώρα με τον Μουγκέ, η ομάδα της Λεμεσού, πάσα δεξιά, το γύρισμα στην περιοχή από τον Κωσεϊσάο, δύσκολα ο τερματοφύλακας και ο Σάστρε, μπάλα στον αρχηγό Σινκ, Ουντέν, Καφού για την ΑΕΛ, το απόλυτο τώρα σε φάση άμυνας, στο 54ο λεπτό, παραμένει το 2-0 από ΑΕΛ. Δύο γκολ το ΑΠΟΕΛ από το ημίχρονο, δύο δοκάρια η λευκοσιάτικη ομάδα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ουντέν τώρα φεύγει από σεντράρι, καλή άμυνα, κεφαλιά παραχωρεί πλάγιο ο Ισπανός Στάστρε, χτυπήσει το κεφάλι, έχει μείνει κάτω, περιμένει εκεί ο Χατζηγεωργίου αν χρειάζεται ιατρική βοήθεια. Και πάμε στην Λάρνακα. Γιώργο.
2: Ωραία Μάκη, στο 58ο λεπτό του.
0: Περίμενε, γιατί πάει στον Fit Review ο διαιτητής. Δείχνει το VAR. Δεν ξέρω αν είναι για κόκκινη κάρτα. Έτσι βγαίνει η κάρτα. Κόκκινη κάρτα. Θα δούμε. Α, για φτύσιμο. Φτύσιμο του Καφού στον Λιμιό. Είναι κόκκινη κάρτα. Δεν δικαιολογείται να μην βγάλει την κάρτα χρώματος κόκκινο.
3: Για όνομα του Θεού, είναι επαγγελματίας παίκτες του.
0: Πέφτεσαι, ο παίκτης κάτω. Χάνεις 2-0. Πλάγια γραμμή αριστερά. Και έρχεται και φτύνει ο Καφού στον Λιμιό.
3: Αντελώς
0: αψυχολόγητα. Είναι επαγγελματικό.
3: Ρε φίλε, δεν είναι επαγγελματικές προσεγγίσεις είναι το πράγμα. Για όνομα του Θεού.
0: Έτσι είναι.
3: Ενώ παίκτης κάτω πάνω να φτύσεις και κάνεις πόντα αυτό και διαμαρτύρεσαι και άλλα. Και αν ήθελες να φτύσεις αλλού, φτύσεις αλλού να φτύσεις μέσα στα μούτρα.
1: 4-0 η ΑΕΚ των Τσακών. Πάσαρε στην κυριολεξία ο Κόβας των Τσακών που μπήκε αλλά και πριν από λίγο εύκολα στο δίκτυα. Έτσι στο 51ο λεπτό η ΑΕΚ κάνει αυτό το μεγάλο 4-0 αυτή τη φορά με τον Τσακών. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα που μπήκε πριν από λίγο αλλαγή. Ο Κόβας στην ουσία πήγε να διώξει. Πάσαρε στο Τσακών. Και αυτός εύκολα 104-0, 2 κόλλο Ιβάνοβιτς, 1 ο Μπάγκιτς και 1 ο Τσακόν στο 51ο λεπτό ακριβώς. Σαλαμίνα 0-4 και πάμε γασιπί.
0: Περιμένουμε να δούμε τι έχει αποφασίσει. Το VAR έδειξε το Fit Review ότι έφτισε τον Λιμιό ο Καφού. Αλλά ο διαιτητής δεν ξέρω τι έχει δείξει ακόμη.
3: Του έδειξε κόκκινη για του ήχραφή.
0: Α, έδειξε.
3: Ναι, έπαιξε, και απλώς δεν έφυγε ακόμα παίχτη.
0: Είναι στο αγωνιστικό χώρο, δεν
3: είναι. Ναι, αυτό δεν του έδειξε κόκκινη πάνω.
0: Εντάξει, δεν θα φύγει, πρέπει να φύγει. Διότι δεν έδειξε κόκκινη, πρέπει να φύγει. Ο τώρα. Α, κάτι λέγε στο διαιτητή, έτσι πολύ έντονα. Πολύ εκνευρισμένος ο Πορτογάλος. Δηλαδή δεν φτάνει που έκανε αυτό που έκανε. Ενώ υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από τους παίχτες της ΑΕΛ. Πάει στα πολιτήρια ο Καφού. Ξέρω τι συμβαίνει εκεί πάντως. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που είδαμε. Το 56 μένει η άλλη με 10 ποδοσφαιριστές.
3: Φίλε, φτύνει μπροστά του, όχι στο μπροστά του. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια σίγουρα απαγορεύεται.
3: Είναι αποβολή, τέλειωσε.
0: Το είπα από την αρχή.
3: Βέβαια.
0: 56 αψυχολόγηση.
3: Αν ήθελε να φτύσει απλά που έδια μαρτύρο, θα φτύσει πίσω.
0: Ρε, φίλε. Έτσι.
3: Ή στο πλάι, στο κάτω.
0: Έτσι ακριβώς. Με σκέψη του, εντελώς λαφθαλμένη η απόφαση του.
3: Αντιεπαγγελματική.
0: Και εκεί την κάρτα στον ΣΥΝ, τον αρχηγό για διαμαρτυρία. Με 10 η ΑΕΛ από το 56, το απόλυ 2-0. Εκνευρισμένοι οι ΑΕΛΙΣΤΕΣ και ο πάγκος εκεί υπάρχει έτσι. Υπάρχουν κάποια νεύρα και διαμαρτυρίες. Τον τέταρτο διαιτητή. Και κερδίζει το πλάγιο. Γιατί εκτελέστηκε μάλλον το πλάγιο. Αρφιδική ισορροπία μάλλον έχει αλλάξει. Τα δεδομένα. Με μειονέκτημα αριθμητικό η ΑΕΛ, με παίχτη παραπάνω του Απόλλωνα από το 56, με τον Καφού που ήταν μια από τις αλλαγές που έκανε σήμερα στο παιχνίδι σε σχέση με την πρεμιέρα.
3: Πάμε για τελευταία κούρσα για το μέτριο και επιστρέφουμε, κύριε.
4: Για την πρωτοπορία προσπαθούν αρκετά άλογα. Είναι η Κοριτσάκη που θέλει να οδηγήσει και θα οδηγήσει μπροστά από τη Σάγκα. Τα Ρασπάσιο Χαβάι Λάιον που έχει ικανοποιητική κίνηση είναι στην τέταρτη θέση μαζί με τη Βιτσίς Ρούμελη. Είναι πιο πίσω η Μιλιώτης Καρλινίκη με την Κοριτσάκη στην πρωτοπορία να προπορεύεται. Τη Ρασπάσιο σε εσωτερική Σάγκα, λίγο πιο πίσω Χαβάι Λάιον μαζί με τη Βιτσίς Ρούμελη. Στη συνέχεια βελτιώνει την θέση της η Χρυσάνθη. Πλησιάζομαι το 600 Κοριτσάκη στην πρωτοπορία. Έχει την πίεση τη Ρασπάσιο. Συνέχεια είναι ο Χαβάι Λάιον. Η Βίτης Ρούμελη, η Σάγκα στην εσωτερία, ξεκίνησε ένα καλό ανέβασμα και ο Γκρέι Κινγκ τώρα, πλησιάζοντας το 400 τώρα με την Ντάρας Πάσιον να κάνει επίθεση και ο Χαβάι Λάιον κάνει επίθεση και η Βίτης Ρούμελη αλλά και ο Γκρέι Κινγκ από την εξωτερική. Πολλά άλογα μέσα στη διεκδίκηση στις αρχές της ευθείας. Με την Βίτης Ρούμελη, το Χαβάι Λάιον από την εξωτερική, ο Γκρέι Κινγκ μάχη μέχρι τέλους. Με τον Γκρέι Κινγκ να φαίνεται να υπηρεσχύει από την εξωτερική. Γκρέι Κινγκ φαίνεται έχει τις δυνάμεις να ξεχωρίσει το τέλος. Γκρέι Κινγκ θα κερδίσει εύκολα τελικά μάχη για δεύτερη θέση Χαβάι Λάιον. Δεύτερος Βίτσις Ρούμελη και όλοι που ήταν πάρα πολύ πίσω και τερμάτισε τελικά στην τέταρτη θέση.
3: Μάλιστα, αυτά από την τελευταία ακούσα στον Άγιο το Μέντιο. 0-4 Σαλαμίνα ΑΕΚ, 2-0 από ΕΛΑΕΛ. Λοιπόν, στο 64 στην Λάρνακα, στο 59 περίπου μια ώρα παιχνιδιού στο Γκάσιμπι. Παραμένει στις καθυστερήσεις να δούμε το 2-1 για την Arsenal κόντρα στη Chelsea. Ελαμάκη,
0: θέλω να σχολιάσω αυτό που είπες τελευταία.
3: Ποιο?
0: Λεπτό. Είναι 2-0 το αποτέλεσμα του επιθυμίου στον κόσμο με 10 η ΑΕΛ από το 56. Αυτές τις ανατροπές σου αρέσουν πολύ τελευταία, ψες σήμερα?
3: Οι ανατροπές?
0: Ναι.
3: Αφού έγινε μεγάλη ανατροπή, ψες.
0: Συγγνωμή.
3: Έγινε μεγάλη ανατροπή, ψες.
0: Διότι λέω και τώρα.
3: Ναι, ναι, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Για εσύ το 89 και 90.
0: Εγώ μίλησα για ανατροπή, δεν μίλησα.
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Σε ντέρπι.
0: Ναι.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Τζούρισιτς βγάζει έξω για τον πίσω μάλλον για τον Τάτσιο. Αλλαγή παιχνιδιού και που είναι ο Σταφυλίδης. Με δοκάρι, βρίσκει δοκάρι στον αντέχτα με φάουλ. Και ένα λεπτό αργότερα επέλασε στην περιοχή ο Σάστρε. Σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Δερμοδιθέ Καπίνο, ο οποίος έκανε και επέμβαση. Η ΑΕΛ έμεινε με 10 για φτύσιμο Καφού στον Λιμιό. Και πάλι ο Βαρό, ο Ρομερτός Κώστα, ήταν αυτός που έκανε παρέμβαση. Θέλοντας τον διαιτητή να δει τη φάση και να πάρει την απόφαση να βγάλει την κόκκινη κάρτα. Ετοιμάζει η αλλαγή ο Κουμαρτίνς. Προθεμένονται και παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Στην ένα λεπτά παιχνιδιού, μασταριστά εκτελέστηκε το κόρνερ Σταφυλίδης. Γκολ! 3-0 ο Σταφυλίδης. Κοιμήθηκε και πάλι η άμυνα της ΑΕΛ. Απούσασε άλλη μια φάση, κομπίνα, κόρνερ Σταφυλίδης. Δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα και ο Πετρόσο. Το 61, αυτό συγχαίρουν, ο Σταφυλίδης συγχαίρουν οι συμπαίκτες του. Να δούμε ξανά, άγγιξε ο Πετρόσο. Ο Σταφυλίδης πρέπει να είναι ο σκόρερ. Με γυριστό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα να περάσει από πολύ κόσμο και να γράψει το... Δεν υπάρχει κανένα offside. Δεν νομίζω να βρήκε την μπάλα ο Πετρόσο. Το πλασέ του Σταφυλίδη. 3-0. Αφανεί εδώ, αν δεν αγγίξει, όχι δεν αγγίξει κανείς. Ο Ελλαδίτης δίνεται σκόρερ. 3-0. Game over. Τετέλεσε το match το 62 με Κώστα Σταφυλίδη που είχε δοκάρει στο 47. Τώρα να βάζει γκολ από εκτέλεση κόρνερ και πλασέ μέσα από την περιοχή πλάγια αριστερά από ΕΛΑΕΛ. 3-0. Θα έχουμε τώρα την αλλαγή για την ΑΕΛ που παίζει με 10. Φεύγει ο Μουγκέ και στη θέση του θα περάσει ο Ζαΐρ Ταβάρες. Πρώτη αλλαγή για την ΑΕΛ. 3-0 το αποτέλεσμα. Το ΑΠΟΕΛ θα φτάσει σε, όπως φαίνεται, σε μια πρώτη πολύ πολύ άνετη νίκη κόντρα στην ΑΕΛ. Πάμε για λίγο στη Λάρνακα.
2: Ωραία Μάγη, και εδώ game over.
0: Και να πω, συγγνώμη Γιώργο, να πω κάτι. Ποιος περίμενε ότι θα είχαμε ένα σουτ τώρα που κάνει με την είσοδό του ο Ζαΐρ Ταβάρες, εξοδρώνει ο Μπέλετς. Ποιος περίμενε ότι θα είχαμε περίπου στο 60-65, 3-0 εδώ και 0-4 στην Λάρνακα. Ποδόσφαιρο όμως είναι, όλα συμβαίνουν. Συνεχίζεις.
2: Εντάξει Μάκη, προσωπικά πίστευα ότι θα είχαμε ανταγωνιστικά παιχνίδια και στην Λευκοσία και στη Λάρνακα, αλλά το αποτέλεσμα είναι αντίθετο, γιατί κάποιες μεγάλες ομάδες, γνωστά και ξέρουμε ποιες είναι, έχουν δημιουργήσει μια τόση μεγάλη διαφορά από τους υπολοιπές και βλέπουμε και τα αποτελέσματα.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορούν να κερδίσουν οι μεγάλες ομάδες προς Θεού, αλλά ξέρεις είναι και δεύτερη αγωνιστική.
2: Είναι και δεύτερη αγωνιστική, αλλά το 1,5 εκατομμύριο να το βάλεις με τα 15 είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν λέω ότι δεν παίζει ρόλο, αλλά...
2: Είναι λίγο δύσκολο. Και μιλάμε για την ΑΕΚ συγκεκριμένα, ότι είναι μια έμπειρη ομάδα, μια σοβαρή ομάδα, εδώ και χρόνια συμμετέχει και στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Μπορεί να μην πήρε πρωτάθλημα, είναι στην ελίτ του Κυπριακού ποδοσφαίρου και θεωρείται μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και φέτος νομίζω ότι πορεία, δεν ξέρω από τώρα, δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα για φέτος.
0: Εντάξει, μια φρέσκια ομάδα χωρίς Ευρώπη.
2: Ναι, ναι. συντύνει αυτό.
3: Έκαμε διάλειμμα, να έκασα να δούμε ένα μα να γίνει.
0: Όχι,
3: δικαιούστε.
2: Λοιπόν, ένα φάουλ που εκτελείται έξω μπαλά από τον Φαντεχούλ. Η Σαλαμίνα μια νέα ομάδα στην κατηγορία με νέους παίχτες, αλλά το στήσιμο του προπονητή δεν μου άρεσε. Όταν παίζεις με την ΑΕΚ δεν παίζεις τόσο ανοιχτά. Γεμίζει το κέντρο σου. Δεν παίζεις με ένα αμυντικό χαφ μόνο και δύο επιτικά χαφ και τριάδα μπροστά. Είναι πολύ δύσκολο. Κίνησε ο προπονητής της ΑΕΚ τον αντίπαλο προπονητή. Έπαιζε αργά, είχε τον έλεγχο. Δύο φάσεις, δύο γκολ, δοκάρι, μετά άλλα δύο γκολ. Αλλά ο τερματοφύλακας της Σαλαμίνα σήμερα πραγματικά δεν ξέρω που έπαιζε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ούτε. Η αμυντική της πραγματικά δεν ξέρω ούτε του τι. Όταν πάει κατηγορία σαν νεοφωτιστή, πρέπει να κάνεις άμυνα πρώτα πρώτα. Πρέπει να πάρεις τερματοφύλακα καλό. Πρέπει να πάρεις καλή άμυνα. Όχι να δέχεσαι γκολ από το πουθενά. Εντάξει, είναι αρχές, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά με αυτή την ομάδα που είδα σήμερα η Σαλαμίνα, ένα με τις ομάδες που να προσπαθήσουν να μείνουν στην κατηγορία, αν και αλλάξει βέβαια. Γιατί, με μου πεις τώρα ότι η Σαλαμίνα είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή που είναι 29. Με μου πεις καλύτερη που είναι καμιώδησα. Ακόμα και ο Ύψωνας που είχασε δύσκολα χτες, πάει να γεμίσει. Η Αραδίπου, καλή. Άρα, έναν και αμέσα δηλαδή. Το να λες λόγια ωραία πριν το πρωτάθλημα μπορώ να τα πω και εγώ. Στην πράξη είναι μόνο είναι όμως. Σωστό.
3: Γιώργα, είσαι φορμαρισμένο ρε, ακούω σε
2: ρε.
3: Σιώπησα, ακούω σε...
2: Έχω, κοίταξε, δεν μπορώ να πω πράγματα γιατί δεν έχω συνεχώς ενασχόληση με το ραδιοφωνό, αλλά επειδή παρακολουθώ κάποια πράγματα πάνω στη γραμμή τώρα πάρω λίγο η ΑΕΚ το 5-0. Έγιναν πολλές δηλώσεις πριν το πρωτάθλημα. Μην μιλήσεις ρε φίλε καθόλου και έχουν να αρκέψει μίλα. Μην πεις ρε κουμπάρε. Μην πεις τα λόγια σου. Μην πεις να κάνεις τον κόσμο να γεμώσουν τα μυαλά του. Άφησε.
3: Σοφός ο κύριος Γιώργος Χαραλάμπους. Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ κύριε Μαμουσέως.
3: Λοιπόν.
2: Στο 70 είμαστε. 4-0 η ΑΕΚ. Παρολίγο πριν από λίγο η ΑΕΚ θα πετύχει δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα αποκρούστηκε πάνω στην γραμμή. Βλέπουμε πάνω στη γραμμή αμυντικός αποσόβησε το πέμπτο γκολ.
3: Είναι τελικό το Arsenal Chelsea 2, έτσι αλλιώς λέω σας τα γατήρια περικόντων. Ναι, συνεχίζεται.
2: Πάμε κάση πίερα Μάγκη.
0: Το κάση πίερα 3-0 παραμένει, είμαστε στο 67, το ΑΠΟΕΛ καθάρισε το παιχνίδι, καθώς έχει και και αριθμητικό πλεονέκτημα από το 96 λόγω αποβολής του Καφού. Το 10 άνοιξε το σκορ με τον Μαρκίνιος. Πέτυχε δεύτερο γκολ με πέναλτι ο Πεντρόσο στο 20. Ο Σταφυλίδης στο 62, το οποίο είναι συνεχώς μπροστά και κυνηγά κι άλλα γκολ. Η άλλα μείνεται, το Αποέλ επιτίθεται. Τώρα με τον Λιμιό θα βγάζει πίσω προς το μέρος του Λαΐφη. Σίγουρα οι γηπεδούχοι δεν θα περίμεναν τόσο εύκολο βράδυ. Την επίθεση του ΑΠΟΕΛ με τον Μαρκίνιος, Αβραμίδης, Πεντρόσου, υπάρχει τώρα φάουλ υπέρ της ΑΕΛ, την περιοχή της ομάδας των φιλοξενουμένων. Θα βάλει ακόμα δύο ποδοσφαιριστές ο Κομαρτίνς. Το θέμα είναι να μην διασυρθεί, τώρα μου πείτε 3-0 είναι πολύ βαρύ αποτέλεσμα και δύο δοκάρια του ΑΠΟΕΛ. Δεν αφισβητεί κανείς την οτερότητα και ποια ομάδα θα κερδίσει. Θα δούμε ποιοι παίχτες θα μπουν και ποιοι θα αποχωρήσουν. Με το νούμερο 6 και την ΑΕΛ είναι ο Ντάβορ Τρασκόφσκι, ο Κούριο Μακεδόνας. Το 3-0 από Κόρνες Σάστρε και γυριστό σουτ από τον Σταφυλίδη. Και όταν αποετοιμάζει η ΑΕΛ αλλαγές με τον Στασκόφσκι και με τον Αλμέιδα, θα έχουμε cooling break.
3: Παρεμπιπτόντος, θα δεις το τρίτο γκολ του από το όμορφο τον γκολ του Σταφυλίδη.
0: Το είδα τώρα ξανά.
3: Μάλιστα. Πίνει καφέ, πληρώνει τον καφεγή, σουτάρει και πάει στην γκολ.
0: Περίμενε για...
3: Ήταν στο ύψος της περιοχής και δεν έχει παίχτη και βλέπουν, ξέρουν ότι σιουτάρει ο άνθρωπος. Και καλά κάνουν που σιουτάρει.
0: Όταν το έβαλε είπα ήταν μια κομπίνα, αλλά πού ήταν να μαρκάρει ένας.
3: Τίποτε. Πέντε μέτρα μακριά.
0: Ναι, παραπάνω ακόμα. Μάλιστα. Εξακολουθεί να υφίσταται η διακοπή γιατί είπαμε έχουμε cooling break. Επαναλαμβάνω για όσους μας έχουν ακούσει, 3-0 το αποτέλεσμα. Παίζει με 10 η ΑΕΚ κόκκινη στο 56 ο Καφουέφτης σε τον Λιμιό.
3: Εν τω μεταξύ με τα 7 σημερινά μέχρι τώρα, φτάσαμε τα 18, τώρα αν πάμε στα 20 στο τέλος, μπορεί να πάμε και στα 20 μέχρι τέλος. Και απομένω ακόμα διαγώνες, άρα πολύ παραγωγική και η δεύτερη αγωνιστική, να συνεχίζεται.
0: Ναι, διότι αύριο είναι δύο παιχνίδια που μπορούμε, μπορεί να δούμε και πολλά γκολ.
3: Ναι.
0: Και 10.914 εισιτήρια.
3: Πολύ κόσμος βέβαια.
0: Ναι, ναι. Παίρνουν θέση ξανά οι ομάδες. Ο ένας παίχτης που έχει αποχωρήσει για να μπει ο Σλασκόφσκι ήταν ο Γιώαο Ταβάρες και ο άλλος ο Γιόβετιτς, με Σλασκόφσκι και με τον Αλμέιδα να είναι αυτές οι αλλαγές στο 70 για τον Λουγομάρτης, ο οποίος σίγουρα θα πει πολλά στους παίχτες του. Θα ξεκινήσει και η προετοιμασία αύριο μεθαύριο εν όψη του αγώνα της Παρασκευής με την Νέα Σαλαμίνα στη Λεμεσό. Θα ανοίξει η αυλαία της αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Αλλά στην ΑΕΛΑ έχουν να ασχοληθούν και ασχολούνται οπωσδήποτε με τι θα βρουν, ποιος θα έρθει, ποιοι θα έρθουν για να ενισχύσουν την επίθεση της λεμεσανής ομάδας μετά τους τραυματισμούς τους σοβαρούς των Κομής και Τατάκοβιτς. Είναι ώρα για να προχωρήσει σε αλλαγές ο Νίκος Παπαδόπουλος, που οπωσδήποτε είδε αρκετά καλά πράγματα σήμερα από τους παίχτες του. Μια εμφάνιση και μια νίκη που σίγουρα χαροποιεί τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Την μπάλα τώρα στον Λιμιό, με προϋποθέσεις ο Λιμιός θα σουτάρει κοντράρι η μπάλα στον Μιλοσάβλαβιτς. Θέλουν να διώξουν τη Σάιλα από τα μετώπιση στο 72ο λεπτό. Στασκόφσκι διώχνει την μπάλα ο Τένσβιλ για τον Κωσεϊσάο. Φίλοι της ΑΕΛ που χορεύουν για αυτοί, τραγουδάνε, παρότι η ομάδα τους χάνει με 3-0. Ένα πολύ πολύ βαρύ αποτέλεσμα και μια πολύ άσχημη παρουσία εμφάνιση. Την μπάλα τώρα στον Καπίνο, τροφοδοτεί τον Καρό, ο ετοιμάζεται να διώξει υπό την πίεση του Πετρόσο. Γύρισε εκεί ο Ζάι Ταβάρες, έξω η μπάλα. Μαϊόλι, Σταύρος Γεωργίου και θα δω ποιος είναι ο άλλος παίχτης που θα περάσει στο παιχνίδι. Φεύγει ο Τζούρισιτς με τον Σταύρο Γεωργίου στο 73 να περνά στον αγώνα. Θα αποχωρήσει και ο νεαρός ο Αβραμίδης με τον Φαγκούντο Πέρες να τον αντικαθιστά, ενώ ο Μαϊόλι θα πάρει την θέση του Λιμιού. Χειροκρότημα θερμό από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, περίπου 10.000, 10.914 συνολικά 1.000 είναι οι αελίστες. Δώσαμε και τις αλλαγές αυτές και το ΑΠΟΕΛ ξανά στο προσκήνιο, με την ΑΕΛ να μείνεται συνεχώς και το ΑΠΟΕΛ να προσπαθεί να πετύχει για τον κόσμο του κι άλλο γκολ. Πάμε στο κέντρο του γηπέδου τώρα με τον Τάσιο. Περνά το κέντρο, περιμένει ο Σάστρε. Μαϊόλι αγγίζει την μπάλα μόλις μπήκε. Τάσιο σε θέση αμυντικού μέσου σήμερα. Έχασε από τον Στασκόφσκι. Πήρε στη μεσιά γραμμή ο Ζαϊ Ταβάρες. Ψάχνει από την δεξιά πλευρά στο Σταφυλίδη που σκόραρε στο 62, είχε δοκάρει στο 47 να κερδίζει το φάουλ η ομάδα της Λευκοσίας. Όλα αυτά στο 74ο λεπτό από ΑΕΛ 3-0. Πάμε για λίγο να ακούσουμε την συνέχεια του αγώνα, μετάδοση από Γιώργο Χαραλάμπους για τον Νέα Σαλαμίνα.
5: Ωραία Μάκη, η ΑΕΚ εξακολουθεί να προηγείται εύκολα πανεύκολα με 4-0, πέσουμε στο 77, επομένως 13 λεπτά για το 90 λεπτό. Μπήκε μέσα και ο Μπράφτη όσον αφορά την ΑΕΚ, μπήκε και ο Τρίκα. δύο Πολυβάνοβιτς, ένα ο Μπάγκιτς και ένα ο Τσιακόν. Προσωπικά δεν θυμάμαι τόσο εύκολη νίκη της ΑΕΚ εδώ στο Αμόμιστος. Πρέπει να πάω πολλά χρόνια πίσω για να... Πραγματικά ήταν τόσο εύκολη η επικράτηση, και επειδή ο Στέλιος είπε για καφέδες στο Βασιπί και εδώ υπήρξαν πολλά κεράσματα όσον αφορά τους καφέδες και φρέτο εσπρέσο από όλα. Η άμυνα της Νέας Σαλαμίνας ήταν ακούσα. Εύκολα έκανα ό,τι ήθελαν επειδή τη ΣΑΕΚ. Και τώρα για τον Εμμανού. Από τη δεξιά πλευρά το γύρισμα στην περιοχή. Εκεί είναι ο Μιλίσεβιτς, αρχηγός, πάντα σοβαρός, σπουδαίος επαγγελματίας. Στιγματάς είπα να φέρει να κόψει ο Λέδες. Το 4-0 διατηρείται και ανεβαίνει ο Τρίκα στην αριστερή πλευρά. Παλιά μπροστά, τώρα για τον Ιβάνοβιτς, φάτσα με τον δοφύλακα να βγει ο Κόβατς. Να βγει ο Κόβατς, να μαζέψει και κίντυγια. Δεν υπάρχει κανένα αμυντικό χαπ. Ήταν μόνο ο Κωφή που πιστροματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, έγινε αγκαστική αλλαγή. Σαλαμίνα παίζει χωρίς αμυντικά χαπ και μάλιστα η ΑΕΚ έπαιξε με δύο. Και τον Λέδες και τον Μπάνκοφ που ήταν πέσει στον ύψονα. Αυτό το παιδί 20 χρονών έχει πολύ μέρος μπροστά του. Θα παίξει στο εξωτερικό. Ο Μανού έκανε την παλιά έξω. Καλή προσπάθεια. Ενώ πήγε και ο Κράνσιρ που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ο Αγκιέσκι όπως επίσης. Έχουμε πρόβλημα στον Πιλέα, για να δούμε. 79 λεπτά πλέον στο παιχνίδι μας. Απλά περιμένουμε να δούμε και το τελικό σκορ του αγώνα. Για και 2-2. Μετά την νίκη με 3-1 με του από έστω 4-1. Μέχρι τώρα 4-0 την άξιο στο... τη Σαμίνα στο Αμόχωστος. 2-2 και περιμένει τώρα το μεγάλο ντέρμπι με την Πάφο στην αρένα. Σαλαμίνα θα πάει η Αλφαμέγα να παίξει με την ΑΕΛ. Ετοιμάζεται ο δοφύλακας ο Παρασκευάς. Στο 80 του ΜΑΤ 0-4 πανεύκολα. Πλήρης απογοήτευση στον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας που γέμισε το γήπεδο. Βέβαια έχουν απογοητευτεί πλήρως. Εντάξει, είμαστε δεύτερη αγωνιστική. Μιλάμε για μια οποία είναι πλήρως πανέτοιμη. Με πολλούς ποιοτικούς παίχτες. Σαλαμίνα τώρα φτιάχνεται. Αλλά σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και από τη δεξιά πλευρά της Ακόρου που σκόραρε και σήμερα δύο φορές αλλαγή, δύο γκολ. Σκόραρε και με το Αποέλ. Μιραμόν, Ιβάνοβιτς. Παλιά μπροστά. Για τον Τρίκα αφήνει όμως. Ο αμυντικός είναι έξω η μπάλα. Για τον Κόβατς. Πάντως είχε ευθύνη στα 2 με 3 γκολ ο Κόβατς. Βάση επιπτώσεις αλλά και το κέντρο της άμυνας. Αεράμυνα. Και με τον Μανού να κάνει λάθος Ιβάνοβιτς. Για τον Τσιακόν. Η μπάλα πήγε όμως ο Κοζάλες. Αριστερά για τον Χανίν. Για τον Κράντσιρ. Η σέντρα πάει, αφήνει. Η άμυνα στο 21ο λεπτό του αγώνα, η ΑΕΚ πρόκειται με 4-0. Πάμε Γασιπί και Μάκη Νικολάου.
6: 12 λεπτά θέλουμε για να συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Το παιχνίδι είναι μονόλογος για το ΑΠΟΕΛ. 3-0. Ενώ τώρα ανακοινώνεται από τα μεγάφα του σταδίου όπως οι φίλοι της ΑΕΛ παραμείνουν στις θέσεις τους στο τέλος του αγώνα. Θυμίζω ότι στο 10ο λεπτό ο Μαρκίνιος πέτυχε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Στο 20ο λεπτό με πέναλτι ο Πεντρόσο έγραψε το 2-0. Στο 27 γινώθηκε ορθά γκολ του Πεντρόσο Νελοσάιτ, ο Αργεντίνος. Και στο 62 από κόρνερ Σάστρε ο Σταφυλίδης σημείωσε το 3-0. Ένα πανεύκολο βράδυ για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο στην επίθεση από ελεγχόμενη θέση offside τώρα. Σέντρα που γίνεται στην περιοχή, προσπαθεί ο Μαρκίνιος, ο Μαϊόλι, το σουτ, γκολ 4-0. Αλλά αυτό που είπα στην αρχή ήταν offside ρεθής του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος κινήθηκε από την αριστερή πλευρά. Ήταν εκτεθειμένος, βγήκε η σέντρα και τον γκολ σωστά δεν μέτρησε. Νομίζω ο Πετρόσο ήταν σε θέση offside και έτσι σήκωσε αμέσως σημειάκι ο βοηθός, ο Νίκος ο Εγκλέτζου.
0: δεύτερο γκολ του Αποέλ που ακυρώνεται και αυτό σαν offside και πολύ σωστά. Και δύο δοκάρια του Αποέλ και κάποιες ευκαιρίες και γενικά μια πανάξια δικαιότατη νίκη, πρώτη στο πρωτάθλημα, με την ΑΕΛ να μένει με 10 ποδοσφαιριστές. Αποβλήθηκε κόκκινη αμέσως απευθείας γιατί έφτισε αντίπαλο τον Λιμιό, ο Καφού. Ελέγχθηκε η φάση από το Όρφιλ Λιμιού, ενώ ένα λεπτουδάκι γιατί φωνάζουν εδώ στον πάγκο του Αποέλ ότι δεν είναι offside ο παίχτης που έβγαλε τη σέντρα. Περιμένουμε να δούμε εάν έχουν δίκιο ή όχι. Την μπάλα τοποθετήθηκε για offside, δεν έδωσε το ok ο διαιτητής. Ίσως να ελέγχεται, ενώ θα κάνει ακόμα δύο αλλαγές ο Μαρτίς με Παρούτη. Ήταν η δεύτερη offside, ήταν έτσι και έτσι δηλαδή. Εγώ το είδα με άλλη φυσικά οπτική γωνία, αλλά...
3: Τώρα το δούμε ρε μαγικά λεπτό.
0: Γκολ είναι γκολ. Ο Μαϊόλι 4-0. Σε γελαστήκαμε λίγο. Στον πάγκο του Αποέλ που έχουν εκεί λάπτοπ τόβαν και πάει στον διαιτητή να περιμένει να ελεγχθεί η φάση και μετά, έτσι έπρεπε να γίνει, και τώρα τερεφωνισμένα πανηγυρίζουν οι φίλοι του Αποέλ και οι παίκτες. Γκολ που ήρθε από τον πάγκο που πέτυχε ο Μαϊόλι, που μπήκε στον αγώνα πριν λίγο στη θέση του Λιμιού. 4-0 λοιπόν, μια τεσσάρα. Κατάφερε να τρέξει και να καλυφθεί, ήταν καλυμμένος από τον Μπέντσβιλ ο Πετρόσο που έβγαλε την ασίστ. Δεν μπόρεσε ο Μαρκίνιος, πιάσε αέρα, αλλά εκτέλεσε εύστοχα στο 80 για το 4-0. Άλλος ένας Βραζιλιάνος, ο Μαϊόλι. Ό,τι και να κάνει, άλλα αλλαγές συνεχόμενες, θα φύγει από την πρωτεύουσα με μια πολύ πολύ βαριά ήττα συντριβή. Αποχωρεί ο Σιγκ, μπαίνει ο Παρούτης. Ναι, το πόδι το δεξί του ήταν λίγο πίσω του Ντέσβιλ, τώρα που τραβήθηκε η γραμμή κάλυπτε τον σκόρερ. Αποχωρεί ο Μαρκίνιος, αναγεννημένος φέτος Μαρκίνιος, και στην θέση του Μαρκίνιος πέρασε ο Παράκανη Ντεπούτο λοιπόν, ο Τσέχος από την Σέρια. Περιμένουν πολλά από αυτόν τον παίχτη, ποιοτικός, επιτελικός. Παίρνει τη θέση του Μαρκίνιος, εκεί έπαιζε ο Βραζιλιάνος, ο Τούρις ήταν στα άκρα. Η αλλαγή προσώπου αυτή, στο 82, αυτό που απομένει να μάθουμε είναι πού θα σταματήσει το σκορ, πόσα γκολ θα έχουμε στην αναμέτρηση. 4 βάλε το Αποέλ, κανένα η ΑΕΛ. Και έτσι διανύουμε το 83 του παιχνιδιού. Θυμίζω ότι έχει αθλητικό πλεονέκτημα το Αποέλ από το 56 λόγω αποβολής του Καφού. Άλλο ένα παίχτη που χάνει για δύο παιχνίδια τουλάχιστον η ΑΕΛ, η οποία τώρα σε φάση άμυνας και πάλι ενώ της συνέχειας. Μια νίκη του Αποέλ που έχει στο πρωτάθλημα ευρεία, που δίνει ψυχολογία για την δύσκολη συνέχεια και για το μάτς με το Όρφωσο της Παπαδόπουλος. Ο Παρούτης γυρίζει, προσπαθεί εκεί ο Αλμέιδα, ο Κορσεϊσάο, το σουτ κοντράρει η μπάλα στον Σταφυλίδη και καταλήγει στον Πέλετς. Πολυφωνία στο σκοράρισμα από πλευρά Αποέλ. 4 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές σκόραραν. Το πρώτο και δεύτερο γκολ οι Βραζιλιάνοι Μαρκίνιος και Μαϊόλι, στο 10 και στο 80 αντίστοιχα. Λατινοαμερικάνικο το δεύτερο γκολ πέναλτι με Πεντρόσο, και 62 ήταν το τέρμα που σημείωσε ο Σταφυλίδης, ο οποίος είχε δοκάρει στο 47 την ίδια τύχη σου του Σάστρε, βρήκε το δοκάρι του Καπίνο. Μια πολύ πολύ άσχημη εφιαλτική βραδιά αυτή στη Λευκωσία για την φιλόδοξια ΑΕΛ της φετινής περίοδου, που ξεκίνησε με νίκη κοντά στην Ανόρθωση αλλά δεν πανηγυρίστηκε λόγω του ότι έχασε δύο επιθετικούς. Το 4-0 λοιπόν παραμένει, το Απόλλωνα να πιέζει, να προσπαθεί. Σετάρει ο Σάστρε, κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση, 5 γκολ. Το 5ο λοιπόν έρχεται για το Αποέλ. Να δω ποιος εκεί σκόραρε, ο Πέντρος, και πάλι καρφωτή κεφαλιά. Απέκουσε ο Καπίνο πάνω στη γραμμή σχεδόν, το 84. Ο Αργεντίνος πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Χορεύει πεντοζάλι την ΑΕΛ, το Αποέλ. Λίγο πριν από το φινάλε, ο Πεντρόσο ήρθε από τον Λεβαδιακό για να σκοράρει. Έβαλε 2 το πρωτάθλημα σε αυτό το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. 5-0 το Αποέλ προηγείται της ΑΕΛ λίγο πριν από το φινάλε. Αυτά λοιπόν από το ΓΑΣΥΠΗ. Για λίγο το μικρόφωνο στην Λάρνακα, στο αμόγωστο στην επιστροφή.
7: Νομίζω, Μάκη, σήμερα είχαμε το πιο εύκολο απόγευμα, έτσι.
0: Πες μου.
7: Είχαμε το πιο εύκολο απόγευμα μαζί, δηλαδή δύο παιχνίδια.
0: Βραδάκι.
7: Ναι,
0: βραδάκι. Όχι απόγευμα.
7: Βραδάκι. Το λοιπόν στο 89 όλα έχουν κρυθεί. Η ΑΕΚ προηγείται με 4-0, 2-1, 2-2 απέναντι σε μια πολύ αδύναμη σήμερα νέα Σαλαμίνα.
0: Με πολύ, αδύναμη, πολύ αδύναμη και η ΑΕΛ.
7: Πολύ αδύναμη και η ΑΕΛ, πολύ αδύναμη και η Νέα Σαλαμίνα. Μακάρι να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Γιατί...
0: Ναι, συμφωνώ.
7: Ναι. Μπάλα στον Κόβατ. Είχε κάνει κάποιες αλλαγές από τη Σαλαμίνα σε κρίση με τον πρώτο παιχνίδι. Ξέρω γιατί. Θα μοντάρεις από την αρχή μια εντεκάδα, θα επιμείνεις με λίγες μόνο αλλαγές στην πορεία. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Νέα Σαλαμίνα, χωρίς να εννοώ τίποτε. Χωρίς να εννοώ κάτι. Γιατί δεν ξέρω, δεν είναι στα πράγματα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Γιατί αυτή η εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία δεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι. Απλά έπαιξε απλά. Σύγχρεμα, κοίμησε τον αντίπαλο, κυκλοφόρεσε την μπάλα απέναντι σε μια τραγική άμυνα τέτοια τεσσαραγκώστα. Μπορούσε ακόμα 2, μπορεί και 3 η ΑΕΚ, και δοκάρι και απόκρουση πάνω στη γραμμή. Σαλαμίνα το ζήτημα να απειλήσει μια δύο φορές χωρίς την κλασική ευκαιρία. Πλησιάζουμε τον 90 και δεν νομίζω να βάλει πάνω από 2. Ναι, 2 θα βάλει μόνο ο διαιτητής. Διπρόσθετος χρόνος, άρα είμαστε 2 λεπτά μακριά το φινάλε. Για να δούμε, θα μείνει αυτό το 4-0. Η ΑΕΚ, η οποία φυλάει και δυνάμεις εν ώψη του αγώνα με την Μπάφο στην αρένα. Παρασκευή θα παίξει Σαλαμίνα με την ΑΕΚ στο ΑΜΕΓΑ. Προσπαθούν τη ΑΕΚ να βγουν μπροστά από την δεξιά πλευρά. Ακόμα 1,5 λεπτά για το φινάλε, 1,5 λεπτό. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν χρήζει κάποιας κριτικής. Απλά αν κάποιος κάνει το παιχνίδι να το γράψει, απλά βάζει του σκόρερ και τελείωσε. Δεν υπάρχει καμία κριτική. Η μπάλα λίγο πιο μπροστά για την ΑΕΚ, για τον Βάντερχουν. Ακόμα ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος του αγώνα. Βάντερχουλ μπήκε στο δεύτερο μικρόνο, μου φαίνεται πολύ δυνατός αμυντικός. Μυραμόν μπροστά για τον Τρίκα. Κονατέ. Καλός ο Κονατέ. Αγκιέσκι. Ανεβαίνει ο Κράντσιρ. Αγκιέσκι. Η Σέντρα. Γιούσις. Πίσω μπάλα στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Η Σέντρα στην περιοχή εύκολα απομάκρυνε ο Μιλίσεβιτς. Κοζάλες. Κονατέ. Ακόμα μισό λεπτό για το φινάλε. Και ο Μανού τώρα στην περιοχή, στην πλάγια θέση, αποκρούται μπάλα και βρίζω και τη γεία. Να κόψει ο Βάντερχουν. Τελευταίες στιγμές. Και τη γεία. Μάλλον τελευταία επίθεση για την Νέα Σαλαμίνα με τον Κράσνη. Μανού, διορθώνω. Παίρνει στην προχή, κοντάρι μπάλα, έχει ευκαιρία, το σιούτ, γκολ τζάμπα από τον Παρασκευά. 4-1. Το πέτυχε ο Κράντσιρ. Η μπάλα κατέληξε στα αδίκτυα. Έτσι η Νέα Σαλαμίνα μειώνει στο 90-3. Ο Κράντσιρ είναι το σκόρερ στο 90-3. Εύκολο γκολ, τζάμπα γκολ δέχθηκε ο Παρασκευά. Και έτσι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι 1-4, τέλος του αγώνα, τελικό αποτέλεσμα 4-1 ΑΕΚ, 2 γκολ ο Ιβάνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, 19-33, ο Μπάγκης στο 53-03, 59-04, 90-3, Κράνση 1-4, τελικό αποτέλεσμα 4 για την ΑΕΚ. Από μένα Στέλιο, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ και πάμε κάση και στον πολύ καλό φίλο Μάκη Νικολάου.
0: Είμαστε στο 90-5-0. Είχαμε και την αλλαγή που έκανε ο Παπαδόπουλος. Έβγαλε τον σκόρερ 2 γκολ τον Πετρόσο. Πέναλτι το 1 στο 20 και στο 85. Αποθεώθηκε από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Και έβαλε μέσα τον 18χρονο τον Χρήστο τον Καραμανή. Μπήκαμε σε καθυστερήσεις. 2 τα λεπτά που θα προσθέσει ο Παναγιώτης ο Χατζηγεωργίου. Το παιχνίδι έτσι κάνω ανακεφαλαίωση για να δώσω αμέσως το μικρόφωνο στο συνάδελφο στούντιο στον Παπα Μωυσέως για να κάνει τα δικά του σαν απόϊχο. Δεν αντέχει σε κριτική. Το ΑΠΟΕΛ το αφεντικό έστε το μήνυμα από την αρχή. Ήταν και αποτελεσματικό με την ΑΕΛ των πολλών αδυναμιών και νέων προβλημάτων. Τα εύκολα γκολ που δέχτηκε. Στο 10ο λεπτό ο Μαρκίνιος άνοιξε τον χώρο των τερμάτων. Ο Πετρόσο με πέναλτι σε χέρι Ντένσβιλ 2-0 που θα σκόρει ημιχρόνου. Στο 62 Σταφυλίδης ανέβασε ο δίχτυος σκορ στο 3-0. Είχαμε το 4ο γκολ που συναρχίδωθηκε offside του Μαρκίνιος. Μέτρησε γιατί καλυπτόταν ο Πετρόσο που έβγαλε την σέντρα από εξέταση στο VAR. Και το τελευταίο γκολ ο Πετρόσο στο 85 το οποίο είχε και 2 δοκάρια. Στο 47 με τον Σταφυλίδη και στο 48 με τον Σάστρε. Μαρτύριο ότι ήταν το παιχνίδι, ότι ζήτησα στο πρωτάθλημα μετά το 2-0 της ανόρθωσης και από την νίκη για το ΑΠΟΕΛ, μετά την νίκη από την ΑΕΚ, αποζημίωσε τον κόσμο του. 1914 εισιτήρια διατέθηκαν στην αναμέτρηση. Ένα ΑΠΟΕΛ που προσφέρε κατά διαστήματα καλό θέαμα και συνδύασε την ερπρόμενα του ωφελήμου. Πάει το πόδι για έκτο γκολ για να δούμε το πλασέ γκολ λάθος. Μισή του ζήνα γκολ και πάλι λάθος στην άμυνα. Νομίζω ήταν ο Φακούντο Πέρες αυτός που από κοντά κάνει το 6-0. Άλλος ένας Αργεντίνος τρύπωσε στην άμυνα της ΑΕΛ. Όμορφος συνδυασμός, πλασέ όμορφο στα δίχτυα στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Μισή του ζήνα γκολ το ΑΠΟΕΛ. Την ΑΕΛ λέγαμε τα 5 γκολ, ήρθε ακόμα ένα, το 6-0 θα είναι τελικό αποτέλεσμα. Να το πω, το κερασάκι στην τούρτα είναι αυτό, μια κλισε φράση. Ωραία πάσα του Σάστρε, βρήκε τον Φαγκούντο Πέρες που κινήθηκε σε θέση 4 με πολύ ωραίο σουτ απέναντι από τον Καπίνο, διαμόρφωσε το 6-0. Δεν ξέρω αν θα γίνει και σέντρα από τον Χατζηγεωργίου. Άλλος ένας παίχτης που ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε γκολ και αυτός όπως και ο Μαϊόλη. Δείχνει τα αποδυτήρια ο Χάτζη Γεωργίου. Το ΑΠΟΕΛ Πολυβόλο γάζωσε, συνέτριψε την ΑΕΛ με 6-0. 40 γκολ στα γρήγορα γρήγορα. Το 1-0 ο Μαρκίνιος, 2-0 ο Πεντρόσο. Εκδοημίχρονο με αυτό το αποτέλεσμα 2-0. Στη συνέχεια το ΑΠΟΕΛ δεν είχε κανένα πρόβλημα αφού η έλεμινε με 10 στο 56 αποβλήθηκε ο Καφού. Με φύγας κόκκινη για φτύσιμο στο Λιμιό. Τα φιλής 62. Το 3-0, ο Μαϊόλης το 80 πέτυχε το 4-0, Πεντρόσο δεύτερο γκολ, 5-0 στο 85 και ο τελευταίο γκολ στο 92, ο Φακούντο Πέρες. Καλό βράδυ Κυριακή σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά, γεια σας.
3: Γεια σου Μάγκη, σε ευχαριστούμε. Όπως και τον Γιώργο τον Χαραλάμπου, όντως Πολυβόλο το απολέξει μητέ ισοπαίδο σε την ΑΕΛ. 4 από την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Σαλαμίνα, 10 γκολ έβαλαν το απολέξει η ΑΕΚ απόψε. Με αυτά τα γκολ μιλούμε, φτάσαμε τα 22. Βάλε το χορηγό να τον ευχαριστήσουμε και με βάλουμε, πάμε και στον Άσο τον Κυριακό και στο Γιαννάκη τον Κυπριανή για μαζεύσουν και δηλώσεις και να πάμε και Ελλάδα για το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, έλα.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Λοιπόν, 6-0 το από την ΑΕΛ, 4-1 εκτός η ΑΕΚ τη Νέα Σαλαμίνα. Στους 6 βαθμούς η ΑΕΚ και είναι στην κορυφή, στους 3 το ΑΠΟΕΛ μετά την νίκη τους. Έμεινε στους 3 η ΑΕΛ, έμεινε στον 1 η Νέα Σαλαμίνα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο τον Κυριακού. Καλησπέρα, Τάσο Κυριακού.
9: Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Εν και περίμενες έτσι εξάρα, αν και τεσσάρα.
9: Είπαμε ότι μπαίνουν κόλλα, αλλά όχι να περιμένουμε το αποτέλεσμα.
3: Μετά πολυβόλα, όπλο πολυβόλα.
9: Ήταν πάρα πολύ άσχημο αποτέλεσμα και για την ΑΕΛ, αλλά και για την Νέα Σαλαμίνα. Δυστυχώς ο τρόπος που έχασαν, παρόλο που η Νέα Σαλαμίνα ξεκινώντας το πρώτο ημίχρονο και τα πρώτα 20 λεπτά, έδειξε ποιότητα στην ανάπτυξή της και γενικά ήταν πολύ πολύ aggressive στο παιχνίδι της. Όμως μετά το πρώτο γκολ όλα άλλαξαν. Είναι διαφορά ποιότητας, θα έλεγα εγώ. Από τη μια πλευρά η ΑΕΛ, κακά τα ψέματα, χάνοντας τους δυο βασικούς φόρτης και με το Γιωβέτης να ξεκινάει ανέτοιμος αυτό το παιχνίδι, έχασε, θα έλεγα, μεγάλο μέρος της δύναμης της στο επιθετικό κομμάτι.
3: Ναι ρε φίλε, αλλά τα 6 γκολ είναι 6 γκολ και ο τρόπος που ήρθε, δηλαδή είχε 2 δοκάρια και λοιπά, μπορούσε να είναι μεγαλύτερο το σκορ.
9: Αυτό έχει να κάνει σίγουρα με τον τρόπο που έπαιξε το ΑΠΟΕΛ. Οι ψηλές πιέσεις που έβαζε στην ΑΕΛ, όταν έκανε την ψηλή πίεση όλοι οι παίχτες της μεσαίας γραμμής ήταν καλυμμένοι, ήταν μαρκαρισμένοι της ΑΕΛ και έτσι δύσκολα μπορούσε να βγάλει την μπάλα από την πρώτη ζώνη. Έτσι μπήκε και το δεύτερο γκολ μετά από πίεση και νομίζω ότι φάνηκε η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Είναι αυτό που είπαμε, ότι το ΑΠΟΕΛ στη φετινή χρονιά θα είναι καλύτερο από το...
3: Ναι, το είχες πει αυτό το πράγμα, ναι βέβαια, το είχες πει
9: και σε βάθος, αλλά και κυρίως στον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι πολύ aggressive.
3: Διαφορετική φιλοσοφία προπονητών.
9: Ναι, ναι, και νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι έκπληξη ότι κέρδισε η ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ. Έκπληξη είναι το αποτέλεσμα. Και αυτό δείχνει τα πολλά προβλήματα που έχουν ανασταλτικά και οι δύο ομάδες.
3: Άντεξε μισό λεπτάκι μόνο να μαζέψουμε πρώτες δηλώσεις για να ολοκληρώσουμε μαζί ένα παραγωγή πριν μετά στην παρέα μας. Πάμε από πλευράς Νέας Σαλαμίνας στο Μαγιόν, είναι αρτήματα, να δούμε.
10: Με την ΑΕΛ και τίποτα περισσότερο.
11: Τι είναι αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει Νέας Σαλαμίνας στο επόμενο παιχνίδι.
10: Αυτά θα τα δούμε με τον προπονητή την επόμενη εβδομάδα και προχωράμε μπροστά ψηλά το κεφάλι για τη συνέχεια.
11: Ευχαριστώ,
3: Παναγιώτης Αρτηματάς. Ένα λεπτό να δούμε αν υπάρχει από πλευράς ΑΕΚ ένα πρώτο ρεπορτάζ. Υπάρχει, όχι. Έλα Δάσο.
9: Ναι, Στέλιο. Και το πιο σημαντικό από όλα που χαλάει λίγο την ψυχολογία και στις δύο ομάδες είναι το σκορ. Γιατί μια ήττα με το ΑΠΟΕΛ εκτός έδρας και της Νέας Σαλαμίνας από την...
3: Να, το άκουσε νιο μπιλέα, άκουσε νιο μπιλέα. Τώρα και να συνεχίσει.
12: Το πρώτο λεπτό ότι ήρθαμε εδώ για το τρίποντο. Είμαστε σοβαροί μέχρι το τέλος και πήραμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, τους 3 βαθμούς.
11: Ακόμα ένα παιχνίδι για σένα βασικό. Σου είχες πολύ καλή εμφάνιση και με το ΑΠΟΕΛ. Είχες και σήμερα. Πώς νιώθεις για αυτό το γεγονός?
12: Είμαι πολύ χαρούμενος, θα συνεχίσω έτσι. Κάτω το κεφάλι, βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και συγκεντρωνόμαστε για το επόμενο.
11: Και επειδή είδαμε λίγο στο τέλος, είχες και μια κράμπα, πώς νιώθεις, αν είσαι καλά?
12: Εντάξει, ήταν από ένα χτύπημα. Είχα από πριν και μου ξαναχτύπησα, γι' αυτό με πήρα σε μια μικρή κράμπα, αλλά δεν είναι κάτι.
11: Ο πρωί τη ομάδα, ο κύριο Σεγέ, μπορεί να είναι λίγε μέρε στην ομάδα μαζί σα, όμω έχει καταφέρει να περάσει αυτά που θέλει. Βλέπουμε την άγκη να παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είδαμε σήμερα και τον κόσμο λίγα εισιτήρια όσα πήραν τα εξάντλησαν. Και έρχεται το παιχνίδι τώρα με την Πάφο την ερχόμενη αγωνιστική στο Ακαρένα. Το μήνυμα που θε να στείλει.
12: Ακριβώς όπως τα λες, ο προπονητής μας πέρασε τη δική του ιδέα πολύ γρήγορα, την ακολουθάμε, θέλουμε εννοείται βελτίωση, κάθε παιχνίδι με παιχνίδι είναι διαφορετικό. Το μήνυμά μου να θέλουμε τους οπαδούς δίπλα μας και πάμε σε έναν τέρπι να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
11: Ευχαριστώ Κώστα, καλή συνέχεια.
3: Είμαι ο Κώστα ο Πηλέας, αν είναι Δάσο Κυριακού. Πηλέας που ήταν στεφτήκε πρωταθλητισμένη και με Πάφωνα, ναι.
9: Ναι, εγώ έλεγα ότι αυτές οι δύο ήττες δεν λένε και πολλά πράγματα ενώ για τις δύο ομάδες, για τη Νέα Σαλαμίνα και την ΑΕΛ. Είναι το σκορ που ναι. δημιουργά τα πολλά προβλήματα. Αν,
3: και παίζουν μεταξύ τους.
9: Ναι, και δεν υπάρχει λόγος να σταθούν σε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να προχωρήσουν και οι δύο ομάδες. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Νιώθω ότι είναι και οι δύο καλές ομάδες. Απλά ήταν πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ, πάρα πολύ καλό το ΑΠΟΕΛ, εκμεταλλεύτηκε το ότι έπαιζε με ένα επιπλέον, έγιναν και λάθη τα οποία εκμεταλλεύτηκε, είναι και ο τρόπος που παίζει, το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ και νομίζω ότι είναι δύο φυσιολογικά αποτελέσματα, αλλά με ένα μεγάλο σκοπό που δεν το περιμέναμε.
3: Ναι, ομάδες...
9: Για να είμαστε ειλικρινείς.
3: Εντάξει, είναι περιμένει κάποιος το 6-4-1 με κυρίως το 6-0. Ήταν φαβόρη το ΑΠΟΕΛ, ανεξάρτητα αν η ΑΕΚ προερχόταν από νίκη και λοιπά, όλα μας στο Κασιμπή. Και η ΑΕΚ πιο κοντά στην ίδια, αλλά ήταν εκπληκτικές σε έκταση σκορ.
9: Αν κάποιος έβλεπε τα πρώτα 20 λεπτά, ούτε καν θα φανταζόταν ότι το αποτέλεσμα και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο θα ήταν αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν είσαι μια ομάδα, όποια ομάδα και να είσαι, αυτό που μετράει πάρα πολύ υπό όλες τις συνθήκες πρέπει να έχεις μια σταθερότητα, να μην επηρεάζεσαι από το παιχνίδι του αντιπάλου, είτε γιατί παίζεις με έναν πιο λίγο ή γιατί ο αντίπαλος είναι καλύτερος από σένα, να μην χάνεις τη συνοχή σου. Αυτό συνέβη.
3: Θεωρώ έτσι ομάδες... να το πω, ήταν οι προπονητές Άρχιας Σαλαμίνας αθιάβαστοι. Πιάσαν τους έτσι αθιάβαστους και οι προπονητές του Απόλλωνα και ΑΕΚ και εφαινόταν όσο περνούσε ο χρόνος ότι το παιχνίδι που εστήσαν το καταφέραν σχεδόν στο 100%. Οι άλλοι ψάχνουν στη διάρκεια του παιχνιδιού, όχι με αλλαγές, όχι το έναν το άλλο, να αλλάξω κανένα σύστημα να κάνω. Μα τέλειωσε. Μετά το 1-0-2-0, τετέλεστε η σεμνή τελετή, ναι.
9: Μα όταν στραβώσει το παιχνίδι γρήγορα, τέλειωσε. Είναι φυσιολογικό να προσπαθήσει.
3: Και όταν απέναντι σου είσαι έναν καθηγητικό να έχει μια πολύ καλή ΑΕΚ. Να μην το ξεχνάμε.
9: Απλά κακά τα ψέματα. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν και αυτά. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο αντιπάλο να βγαίνει και ό,τι κάνει εσύ να μην βγαίνει. Και αυτό συνέβη και στα δύο παιχνίδια.
3: Εντάξει, δεν έκαναν και τίποτε σπουδαίο η Σαλαμίνα και άλλοι, αλλά το πούμε και αυτόν, έτσι, δεν απειλήσαν τίποτε.
9: Αν κάποιος αναλύσει το γκολ και το δύο παιχνίδιο, θα δει ότι έγιναν και ατομικά αλλά και ομαδικά λάθη από τις ομάδες που δεχτήκαν τα γκολ. Σοβαρά ατομικά λάθη. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάτσουμε να τα αναλύσουμε τώρα ένα-ένα.
3: Μπορεί πειρά, άμυνα της ΑΕΛ δεν παρουσιάστηκε, ειδικά της ΑΕΛ δεν παρουσιάστηκε, μέντως ήταν το πράγμα. Γιατί ειδικά στο κορ του Σταφυλίδη, πανέμορφο κορ του Σταφυλίδη, επειδή απαγορεύεται διαροπάλου να εκτελείται κόρνερ, να ετοιμάζεται παίκτη να εκτελέσει κόρνερ, να είναι όλη η ομάδα μέσα στην περιοχή, να υπάρχει μόνος του στο ύψος της περιοχής παίκτης και ο πιο κοντινός του είναι στα 4 μέτρα. Τούτο πράγμα την άμυνα μπορεί να παίξει μια ομάδα... Μεταξύ νηπιαγωγείου δημοτικού, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πανέμορφο τον κορτού Σταφυλίδη, εννοείται. Και να το πω για το πιο τραγικό, για την ΑΕΛ, το 6-0, την κολακεύει. Μπορούσε να είναι 8-0-9-0.
9: Μπορούσε, ναι.
3: Το ίδιο και για τη Σαλαμίνα, η ΑΕΚ, την ώρα που πρέπει να επιταχύνει, έβαλε έναν κορτή σχετικά νωρίς, ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι. Και όταν έβγαινε μπροστά, έδιαν την ευκαιρία ότι ανά πάσα στιγμή μπορούσε να βάλει γκολ. Ήταν μεγάλη διαφορά για το δύο ομάδες σήμερα από τους αντιπάλους.
9: Εν πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως υπάρχει διαφορά.
3: Ναι.
9: Έχω καμιά αμφιβολία.
3: Ένα λεπτό να ακούσουμε το Σταφυλίδη γιατί αναδείχθηκε MVP.
13: Περιμένατε τέτοια απάντηση μετά την ήττα της πρεμιέρας? Περιμέναμε τέτοια απάντηση, αλήθεια είναι. Εντάξει, το σκορ ξέφυγε μετά από ένα σημείο. Αλλά μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο πιστεύω η εικόνα του παιχνιδιού δεν ήταν. Το σκορ δεν αντιπροσώπευε την εικόνα του παιχνιδιού. Μιλήσαμε, είπαμε ότι εντάξει, πάμε παρακάτω. Εμείς φταίγαμε, δικά μας ήταν τα λάθη. Και με ότι πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε όλους για ό,τι μπορούμε να κάνουμε και πιστεύω το δείξαμε σήμερα.
3: Λοιπόν, αυτά από τα φιλίδια άκουσαμε και από Σέγε στην Αταγκαντού.
13: Για ό,τι μπορούμε να κάνουμε και πιστεύω το δείξαμε σήμερα.
3: Λοιπόν, αυτά από τα φιλίδια άκουσαμε και από Σέγε στην Αταγκαντού.

0: Αλλά το ευτύχημα για μας ήταν ότι είμαστε πάρα πολύ αποφασιστικοί στο τελευταίο τρίτο. Φτιάξαμε τις ευκαιρίες, σκοράραμε τα γκολ και στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, την νίκη.
1: Γεια σας, χαρητήρια για την νίκη. Δύο παιχνίδια για την ΑΕΚ. Έβαλε 7 γκολ, δέχθηκε μόλις ένα. Και αν την ώρα που ερχόταν στην ομάδα της Λάρνακας είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα με το 2-2 και αυτές τις εμφανίσεις.
2: 2 games so far, 2 victories, 7 goals for only one, we consider only one today. If you expect last week when you decided to come to our club, it's a good beginning with 2 victories in 2 games.
3: Well, I didn't expect, I cannot have a better start of the season. Just coming with 3 days to prepare the first game. I always take every game, every chance that I have fully, I own. I say last week, it's not excuses for me. It doesn't matter what it is, we need to be ready. I think everyone in the club has welcomed me, as I said last week, in a really good way. I think the boys are working really hard. But I also think we are still far away from our best version. It's good to build up our game model and the way that we want to compete with victories. But we need to know that this is just the beginning and every game is going to be difficult for us. So we need to keep pushing and working hard.
4: Πάνε να προλάβουμε αυτά από τον προπονητή της ΑΕΚ. Πάνε να προλάβουμε και τον Αβραμίδη, τον νεαρό παίκτη του ΑΠΟΕΛ.
5: Το γήπεδο, Ξιάννης, καμισιόν που ξέρεις.
6: Πώς είναι οι προπονήσεις με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ποια η φιλοσοφία του και πώς προσπαθεί να σας την περάσει?
5: Η αλήθεια, κάνουμε πολλές ώρες προπονήσεις. Η φιλοσοφία του προπονητή μου αρέσει επειδή είναι παιχνίδια με πάσες, με build-up, με όλα που περνάνε, που την άμυνα στην επίθεση με πάσες.
6: Δεν ξέρω, Κωνσταντίνος Χαρλαμπίδης, Ανδρέας Αλεξάνδρου ή Ανδρέας Καρφάκος θα θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση.
4: Λοιπόν, αυτά από τον Αβραμίδη, έλα Τάσο Κυριακού. Από τα νεαρά παιδιά και πραγματικά χαιρόμαστε σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει κάποιος Κύπριος να δίνει τον καλό του αυτό και να είναι στο τέλος της ημέρας και εκπρόσωπος μας ή δυνατόν και στο εξωτερικό.
7: Νομίζω ότι το ότι δίνει ευκαιρίες σε νέους σαν τον Αβραμίδη, ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, λέει πάρα πολύ για τη φιλοσοφία του και την προσέγγιση του. Δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει έναν νεαρό 20χρονο, ο οποίος είναι οι πρώτες του συμμετοχές στην πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Μια βαριά φανέλα. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Και αυτό θα πρέπει να κάνουν όλοι οι προπονητές. Δεν είναι κάτι το... Δεν πρέπει να το θεωρούμε κάτι το εξωπραγματικό. Είναι
4: το θεωρούμε, κατάλαβες, το θεωρούμε από την έννοια ότι ο μικρός λέμε και πάει στα 27-28 του ο μικρός και να πάρει ευκαιρίες και λοιπά. Σε άλλες περιπτώσεις στο εξωτερικό 19-20 χρόνια αρχηγή ομάδων και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είτε ομάδων μεγάλων είτε εθνικών ομάδων ακόμη. Γι' αυτό χαιρόμαστε όταν δούμε την εξαίρεση του κανόνα, ειδικά σε μεγάλες ομάδες με βαρετή φανέλα, χαιρόμαστε ιδιαίτερως.
7: Με τους νέους θα πρέπει να έχουμε υπομονή.
4: Ναι.
7: Αυτό είναι το μυστικό. Η καλή δουλειά σίγουρα θα μετρήσει πάρα πολύ και φαίνεται ότι γίνεται στο ΑΠΟΕΛ, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να έχουμε υπομονή, γιατί θα έρθει και η μέρα που μπορεί ένας νεαρός να μην κάνει ένα καλό παιχνίδι.
4: Εννοείται. Ναι.
7: Ο ίδιος θα πρέπει να το διαχειριστεί σωστά και φυσικά η ομάδα και το τεχνικό team ακόμα πιο σωστά για ένα νεαρό 20χρονο.
4: Μάλιστα. Ένα λεπτό να δούμε, υπάρχει διάσκεψη τύπου από πλευρά Νέας Σαλαμίνας για να ολοκληρώσουμε το Σαλαμίνα ΕΚ.
8: The atmosphere was unbelievable. We really wanted to give this 3 points to them because they create amazing environment today in during the night. They support the team till the end and we couldn't give them the 3 points. First of all, I'm very sad for them.
9: Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς να πω ότι είμαι αρκετά στεναχωρημένος για τον κόσμο μας κυρίως, ο οποίος ήρθε να μας στηρίξει, δημιούργησε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Θέλαμε το τρίποντο για τον κόσμο μας, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό και είμαι κυρίως στεναχωρημένος για αυτό τον μεγάλο κόσμο.
4: Λοιπόν, αυτά από τον Άρχερ Λόπεθ, πάνε να ακούσουμε τον Μάρτιν Σαβολο Ρασαέλ.
10: My first words is for the fans. Apologies for the image.

0: apologies for the result and apologies for the image that the team today was a difficult game. We knew it, but there are things we can control, other things we don't control. In my opinion, some important things my team that can control, they didn't control, and some other things we cannot control. The game starts with balance between the two teams. We commit one mistake in our build-up and creation, and the second goal. I think these things we can't control. In the half time, I ask a different attitude, mental attitude, and when you play 11 against 10 in this stadium against Apoel, it's difficult, and we concede 4 goals and we didn't have a reaction. It was a difficult week. We tried to prepare because we lost two important players from the attack. We tried to prepare some different movements, but maybe we didn't have the time to prepare. But first of all, apologies to all the fans of AEL.
1: Καταρχάς απολογούμε για αυτό που δείξαμε σήμερα, απολογούμε για το αποτέλεσμα και απολογούμε στους οπαδούς μας για αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, κάποια πράγματα τα ελέγχουμε ως ομάδα, κάποια πράγματα που δεν αφορούν εμάς δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ελέξουμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να ελέξεις και πράγματα που δεν μπορεί να είναι σε ένα παιχνίδι. Ξεκινήσαμε ισορροπημένα και οι δύο ομάδες είχαν ισορροπία στο παιχνίδι τους. Κάναμε ένα λάθος το οποίο και πληρώσαμε και το οποίο δεν έπρεπε να κάνουμε. Δυστυχώς ήρθε και το δεύτερο γκολ από μια φάση που δεν είναι στα δικά μας χέρια να ελέξουμε, όπως είπα πριν. Ζήτησα στο ημίχρονο να αλλάξουμε την αγωνιστική μας συμπεριφορά. Αλλά όταν παίζεις με 10 εναντίον 11 σε αυτό το γήπεδο και απέναντι στα ΠΟΕΛ, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Δυστυχώς δεχτήκαμε άλλα 4 γκολ. Περάσαμε μια δύσκολη εβδομάδα μετά τους τραυματισμούς. Προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε. Όμως ξανά και πάλι θέλω να απολογήσω στους οπαδούς μας για τη σημερινή εμφάνιση και το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Μάρτη, δεν μπορούσε να μείνει μόνο στις απολογίες και τίποτε άλλο, κύριε Τασοκυριακό. Φίλε, να το πω το πράγμα. Μετά από έναν 6 μήνα, ρε φίλε, ένιψα κρίση γεωργίες και ιστορίες κλπ. Και ισορροπίε και καταστάσει. Κύριε, έφατε 6-0. Συγχαρητήρια στην ομάδα που με κέρδισε. Εδέρα με δίκαια. Τελεία. Προχωρώ παρακάτω.
3: Ναι, όμως είπε κάτι το οποίο ισχύει.
2: Τι?
3: Το πρώτο 20 λεπτό, τα πρώτα 15 λεπτά. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι και δεν έδειχνε ότι θα πηγαίναμε...
2: Ξέρεις να μου θυμηθήκα τώρα, να σου πω. Γιατί αρέσκει μου, έτσι μου άμα μου έρχονται στο μυαλό κάθε πράγματα για ψευτοδικαιολογίες που έντεσαν έχουμε που κανένα. Αν θυμήθηκα μια διάσκεψη τύπου που, που έδεραν το από την Ομόνια 4-0 και έτυχε να πω πάνω και είχε ένα μητσί μου προπονητή η Ομόνια, ήταν που ήταν ο Πορτοάρος, δεν μου ρωτούσαν. Και πήγαινε να μας πει ότι στα πρώτα 10 λεπτά, δηλαδή, ξεκινήσαμε καλά. Και λοιπά, και αυτό, και ιστορίες, και λοιπά. Και πήγαμε, ξέρω εγώ, και τελικά, δηλαδή, χάσαμε 4-0. Φίλε, και είπα του κοινών το που έγραψε τότε και λοιπά, και είχα σύστημα, ξέρω εγώ, ναι, είχε σύστημα, λόγω του κουτουρού, ας πούμε. Είχε κουτουρού, ρώτα τον Ανδρέα, τον Δημητρή, ρώτα τον κουτουρού, ας πούμε. Έτσι ήταν η κατάσταση, ρε φίλε, ήταν έναν τροπή, ρε φίλε, να το πεις το πράγμα. Δόκες συγχαρητήρια, αν όλα με την ευθύνη, τέλος, πιένε για το άλλο το παιχνίδι.
3: Όσοι έπαιξαν ποδόσφαιρο, μία ήττα από μία συντριβή είναι μια λεπτή.
2: Οκ, γι' αυτό σου λέω εδώ και συγχαρητήρια να λάβει την ευθύνη και πιένε για το άλλο το μάτσο. Δεν ξέρω, δεν είναι πρόταση πάντα. Για όνομα του Θεού.
3: Εντάξει, οφείλει να πει κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι δεν θα έλεγα ότι προσπάθησε να δικαιολογήσει. Εγώ προσωπικά, για να είμαι και ειλικρινής, στο 5-0 είχε πέναλτι ΑΕΠ.
2: Δεν μου είχε.
3: Θα μπορούσε να το. Πέναλτι ΑΕΠ.
2: Δεν καταλαβαίνω, δεν μου είχε νυπέ.
3: Πέναλτι ΑΕΠ.
2: Πέναλτι.
3: Στη φάση που έπεσε μέσα στην αυτοδική. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι δύο.
2: Εντάξει, να μου πει πριν το πράγμα. Στο 5-0.
3: Για μένα προσωπικά αυτό είναι πέναλτι.
2: Ναι, στο 5-0 μιλά τώρα.
3: Ναι, πήγε στο VAR και κανένα δεν είπε τίποτα.
2: Οκ, άντε, ήταν 5-1.
3: Θέλω να σου πω ότι αν ήθελε να δικαιολογήσει, θα μπορούσε να το πει και αυτό. Απλά έπρεπε να πει κάποια πράγματα. Το ότι η ομάδα του δεν παρουσιάστηκε δεδομένο και το ξέρει και το είπε, απολογήθηκε. Αλλά θεωρώ ότι η μια ήττα από μια συντριβή είναι μια κλωστή.
2: Το δέχομαι αυτό το πράγμα.
3: Και από τη στιγμή που τα 4 γκολ τα δέχτηκε με 10 ποδοσφαιριστές και μια, θα έλεγα, ξέρεις, όταν χάζεις τόσο διοργάνωση σου και ιδίως στο ανασταλτικό κομμάτι και είσαι και με έναν πιο λίγο και απέναντι σου είναι το ΑΠΟΕΛ με τόση ποιότητα και στο γήπεδο του, με τον κόσμο του, εύκολα μπορεί το 2-0.
2: Μια λάγια φτύγα να πούμε είναι με 10 παίκτες. Μπάει σε μπροστά από το 2-0 που ήθελε να πάνε αυτοί στον άλλο.
3: Ήταν καθαρικό κύριε, βεβαίως.
2: Για όνομα του θεωρείτε. Με όλο το σεβάς, τούτο δεν είναι αντίδραση από έναν Γκαλματία παίκτη.
3: Μα δεν θεωρώ ότι επειδή υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις, δεν ξέρω αν.
2: Πιθανό να μην είδαν. Εγώ είδα από την τηλεόραση. Έφτιασε μπροστά του. Όχι στα μούτρα του, αλλά μπροστά του. Πάλι φτύσιμο είναι.
3: Δεν ξέρω αν κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η κόκκινη είναι λάθος.
2: Πού είναι λάθος η κόκκινη?
3: Δεν ξέρω, επειδή είδα κάποιες διαμαρτυρίες.
2: Είχε ρε φίλε, οι περισσότεροι πιθανόν από τον Μάγκο να μην το είδαν, αλλά άμα το είχε στην τηλεόραση, φτύνει μπροστά του τέλος. Είναι αντιαθλιατική ενέργεια. Αυτά.
3: Συμφωνούμε.
2: Να είσαι καλά.
3: Να
2: πούμε και την εβδομάδα να μην τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, ακούσαμε τις ατάκες από προπονητές της ΑΕΚ και μετά το πελώριο 4 επί της Νέας Σαλαμίνας και της Νέας Σαλαμίνας, τον Μάρτινς. Περιμένουμε τις ατάκες του Παπαδόπουλου. Ακούσαμε και ο Σταφυλίδη Παναδείχτη παίχτης του αγώνα. Λοιπόν, θα πάμε και στον Κυπριανίδη, θα το βάλουμε στην παρέα μας. Ένα λεπτό, κύριε Τάσο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε όλους τους προπονητές πριν τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε και τις ατάκες του προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Ακούσαμε και κάποιες άλλες δηλώσεις. Ακούσαμε τον Τάσο τον Κυριακού πριν από την εκπομπή και μετά την εκπομπή. Θα πάμε και στον Γιαννά και τον Κυπριανίδη. 9.30 θυμίζουμε σε κάνα δεκάλεπτο μερικού ξεκινά και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να δούμε αν είναι έτοιμος ο προπονητής πριν να μην το διακόψουμε τον Γιαννά και τον Κυπριανίδη. Όχι. Πάμε για να έχει Πριανίδη και διακόπτουμε τον Γιάννα που ακούσαν τις ατάκες του προπονητή του ΑΠΟΕΛ και επιστρέφουμε. Βάλουμε το χορηγό του.
1: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
0: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη.
2: Καλησπέρα κύριε Ομοσίος, καλησπέρα και στις φίλες και τους ακροατές.
0: Μάλιστα. Ξεκινώντας από μια Σαλαμίνα, είχαμε κάτι.
2: Είχαμε μια φάση, ήταν ο Κωνσταντίνος ο Φελάς, ο διαιτητής, μισό λεπτό, επειδή μετρώ κάτι τώρα, για τη μια φάση
0: ναι.
2: που βλέπω πίσω το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν, είχαμε μια φάση με ο Κωνσταντίνος Φελάς, Ιωάννης Χριστοδούλου στο ΒΑΡ. Στο 41ο λεπτό έχουμε έναν πέσιμο μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά φάνηκε ότι ο Μιλόσεβιτς έπαιξε καθαρά την μπάλα. Το δεύτερο σημείο που θέλω για αυτόν τον αγώνα, δεν είχαμε τίποτε άλλο, τα δύο λεπτά καθυστέρηση. Και επειδή το ίδιο έγινε και στο ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ, θα συνεχίσουμε με το ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ και μετά θα μιλήσω για την καθυστέρηση. Και για τα δύο παιχνίδια.
0: Για εννοείς ότι έβαλα δύο λεπτά στο φινάλε καθυστέρηση.
2: Μάλιστα. Δεν μας ενδιαφέρει το σκορ κύριε Βαμετσέος.
0: Ναι.
2: Κρίθηκαν πρωταθλήματα, κρίθηκαν διαβαθμίσεις με το σκορ ή δεν κρίθηκαν.
0: Ναι,
2: με τέρματα διαφοράς.
0: Ναι, εντάξει, ορισμένοι. Σεβασμός στην
2: ψυχολογία.
0: Ναι, ναι.
2: Κλέσει ο κανονισμός να κρατήσει το χρόνο καθυστέρησης και δεν σε ενδιαφέρει το σκορ.
0: Ήταν δύο λεπτά στο Μόχος και δύο λεπτά στο Κασιμπή.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Εννοείς πολύ λίγος, άρα οι διαιτητές οφείλουν να κρατούν τα εστέρηση.
2: Ήταν τα break που μόνο δύο λεπτά περίπου ήταν τα break που ήταν.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι οι αλλαγές.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι από ΕΛΑΕΣ. Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, Ρομπέρτος Κώστας. Στο 15ο λεπτό από το ΑΠΟΕΛ Τζίδης Αρχέρι διαμαρτυρήθηκαν, ο διαιτητής είπε πέστεται, όμως κάλεσε τον διαιτητή, είδε το χέρι. Πράγματι η μπάλα ακουμπά στο ανοιχτό χέρι του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ και ο διαιτητής δίδει το πέναλτι.
0: Σωστά δόθηκε δηλαδή από τον Παρίστα.
2: Το λοιπόν, πάμε στο τέρμα μου, στο 28 λεπτό, πέτυχε τέρμα το ΑΠΟΕΛ. Και το ΒΑΡ, όμως στον έλεγχο του, είδαν ότι ήταν οριακά ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ σε θέση offside και ακυρώθηκε.
0: Σωστά ακυρώθηκε.
2: Ναι, αβάστη των γραμμών που μας έβγαλαν, μάλιστα, ο παίκτης ήταν ελαφρώς και μπροστά.
0: Μάλιστα.
2: Και στο 55ο λεπτό, 54ο, τώρα το βλέπω και ναι, το ΒΑΡ κάλεσε τον διαιτητή για να δει ένα φτύσιμο του Καφού στον Λιμιό.
0: Μάλιστα.
2: Το φτύσιμο υπάρχει, σωστός. Mm. Αλλά δεν δικαιούται το ΒΑΡ από το 46.48 που έγινε η παράβαση. Έγινε μία διακοπή στο 48, δεύτερη διακοπή στο 49.20, τρίτη διακοπή στο 50, τέταρτη διακοπή στο 51.10, πέμπτη διακοπή στο 52, έκτη διακοπή στο 52.30, να έξω στην 7η διακοπή στο 53, το ΒΑΡ να δείξει στον διαιτητή φτύσιμο. Την πρώτη διακοπή πριν αρχίσει το παιχνίδι, εκεί καλεί το ΒΑΡ τον διαιτητή.
0: Άρα αντιλαμβάνομαι από ό,τι λέεις, εάν και εφόσον τον εγκαλούσε κανονικά ήταν κόκκινη κάρτα, μάλιστα. Αλλά άργησε να τον καλέσει, εννοείς. Κάπως άργησε να τον καλέσει. Μάλιστα.
2: Καλά, δεν παρακολουθούσαν τη ροή του αγώνα αυτή ο Βάρκο αντιβαρίστας και ψάχνει να φάσει.
0: Ναι.
2: Αφού δεν το αντιλήφθηκαν εκείνη την ώρα.
0: Άρα σωστά αποβλήθηκε ο παίχτης, παρά την παειδοποιήθηκε από το βάρο διαιτής, αυτό λέει. Μάλιστα.
2: Άλλο. Δεν ήταν αρμοδιότητα του ΒΑΡ μετά από 6-7 να καλέσει τον διαιτητή για παράβαση που έγινε μετά, που πριν από 7-8 λεπτά.
0: Αν εκείνη τη στιγμή ξαναδείξαν τη φάση, είναι υποτίθεται δεν την όη, πάλι κακώς φωνάξαν. Έπρεπε να φωνάξουν στην πρώτη τη διακοπή. Να το φωνάξω.
2: Την πρώτη διακοπή πρέπει να φωνάξει το
0: παιδί. Αλλά η ενέργεια αυτή καθ' αυτή είναι κόκκινη.
2: Ναι, δεν το συζητούμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά άλλο. Κακή κρίση του ΒΑΡ και του βαρίστα και του διαιτητή. Το στάρ στο 78 λεπτό βάση των γραμμών τέρμα που ακύρωσε ο βοηθός διαιτητής για το ΑΠΟΕΛ μετρά, διότι φάνηκε το πόδι του παίκτη του αμυντικού της ΑΕΛ να δίνει κάλυψη. Ήταν ανοιχτό προς τα πίσω το πόδι του παίκτη της ΑΕΛ και έτσι έδωσε παίκτη εδώ και
0: κάλυψη. Άρα σωστός ο βαρίστας.
2: Σωστός ο βαρίστας.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό που έγινε στο με την κόκκινη κάρτα δεν ξέρω τι θα μας απαντήσει. Έγινε και πριν πέρσι η πρόπερση που ήρθα μετά στην δεύτερη διακοπή και έδωσαν παράτυπα.
0: Ο κανονισμός λέει ότι πριν την πρώτη διακοπή ενημερώνει στο ΒΑΡ. Από το ΒΑΡ μάλλον το δίνει. Αυτό εννοείς.
2: Έχει ξεκινήσει τον αγώνα και ψάχνω φάση.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Και τη φάση την ψάχνω. Περίμενε όπως περίμενε και στο χέρι, γιατί δεν εκτελέστηκε το κόρνερ μέχρι που δίνει το ΒΑΡ το χέρι και έδωσε το πέναλτι.
0: Σωστό.
2: Είναι θέμα κανονισμών, δεν είναι το αν απανεμήθηκε η δικαιοσύνη στο τέλος.
0: Να σε καλά, κύριε Πλανήτη. Σε ευχαριστώ
2: και
0: πολύ.
2: Για δύο λεπτά τα είπαμε. Δεν μας ενδιαφέρει το σκορ.
0: Μάλιστα. Σε χαιρετώ. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Παπαδόπουλο και μετά το χορηγό του κυρίου Πλανήτη.
3: Πάνω απ' όλα για το να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση στους δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ που την προηγούμενη αγωνιστική είχαν δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Είναι πολύ άσχημο να συμβαίνει αυτό σε αθλητές και μακάρι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν αθλητή. Γιατί πονάνε οι αθλητές, πονάνε και οι ομάδες οι οποίες έχουν επενδύσει πάνω σε ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά το παιχνίδι σήμερα, θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Όμως μπήκαμε αποφασισμένοι. Είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι οι παίκτες μου δώσαν τα πάντα για να κερδίσουν το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι κλείσαμε τον αντίπαλο, δεν τον αφήσαμε να κάνει τελικές, γιατί όπως σας είπα είναι μια καλή ομάδα. Γρήγορη ομάδα κυρίως με τους Winger της. Δεν της δώσαμε το δικαίωμα ούτε στο transition ούτε στην επίθεση να κάνει πολλά πράγματα. Και μπήκαμε το ίδιο καλά στο δεύτερο ημίχρονο ζητώντας κι άλλα γκολ. Από τη στιγμή που ήρθε και η κόκκινη έγινε πιο εύκολο το έργο μας. Ξέρετε, η επιτυχία με την αποτυχία είναι πολύ κοντά και τέτοιες νίκες βεβαίως πρέπει να τις χαρούμε σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε. Και θα το αφήσω να γίνει αυτό για μία μέρα, για 24 ώρες. Αλλά αν μείνουμε σε αυτό, το αποτέλεσμα και στο σημερινό παιχνίδι και δεν προσγειωθούμε, ίσως να το πληρώσουμε πολύ γρήγορα. Οπότε δεν θα το αφήσω να γίνει αυτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια, για την προσήλωση στο πλάνο μας, για την ωραία εμφάνιση. Που ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας, τον οποίο και από τη σειρά μας πρέπει εμείς να τον ευχαριστήσουμε και για τη βοήθεια πέρα από το σημερινό μάτσο, όλη αυτή την χρονική περίοδο που μας βοηθάει αφάνταστα. Και εμείς από αύριο πρέπει να δουλέψουμε για το επόμενο μάτς. Θεωρώ ότι μέσα από την καλή μας ψυχολογία από αυτό το μάτς κερδίσαμε χρόνο για να ετοιμάσουμε και τους νέους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει να ενσωματωθούν στο σύνολο για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παπαδόπουλο. Ακούμε τον χορηγό για τις επιμορφωτικές φάσεις.
1: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις από όλους τους προπονητές. Θυμίζουμε εντυπωσιακή νίκη για που έλεξε 0-0, εντυπωσιακό διπλό για 4 από τη Νέα Σαλαμίνα. Αυτά σε συνδυασμό με το Ομόνια 29 Καρμιώτησα 2-2, Απόλλων Ανόρθωση 3-1, Ομόνια Αραδίπου Ύψωνας 2-1. Μας φέρνουν ήδη στα 22 γκολ σε αυτή την αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται αύριο με δύο αναμετρήσεις με εμπολικό ενδιαφέρον. Πάφος Ολυμπιακός Άρης Ομόνια 7 και 8 αντίστοιχα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την απόψηνή μας εκπομπή. Παλαινέ και γυρίζει. Ευχαριστώ τον Μάκη Νικολάου που ήταν στο Κασιμπή, τον Γιώργο Χαραλάμπου που ήταν στο Αμόχωστο του Επιστροφή, τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη στις επιμορφωτικές φάσεις, τον Τάσο τον Κυριάκο που μας έκανε παρέα και πριν την έναρξη της εκπομπής και μετά το τέλος της εκπομπής. Ξεκίνησε και το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ τον Ντέρπι στην Ελλάδα. Πάμε να συνδεθούμε με το Ελλάδα Sports. Καλό βράδυ να έχετε όλοι από τον Τάσο Μιχαλητή και από μένα το Στέλιο Παπαμουσιός. Χαιρετούμε.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Ο Φαντόργελεν ελέγχει τις πάσες του, εξετάζει επιλογές του και δίνει πάσα προς τον Ταμπόρδα, ο οποίος γυρίζει στον Ντεφράι. Με πολύ υπομονή θέλει να κάνει τον Μιλιτάκο Παναθηναϊκός. Η παλιά τώρα προς τον, Τετέι. Ο Τετέι θέλει να περάσει και θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Με τα ντεσιμπέλ σιγά σιγά να ανεβαίνουν αρκετά από τους οργανωμένους οπαδούς του Τριβιλιού. Κόρνερ λοιπόν για το Παναθηναϊκό αριστερά, όπως επιτίθεται η πράσινη. Η εκτέλεση χαμηλά, μια κεφαλιά από μάκρυνση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κάγκουα ελέγχει και γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί που βρίσκεται το Καλάμπρια. Ο Πένια τώρα ελέγχει και κάνει βολέ. Η κεφαλιά του Αντίνο προσπάθησε να χτυπήσει από τα πλάγια και να στείλει την μπάλα προς τον άξονα της περιοχής. Ωστόσο εκεί βρίσκεται ο Παυλέγκα και ελέγχει την πάση. Τώρα ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης επιγύρισε μια παλιά, ωστόσο εκεί είναι ο Τιέν Καμαρά και ελέγχει. Κάγκουα γυρίζει στον Ντεφράι. Ο Τιέν Καμαρά ψάχνει τον Αντίνο, ο Τετέι, αλλά έχει υποδειχθεί φάουλ από τον διαιτητή του αγώνα, τον Φέλιξ Τσβάιερ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ που έχει κάνει ο Αντίνο στην εναέρια μονομαχία που επικύρισε. Όλα αυτά στο 8 λεπτό. Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Μεθυντώνω στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής τη Super League. Ένας ΠΑΟΚ που έρχεται για το 3-3 μεν, παρόλα αυτά όπως αναφέραμε και πιο πριν, έχει ανάγκη τη νίκη για να δώσει ψυχολογία στον
5: Γιώργο,
4: κόσμο.
5: Γιώργο, διακόπτουμε λίγο. Γκόλο Πανετολικός, Γιώργο, 0-1 με τη Λιβαδιά, και ο Πανετολικός αν κρατήσει το 0-1 είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία.
6: Είναι αυτή τη στιγμή, είναι πρωτοπόρος.
5: Ναι, ναι, ναι. Απλά περιμένει και τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει κερδίσει, και ο ΠΑΟΚ θα είναι πρώτος.
6: Ναι, κάτσε να κερδίσει όμως. Ναι. Ακόμα δεν
5: Γιώργο,
6: έχει κερδίσει.
5: Γιώργο, συνεχίζεις.
4: Ο Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα, γυρίζει την μπάλα πίσω επέκτης του Παναθηναϊκού στον Πένια, ο οποίος είναι περίπου στο πέναλτι της περιοχής του, και σιγά σιγά εξετάζει επιλογές χωρίς ιδιαίτερη βιαστήτη. Τα Μπόρδα επιχειρεί μια παλιά, στο πουθενά όμως αυτή η παλιά του Τα Μπόρδα. Ο Γιαννούλης ήλεγξε, γύρισε την μπάλα πίσω επέκτης του ΠΑΟΚ, ο Ελουστόντο τώρα θα στείλει την μπάλα προς το δεξιά γρος της άμυνας του δικεφάλου του Βορρά, που είναι ο Κένι. Ο Ζιβκοβιτς έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Γυρίζει και κάνει λάθος. Ο Λιβάη Γκαρσία παίρνει την μπάλα. Ο Σβάιερ αφήνει το παιχνίδι και προκαλεί διαμαρτυρίες του κόσμου του Παναθηναϊκού. Τα συνδικότερα πράσινα και παραχωρούν πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Αρκετά κοντά στο κόρνερ. Αν έχω δει σωστά. Αρκετά κοντά στο κόρνερ του κεφάλου του Βορρά το παιχνίδι. Πλάγιο λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Με τον Ζιβκοβιτς να το εκτελεί, εντάξει, υπέρ του Παναθηναϊκού παλεύουν να γυρίσουν την μπάλα, δεν θα τα καταφέρουν και ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει στην επίθεση. Με τον Τάχα Άλλη να παίρνει μέτρα, overlap από τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης πατά περιοχή, ο ΠΑΟΚ το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να επιτελεί στα όρια της περιοχής, προσπαθεί. Η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν είδε καλά πως προσπάθησε. Φάουλ που πραγματοποιεί τώρα ο Τζότζο Κένι στην προσπάθεια να ξανακερδίσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν λύνει την πολιορκία και τώρα η κατοχή για τους πράσινους με τον Πένια να ελέγχει. Δίνει την μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο ζητάει ο Ετιέν Καμαρά, δεν του δίνει την μπάλα ο Κυριακόπουλος που γυρίζει στον Πένια. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει και τα κόρυφα το πρέσινγκ του για να κερδίσει την μπάλα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Η πάση του Παναθηναϊκού είναι άκρος στρατισμένες. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα και σιγά σιγά τρέχει τα αριστερό του πόδι και εξετάζει τις επιλογές του. Ο Αντίνο παίρνει μέτρα, δίνει την μπάλα στον Τετέι. Τετέι και τώρα ο Κάγκουα γυρίζει στον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος θέλει την μπάλα δεξιά στον Καλάμπρια. Η σέντρα του Καλάμπρια απομακρύνει ο Λουστόντο, αν έχω δει σωστά. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει την κατοχή με τον Φαντρόγγελεν, που αλλάξει και τις πάσεις με τον Κάγκουα. Αντίνο. Αντίνο συγκλίνει και πηγαίνει προς τον άξονα. Ο Ταμπόρδα, ο Κάγκουα τώρα και πάλι θέλει την μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Και πάλι ο Κάγκουα γυρίζει στον Ετιέν Καμαρά. Αυτός για τον Τεφράι, όλος ο Παναθηναϊκός πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Φαντρόγγελεν γυρίζει την μπάλα στον Κάγκουα και αυτός στον έντερο χαφ του Παναθηναϊκού, τον Ετιέν Καμαρά. Πολύ ωραία πάσα που στέλνει τον Παναθηναϊκό με την περιοχή. Το γύρισε κεφαλιά, επέμβαση από τον Παβλέγκη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Απομακρύνει την μπάλα με το σηκώ και έχουμε πλάγιο στο χώρο του κέντρου για τους πράσινους, με τον κόσμο να θέλει ζεστό χειροκρότημα και να εμψυχώνει τους παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ, που βλέπει ο κόσμος ότι οι παίκτες έχουν μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Ο Κάγκουα κρατάει την μπάλα, ο Κάγκουα εξετάζει επιλογές του, δίνει στον Αντίνο. Αυτός προσπάθησε να διώξει, να στείλει την μπάλα στον Κυριακόπουλο, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε και παραχώρησε πλάγιο και τον ΠΑΟΚ. Του θέλει να λύσει τώρα με αυτό το πλάγιο την πολιορκία του στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Όρθιοι και οι δύο προπονητές των δύο ομάδων, και ο Αλέσιο Λύση και ο Τζέικοπ Νίστρουπ, δίνουν συμβουλές στις ομάδες τους. Ο Ελισσόντο τώρα θέλει να ελέγξει και παλιά του Κέννη παραχωρείται πλάγι για τον Παναθηναϊκό. Ο Κυριακόπουλος δίνει την μπάλα στον Καμπόρδο, ο οποίος θέλει να επιχειρήσει να περάσει τον αντιπαλό του. Δεν θα τα καταφέρει, ο Σαφίρης πήρε την μπάλα και ανεβαίνει ο Πάος τώρα σιγά σιγά με τον Τεχάλη. Overlap επιχειρεί ο Γιαννούλης από τα αριστερά. Ο Σανταμαρία έδωσε την μπάλα στο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης γυρίζει την μπάλα στο ύψος της περιοχής, ο Σαφίρης. Δεν μπόρεσε ούτε ο Πέλκιας να ελέγξει την μπάλα. Δεν μπορείς ούτε να τροχοδοτήσεις τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος παραπιέζει τον Κυριακόπουλο, που είναι στο κόρνερ. Κυριακόπουλος, ο Ζίβκοβιτς του πήρε την μπάλα. Ο Κέντι. Ο Κέντι για τον Σαφίρι, ο οποίος κερδίζει το κόρνερ. Διαμαρτύρεται ο Κάμπο και διαμαρτύρεται και ο κόσμος του Παναθηναϊκού μαζί για αυτό το κόρνερ. Τι δόθηκε out από ό,τι βλέπω. Out. Ετεροχρονισμένα το δίνει. Άργησε λίγο ο Σφάιερ να δώσει out. Παρ' όλα αυτά η μπάλα τοποθετείται στη μικρή περιοχή του Ιγιάκη Πένια. 14ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0 για την τρίτη αγωνιστική.
6: Νομίζω ότι παρεμβαίνει το VAR στο corner και γι' αυτό το λόγο θα δόθηκε το out, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου?
4: Νομίζω πως δεν το είχα δει εγώ αυτό.
6: Νομίζω πως παρεμβαίνει το VAR. Αρχική εκτίμηση του επόπτη είναι να δοθεί corner.
5: Ναι, αλλά το VAR του λέει
6: το VAR ότι... το διορθώνει.
5: Ναι. Έχουμε φτάσει στο 80.
4: Δεν έχω και κάποια οφόνη δυσκολία.
6: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πάντως η μπάλα out. Από το replay φάνηκε ότι είναι out.
5: Και το Λεβαδιακός Πανατολικός παραμένει το 0-1 στο 88. Μπήκαμε, Λεβαδιακός Πανατολικός 0-1 με διπλό 3-3 ο Πανατολικός πρώτος.
6: Γιώργος, ναι, δεν έχει γίνει ακόμα όμως.
5: Όχι,
6: δεν
5: ναι,
6: έχει τελειώσει,
5: όχι,
6: γιατί ακόμα... μπορεί να το πιάσει ο Τσαπαλιάρης.
5: Το έχει πιεχεί ο Δήμος. Ναι.
6: Περιμένει δύο χιλιά άνθρωπος.
5: Ναι.
6: Μαρσέι Παρί 0-1 τώρα στο πρώτο λεπτό.
5: Μπαμπαμ.
4: Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέρε που κερδάει. Ευκαιρία το σούτ στην μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με το σούτ που επιχειρεί ο Κάντουα. Έξαλλες διαμαρτυρίες από τον κόσμο για το φάουλ. Υπάρχει φορεία από τον κόσμο, ψυχώνει τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή στιγμή εδώ.
5: Γιώργο, υπάρχει...
4: Έχει δοθεί φάουλ στην φάση. Από τη βλέπω από τον Τζάρι, έχουν πάει πέντες του πόλου και διαμαρτύρονται.
5: Γιώργο, έχει δώσει... Γιώργο, αν μας ακούς, έχει δώσει κόκκινη κάρτα στον Ελιστόντο.
4: Αυτό δεν το είδα η αλήθεια, δηλαδή από το σημείο που είπε δεν φάνηκε
5: καλά. Ναι, ναι, ναι.
4: Έχει δώσει... Σε ποιον έχει δώσει?
5: Στον Ελιστόντο.
4: Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αλλάζουν οι αριθμητικές ισορροπίες στο παιχνίδι. Με τον Ελιστόντο να αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα, είπε ότι μάλλον γι' αυτό διαμαρτύρονται. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί και για το συνέχιο διφάσιο Παναθηναϊκός.
6: Μάλιστα. Βασικά το VAR θα αποφανθεί.
5: Ναι, ανατροπή είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλά κόκκινη κάρτα. Ναι, τι θεωρεί ο ιετής, ότι είναι... Τι θεωρεί εκεί.
6: Είναι τελευταίος. Μπαίνει για γκολ.
5: Όχι, είναι, πάει μπάλα στον Μπέθ και σουτάει πάει out. Τώρα...
4: Σίγουρα η φάση εξετάζεται πάντως γιατί υπάρχει VAR στο παιχνίδι. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι στο VAR είναι ο Πάσκαλ Μίλερ με τον Μάρκους Έρχαρντ Σιν, οι δύο Γερμανοί στην αίθουσα του VAR. Τέταρτος ο Φώτης Πολυχρόνης.
6: Πάντως ήταν πολύ απόλυτος αμέσως στην κόκκινη.
5: Ναι, και έχει γυρίσει τη φάση πίσω, ε.
6: Μάλιστα. Δεν το παίρνει πίσω.
5: Όχι, έχει γυρίσει τη φάση.
4: Συνέχισαν τη φάση οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
6: Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω πως ισχύει η κόκκινη.
5: Γιατί ναι, ναι, φαίνεται ότι ισχύει. Ναι, βγαίνει ο Λιστότο, φαίνεται ότι βγαίνει.
4: Σε κάθε περίπτωση έχουμε φάουλ για τον Παναθηναϊκό.
5: Ούτε στο VAR δεν πήγε καν. Του πάνε το VAR, κάνουν οι κόκκινοι.
4: Ο Λιστότο βγαίνει σιγά σιγά. Τώρα βγαίνει περίπου από το γήπεδο, ναι. Και υπάρχει αλλαγή που πραγματοποιεί ο Αλέσιο Λύση. Συγκεκριμένα με το νούμερο 37 μπαίνει στο παιχνίδι. Με το νούμερο 97, με το νούμερο 97, συγγνώμη. Δεν το είδα.
5: Ο Πανταούλας μένει. Ο Πανταούλας.
6: Στόπερ. Μπορεί να παίξει και αμυντικό χαφ, μπορεί να παίξει και στόπερ.
4: Δυστυχώς δεν είδα σε ποια θέση μπήκε και δηλαδή από το σημείο που...
5: Θα το πούμε λίγο σε λίγο.
4: Μάλιστα, έξω ο Πέλκας. Ο Πέλκας έχει βγει. Εκτελέστηκε το φάουλ, λοιπόν, απομακρύνεται από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τώρα ο Κάγκου ελέγχει και δίνει την πάση στον Καλάμπρια, ο οποίος του την επιστρέφει, ο Κάγκου, στο χώρο του κέντρου.
6: Στόπερ λοιπόν ο Μπαταούλας μαζί με τον Μιχαηλίδη, έτσι.
5: Ο Μιχαηλίδη, ναι.
4: Μάλιστα, λοιπόν. Στο μεταξύ υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Παναδαϊκός από δοκιμασίες κάποιες από τον κόσμο.
5: Στο Αγρίνιο εξακολουθεί να προηγείται ο Πανετολικός 1-0. Θέλει ακόμα περίπου 2 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Καθυστερήσεις παίζουμε. Στη Λιβαδιά.
4: Οπότε να φέρουμε λίγο το σύστημα το οποίο θα αναγκαστεί να παίξει ο ΠΑΟΚ. 4-2-2-1, κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Φαίνεται, μια και απλώς βγήκε το δεκάρι του ΠΑΟΚ ο Πέλκας. Το Παναγιώτης αλλάζει κάποιες πάσεις στα όρια της περιοχής. Με τον Καλάμπρια τώρα να ελέγχει και να δίνει την μπάλα στον Ετιέν Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά κάνει τη σέντρα. Ο Αντίνο προσπάθησε να μπει στη φάση, δεν τα κατάφερε. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει την κεφαλιά. Στο μεταξύ υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά και βλέπω την πυροσβεστική να μπαίνει από την πύλη και να σταματάει μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
6: Όπα. Υπάρχει φωτιά δηλαδή, βλέπεις φωτιά.
4: Δεν βλέπω φωτιά, πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει φτάσει μια οσμή σε εμάς που μυρίζει καμένο.
6: Εγώ να πω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται τρίτη περίοδο 71-53 του Ερυθρού Αστέρα.
5: Εύκολα.
6: 18 πόντους.
4: Στο μεταξύ ο Φαντρόγγελεν ελέγχει και παραχωρεί πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το πλάγιο είναι πολύ κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δίπλα σχεδόν από το κόρνερ. Ο Κένι επανέφερε εδώ στην πέμπτη στον Ιντιαγέο, ο οποίος ψάχνει χώρο να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει. Η σέντρα που επιχειρεί ο Ζαφίρης, ελέγχει ο Πένια που μαζεύει την μπάλα. Στόση του Πένια, διαμαρτυρίες από τον κόσμο. Βρίσκει μια επαφή. Εντάξει. Αυτές τις επαφές έχουμε συνηθίσει αρκετές φορές με τον Ζιβκοβιτς. Έχουμε δει πολλές φορές στα γήπεδα. Ο Ντεφράι ελέγχει. Ο Αντρόγγελεν. Ο Ντεφράι ελέγχει την μπάλα και είναι στο χώρο του κέντρου πλέον τα στόπερ του Παναθηναϊκού. Ο Αντίνο έχει ανοιχτεί πάρα πολύ και είναι στο περίπου στο σημείο της γραμμής. Ο Κάγκουα. Ο Ντεφράι δίνει την μπάλα στον Καλάμπρια και αυτός για τον Καμαρά.
6: Δεύτερο γκολ ο Πανετολικός. Κλειδώνει το μάτς με ο Πόκου και πάλι δύο γκολ ο Πόκου. Και ο Πανετολικός θα είναι σίγουρα πρώτος στη βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές.
5: Μεγάλη νίκη 0-2.
6: Και μην είναι και μόνος πρώτος έτσι.
5: Μπορεί να είναι και μόνος πρώτος, βέβαια. Άμα το μάτς αυτό δεν έχει νικητή τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, θα είναι πρώτος ο Πανετολικός.
6: Λοιπόν,
5: το ΠΑΟΚ είναι δύσκολο. Τώρα παίζει με 10.
6: Έχεις το λόγο, Γιώργο.
4: Η σέντρα μια
5: κεφαλιά
4: από τον Τετέι, αν έχω δει σωστά, ή από τον Λιβάη. Σε κάθε περίπτωση πήγε out. 22 λεπτό λοιπόν στην αναμέτρηση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0 στο παιχνίδι από το οποίο θα εξαρτηθεί, όπως αναφέρατε, αν ο Πανετολικός θα είναι μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League μετά από τρεις αγωνιστικές ή αν θα έχει και παρέα. Παυλένκα γεμίζει και κάνει το βολέ. Κεφαλιά του Φαντρόγγελεν κερδίζει τον Ιντιακέ στην αέρια, παλιά θα παίρνει ο Ταχάλη. Του θέλει να επιτεθεί κατά μέτωπο. Ταχάλη. Βρίσκεται στο έδαφος, παρά δεν παίζεται λίγο διετής. Ο Ντεφράι δίνει μια πάσα, δεν μπόρεσε να φύγει ο Καλάμπρια στην αντεπίθεση. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τον σταματούν και κερδίζουν και το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ο Πάουκ λοιπόν κερδίζει ένα φάουλ περίπου στη γραμμή του κέντρου.
6: Να πούμε ότι είναι τελικό το αποτέλεσμα του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό 0-2. Μαρσίγ Παρί 1-1 στο 9 αυτή τη στιγμή. Έχουν ξεκινήσει αρκετά μάτς. Γιουβέντους Μίλαν 0-0 στο ίδιο λεπτό. Και έχει το λόγο και πάλι Γιώργη.
4: Ο Ζαφίρι θέλει να δώσει μια πάσα για τον Ελουστόντο, για τον Σανταμαρία. Ο Τετέι κρατάει την μπάλα, Τετέι πάνε δύο πάνω του για να το σταματήσουν. Τετέι και να φέρνει και βγαίνει την κοιτής από τις μονομαχίες. Τετέι, εντυπωσιακή τρίπλα, η πάσα μέσα στην περιοχή για τον Λιβάη. Η κόντρα βολεύει απίστευτα τον Καβλέκα, ο οποίος πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός προσεγγίζει και πάλι την περιοχή του ΠΑΟΚ. Είπαμε, είναι ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση, είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες το θέλουν πάρα πολύ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο Ζήφκοβιτς προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα, ωστόσο ο Ρετιέν Καμαρά κατάφερε να κρατήσει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Πήρε την μπάλα ο Κυριακόπουλος, ο οποίος επιλέγει να δώσει.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κοντά στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Έτσι. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής του κεφάλου του Βορρά, λοιπόν, στο πλάγιο, το οποίο εξελίσσεται. Προσπάθησαν να μπουν ο Μπαταούλες, προσπαθεί εδώ να κερδίσει τη μονομαχία. Παραγωγείται πλάγιο τώρα, απομάκρυνε ο Μιχαηλίδης και την έστειλε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάγκου έδωσε μια πάσα, πολύ ωραία η συνεργασία των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Αντίνο δίνει στον Κυριακόπουλο, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές και σεντράρει. Απομάκρυνση, αν έχω σωστά από τον Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ τώρα βρίσκεται σε δεσιάμινα, όλος ο Παναθηναϊκός αρκετά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κυριακόπουλος έκανε μια σέντρα, προσπάθησε να μπει στη φάση. Ο Τετέι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, βλέπω, δίνει ο Τζάιερ. 26 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Στο μεταξύ έχω επιστροφή Χουσαπιά μου, αν γίνεται να κάνουμε κάτι. Ο ΠΑΟΚ τώρα που θέλει να επιτεθεί με τον Βαντρόγκελεν. Να σταματάει τη στιγμή που ο Ντιαγέ ετοιμαζόταν να προσπαθεί να πάρει την μπάλα και να προσεγγίσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Κέν Καμαρά έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και επιλέγει τον Παντρόγγελεν, ο οποίος παίρνει μέτρα. Και πάλι όλος ο Παναθηναϊκός περνάει τη μεσαία γραμμή. Μια πάσα που προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Λιβάη Γκαρσία, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να φτάσει μπάλα σε αυτόν. Η κόντρα στην μπάλα στην κατοχή του Παβλένκα. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε τώρα να επιτεθεί, παρόλα αυτά η επίθεση του τελείωσε νωρίς με τον Φαντρόγγελεν να ελέγχει και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλάζουν πάσες πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Φαντρόγγελεν έδωσε μια πάσα για τον Κάγκουα και αυτός για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος εξετάζει επιλογές του και δίνει στον Ετιέν Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά επιστρέφει, γυρίζει την μπάλα στον Ντεφράι, ο οποίος έχει περάσει κατά πολύ τη σέντρα. Ο Φαντρόγγελεν τώρα δίνει και πάλι την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθεί τώρα να ανοίξει την άμυνα του ΠΑΟΚ που έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Mm. Ο Λιβάη τώρα. Οι πάσες. Και ο Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος θα κάνει μια σέντρα. Προσπαθούν οι Πεστρομανίκοι να κρατήσουν την κατοχή. Η μπάλα είναι out. Δεν μπορούσαν να την κρατήσουμε στο γήπεδο επέκταση του Τρυφιλιού. Και ο Παβλέγκα σβήνει την μπάλα και θα εκτελέσει το out. Παβλέγκα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Το βολέι μπάλα πάει out. Πήγε στον πάγκο του Παναθηναϊκού η μπάλα. Με τον Ντεφράι τώρα να δίνει μια πάσα στον Καλάμπρια, αυτός πήγε να δώσει τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν μπορούσε να την κρατήσει την μπάλα, πλάγι για τους φιλοξενούμενους. Ο Πάκο, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα αρκετά πίσω, επιχείρει τώρα μια μακρινή παλιά να τροφοδοτήσει τον Ντιαγέ. Ο Φαντρόγγελε να ανεβαίνει, ο Ντιαγέ να πιέσει, αλλά δεν θα πιέσει και τον Πένια, ο οποίος είναι έξω από την περιοχή του. Και δίνει την μπάλα στον Τεφράι.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Φύγει το σκορ στη 30 και φυσικά τα δεσιμπέλ ανεβαίνουν πάρα πολύ. Εξαιρετική σέντρα που επιχείρησε ο Κυριακόπουλος από το ύψος της περιοχής. Απ' τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Παβλέκα.
6: Ο Ταμπόρδα είναι αυτός.
5: Γιώργο, ο Ταμπόρδα έχει βάλει τον κόλ. Ο Ταμπόρδα
4: δεν έγινε σωστά. 1-0 ο Παναθηναϊκός σε κάθε περίπτωση. Με τη συμπλήρωση του Μιώρου. Η κεφαλιά του Ταμπόρδα.
6: Και είναι το δεύτερο γκολ με το κεφάλι. Το δεύτερο γκολ με κεφάλι.
4: Όπως σκόρανε με την Νίκη Βόλου.
6: Ναι. Δύο συνεχόμενα γκολ με κεφάλι.
4: Και με παρόμοια κεφαλιά θα προσθέσω εγώ.
5: Ναι, ωραίο γκολ και ωραία σέντρα. Ναι, βέβαια το πολύ ωραία σέντρα. Πετάχθηκε. Πολύ ωραία γκολ.
4: Γλυκιά σέντρα από το ύψος της από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Στη σέντρα πάω που τώρα αναγκαστικά φυσικά θα επιτεθεί. Με τον Καντρό και με τον Οργανούριο Παναγιώτη να παίρνει μπάλα. Ένα σούτ που επιχειρεί ο Τετέι, δεν ξέρω γιατί το επιχείρησε, η αλήθεια είναι ήταν πολύ μακριά από την αιστεία. Η μπάλα κατέληξε out, χωρίς να αντισκείς τώρα ιδιαίτερα αυτό το σούτ το Παβλέγκα. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ακόμα και τις κεντρικές εξέδρες και δίπλα μας που βρίσκεται κόσμος να εμψυχρώσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τα δεσιμπέλα ανεβαίνουν σιγά σιγά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η παλιά μια σέντα που παρασπάθησε να κάνει ο Πάουκ. Ήλεξε εκεί ο Φαντρόγγελε, παραχωρήθηκε πλάγιο για τον Πάουκ περίπου σε ύψος της σέντρας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει την κατοχή τώρα, έχει το πλάγιο και είναι πολύ πιθανό να επιτεθεί τώρα για να αναγκαστεί να ξεμητήσει από την άμυνα, από την άμυνα του στην οποία βρισκόταν εδώ και αρκετή ώρα και είναι λογικό γιατί τώρα βρίσκεται πίσω στο σκορ, παρότι είναι με 15 δεν έχει άλλη επιλογή από τον αρισκάρι. Αρχίζει ο ΠΑΟΚ τώρα να θα αρχίσει να επιτίθεται, αρχίσει να πιέζεσαι σίγουρα. Τα παλιά που επιχειρεί ο Τετέι να δυσκολεύσει με του Ανδρικού. Ο Λιβάη Γκαρσία κάνει την τρίπλα. Δεν υπάρχει κάτι, το σταμάτησαν κανονικά κατά τον διευθυντή οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μάζεψε ο Παυλέκα και έδωσε τον Γιαννούλη. Αυτός δίνει την μπάλα στον Σανταμαρία. Ο Σανταμαρία δίνει στον Γαφύρη. Στον χώρο του κέντρου την μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Μπαταούλας. Έδωσε την μπάλα στον Γαφύρη, έχασε την μπάλα. Ο Έλληνας χάβει του δικεφάλου του Φορά. Ο ΠΑΟΚ ξανά σε τέτοια άμυνα θα πρέπει να βρεθεί. Ο Κάντουα παίρνει μέτρα. Σιγά σιγά στο γήπεδο έχασε την μπάλα καθαρά από τον Τζίμκοβιτ. Και τώρα ο Ζαχάλη προσπαθεί να δώσει στήριγμα με τη Αγγέ. Έδωσε την μπάλα στον Ελισόντο. Στον Σάντα Μαρία. Τώρα ο Γιαννούλης ελέγχει. Θα επιλέξει να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Εκεί όπου είναι με τη Αγγέ στα όρια της περιοχής αυτός. Ο Σάντα Μαρία πήρε την παλαδό, ο Ζαφίρης, η τρίπλα του Εντιαγέ, το μαρκάρισμα και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή στιγμή θα μπορούσε να γίνει, δεν πρόλαβε να σπάρει ο Εντιαγέ, τον σταμάτησε ο Τεφράη τη στιγμή που θα έβγαινε μπροστά από την αιστεία του Παναθηναϊκού.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κερδίζει κόρνερ από την αριστερά, όπως επιτίθεται η ασπρόμαυρη. Και αν βλέπω σωστά, νομίζω ο Γιαννούλης έχει πάει να το εκτελέσει, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Εκτελείται το κόρνερ της έντρας περιοχής και φαλιά η μπάλα έξω. Πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά που πήρε ο Μπαταούλας τη στιγμή που υπάρχει ως διαμαρτυρίες των παιχνών του Παναθηναϊκού για κάποιο λόγο. Στον Σβάιερ δεν έχω δει ακριβώς για ποιο λόγο έχει σταματήσει το παιχνίδι. Θα επαναληφθεί το out. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που πλέον θα αναγκαστεί να παίξει με ένα σύστημα 4-4-1. Και τώρα πάνε 20 παίρνει την μπάλα με τον Κάγκουα, ο οποίος ελέγχει την μπάλα και τη δίνει στον De Frey που τη στέλνει στο αριστερό άκρο στον Καλάμπρια. Ο Ταμπόρδα, τον οποίο αρκετά τον βλέπουμε να οπισθοχωρεί για να μπορέσει να πάρει μπάλα και να οργανώσει. Ο Φαντρέγγελεν τώρα η σέντρα στην άμυνα του ΠΑΟΚ παραχωρεί κόρνερ. Στο 30 λεπτό το Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει κόρνερ. Δεξιά όπως κάνουν επίθεση πράσινη. Κόρνερ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Τη στιγμή που διθέντε τα μπόρδα ακούει το όνομα του από τον κόσμο και έχουμε επιθετικό φάουλ τώρα για υπέρ του ΠΑΟΚ. Εκτελέσει ο Γόρα, έκανε μια σέντρα, έγινε μια σέντρα, μια κεφαλιά από τον Αντίνο, η μπάλα πήγε λίγο προς την καρδιά της άμυνας, ωστόσο επιθετικό φάουλ και λύνεται η πολιορκία για τον ΠΑΟΚ.

0: ο Παβλέγκα θα κάνει το. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Φαντρόγελεν πήρε μια κεφαλιά. Ο Πάκ θέλει να αρχίσει να επιτίθεται.
1: Γιώργη, πάρε μια ανάσα να πούμε μερικά σκοράκια. Μαρσέγγι Παρί 1-2 στο 23. Εσπανιόλ Σεβίλη 0-0 στο 7. Γιουβέντους Μίλαν 0-0 στο 24. Ροζάριο Σεντράλ Νιούελς Ολντ Μπόις 1-0 στο 61. Επίσης υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, με την Κρεμονέζη να προηγείται 2-1 της Πάντοβα. Και να πω επίσης ότι ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Παρτιζάν, τελικό αποτέλεσμα 2-1. Αντάλια Σπορ Σιβασπορ 1-2 στην Τουρκία, τελικό. Γιώργη, έχεις το λόγο.
0: Ο Πάοκ, η αλήθεια είναι, έκανε μια τελική προσπάθεια τώρα με τον Ντιαγέ να γυρίσει και να εκτελεί, ωστόσο δεν ανησύχησε καθόλου τον Πένια. Αυτό το σούτ ήταν συρτό στην αγκαλιά του Πένια. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να επιτεθεί με μια πάση του Κυριακόπουλου. Το γύρισμα, ο Τετέι εφλίζει, σηκώνει την μπάλα, προσπαθεί να την κρατήσει. Τετέι θέλει να γυρίσει.
2: Να κάνουμε μια διακοπή, Γιώργο, να πούμε ο Μάος Τραμόπουλος μου στέλνει.
0: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, πολύ ωραίο σούτ από τον Ανδρέα Τετέι. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Με μια εξέλεξη το τέλος πηγαίνει προς τα δύο επία, βλέπω σωστά. Στέλνει φιλιά στο εξέλεξη προφανώς είχε το δικό του άνθρωπο που βρίσκεται στις κερκίδες. Φανταστικό το γύρισμα και το σούτ με το δεξί δικάει κατά κράτος στην άμυνα του ΠΑΟΚ ο Ανδρέας Τετέι. Εκτελεί στην αριστερή γωνία χαμηλά του Παβλέγκα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0 και παίρνει πολύ ισχυρό προβάδισμα νίκης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
2: Λοιπόν, Γιώργο, θα σε διακόψω λίγο. Βάσει του Μάνου Σταραμόπουλου από Τούρκο, συνάδελφο δημοσιογράφο του Μάνου Σταραμόπουλου, μας λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον 24χρονο τερματοφύλακα της Κράσνονταρ, τον Αγκάτσεφ. Γιώργο, συνεχίζει. Μας λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον 24χρονο τερματοφύλακα της Κράσνονταρ, τον Αγκάτσεφ.

Ο κόσμος φυσικά το απολαμβάνει και το ζει πραγματικά και απολύτως ρυθμόπαστο. Τώρα θέλει να επιτεθεί με μια τρίπλα. Ο Γιαννούλης θέλησε να στείλει την μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Σήκωσαν την μπάλα πέσω του ΠΑΟΚ. Δεν πρόλαβε ο Ζήφκοβιτς να βάλει την μπάλα. Βγαίνει ο Πένια, καθαρίζει την πάση και δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο παίρνει μέτρα σιγά σιγά. Ανεβαίνει και έχει επιλογή τον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Κυριακόπουλος δίνει στον Κάκουα. Ο Παναθηναϊκός όχι απλά ελέγχει το παιχνίδι. Ο κόσμος προσπαθεί να τον σπρώξει για να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ήδη πολύ καλό προβάδισμά του. Ο Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει την εικόνα που νομίζω και ο Νίστρουμ θέλει να βλέπει σε κάθε παιχνίδι. Αυτή είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού που θέλει να βλέπει ο Τζέικοπ Νίστρουμ. Ο Τιέν Καμαρά έστειλε την μπάλα στον Καλάμπρια. Αυτός έδωσε στον Λιβάη Γκαρσία. Αλλάζει κάποιες πάσεις στον Λιβάη με τον Τιέν Καμαρά. Ο Ντεφράι, ο Παναθηναϊκός, έχει και σπάσει πολύ ζωστό χειροκρότημα από τον κόσμο του. Ο Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο και αυτός για τον Αντίνο. Ο Αντίνο έδωσε την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα από τα αριστερά. Ο Κάγκουα θέλει να στείλει στον άξονα. Όλος ο Παναθηναϊκός πάνω από τη μεσαία γραμμή, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Καλάμπρια. Εξετάζει επιλογές, αλλάζει κάποιες πάσεις με τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη τώρα στα όρια της περιοχής ο Παναθηναϊκός. Ο Ντεφράι έδωσε την μπάλα στον Λιβάη Γκαρσία. Η σέντρα και πάλι απομακρύνει. Ο Μιχαηλίδης γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Ετιέν Καμαρά δυσκολεύτηκε εκεί σε εκείνο το σημείο και την γύρισε όπως έπρεπε στον Φαντρόγγελεν. Ο Τετέι και αυτός ανοίγεται αρκετά. Μαρκάρισμα μακριά από την μπάλα. Αφήνει ο Σβάιερ. Εξέτασε τις επιλογές στον Ταμπόρδα και την έστειλε την μπάλα στον Καλάμπρια και αυτός πίσω στον Ντεφράι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τη στέλνει στον νέτερο στόπερ και συμπατριώτη του, τον Ρίκ Φαντρόγγελεν. Ο Ντεφράι και πάλι δίνει την μπάλα στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια σεντράρει χαμηλά. Η μπάλα απομακρύνεται και παραχωρείται κόρνερ και το ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα όπως έπρεπε. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά πως επιτίθεται η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουμ. 43 λεπτό στην αναμέτρηση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 με τον γκολ του Καμπόρδα στο 29 και τον γκολ του Τετέι στο 38. Η σέντρα, η κεφαλιά. Out. Out λέει ο εφόρτης, out είναι και διευθύνης. Ο Παυλένκα τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κάνει νόημα στους παίκτες του, στους συμπαίκτες του, να πάνε προς τα μέσα. Και οι περισσότεροι πάνε περισσότερο στο δεξί, στη δεξιά μεριά. Η κεφαλιά που πήρε ο Αντίνο, ο οποίος στείλει την μπάλα και προσπαθεί να περάσει, παίρνει φάουλ κιόλας και κερδίζει ξανά την κατοχή για τους πράσινους. Ο Ντεφράι πήρε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, έχουν την κατοχή οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα παραχωρήσει ένα πλάγιο κοντά στα όρια της περιοχής του. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει, όλος ο Παναθηναϊκός αρκετά πάνω από τη μεσαία γραμμή.

0: με τον Αντίνο να δίνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος δίνει στον Τεφράη. Αυτός και πάλι στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός μπακ στέλνει την μπάλα πίσω στον Τεφράη και αυτός και πάλι στον Καλάμπρια. 2 λεπτά θα είναι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μαντρόγγελε τώρα θα στυμπάνε και πάλι στο Τεφράη. Και τώρα Καλάμπρια και πάλι. Έδωσε μια, δώσαν κάποιες πάσες υπέρθες του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη. Ο Τετέι. Σιγά σιγά οι πάσες που δίνουν οι παίκτες του Μαραϊκού έχουν παγώσει το ρυθμό. Εξετάζουν τις επιλογές τους. Ο Τετέι πήρε την μπάλα στην περιοχή. Διαμαρτυρίες για χέρι. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Στις καθυστερήσεις του πρώτου χρόνου.
1: Γιώργο, φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι πήγε η μπάλα στο χέρι του.
0: Η αλήθεια είναι ότι και από το σημείο που βρίσκομαι, κατάλαβα κατευθείαν για διαμαρτύρηση.
1: Ο Παταούλας έκανε το χέρι. Ο Παταούλας ήταν που έκανε το χέρι. Πήρε κίνδυνη κάρτα.
0: Βέβαια, βέβαια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Και κακή ενέργεια του Παταούλα, έτσι, Γιώργο. Πώς το είδες εσύ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι δεν
2: φάνηκε. Φάνηκε η απειρία.
0: Φάνηκε η απειρία, ακριβώς αυτό θα έλεγα.
1: Βάζει το χέρι του να πάρει την μπάλα, λένε θες και παίζει βόλεϊ.
2: Να σου παραδείξει και ο ίδιος με την διαφορά του σώματός του ακριβώς μετά.
1: Το κατάλαβε και ο ίδιος. Είναι
0: το πέναλτι. Αποκρούει ο Παβλένκα. Σώζει τον ΠΑΟΚ από το 3-0. Πάρα πολύ γρήγορα έγινε η εκτέλεση. Σκεφτείτε ότι δεν διαμαρτυρήθηκαν κάλλη που έδωσε του ΠΑΟΚ σαν τόσο ξεκάθαρα το πέναλτι.
1: Ναι. Και ήταν κακή εκτέλεση, έτσι, Γιώργο, το είδες.
0: Εκτέλεσαν τώρα, εκτελέθηκε ο πέναλτι, ο Παβλένκα έπεσε και απέγνωσε.
2: Παβλέγκα, ο οποίος δεν τη χάνει τη μεγάλη συμπάθεια.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά έπιασε το πέναλτι.
0: Και τώρα πάω θέλει να φύγει στην επίδειξη με τον Ταχάλη. Να βρίσκει τα φάρα στα δεξιά. Αλλά ο Κάγκουα τον κερδίσει κατά κράτος και του παίρνει την μπάλα. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ένα πρώτο ημιχρόνο στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει πλήρως την πρωτοβουλία του κινήσεων, ελέγχει απόλυτα το ΜΑΤ. Δείχνει να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, έχει την πρωτοβουλία όπως είπαμε. Ημίχρονο λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Παναθηναϊκός
0: ΠΑΟΚ 2-0.
1: Τα λέμε Γιώργο σε 15 λεπτά περίπου.
2: 74-26 ναι, κατοχή. Ναι. 9 τελικές, 4 προς την
1: εντάξει, τώρα πάω και παίζει και με 10. Ναι. Αν και με 11 που έπαιζε, Γιώργο δεν έκανε κάτι. Έτσι, ναι, είναι... ναι, τώρα το πράγμα αλλάζει πολύ. Χάνει και 2-0. Δηλαδή,
2: η διαχείριση είναι από εδώ και πέρα.
1: Πώς να βγει μπροστά τώρα, όταν πίσω έχει πολλά κενά.
2: Μην ξεφύγει το σκορ.
1: Παρόλο να γίνει και 3-0 τώρα.
2: Ναι,
1: έτσι έγινε και εδώ. Μία τελική έχει ο ΠΑΟΚ στην εστία. Τρεις ο Παναθηναϊκός. Πάμε στο διαλυματάκι μας, Γιώργο.
2: Έχουμε διάλειμμα.
1: Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Πάμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclass σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
7: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Γιώργο, πανήλθαμε. Λοιπόν. Έχουμε κάποιο, έτσι σου κάνει κάποια εντύπωση, κάποιο μάτς Πανετολικού μόνο. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα σημερινά παιχνίδια εννοώ, δεν έχουμε κάτι.
1: Μιλάς για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας.
0: Ναι, πρωτοπόρος
1: Πανετολικός. Μάλλον θα είναι ο πρωτοπόρος.
0: Μάλλον θα είναι. Όχι, μάλλον σίγουρα θα είναι. Σίγουρα. Γιατί πάω να αντιδράσει τώρα με 10 παίκτες, το θεωρώ δύσκολο. Πρέπει να κοιτάξει, μην φάει κι άλλα τώρα. Γιατί άμα ήταν 3-0 το ημίχρονο, άλλασε πολύ το πράγμα.
1: Πρέπει να διαχειριστεί, χάνει 2-0 και πέσει με 10.
0: Πανετολικός, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή πορεία με τον Γιάννη Ασασί στον πάγκο. 3-3 και είχε πολύ κόσμο στο συμβαγιά του, είδε. Σφίλου από το Αγρίνιο.
1: Δεν ξέρω τώρα, λες να είναι ο Πανετολικός ο Λεβαδιακός
0: τώρα που παίζουν. Ναι, μέχρι τώρα αυτό φαίνεται. Ότι μήπως είναι Πανετολικός φέτος η έκπληξη. Η επόμενη αγωνιστική πότε είναι, για την επόμενη Σαββατοκύριακο, έτσι είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να τη δούμε την επόμενη αγωνιστική, να δούμε πώς κυλάει. Αν τελειώσει η νικηφόρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, σίγουρα πλέον ο Πανετολικός με Ολυμπιακό και ΑΕΚ να ακολουθούν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει χάσει ένα παιχνίδι.
0: Και ο Πανετολικός έχει 4.
1: Θα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ναι. Αλλά ουσιαστικά θα είναι αυτός που είναι χωρίς απώλεια βαθμών.
0: Μπράβο. Αν πάρει την Κηφισία που είναι το φαβορί, θα πάει και ο Πανετολικός σε 9 βαθμούς.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει απώλεια βαθμών, ο Ολυμπιακός έχει απώλεια βαθμών, ο ΠΑΟΚ θα έχει απώλεια βαθμών. Τώρα, βέβαια,
0: ο Άρης έχει απώλεια βαθμών χθες που από 6 βαθμούς έμεινε στους 6.
1: Πάμε να δούμε, 12 του μηνός υπάρχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Τέταρτη αγωνιστική. Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Και έχουμε 13 του μηνός Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ.
0: Δύσκολο μάτς.
1: Και φυσικά. Γιατί
0: θα μετά από Ευρώπη γι' αυτό. Θα μετά από τη Champions League.
1: Βέβαια. Παίζει και με Λίντσερ, την οποία είναι must win το παιχνίδι. Πρέπει να το κερδίσει. Και φυσικά Λεβαδιακός. Είναι το παιχνίδι της, θα γίνει 9 η ώρα. Πρόσεξε, υπάρχουν δύο μάτς 9 η ώρα την Κυριακή, την ερχόμενη, και φυσικά Λεβαδιακός ΠΑΟ Κάρης, το ντέρμπι της αγωνιστικής.
0: Εκεί είναι δύο ομάδες οι οποίες θα είναι απογοητευμένες και οι δύο.
1: Ναι, και δεν ξέρω μήπως είναι και βαριές ήττες και των δύο.
0: Ναι.
1: Της μίας είναι σίγουρη. Και είναι και το Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Να, μα ντέρμπι κορυφής.
1: Έτσι.
0: Ντέρμπι κορυφής.
1: 9.30 ώρα την επόμενη Κυριακή.
0: Να πούμε ότι έχουμε παιχνιδάκι αύριο, δεν κινείται το πρόγραμμα σήμερα. Έχουμε το παιχνίδι Τρίπολη αύριο με τον Ηρακλή.
1: Στην Τρίπολη Ηρακλής 6 ώρα.
0: 6 ώρα, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή, πώς έχουν τα παιχνίδια. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 10 πόντους διαφορά 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα. Και πάμε στους αγώνες που έχουμε live. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται για τη Γαλλία. Μαρσέγι Παρίσι 43-1-2. Παναλαμβάνω, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ημίχρονο 2-0, με τον ΠΑΟΚ να παίζει με 10 και ο Ταμπόρδα, ενώ έχει σκοράρει με το κεφάλι, έχει χάσει και πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Πέναλτι που έκανε ο Μπαταούλας, προσπάθεια του Τετέι. Εσπανιόλ Σεβίλη 0-0 στο 27, Γιουβέντους Μίλαν 0-0 στο 44. Πάει για κλείσιμο ημιχρόνο το παιχνίδι στο Τωρίνο. Το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ναι. Υπάρχει.
0: Εχθές είχαμε και χθες ντέρμπι, το οποίο το κέρδισε η Ίντερ στο τέλος. Έχανε ένα 0.
1: 2-0. 2-0 από την Νάπολη και το πήρε στο τέλος 3-2.
0: Ναι, σε 5 λεπτά 6.
1: Λοιπόν, ναι, στο τέλος με Λαουτάρο
0: Μαρτίνες. Ναι.
1: Λοιπόν, Ιντερνασιονάλ Σάντος 0-1 και πέναλτι για τη Σάντος στο 29 για τη Βραζιλία. Κρουζέιρο Ατλέτικο Παραναένσε 0-0 στο 29 και Ρέμο Φλαμέγκο 0-0 στο 24. Γκόλι Σάντος, Ιντερνασιονάλ Σάντος 0-2 και παίζει με 10 Ιντερνασιονάλ. Αυτά για τη Βραζιλία. Αλμερία Κάντιθ 1-1 στο 30 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Και έχουμε παιχνίδι που γίνεται για την Ουγγαρία, Γκιόρκ Χόβεντ 0-0 στο 69. Υπάρχει παιχνίδι για την Ρουμανία, ο Τελούλ Ραπίτ Βουκουρεστίου 0-1 τελικό, με 10 τελείωσε ο Τελούλ. Γκολ για στη Ρωσία, Μπάλτικα Λοκομοτίβ Μόσχας 0-1 τώρα στο 86. Στη Σερβία, Βοηβοντίνα Ζέμουν 1-1 στο 29, τώρα ισοφαρίζει Βοηβοντίνα. Τσέλιε Κόπερ για την Σλοβενία 0-1 στο 63. Έχουμε παιχνίδι για την Χιλή, ο Higgins Union 2-0 στο 86. Και είχαμε και...
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ναι.
1: Το μικρό του όνομα.
0: Αγκάτσεφ.
1: 1.89.
0: Παίζει στην Κράσνονταρ.
1: Ναι, παίζει στην Κράσνονταρ. Δεξιοπόδαρος τερματοφυλάκας, κοστίζει 12 εκατομμύρια, φίλε. 12 εκατομμύρια. Πέρυσι το 24 τον Ιούνιο κόστιζε 1 εκατομμύριο και έχει εκτοξευθεί στα 24 εκατομμύρια τούτη τη στιγμή. Λοιπόν, μιλάμε για έναν τερματοφύλακα ο οποίος κοστίζει 12 εκατομμύρια. Τώρα πότε προκύπτει μετά από τους τερματοφύλακες
0: και τόσα λεφτά.
1: Πόποβιτς, Ορτέγκα.
0: Εντάξει, βέβαια είναι Τούρκος δημοσιογράφος, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο και Τούρκοι τώρα είναι πολύ πολύ αξιόπιστοι. Γιατί γενικώς βγάζουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Πώς προκύπτει ότι ψάχνει τερματοφύλακα Ολυμπιακός?
0: Να πούμε ότι η Λοκομοτήβ Σόφιας έβαλε γκολ με την Ντογκόρετς. Προηγείται 2-1. Γιώργο μόλις τώρα. Ναι. Για τους φίλους που έχουν παίξει στοίχημα. Για Αγγελόνια είπαμε 2-0 αντίπαλο του Ολυμπιακού.
1: Πόσο είναι? Εβδομάδα.
0: 2-0 τελικό. Όχι, όχι, στο 54.
1: Στο 54, εγώ δεν το είδα.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, ήταν 2-0, παραμένει στο 2-0.
0: Γκολ λοιπόν για την Κρουζέιρο με την Παναένση 1-0. Στο 31 για τη Βραζιλία. Το Ισπανιό Σεβίλη παραμένει 0-0 στο 30. Χθες είχαμε το απόγευμα, είχαμε, πώς το λένε, είχαμε Γιώργο Μαντήλια στο Μεστάγια.
1: Ναι, πέντε.
0: Ναι, ναι.
1: Πέντε. Εντάξει, η Βαλένθια τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει.
0: Και η Σεβίλη δεν υπάρχει.
1: Και η Σεβίλη. Σεβίλη που κάποτε
0: Σεβίλη
1: ήταν.
0: Σεβίλη που έπαιρνε τα τρόπαια πίσω το άλλο, τα Europa.
1: Ναι, τώρα παραμένει στην κατηγορία.
0: Ναι, με το ζόρι.
1: Με το ζόρι και. Τέλος πάντων, να μην πω τώρα. Τέλος πάντων. Δύο ομάδες που κάποτε ήταν. Α, επέστρεψε η Κορούνια. Κέρδισε τη Βιαρεόλα εκτός έδρας.
0: Ναι, ναι, ναι. 2-3.
1: 2-3 στο τέλος της γύρωσης.
0: Ανατροπή.
1: Αυτό. Τώρα να δούμε μήπως μια Κορούνια χρειάζεται. Γιατί είναι στη βαθμολογία πίσω από Μπαρτσελόνα και.
0: Η Ρεάλ Γκέλα. Γκέλα. Ναι. Έχασα από την Μπέτις. Σαν Γκέλα είναι. Όχι σαν Γκέλα. Γκέλα είναι. Εντάξει, καλή ομάδα Μπέτις, αλλά όταν είσαι Ρεάλ παίζει πρωτάθλημα. Το θεωρείς γκέλα, έτσι έγινε.
1: Τι γκέλε θα κάνει και η Μπαρτσελόνα.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει όπως φίλε.
1: Όχι, δεν έχει. Φαίνεται, ναι. Η Αλαβές έχει 10 βαθμούς, να πω εγώ. Η Αλαβές έχει 3 νίκες, μια ισοπαλία. Έχει περάσει τη Ρεάλ, είναι δεύτερη θέση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
1: Η Αλαβές που κέρδισε 5-2 την Οσασούνα, έχει κερδίσει η Βαγιαρεάλ 1-0 και έχει κερδίσει και τη Χετάφε 3-0. Δηλαδή φαίνεται ότι κάτι έχει γίνει με την Αλαβές. Έτσι. Έχει φάει 3 γκολ, έχει βάλει 10, δηλαδή δεν έχει πάρει τα μάτσο γκολ. Τα έχει πάρει καθαρά, με πεντάρα τώρα. Η Ρεάλ έχει ήττα από Μπέτις, βέβαια το χάνει σε αυτό το μάτς. Μπέτις είναι μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει Βαλένθια εκτός έδρας, έχει κερδίσει Σοσιεδάδ. Εντάξει, δεν είναι η τυχαία ομάδα. Ναι, και η Κορούνια, ναι, που πλασάρεται μέσα στην πρώτη εξάδα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έφαγε τρίμπαλο από την Μπιλμπάο.
0: Τρίμπαλο από την Μπιλμπάο, βέβαια.
1: Εντάξει. Okay. Που η Μπιλμπάο δεν είναι και καμιά ομάδα τρόμου.
0: Έχει όμως σκληρή έδρα, φίλε. Το Μπιλμπάο γίνεται σαν αμέσω.
1: Εκεί
0: είναι.
1: Πέρασε σε Σεβίλη, φίλε.
0: Πέρασε σε Σεβίλη όμως, ναι. Πέρασε σε Σεβίλη.
1: Έχει χάσει την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, το πρωτάθλημα της Ισπανίας είναι μία ή άλλη. Δηλαδή δεν περιμένω κάτι φοβερό και τρομερό.
0: Εκεί οι δύο ομάδες αυτές θα είναι. Ρεάλ Μπαρτσελόνα στην ουσία. Ναι. Δεν ξέρω αν μπει καμιά σφίνα. Με αυτό το κομμάτι δεν φαίνεται ότι δεν να μπει σφίνα. Δύσκολο πολύ.
1: Όχι. Αυτές
0: στην Αγγλία το ίδιο πράγμα. Manchester City, Arsenal, Manchester City. Νομίζω ότι κάποια άλλη. Η United δεν νομίζω.
1: Η Chelsea μόνο που έδειξε.
0: Η Chelsea, ναι. Οκ. Okay. Ναι. Αλλά νομίζω αυτές οι δύο ομάδες θα πάνε γύρω πάλι, ναι, φέτος.
1: Και στην Ιταλία έχουμε. Εντάξει.
0: Ίντερ στην Ιταλία είναι το απόλυτο φαβορί, φίλε.
1: Εντάξει, θα κάνει και αυτή τη γκέλα.
0: Θα κάνει τι γκέλε, αλλά είναι το απόλυτο φαβορί.
1: Η Γιουβέντους δεν είναι η Γιουβέντους. Η Μίλαν καλή, έχει ξεκινήσει με δύο νίκες.
0: Έφυγε ο Λεάο όμως. Είναι απόλυτα μεγάλη.
1: Και η Ρώμα που γύρισε στο παιχνίδι με την
0: Ιταλία. Και η Ρώμα, ναι, ναι. Και η Ρώμα είναι πολύ καλή.
1: Έχει 4 στη Φιωρεντίνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 0-4 τη Λέτσε, έχει κάνει.
0: Στη Γερμανία, εντάξει, Μπάγκερ νομίζω ότι και τη Σοπαλία επέφερε, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
1: Και μείον 5 βαθμούς να είναι η Μπάγκερ.
0: Ναι, νομίζω δεν έχει πρόβλημα η Μπάγκερ. Από εκεί πέρα στα άλλα πρωταθλήματα, έτσι τα πιο σημαντικά.
1: Τα είπαμε. Στη Γαλλία η Παρή, τώρα υπάρχει κάποια άλλη.
0: Εντάξει, νομίζω η Παρή είναι και η Παρή.
1: Αλλά έχει κάνει τις γκέλες της, η Μονακό φαίνεται.
0: Η Λάνσε βέβαια έκανε γκέλα χθες.
1: Ναι.
0: Έχασε.
1: Έχει κάνει. Η Μονακό είναι πρώτη στη Γαλλία με τη
0: Μονακό, ναι, ναι.
1: Και έχει... την Παρή την κέρδισε μέσα στο Παρίσι.
0: Και έχει προπονητή φίλε Αμπιτσιρικά.
1: Ποια?
0: Η Μονακό.
1: Η Μονακό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η Μονακό, η οποία θέλω να πω εδώ πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει πάρει το παιχνίδι με 25% κατοχή. Δεν το έχει πάρει το παιχνίδι με.
0: Ναι, κατοχή μεγάλη, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι,
0: ναι, ναι.
1: Δεν το έχει πάρει με κατοχή μεγάλη. Λοιπόν, ο προπονητής είναι ο Φελίπε Λουίς.
0: Ναι, το είδα χθες, το διάβαζα χθες. Ναι, Βραζιλιάνος πιτσιρικάς.
1: Το 85 γεννημένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή 41.
0: Μπορούσε να παίξει μπάλα ακόμα, δηλαδή, που λέει ο λόγος.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Ρονάλντο είναι μεγαλύτερος.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, αυτά έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Ημίχρονα τα είπαμε. Δεν έχει μπει κανένα γκολ. Θα πάμε σιγά σιγά στο Γιώργο τον Ιωάννου. Γιατί το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο τώρα. Σε λίγο ξεκινάει. Βλέπω μπαίνουν οι διαιτητές. Γκολ καινούριο δεν έχουμε. Να πούμε ότι η Φενέρ πήρε το παιχνίδι με την. Στο μπάσκετ με την Αρμάνια, έπαιζε με ποιον έπαιζε. Στο Καλάθι για την τρίτη θέση και καλά του τουρνουά που γίνεται στην Κρήτη. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι στη γραμμή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει
0: και
1: κλίμα.
0: Και να πούμε, Γιώργο, που λέμε τα προβλήματα, μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας χθες.
1: Ναι, μέσα στη Φενέρ. Ναι,
0: μέσα και χάνει και ένα 0.
1: Μέσα στο Σαράτσογλου. Που η Φενέρ, εντάξει.
0: Ρίξανε πολλά λεφτά οι Τούρκοι.
1: Θέλω να σου πω κάτι εδώ πέρα. Για τους Τούρκους που βλέπετε, παιδιά, να ξοδεύουν λεφτά με Σαλάχ, να παίρνουν παίκτες. Η Τραμπζονσπόρ ρίξε 3 σήμερα.
0: 5.
1: Πέντε τελικά.
0: 5-0. Λοιπόν, 2 γκολ Σαλάχ νομίζω.
1: Ωραία. Χρωστάνε οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, βάζω και την Τραμπζονσπόρ μέσα, Μπεσίκτας, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Πολλά τα λεφτά. Ρε.
1: Χρωστάνε, ναι, αλλά ναι, τους καλύπτει συνέχεια το κράτος. Ναι, ναι. Γιατί το πολιτικό κόστος είναι μεγάλο.
0: Μεγάλο,
1: αλλά η UEFA έχει βάλει κάτι. Τώρα μην πέφτουν προστήματα, γιατί η Γαλατά πλήρωσε ένα χρόνο εκτός Ευρώπης με τα προστήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε μην σας ακουστεί παράξενο.
0: Και
1: αν
0: νομίζω
1: το
0: και η Τραμπζονσπόρ αποκλείστηκε.
1: Ναι, αποκλείστηκε. Πέρα από αυτό, τα χρήματα που ξοδεύουν.
0: Ναι,
1: χρωστάνε.
0: Ναι,
1: χρωστάνε και ξοδεύουν 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, και πουλάνε ιδιοκτησίες και περιουσιακά τέτοια για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ναι. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου.
0: Πάμε. Γιώργο.
3: Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Ταμπόρδα στο 29 και αυτό το Τετέι στο 38. Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα, κερδίσει φάουλ. Ο Παβλέκα, συγγνώμη, θα διώξει και αγάνει το βολέ. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει φάουλ. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει να γίνει επιθετικός. Ο Τετέι παίρνει για κεφαλιά, μένει όρθιος, κερδίζει τη μονομαχία. Προσπαθεί να στείλει την μπάλα στην περιοχή, δεν τα κατάφερε όμως να φτάσει μπάλα σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ, να αναφέρουμε ότι έγινε μια δήλωση μάλιστα από τον Ιβάν Σαββίδη, από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΟΚ. Δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την ποντιακή ψυχή μου. Αυτό ανέφερε κυρίως γύρω, προφανώς απάντηση γύρω από τις φήμες περί ιδιοκτησίας, περί της όλης κατάστασης που επικρατεί γενικότερα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί έκαναν κάποιες δηλώσεις σε κάποια site το Ιθύρα 4 μεσοβδόμαδα που έλεγε ότι καιλός να αποχωρήσει και αυτά. Μάλλον γι' αυτό τα είπε σήμερα ο Ιβάν Σαββίδης.
3: Όχι μόνο, εγώ θα πω ότι
0: και αυτά
3: η αλήθεια είναι ότι αυτό έλεγα, ότι γι' αυτό έλεγα ότι θέλει και ο ΠΑΟΚ τη νίκη σήμερα. Μια σέντρα τώρα προσπαθούν να κάνουν οι ασπρόμαυροι. Σιγά σιγά να προσεγγίσουν την περιοχή του Παναθηναϊκού, γι' αυτό κάνουν. Σιγά σιγά προσπαθούν με τον Ταχάλη τώρα να έχει την μπάλα. Η σέντρα, η κόντρα και στα χέρια του Πένια. Η μπάλα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Ένας Παναθηναϊκός που μέχρι τώρα έχει κάνει ένα ημίχρονο, ένα πρώτο ημίχρονο εκπληκτικό, που αν δεν ήταν το χαμένο πέναλτι του Ταμπόρδα, νομίζω θα μιλούσαμε για ένα άψογο ημίχρονο.
0: Και την Κυριακή να πούμε, Γιώργο, έχει το ΠΑΟΚ Άρης. Δύο ομάδες οι οποίες από ήττες, κακές ήττες και οι δύο. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται.
3: Γενικότερα, εγώ θα έλεγα ότι η όλη κατάσταση είναι λίγο περίεργη για τον ΠΑΟΚ, από την άποψη ότι υπάρχει πίεση από τον κόσμο και όχι για καλό. Υπάρχει αρνητική πίεση.
0: Ναι, σωστό.
3: Έτσι, και με την πίεση και με αυτό το αποτέλεσμα δεν ξέρω πόσο ψύχρεμος είναι ο κόσμος. Εντάξει, υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ πεσμένος στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Έχει παραχωρηθεί ένα κόρνερ υπέρ του ΠΑΟΚ. Τώρα σηκώθηκε
0: ο Γιαννούλης είναι. Βρήκε την μπάλα,
3: τον
0: βρήκε η μπάλα στο κεφάλι και πόνεσε.
3: Εισέπραξε και ένα ωραίο χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, όμορφη στιγμή αυτή.
0: Και την Κυριακή ακόμα, Γιώργο, έχει το Παναθηναϊκός Πανετολικός, οι δύο ομάδες που να ήττες μέχρι τώρα.
3: Θα είναι ίσως και το ντέρμπι κορυφής.
0: Ναι, ναι.
3: Ένα ντέρμπι κορυφής άτυπο.
0: Ναι,
3: λοιπόν,
0: ναι.
3: Η σέντρα που κάνω τα Μπόρδα εξουδετερώθηκε εν μέρη, ξαναπήρε την μπάλα. Offside υποδεικνύει ο Τσβάιερ και ο επόπτης. Και ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε την μπάλα, γιατί ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να κάνει γρήγορα το offside και έκανε λάθος. έστειλε την μπάλα πλάγιο. Ο Καλάμπρια δίνει την μπάλα στον Ετιέν Καμαρά και αυτός στον Φαντρόγκελεν. Ανοίγει την μπάλα αριστερά ο Φαντρόγκελεν στον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο σιγά σιγά ο Παναγιώτης ξανά συμπεριφέρεται όπως περίπου στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ταμπόρδα. Ο Φαντρόγκελεν μια πολύ ωραία πάση στον Τετέι. Πέφτει ο Τετέι κάτω. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Υπάρχει πλάγιο. Το οποίο εκτελείται. Και ο Παναγιώτης θα βρεθεί ξανά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάγκουα θέλει την μπάλα δεξιά στον Καλάμπρια και αυτός εξετάζει επιλογές, δίνει πάσα τώρα στον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, ανοίγεται στα άκρα, πηγαίνει προς τον άξονα. Ο Καλάμπρια τώρα εδώ στην Παρτζαμπόρδα και αυτός τον Φαντρόγκελεν, αριστερά η μπάλα στον Καλάμπρια. Ο Αντίνο, η τρίπλα, πολύ ωραία, η κόντρα και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα μάλιστα βγαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο, από την πλάγια γραμμή, χτύπησε την μία μπάλα που βρισκόταν πάνω στον κόνο. Λες και πέφτει μπιλιάρδο στην όλη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε πάντως την κατοχή. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Ο Καλάμπρια με πολύ ωραία με πολύ ωραίες συνεργασίες τους για τους Παναθηναϊκού. Φαντρόγκελεν σηκώνει για τον Καλάμπρια από τα δεξιά. Καλάμπρια έχει τις επιλογές, δίνει μια πολύ ωραία πάση στον Κάγκουα. Κάγκουα γύρισε, δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα, να το πάρει ο Λιβάη Γκαρσία. Στο 52ο λεπτό. Όλα αυτά ο Ετιέν Καμαρά έδωσε την μπάλα. Η σέντρα του Κάγκου για παλιά 3-0. 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ανδρέα Τετέι να ξαναπαίρνει την κεφαλιά, να παίρνει την κεφαλιά, να την καρφώνει στα δίχτυα και πηγαίνει στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Σκαρφαλώνει για να γίνει ένα με τους οπαδούς του Τριφυλιού. Έξαλλη πανηγυρισμή φυσικά το ΆΚΑ. Η σέντρα που γίνεται στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ, στη γωνία της μικρής περιοχής, η κεφαλιά του Τετέι και το 3-0 για τον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Διαστάσεις Τριάμπου στο ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και φυσικά σύνθημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τον Τετέι, τον οποίο αποθεώνουν οι φίλοι του Τριφυλιού, και πώς θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά με μια εξαιρετική εμφάνιση του Παναθηναϊκού που συνεχίζεται κατά πως φαίνεται. Oh, my goodness.

0: Ο ΠΑΟΚ παίρνει σιγά σιγά ξανά την κατοχή προφανώς. Έγινε η σέντρα. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να πιέζει. Βλέπουμε τώρα, βλέπω τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει τις στροφές και να συνεχίζει το πρες. Φάουλ παραχωρείται τώρα υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ κακή αυτή τη στιγμή. Υπήρχε ούτως ή άλλως πίεση για νίκη σε αυτό το ντέρμπι λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί. Λίγο η πόλη του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ που έφερε διαμαρτυρίες, κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ, πανό κατά Σαββίδη από την θύρα 4, λίγο ευρωπαϊκός αποκλεισμός από την Μπραντ και περιορισμός των εισαγωγικών του ΠΑΟΚ μόνο σε χώρες διοργανώσεις έχουν φέρει ένα πολύ περίεργο και εκρηκτικό κλίμα στις τάξεις των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά και νομίζω αυτό το παιχνίδι και η εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε αυτή την αναμέτρηση νομίζω να πυροδοτήσουν ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις ή τουλάχιστον θα αυξήσουν πάρα πολύ την πίεση με την εικόνα αυτή. Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή τώρα πίσω από το κέντρο, στο χώρο του κέντρου περίπου για να γρήγορα με τον Ντεφράι να αλλάζει κάποιες πάσεις με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος τι κάνει εκεί, στο χώρο του κέντρου, κάνει δεν κατάλαβε. Καλάμπρια τώρα ζυγίζει τις επιλογές του, κάνει μια σέντρα, έφτασε η μπάλα στο Λιβάη Γκαρσία, περίπου στο πέναλτι, το σούτ του βρίσκει στα σώματα, δεν ήταν και πολύ δυνατό, αλλά ο Πάος κάνει λάθος. Δεν μπόρεσε να βγει την μπάλα όταν χάλει. Πλάγιο και πάλι για τον Παναθηναϊκό που θα ξαναφορτώσει με παίκτη στην περιοχή σίγουρα του Παβλένκα. Πήρε την μπάλα ο Αντίνο, ο Κάγκουα. Έδωσε την μπάλα στο Κυριακόπουλο. Κάγκουα. Εξετάζει επιλογές του Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος. Δοκιμάζει μια σέντρα, η κόντρα πήγε να μπει ο Τιέν Καμαρά στη φάση, δεν τα κατάφερε, Ντιαγέ παλεύει για να πάρει την μπάλα, βγαίνει νικητής από τη μάχη με τον Φαντρόγγελεν, ωστόσο ο Τιέν Καμαρά τον σταματάει και στέλνει την μπάλα πλάγιο από θεόν, φυσικά ο Τιέν Καμαρά έστειλε ένα πάρα πολύ ζεστό χειροκρότημα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για αυτή την αναχέτηση της επίθεσης. Από την αγέννη της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα έχει την μπάλα με τον Ζίβκοβιτς. Με τον Γιαννούλη, συγγνώμη. Γιαννούλης πήγε να κάνει κάποιες πάσεις, δεν τα κατάφερε. Μία πάσα προς τον Λιβάη Γκαρσία, δεν την πρόλαβε αυτός. Υπάρχει offside, συγγνώμη, υπάρχει offside. Στην πάσα, αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Βλέπω ότι βγαίνει ο Σάντα Μαρία. Και μπαίνει με το νούμερο 2 ο Μαντί Καμαρά. Παναϊκός ξαναπαίρνει όμως την μπάλα και πάει να ξαναφύγει. Στην αντεπίθεση, η πάσα του Αντίνο για τον Τετέι, η πάσα του Τετέι, δεν μπόρεσε ο Αντίνο, κερδίζει παρόλα αυτό το πλάγιο ο Παναθηναϊκός. Πλάγιο από τα αριστερά όπως επιδίδεται η πράσινη. Παιδικός 8 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ωστόσο ο Αντίνο τώρα θέλει να μπει στην περιοχή. Ένα σούτ, την μπάλα out. Από τον Λιβάη Γκαρσία το σούτ αυτό. Στο μεταξύ κάτι που δεν αναφέραμε, στο 46 λεπτό ο Χατσίδης που έχει περάσει από το 46, ο Χατσίδης έχει μπει στο παιχνίδι στη θέση του Ζίβκοβιτς. Προσπαθεί ο Αλέσιο Λύση να διαχειριστεί κάποια πράγματα, να προσπαθήσει Uh, να προσπαθήσει να αλλάξει λίγο την εικόνα της ομάδας του. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα διαχειρίζεται το παιχνίδι άψογα. Τώρα ο Κάγκουα. Στο μεταξύ ο Καλάμπρια πήρε μια κεφαλιά, πήγε να φύγει σε μια αντεπίθεση ο Πάουκ με τον Τάχα Άλλη. Ωστόσο ο Κάγκουα καθάρισε τη φάση με συνοπτικές διαδικασίες. Φαντρόγγελεν περνάει το κέντρο και δίνει την μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος εξετάζει επιλογές. Παναγιώτης και άνθρωποι πήρε σε Αντίνο. Πλάγια για τον Πάουκ, δεν μπορούσαν να συνεδεθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Όπως αναφέραμε και από το πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι η εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή με τους μέχρι τώρα τουλάχιστον, έτσι, μέχρι την μία ώρα αγώνα, την οποία συμπληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω αν ρωτήσει κάποιος τον Ίστρου πώς θα ήθελε να παίζει η ομάδα του, θα σου πει ακριβώς έτσι όπως παίζει σήμερα. Η πάσα τώρα που προσπάθησε να βγάλει ο Γιαννούλης.
1: Ετοιμάζει τέσσερις.
0: Κάνει λάθος και φεύγει ο Παναθηναϊκός στην αντεπίθεση. Ο Τετέι ελέγχει, Τετέι έδωσε μια πάσα, ο Κάγκουα πλασάρει, μπάλα, out! Πολύ μεγάλη στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό που αγγίζει το 4-0. Δεν μπόρεσε ο Κάγκουα και σήμα για αλλαγή. Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Στη θέση του Ταμπόρδα. Θα το πάμε σιγά σιγά, θα πάρουμε ένα-ένα.
1: Έχει πολλές αλλαγές, ε!
0: Λοιπόν, μπαίνει ο Τέσσερς.
2: Βγαίνει ο Ταμπόρδα.
0: Και ο Λούζα.
2: Ναι, ο Ταμπόρδα βγήκε και ο Λούζα μπήκε και βγήκε ποιος. Κοιτάτε τώρα.
0: Και ο Κάγκουα.
2: Και ο Κάγκουα, ναι. Σωστό.
1: Άρα, Τέσσερς στη θέση του Ταμπόρδα, Κάγκουα στη θέση του Λούζα.
2: Ναι.
1: Θέσεις αλλάζουμε. Μάλιστα.
0: Να υποθέτω πως ο Τέσσερς θα πάει σε θέση 4. Και ο Γκαρσία θα πάει εξτρέμ. Δεν βγάζω κάποια λογική τουλάχιστον.
1: Μόνο.
0: Με το σχεδιάγραμμα που έχω φτιάξει τουλάχιστον εγώ μπροστά μου, έτσι.
1: Δηλαδή παίζει τώρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με Γκαρσία, Ντέσσερς και Τετέι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και το μάτς είναι στο 3-0. Μάλιστα. Okay.
0: Σαν να δείχνει διάθεση να ανεβάσει πάρα πολύ το σκορ. Αυτά περιοχή ο Λιβάη Σεντράρη. Απίστευτη επέμβαση Παυλέκα. Αν πέρναγε η μπάλα θα ήταν ένα απίστευτο γκολ. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Το σούτ εδώ από τον Λούζα, η μπάλα ψηλά. Πολύ καλή στιγμή. Ο Λούζα σούταν από το ημικύκλιο περίπου, μέσα από το ημικύκλιο της περιοχής. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Παυλένκα. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Η σέντρα του Λιβάη Γκαρσία ήταν στο σέντρα σούτ.
2: Ναι, για μέσα. Λίγο... Για μέσα πήγε. Δεν ήταν σέντρα, πήγε να κάνει ένα βάλει γκολ.
0: Αυτό λέω. Πήγαινε μέσα η μπάλα. Αν έμπαινε, θα ήταν ένα, νομίζω, το καλύτερο γκολ με διαφορά στην αναμέτρηση σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και χωρίς να έχω δει κάποια γκολ της αγωνιστικής, μπορεί να ήταν και το καλύτερο.
2: Το Πανατολικού, λέει ο Γιώργος, το καλύτερο γκολ το πρώτο.
1: Ο Κόκκο. Να σου πω, το match το 3-0 στο 63 με μισή ώρα μπροστά. Πώς θα μείνει 3-0, δεν βλέπω τον τρόπο να μείνει 3-0. Έχει και άλλα γκολ.
0: Ειλικρινά, αν συνεχίσει να παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
2: Ναι, γιατί και ο Πάοκ δεν μπορεί να βγάλει. Δηλαδή, παίζει και με 10 παίκτες απογοητευμένος. Τι να κάνει ο Πάοκ.
1: Δηλαδή, ο Λύση αυτή τη στιγμή, ό,τι αλλαγές θα κάνει για να.
2: Για να γλιτώσει το παραπάνω γκολ.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Καταρχάς αυτή τη στιγμή και οι αλλαγές που είχε επιχειρήσει ο Αλέσιο Λύση δεν του έχουν δώσει κάτι, δεν του έχουν βγει μάλλον. Ναι. Δηλαδή ό,τι προσπάθειες κάνει για να αλλάξει την κατάσταση, δυστυχώς για τον ίδιο πέφτουν στο κενό. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα διαχειρίζεται ένα παιχνίδι. Σίγουρα τον έχει βοηθήσει και η συνθήκη το ότι ο ΠΑΟΚ είναι με 10 παίχτες.
2: Που πολύ νωρίς.
0: Στο μεταξύ ο Καλάμπρια κάνει μια πάσα προς τον Λούζα. Από μάκρυ έναν έγκαιρα επέκταση του ΠΑΟΚ. Ο Ντεφράι έδωσε μια πάση τώρα στον Λούζα, ο Καμαρά. Ένα σούτ από μακριά που προσπάθησε να κάνει ο Κυριακόπουλος. Κυνηγάνε τη φάση μέσα του ΠΑΟΚ. Γυρίζουν στα πίσω τώρα, ανεβάζουν κάπως. Ανεβαίνει ο Χατζίδης για να πιέσει. Ωστόσο οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αλλάζουν τις πάσεις τους. Μια αλλαγή παιχνιδιού τώρα που γίνεται για τον Καλάμπρια. Τρέχει να την προλάβει ο Καλάμπρια και την προλαβαίνει. Δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα, δεν μπόρεσε να πάρει πρώτη την μπάλα τα χάλι. Παναθηναϊκός ξανά στην επίθεση και θέλει να ξαναπροσεγγίσει την άμυνα του ΠΑΟΚ με τον Λιβάη Γκαρσία. Που πατά περιοχή Λιβάη, πολύ ωραία συνεργασία, αλλά δεν μπόρεσε να χοντολάρει ο Αντίνο που είχε μπει στην περιοχή. Λούζα εκμεταλλεύεται την κόντρα που βάλε ο Καλάμπρια και παίρνει την μπάλα. Μαζί με τον Ετιέν Καβαρά.
1: Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη πάσα δεν αλλάζει. Δεν ξέρω πώς θα
0: δείξει. Άλλη μια μπάλα πέρασε από όλους. Παρόλα αυτά, διώχνει τώρα έπαιρθε στον ΠΑΟΚ και προσπαθεί εν διαγέ να κοντρολάρει, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Στη σέντρα ήταν περίπου εν διαγέ, η τρίπλα προσπαθεί να βρει χώρο. Ο Σίριλ Ντέζερ για να εκτελέσει δεν κατάφερε. Προσπάθησε, έκανε ένα σούτ, έβαλαν την κόντρα η αμυντική του ΠΑΟΚ, έβαλε την κόντρα ο Μιχαηλίδης, ο Μπαταόλος, συγγνώμη, και η μπάλα πήγε πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός τώρα ξανά στην επίθεση συνεχίζει και διατηρεί επιθετικό ρυθμό. Όλος ο Παναθηναϊκός πολύ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στο 66 λεπτό η αναμέτρηση, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Με τον γκολ του Ζαμπόρδο στο 29 και τα δύο γκολ του Ζετέι στο 38 και στο 53. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Η ευκαιρία Παβλέκα. Πολύ καλή στιγμή με ένα σουτ. Παραλίγο εδώ να έχουμε το 4-0.
2: Είναι Παβλέκα. Έχει πιάσει και πέναν, έχει πιάσει 2-3 Παβλέκα, αλλά τι άλλο να κάνει.
1: Ο Ντέστρος το χάσε.
0: Άλλη μια σέντρα πάει να μπει ο Τετέι, δεν μπόρεσε να προλάβει αυτή φορά να μπει στην φάση.
1: Δηλαδή τώρα έχεις 100 ευρώ ρε φίλε.
2: Δεν βάζεις γκολ το επόμενο Παναθηναϊκός. Αλλά τι να δίνει.
1: Δεν ξέρω, εσύ πες.
0: Μπαίνει ο Ναΐ στο παιχνίδι.
2: Η επιστροφή, ε.
0: Ακριβώς και... Τώρα θα αναφέρω και σε ποιανούς δεν συμπέτει.
1: Τετέι φαίνεται να βγαίνει.
2: Τετέι βγαίνει και μπαίνει εννοεί.
0: Ο οποίος κατακυρωθείται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν έχω δει καλά, η αλήθεια είναι σε ποιανούς δεν συμπήκε.
1: Τετέι.
2: Ο Τετέι βγήκε.
0: Μάλιστα, δεν το έχω ακούσει καλά. Και φυσικά ο Τετέι αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού τώρα. Τη στιγμή που η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή του Παναθηναϊκού με τον Πένια να την ελέγχει. Ο Ετιέν Καμαρά κρατάει την μπάλα και τη δίνει στα αριστερά και αρχίζει το ανέβασμα ξανά του Παναθηναϊκού. Προσπάθησε εδώ να πήρε την μπάλα, την έδωσε στον Κυριακόπουλο, αλλά υπάρχει... Τι υπάρχει, φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Τέζερς, βλέπω.
1: Ναι, στην μεγάλη περιοχή για ένα σπρόξιμο έγινε.
0: Ναι, γι' αυτό και βρίσκεται παίκτης.
1: Ο Μιχαηλίδης είναι, ποιος είναι.
0: Η αλήθεια είναι από το σημείο που είμαι δεν βλέπω και το καλύτερο... Δεν βλέπω και τον καλύτερο τρόπο, παρ' όλα αυτά... Νομίζω ναι, πρέπει να είναι ο Μιχαηλίδης.
1: Ναι, ο Μιχαηλίδης πάει τον σπρώχνει, ο Τέσσερς... Ο Τέσσερς, ναι, ο ένας πάνω στον άλλο.
2: Θα τα κοκόρια.
0: Πάλιστα, η αλήθεια είναι πως την κοκορομαχή αυτή δεν την είχα δει, γιατί τα μάτια μου ήταν στον Ουναή και τον Κυριακόπουλο βάλαγανε πάσες και το τι θα σκαρφίζονταν να κάνουν. Υπάρχει κάλεσμα από το VAR στον Τζουάιερ και έχω την αίσθηση
1: ότι θα έχουμε κόκκινη
0: βολή. Θα έχουμε αλλαγή ξανά στις αριθμητικές ισορροπίες και ότι ο Ντέζερς λίγο μετά την εισοδό του θα αποβληθεί.
2: Έτσι φαίνεται, γιατί δείχνει το χέρι του ότι το σπρώχνει, το χτυπάει δηλαδή. Πάει βία, Γιώργο.
1: Τον χτυπάει, τον τραβάει.
0: Δεν έχω replay εγώ προσωπικά, εσείς παιδιά, ό,τι δείτε.
2: Φαίνεται τον τραβάει και τον σπρώχνει, Γιώργο, λίγο προς τα πίσω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, το θέμα είναι να ξέρω αν θα δώσει κόκκινη.
0: Ναι, κόκκινη κάρτα. αλλάζει κάρτα, ακυρώνει την κίτρινη Σβάιερ και αποβάλλει τον Σίριλ Ντέζερ.
2: Αυστηρή για μένα.
0: Με 10 αυστηρή. Και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Α, και δεν διαμαρτύρεται. Θα βγει, αλλά κατάλαβε το λάθος του. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Ναι, έχει κάνει λάθος, βεβαίως. Και μάλιστα ο Μιχαηλίδης τον έχει προκαλέσει πρώτος, έτσι.
2: Ναι, ναι, αλλά το τσίπησε όμως.
1: Ναι, τσίπησε ο Τέσσερις όμως.
2: Γιώργο, συνεχίζει. Τώρα οι πέθανε οι ομάδες από 10, πέθηκε και οι δύο.
0: Τώρα, με μια πρόχειρη ματιά στο σχεδιάγραμμα, πρέπει να δω ότι ο Ναΐ θα πάει δεξιά, από ό,τι καταλαβαίνω, και μπροστά μόνο στο Λιβάη Γκαρσία. Τουλάχιστον αυτό εκλαμβάνω.
1: Ναι. Θα το δούμε τώρα, να δούμε πώς θα τοποθετηθούν οι παίκτες στο γήπεδο, γιατί μόνο αυτό μας δίνει. Πάντως, να ένας τρόπος που ο ΠΑΟΚ τελειώνει έναν εφιάλτη, γιατί δεν έβρισκα κάποιον άλλο τρόπο που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να γλιτώσει από τον εφιάλτη αυτό. Δηλαδή, έβαζε στοίχημα πότε θα μπει το επόμενο γκολ του Παναθηναϊκού με τις ευκαιρίες που κανόντουσαν. Εγώ απλώς να πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι ήταν στο 3-0 και ο Παναθηναϊκός είχε κατοχή μπάλας, να μην το πω, ήταν
2: 70-30, πώς ήταν,
1: 75-25, 21 τελικές, 9 στην εστία.
2: Και ο ΠΑΟΚ καμία.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε 2, 1 στην εστία. Δηλαδή το μάτς μύριζε γκολ, δεν ξέρω και εγώ πόσα.
2: Ναι, ναι. Να πούμε το Γιώργο Μαρσέγη Παρί 2-2. Σοφαρίζουν οι γηπεδούχοι.
1: Και να λέμε την Παρί, μιλάμε την Παρί FC.
2: Την Παρί FC, ναι. 2-2 στο 58. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Στο μεταξύ να αναφέρω επίσης ότι η τελική που αναφέρατε ότι είναι στην εστία είναι ένα σούτ του Ενδιαγέ που βρίσκει το Μπένια σε τιμότητα, ήταν σιγανό το σούτ αυτό.
1: Ναι, ναι,
2: ναι, ναι, μια ψηλή ευκαιρία. Ναι, ναι, ναι, ήταν
1: αυτό,
2: και άλλη ευκαιρία.
1: Αυτό,
2: ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει πάξ στο γήπεδο.
2: Μα δεν υπήρχε ούτε πριν, και πριν την αποβολή δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ, Γιώργο.
1: Εντάξει, αλλά τότε ήταν 11-11.
2: Ναι,
1: τώρα
2: εντάξει,
1: έχουμε 10-10.
2: Okay. Ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Και από ό,τι φαίνεται η αλλαγή στην αριθμητική στην αριθμητική ανισορροπία ανεβάζει κατά πάρα πολλά μέτρα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αποφάσισε τώρα να πρεσάρει. 72 λεπτό λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Με τον γκολ του Νταμπόροφ στο 29 και τα δύο γκολ του Τεντέι στο 38 και στο 53. Αν είναι εύκολο στο μεταξύ, υπάρχει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Αν γίνεται να κάνουμε κάτι, γιατί έχω επιστροφή στα αυτιά μου.
2: Έλα, Γιώργο, να το φτιάξουμε. Τώρα καλύτερα είσαι. Είσαι καλύτερα τώρα, Γιώργο.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει φάουλ. Ο Γιαννούλης δεν θα την κάνει, δεν θα την κάνει. Ο Γιαννούλης θα την κάνει, εν τέλει κεφαλιά. Όχι, πέρασε μπάλα από όλους. Πέρασε μπάλα από όλους και πάει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όση ώρα είναι με το αριθμητικό πλεονέκτημα, φαινόταν το παιχνίδι πάει, πώς να το πω, ήταν απείρως πιο κοντά το 4-0 από το 3-1. Αν πούμε ότι φαινόταν σαν big goal. Και μόνο το ότι αναφέρατε και εσείς, παιδιά, ότι η κατοχή ήταν 75-25, νομίζω λέει πάρα πολλά αυτό. Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε την μπάλα και προσπαθεί τώρα ο Λιβάη να ανέβει. Ανέβασε και ο Καλάμπρια που πήρε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, την μπάλα έπεσε του Παναθηναϊκού. Ο Τσέν Καμαρά, Ουναΐ για τον Λούζα. Ο Λούζα πήρε την μπάλα ξανά, Ουναΐ. Ουναΐ σηκώνει κεφάλι. Ουναΐ κρατάει και δίνει την μπάλα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο και το καταφέρνει. Ουναΐ ξανά στέλνει τον μπακ στην περιοχή του ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραίες οι πάσεις από τους Παναθηναϊκού που έχουν την μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου με τον Λούζα. Να δίνει στον Ουναΐ. Προσπάθησε το 1-2, η πάσα για τον Καλάμπρια. το γύρισμα του Καλάμπρια, η μπάλα βρίσκει λίγο πάνω στο Γιαννούλη και πάει κατευθείαν στο χέρι του Παβλένκα.
2: Να πούμε ένα δημοσίευμα που βγήκε πριν από λίγο, μια ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Θέση του ΠΑΟΚ για τη φάση του Ενδιαγέ.
1: Για το πέναλτι.
2: Καθαρό πέναλτι, επίθεση σε Λανουά και ΕΠΟ.
1: Μάλιστα.
2: Από τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο βγήκε το, αυτή η θέση
1: δηλαδή,
2: του ΠΑΟΚ.
1: Στο Μάκη τον Καγκάτσι.
2: Στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Υπάλληλο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει, πριν διευθύνων σύμβουλο.
2: Ναι, ναι, ό,τι ήταν. Πρόεδρο. Ναι, ναι, ότι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι πρόεδρο ΕΠΟ τώρα.
2: Τώρα είναι πρόεδρο ΕΠΟ, ναι. Μάλιστα. Με τις ευλογίες του κυρίου Σαββίδη.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε, Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Φάουλ για τον ΠΑΟΚ στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού και κάρτα κίτρινη, νομίζω, στον Τεφράη, δεν είμαι σίγουρος. Αλλαγές επιχειρεί ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στη θέση του Ταχάλη μπαίνει με το νούμερο 11. Θα αναφέρουμε τώρα ο Τάισον. Η δεύτερη αλλαγή, αν βλέπω σωστά, είναι ο Ούγκρεσιτς. Στου Ζαφίρι, στο Ζαφίρι θέση. Δεν το είχα δει και με βοήθησε να δει και τα μεγάφωνα. Πάω λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Σε πολύ καλό σημείο για μια σέντρα. 76 λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Ο Γιαννούλης σεντράρει και κεφαλιά η μπαλ out. Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που ήταν πριν την αποβολή του Ντέζερς, για αυτό γιατί προφανώς αποκαταστάθηκαν οι ισορροπίες και άρα έχει την πολυτέλεια να ανέβει, να ανεβάσει τα μέτρα του στο γήπεδο. Ο Ντεφράη εδώ στην παράπληση στον Πένια, γι' αυτό στον Βαντρόγκελεν, ο οποίος σηκώνει για τον Κυριακόπουλο που ελέγχει. Κυριακόπουλος για τον Βαντρόγκελεν. Η παλιά προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει την μπάλα και το καταφέρνει. Με τον Ουναΐ θα κερδίζει το φάουλ. Ναι, το κέρδισε. Το πήρε το φάουλ. Και τώρα αρχίζει πάλι η επίθεση από τον Παναθηναϊκό με τον Αντίνο. Ουναΐ. Γύρισε Λιβάη Γκαρσία, προσπαθεί να τριμπλάρει. Έχασε την μπάλα, απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στο 77 λεπτό. Την παλιά του Ντεφράη και παλιά του Λιβάη Γκαρσία δεν καταφέρε κάτι. Ανεβαίνει Λιβάη να πιέσει. Σιγά σιγά αρχίζει και ανεβάζει ο ΠΑΟΚ ξανά τις γραμμές του. Χατρίβης πήρε την μπάλα, φτάνει στα όρια, κάνει ένα σούτ την μπάλα. Καλή στιγμή εδώ για τον ΠΑΟΚ. Αν μη τι άλλο είναι μια ευκαιρία από την άποψη ότι έκανε τελική ο ΠΑΟΚ. Και έκανε κάπως θα λέγαμε την παρουσία του. Μετά από πάρα πολύ ωραία βέβαια και με το σκορ του 3-0. Βάζουν πάση τώρα στο χώρο του κέντρου οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Ουναΐ να κρατάει και να δίνει την μπάλα στον Αντίνο. Αντίνο, Κυριακόπουλος, Ουναΐ. Ουναΐ για τον Αντίνο, δεν θα τα καταφέρει. Και έχουμε την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει τώρα με τον Τάισον να περνάει το κέντρο και να παίρνει μέτρα. Φάουλ από τον Εφιέν Καμαρά. Πάνω στον Τάισον, ο οποίος προσπαθεί τώρα να δώσει μια ταχύτητα. αυτό να είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός τώρα να μείνεται η σέντρα. Μαζεύει ο Πένια. Κανένα πρόβλημα, η σέντρα που δοκίμασε ο Κένι δεν κατάφερε να δώσει κάτι στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός που έχει την κατοχή και προφανώς χωρίς καμία ιδιαίτερη βιασύνη. Στο κάτω κάτω της γραφής 3-0 κερδίζει. Τώρα επιτίθεται ο Ναΐπ, θέλει να τριπλάρει. Κρατάνε την μπάλα στο Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα. Με τον Αντίνο. Αντίνο για τον Ντεφράι. Κρατάνε την κατοχή μέσα στο Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος εξετάζει τις επιλογές του. Κυριακόπουλος, Αντίνο. Κύπερ του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος.

0: Λοιπόν, Γιώργο, σε 200 λιγάκι να διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, φίλε Γιώργο, από το Διευθυντή Επικοινωνία, τον Γιώργο Κουβεντίδη, ο οποίος γράφει καθαρό πέναλτι. Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το ΒΑΡ, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κύριος Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Ανέφερε το δημοσίευμα του ΠΑΟΚ, μάλλον η θέση του ΠΑΟΚ για το σημερινό αγώνα. Συνεχίζει, Γιώργο.
1: 81 λεπτό. Για την ακρίβεια, 81 λεπτά έχουν συμπληρωθεί μόλις τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Με τον Παναθηναϊκό να ξαναείχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, με τον Λούτσα να δίνει την μπάλα στο Βαν Ντρούγκελ, και αυτός εξετάζει τις επιλογές του για να δώσει πάσα. Ο Πένια έδωσε την μπάλα στον Καλάμπρια, τη σήκωσε αυτός για τον Ουναΐ και πάλι ο Καλάμπρια για τον Λούζα. Ο Λούζα δίνει την μπάλα στον Λιβάη και αυτός για τον Κυριακόπουλο. Αντίνο, η μπάλα. Πλάγιο. Πλάγιο το Παναθηναϊκό. Με πολύ ψυχραιμία λοιπόν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ελέγχουν απόλυτα, όχι, έχουν κερδίσει φάουλ. Συγγνώμη, δεν έχουν κερδίσει πλάγιο, έχουν κερδίσει φάουλ στα πολύ κοντά στην περιοχή. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, πλάγιο τώρα από μάκρυνα να μην πάω από το φάουλ. Το εδώ λάθος του Καμαρά. Και ο ΠΑΟΚ θέλει να επιδεθεί, ωστόσο τώρα θα περάσει η μπάλα και θα φτάσει σιγά σιγά στα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Φάουλ που κερδίζουν τη ασπρόμαυρη λίγο έξω από την περιοχή. Στο 84 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Τα γκολ για τον Παναθηναϊκό τα μπόρδα στο 29 και σε θέση στο 38 και στο 53.

0: Ο ΠΑΟΚ τώρα θα γίνει εκτέλεση. Απομακρύνει την περσιά Παναθηναϊκού. Έχει να την προλάβει ο Λούζα. Δεν τα κατάφερε. Παίρνει βέβαια το χειροκρότημα. Και ο Τάισον οργανώνει σιγά σιγά, δίνει στο Γιαννούλη, ο οποίος πάει λίγο άξονα και τώρα θα πάει ανοιχτή νομίζω. Ξανά στα άκρα, ναι.
1: Πάρε μια ανάσα, Γιώργη, πάρε μια ανάσα να διαβάσουμε το μήνυμα του LKB που ευχαριστεί τον κόσμο του Ολυμπιακού για τα μηνύματα και τις προσευχές. Μήνυμα λοιπόν μέσω Instagram. Γεια σας, όπως όλοι γνωρίζετε, τραυματίστηκα χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δόξα τω Θεώ, έκανα το χειρουργείο σήμερα το πρωί και ήταν πετυχημένο από τον γιατρό της ομάδας, τον γιατρό του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον προπονητή και τους συμπαίκτες και το επιτελείο για τη στήριξη, η οποία σημαίνει πολλά για μένα. Ευχαριστώ τον εκπληκτικό κόσμο του Ολυμπιακού για κάθε μήνυμα και προσευχή που μου στείλατε. Μπορούσα να νιώσω την αγάπη σας ακόμα και από απόσταση και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ευλογία. Με τη θέληση του Θεού θα επιστρέψω πιο δυνατός. Αυτός ήταν ο χαιρετισμός και το μήνυμα του LKB μετά
2: και
1: το χειρουργείο.
2: Και εγώ να πούμε ότι και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης πήγε, τον επισκέφθηκε πριν από λίγο, βλέπω εδώ πέρα. Βεβαίως. Και είπε ότι θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο αποθεραπείας και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς. Και κάτι ακόμα, θέλουμε να ξέρεις ότι θα είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας. Για όσο εσύ το θέλεις, για πάντα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ισχυρός άντρας Ολυμπιακού στο Μαροκινό.
1: Και ο Μάνος Σταραμόπουλος μου στέλνει μήνυμα να ξεστραβωθώ και να δω ότι η Μίλαν έχει βάλει γκολ και προηγείται 1-0.
2: 0-1.
1: Ναι.
2: 0-1 η Μίλαν. 0-1.
1: Μίλαν 1-0 μου λέει. Εντάξει, το γκολ της Μίλαν μέσα στο Τωρίνο.

0: Αυτό εννοεί.
1: Ο Σισε.
0: Έλα ρε φίλε. Ναι, ναι. Με από Τσουκβού σε πάσα ο Αλπάντζο Σισε. Ιταλός είναι.
1: Σε 72.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργο.
0: Γεννημένος το 2006 είναι αυτός, έτσι. 20 χρονών. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο. Γιώργη.
2: Εδώ και περίπου ένα λεπτό και κάτι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με σέντρες να επιτεθεί και να ταλαιπωρήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει διαχειριστεί τον κίνδυνο αυτόν από τις σέντρες του δικεφάλου του Βορρά. Ο Ουναΐ τώρα στο χώρο του κέντρου του Παναθηναϊκού γυρίζει την μπάλα πίσω, ανεβάζει το pressing του Παναθηναϊκός. Ο Πένια κρατάει και δίνει στον Ντεφράη. Ο Ντεφράη κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Κυριακόπλο στα αριστερά, πίσω τον τρολάρι και ετοιμάζεται να φύγει μπροστά. Ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Ξανά ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Ο Ουναΐ κράτησε, τρίπλαρε. Ουναΐ κράτησε, πάτησε περιοχή, ωστόσο τον σταμάτησαν έγκαιρα επέκτης του ΠΑΟΚ. Τάκλιν από τον Λούζα για να μπορέσει να πάρει την μπάλα, ωστόσο ο Ούγκλεσιτς ελέγχει και δίνει, και τη δίνει μπάλα στον Τάισον που θέλει να φύγει από τα αριστερά. Τάκλιν είναι εντυπωσιακό από τον Καμαρά, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Ούγκλεσιτς για τον Τάισον στα όρια της περιοχής. Τάισον ελέγχει τις επιλογές του. Γιαννούλης, ο οποίος φοράει από το δεύτερο μήνυμα το περιφερειακό είναι τώρα που βγήκε ο Ζίβκοβιτ. Τον σταμάτησε τον Ούγκρεστ ο Λούζα και φεύγει στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός. Η πάσα πέρασε και όλοι όρθιοι τώρα το σούτ του Ουναΐ Παβλένκα στην επέμβαση του αγώνα κατά κάποιο τρόπο σταματάει ξεκάθαρη απειλή με τέταρτο γκολ στο 88. Πλάγιο σαν κόρνερ θα μπορούσα να πούμε γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο σημαίακι. Πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό εδώ που αγγίζει το 4-0.

0: Εδώ οι παιδιά του Παναθηναϊκού τα κάνανε εντός αγωγικών θάλασσα, γιατί είχαν κερδίσει το πλάγιο και αργήσαν να τα εκτελέσουν και η μπάλα πηγαίνει στον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης δίνει μια πάσα στον Μιχαηλίδη και αυτός για τον Μπαταούλα. Μπαταούλα σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας στον Κένι. Ο Κένι πήρε την μπάλα και την έδωσε στον Καμαρά. Ο Καμαρά εξετάζει την επιλογή σου και την επιστρέψει στον Μπαταούλα. Ο Τάισον κοντρολάρει, overlap από τα αριστερά, ο Γιαννούλης. Ο Τάισον έδωσε την μπάλα στον Χατσίδη, αν είναι σωστά. Ο Καμαρά προσπαθεί να βρει χώρο για να δημιουργήσει κάτι. Ο Κένι σηκώνει την μπάλα και βρίσκει τον Τάισον. Το σήκωμα της μπάλας, ο Καμαρά δεν μπόρεσε να μπει στη βάση, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα και έχουμε αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, νούμερο 44 μέσα, ο Μπινιάρης στη θέση του Ετιέν Καμαρά. Ο Μπινιάρης λοιπόν στη θέση του Καμαρά. Του Ετιέν Καμαρά. Γυρνάμε συγκεκριμένα γιατί υπάρχει και ο Μαντή και μπαίνει και ο Ραστόντερ. Αν έχω τη σωστά θέση του Λιβάη Γκαρσία, αν δεν κάνω λάθος. Η μπάλα και πάλι στους φίλους του Παναθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό τώρα να επιδεστείτε. Ο Λούσα Ουναΐ κάνει ένα shoot out πάρα πολύ κοντά στο γκολ. Ο Ουναΐ εδώ που το ψάχνει, θέλει να συνδυάσει το ντεμπούτο του με γκολ.
1: 5 λεπτά οι καθυστερήσεις.
0: 5 λεπτά. 5 λεπτά καθυστερήσεις στην αναμέτρηση. Το αποτέλεσμα βέβαια έχει κριθεί εδώ και ώρα. Το μόνο που μένει να δούμε είναι το τελικό αποτέλεσμα.
2: Το 3-0 το έχει κρατήσει και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Το έχει κρατήσει το 3-0, θα ήταν πολύ παραπάνω. Έκανε γιατί είχε μεγάλε καλέ.
1: Γκόλι Εσπανιόλ με 10 η Σεβίλη. Εσπανιόλ Σεβίλη 1-0. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει. Πάντω δείχνει ότι έχει μπει γκολ. 2-2 η Μαρσέγγι με την Παρή. Γιουβέντους Μίλαν 0-1.
2: Για Αγγελόνια η αντίπαση Ολυμπιακού κέρδισε τελικά 2-1 τη Λάσκ. Τελικό αποτέλεσμα.
1: Πάμε, Γιώργη.
0: Όλο ο Πάοκ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ιντιαγέ είναι στην περιοχή τώρα. Θέλει να κρατήσει μπάλα, αλλά πάει πολύ πλαγιά. Κερδίζει τέλος πάντων ένα πλάγιο out και ο Γιαννούλης τώρα ελέγχει και δίνει την μπάλα στον Τάισον. Σήκωσαν την μπάλα βέβαια του πάνω τη σέντρα, την μπάλα απομακρύνεται από τους φέρες του Παναθηναϊκού, προσπαθούν να την κρατήσουν και στο γήπεδο οι φέρες του Παναθηναϊκού, δεν τα κατάφεραν. Συνεργασίες τώρα και πάλι από τους παίχτες του Πάοκ με τον Τάισον να γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπεταούλα. Η κάθετη πάρα πολύ ωραία, η ευκαιρία και τον γκολ για τον ΠΑΟΚ. Θα αναφέρω τώρα σε λίγο τον σκόρερ, γκολ ο ΠΑΟΚ μειώνει 3-1. Παίρνει την πάλι και τρέχει φυσικά στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ούγκρασιτς πρέπει να είναι ο σκόρερ.
2: Ναι, αυτός είναι ο...
0: Ο Ούγκρασιτς που πέρασε ως αλλαγή πιο πριν στο παιχνίδι. Σκοράρει τον γκολ της τιμής για τον ΠΑΟΚ.
2: Μόλις παίξανε γκολ, πληρωθήκανε Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Τρία ένα λοιπόν, στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ της τιμής και σώζει από τα προσχήματα.
2: Να,
0: μετά από μια κακή εμφάνιση κατά το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Και έχουμε όπα σύγκρουση και κάλεσμα εσπεσμένο από τον διαιτητή για να μπουν να μπει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Το μόνο που δεν χρειαζόταν ήταν αυτό. Και η αλήθεια είναι δεν έχω δει ακριβώς τώρα τι συνέβη. Αν έχετε κάποιες
1: σκέψεις,
0: λέει κάτι.
1: Ο Γιαννούλης μόνος του γύρισε το πόδι.
2: Μόνος γύρισε το πόδι. Πρέπει να γύρισε το πόδι του. Να πατούσε, αλλά μόνος του. Χωρίς καμία.
1: Έχει δώσει μια γωνιά στο.
2: Ναι.
1: Στον Ουναΐ. Μετά διαμαρτύρεται για το φάουλ που του στηρίζει ο διαιτητής.
2: Πατάει άσχημα και μάλλον το
0: κάστρο. Εντάξει. Κάποιος το είδε γιατί τυχαίνει ακριβώς ο πανόμουν είναι. Η σουίτα, οπότε είδα από εκεί την. Από
2: δεν
0: εκεί,
2: νομίζω να είναι κάτι όμως σοβαρό. Νομίζω ότι. Γιώργο.
1: Γύρισε το πόδι του.
2: Γύρισε το πόδι του.
1: Γύρισε το πόδι του.
0: Αν πρόλαβε να τραβήξει το πόδι του προς τα πάνω, ίσως να σώσει κάτι. Αλλά...
1: Όχι, το πάτημα είναι στο τελευταίο.
0: Έρχεται φορείο, δεν μπορεί να σηκωθεί από ό,τι φαίνεται και έρχεται φορείο.
1: Ναι, εντάξει, διάστρεμα είναι, ρε παιδιά.
2: Διάστρεμα. Πάτσε το πόδι του άσχημα, το γύρισε το πόδι. Διάστρεμα.
0: Νομίζω το τελευταίο που ήθελε ο ΠΑΟΚ από μια τέτοια βραδιά ήταν αυτό.
2: Το γκολ της Ισπανιόλ μέτρησε λίγο κανονικά με τη Σεβίλη να 0.
0: Η αλήθεια είναι πως στο μεταξύ έχει αρχίσει ο κόσμος και φεύγει. Να το αναφέρουμε αυτό, προφανώς γιατί θέλουν να προλάβουν την κίνηση στον δρόμο της επιστροφής.
1: Το μετρό και τον ηλεκτρικό, ρε φίλε.
0: Και αυτό.
1: Έχουμε εισιτήρια, έχουμε τέλος πάντων εκτίμηση κοσμού. Πόσο ήταν στο γήπεδο.
0: Νομίζω ένα 25 είχε.
2: Α, καλά ήταν. Μια χαρά είναι.
0: Και νομίζω άνετα το είχε.
1: Λοιπόν, Γιαννούλης έχει βγει, έτσι. Βγαίνει τώρα με φορείο.
0: Βγαίνει τώρα. Και εισπράττει και χειροκρότημα φυσικά από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, πολύ σωστά. Ο ίδιος τον βλέπω δεν είναι καλά από την άποψη ψυχολογίας και είναι λογικό.
1: Τον χάνει η Εθνική βασικά.
2: Ναι, αν είναι τόσο σοβαρό. Πότε παίζει Εθνική.
1: Παίζει 20.
0: Δεν κολλάει. Ο ίδιος πάντως έχει καλύψει το πρόσωπό του με τα χέρια του γιατί τώρα πέρασε μπροστά μας. Γι' αυτό το λέω.
2: Μάλλον κατάλαβε ότι είναι σοβαρό το διάστημα.
1: Εντάξει, είναι δύο
2: ναι,
1: εβδομάδες.
2: Άρα δεν προλαβαίνει.
0: Στο μεταξύ τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα. Συνεχίζει με 9 ο ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν έχει άλλες αλλαγές. Δε φράει.
1: Εντάξει, αλλά σφίριξε τη λήξη τώρα.
0: Νομίζω δεν θα αργήσει το σφίριγμα της λήξης. Η αλήθεια είναι πως εγώ δεν έχω χρονόμετρο τώρα εδώ να δω πόσο μένει.
1: Όχι, έχει συμπληρωθεί το πεντάλεπτο. Βέβαια, κανένα δίλεπτο φάγαμε με τον Γιαννούλη, έτσι, παραπάνω.
0: Νομίζω άλλο ένα-δύο λεπτά θα κρατήσει ο Σβάιερ. Ο Παναϊκός κρατάει την κατοχή. Σιγά-σιγά ο Παναϊκός έχει παγώσει τον ρυθμό προφανώς. Ο Φαντρόγγελε έδωσε μια πάσα στον Κυριακόπουλο, αυτός πίσω στον Ολλανδό στόπερ του Τριφυλιού που κάνει μια βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Ραστόντερ. Η κεφαλιά, ο Λούσα στα όρια της περιοχής έδωσε την πάσα, το σούτ του Ραστόντερ στην αγκαλιά του Παβλέγκα. Αθναϊκός εδώ. Α, έκανε μια τελική. Ο Μιχαηλίδης Φάγκουρας τότε. Νομίζω είναι τυπικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που θα παιχτεί τώρα. Μια παλιά για τον Κένι. Ο Κένι θα κάνει μια σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ παραχωρεί ο Παναθηναϊκός. Είναι πιθανό να είναι και η τελευταία φάση αυτή. Κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Θα εκτελεστεί. Ναι, τώρα θα γίνει η σέντρα, λογική σε λίγο θα γίνει. Μπορεί. Ένα αναμονή του κόρνερ τώρα, εκτελείται και φαγιά πάρα από μακρύνεται από τους προσπαραγωγούς που φεύγουν στην αντεπίδεση. Ο κόσμος σηκώνεται για να δώσει την ευκαιρία στους παίκτες εδώ του Παναδέκου να επιτεθούν. Ο Ουναΐ κάνει λάθος και έχουμε λήξη. Σφυρίζει ο Σβάιερ τη λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ και παίρνει τη δεύτερη του νίκη.
2: Με ένα αγώνα λιγότερο από Παναθηναϊκός, 6 βαθμούς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πάμε πέναλτι παρή.
2: Πέναλτι παρή στο τέλος.
1: Το 86, η ομάδα του Αρνό που μας είναι του πλουσιότερου Γάλλου.
2: Ναι.
1: Κάνει το, να δούμε αν θα κάνει το 2-3 στο 87. Αν θα το κάνει.
2: Ναι,
1: η Εσπανιόλ είναι 0-0. Δεν μέτρησε τον γκολ της Εσπανιόλ.
2: Τελικά δεν μέτρησε. Μου το βλέπεις.
1: Εσπανιόλ Σεβίλη.
2: Ναι.
1: Στο flash score δεν είσαι, πού είσαι.
2: Εμένα μου το.
1: Στο έχει μετρήσει.
2: Ναι, όχι, το πήρε πίσω. Πήρε πίσω.
1: Ωραία, Εσπανιόλ Σεβίλη.
2: Θα πολύ ώρα το πήρε πίσω, βέβαια.
1: Ναι. Η Σεβίλη παίζει με 10. Ιουβέντους Μίλαν 0-1 στο 85. Και έχω Αλμερία Κάντιθ 3-1. Το μάτς είναι στο 67. Έχω την ομάδα της Ουρουγουάη στην Ασιονάλ με την Χιουβεντούδ στην Ουρουγουάη 1-1 ημίχρονο. Έχω Ζήλφι Θέντεα με την Ακαντέμικα 0-1 στη Λίγκα Πορτουγκάλ στο ημίχρονο. Βοηβοντίνα Ζέμουν 1-1 στην Σερβία.
3: Super Sport 104.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σιγά να πάρουμε Χρήστο Παπα-Νικολάου να μας
2: να δώσει. Βάλουμε πρώτα το διαλυματάκι
1: μας.
2: Ένα
1: διαλυματάκι.
2: Μικρό διαλυματάκι να μην χάσουμε τη διαφημίση μας. Και επανερχόμαστε και με δηλώσεις από, από τους πρωταγωνιστές.
1: Έχουμε Σταραμόπουλο.
2: Ναι,
1: έχουμε
2: μάλλον Σταραμόπουλο. Έχουμε τον Παπα-Νικολάου, τον Ρατόπουλο και πολλά παιδιά. Ωραία. Πάμε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Κωστή Ραπτόπουλο. Έλα Κωστή.
1: Κοίταξε, ήταν ένα παιχνίδι καθαρά τακτικό, το οποίο χάλασε η τακτική του με την, με την αποβολή του center back του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι κακός στο ένας με έναν και κοντός. Οπότε να μην λένε είναι άλλο μάτς. Φυσικά και είναι άλλο μάτς, αλλά άμα είσαι τετράδα άμυνας με τον Γιαννούλη να γελάει ο κόσμος, δύο center back φοβικά. Μπαίνει λοιπόν ο δεύτερος center force, τραβάει μια τρίπλα στο χώρο και μένεις 10-2-10.
0: Ναι, αυτό είναι. Άμα δεν έβγαινε ο Ντέσσερς, το μάτς θα είχε ξεφύγει. Το έβλεπες πώς πήγαινε.
1: Ναι, άμα δεν έβγαινε ο Ντέσσερς, γιατί ο προπονητής του Παναθηναϊκού πήγε να σκοτώσει το μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πήγαινε για 5-6-0, πήγαινε να το σκοτώσει. Και μάλιστα και με τον Ουναΐ μέσα, πάλι το ίδιο σκότωμα θα ήταν. Αλλά ο Ντέσσερς είναι βλάξ ποδοσφαιρικά, γιατί πάει και κάνει σε φοβικό center back γροθιά, που θα μπορούσε να κάνει μια τρίπλα ή ξέρω εγώ μια κίνηση προς τη μέσα μεριά και τα λοιπά. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει, επειδή το έπαιζε κολλητά ο Φουκαράς ο Μιχαηλίτης. Τον ΠΑΟΚ τον σώνει ο Τέσσερς από τη συντριβή. Το ότι σήμερα οι ΠΑΟΞίδες δεν θα πάνε στο αεροδρόμιο μετά από ένα 5-6-0, πρέπει να ανάψει μια λαμπάδα ο Σαββίδης.
0: Στον Τέσσερς.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι υπάλληλοι της ΠΑΟΚ, πρέπει να ανάψουν μια λαμπάδα στον Τέσσερα και να πω ευχαριστούμε πολύ που δεν θα έρθουν οι
0: ορακοτάκοι. Ή στο Μιχαηλίδη θα έλεγα εγώ.
1: Ή στο Μιχαηλίδη που την κέρδισε να πούμε
0: που την εκμέευσε αυτή την κάρτα, έτσι τον έσπρωξε, ο άλλος τσίμπησε.
1: Πολύς λόγος γίνεται για το αν θα έπρεπε να βγει ο Πέλκας ή όχι, αν θα έπρεπε να βγει κάποιος άλλος. Εγώ λέω καλά έκανε και βγήκε ο Πέλκας. Θα μπορούσε να βγει ο Σάντα Μαρία βέβαια και να παίξει ο Πέλκας. Και θα ήταν βέβαια λιγάκι τα χαφ στον κλειστό το χώρο. Θες ένα τέτοιο παίκτη, σαν να πάρει στον κλειστό το χώρο, γιατί ο ΠΑΟΚ θα μείωνε. Τους χώρους και τα λοιπά.
0: Εντάξει, διαχείριση του σκόρου, όσο έπαιζε ο ΠΑΟΚ με 9, με 10, διαχείριση του σκόρου έκανε. Τέλος πάντων, ο Μιχαηλίδης μόνος του τραυματίζεται, ο Γιαννούλης μόνος του τραυματίζεται, μάλλον έχει διάστρεμα, μπορεί να είναι και βαρύ το διάστρεμα, τον χάνουμε και
1: πριν. Ο Γιαννούλης είναι αγύμναστος, κακώς δεν τον έβγαλε μετά το 60 να τον προστατεύσει.
0: Μες.
1: Ο Γιαννούλης. Όταν περπατά σαν τη θιά μου τη βάζω και πέφτει μόνη τη κάτω που είναι 80 κιλά. Ο Γιαννούλης, το λέω εγώ πολύ καιρό, 2 μήνες, είναι να πούμε τελειωμένη ιστορία. Λοιπόν, τελειωμένη ιστορία είναι ο Γιαννούλης.
0: Λοιπόν, ένα λόγο για τον Πανετολικό, 3-3. Έχεις δει τα γκολ του Πανετολικού, ο Πόκου.
1: Δεν είδα. Είδα λίγο ατρόμητο.
0: Ατρόμητο Καλαμάτα. Καλαμάτα είδες δεύτερο ημίχρονο ή πρώτο.
1: Είδα τα τελευταία 25-30 λεπτά.
0: Η Καλαμάτα έπαιζε με 10 και έκανε και φάσεις.
1: Ναι. Εντάξει, Καλαμάτα. Δύσκολα θα γλιτώσει με τον Ηρακλή. Αυτή οι δύο, ο Λεβαδιακός, η τρίτη ομάδα και αυτός δεν πάει καθόλου καλά. Ο Χαλαλάμπους δεν βλέπω να μένει πολύ. Θα έχουμε απολύσεις προπονητών και μπορεί να έχουμε και απολύσεις προπονητών αν δεν κερδίσει ο Ηρακλής στην Τρίπολη, χάσει. Και ναι, με τον προπονητή του Ηρακλή, ο οποίος αν τον διώξει πριν τον Νοέμβριο, πρέπει να του δώσει 450 χιλιάρικα. Ενώ αν τον διώξει από Δεκέμβριο και μετά πάει στα 150 χιλιάρικα.
0: Ναι, αλλά τον κρατάς.
1: Ο οποίος έχει ξεφύγει τελείως. Τον πιάσανε να οδηγάει, ξέρω εγώ, τράκαρε, θα σκότωνε κόσμο με το αμάξι του, το μαζεύανε, δεν το γράψανε βέβαια πουθενά, το λέω πρώτα σε σένα αυτό το πράγμα. Είναι ένα τσίρκο.
0: Άρης ΠΑΟΚ, επόμενη αγωνιστική.
1: ΠΑΟΚ Άρης. Δεν μπορούν τα center back του Άρη να κρατήσουν την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω τι διαιτησία θα έχουμε, γιατί πολλής λόγος γίνεται για ένα πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ.
0: Βγει ανακοίνωση κιόλας.
1: Εντάξει,
0: κατά τη ΕΠΟ, έτσι. ΠΑΟΚ κατά Γκαγκάτση, γελάμε.
1: Εντάξει, η γυναίκα του Γκαγκάτση είναι διορισμένη στο λιμάνι, να πούμε.
0: Α, να γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό, έτσι. Έχει
1: το
0: αλλάξει το επίπεδο, δηλαδή.
1: Μπροστά άλλα, από πίσω άλλα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς πάτε?
0: Είμαστε καλά, σε ακούμε. Περιμένουμε τώρα να βγάλουμε Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί έχουμε κάτι ευρωπαϊκά τα οποία μυρίζουν. Πόσο είναι η Μίλαν? Η Μίλαν κερδίζει τη Γιουβέντους μέσα στο Τωρινό.
2: 0-1.
0: Λοιπόν.
2: Ισοφαρίζει η Γιουβέντους τώρα. Ισοφαρίζει η Γιουβέντους το 93 με τον Φρεντερίκο Γκάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε Κωστή, να τα πούμε αύριο στην εκπομπή.
1: Σε
0: φιλό. Λοιπόν, ο Γκάτι.
2: Νομίζω τον κόλο έχει μετρήσει. 1-1, μου το βγάζει εδώ, Γιώργο μου.
0: Ο Γκάτι.
2: Ναι,
0: ο Γκάτι μα λέει και ο Μάνος Σταραμόπουλος.
2: Το 93. Θα πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο σε λίγο.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Χρήστο Παπα-Νικολάου.
2: Ναι, να τον πάρουμε τηλέφωνο μισό λεπτάκι.
0: Ναι.

0: Έτοιμη, Γιώργο.
1: Λοιπόν, πάμε στο Χριστό. Έλα, Χριστό. Μας ακούει ο Χρήστος ο Παναγκολάου.
2: Εγώ.
1: Έλα, Χριστό. Ποιος είναι, ο Μάνος είναι. Ο Μάνος.
0: Ναι. Μάνος. Πάμε, στο Μάνο. Πάμε στο Μάνο πρώτα.
1: Πάμε στο Μάνο. Ναι. Μας είπες ότι ο Γκάτι έκανε το 1-1, έτσι.
3: Λοιπόν, και τον Γκάτι από και το Πανετολικό. Ναι. Με δύο γκολ του Μαχόλα, όπως είναι το προσωνύμιο του. Μαχόλα είναι ένα. Στην πατρίδα του είναι Γκανέζος. Που μπήκε ως αλλαγή. Σημαίνει ότι είναι ένα παιδί που έχει κάποια είδωλα όταν ήταν μικρός. Έτσι λοιπόν το Μαχόλα είναι κάποιο είδωλό του, ιδαλμά του, και του δίνω αυτό παρατσούκλι. Πέτυχε λοιπόν δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, που για ακόμη μία φορά ήταν οργανωμένη, πειθαρχημένη, πάρα πολύ καλή, να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 3-0 και να.
0: Με
1: 2-0 ο Πόκου.
3: 2-0, ναι, 2-0. Και να δείχνει τώρα ότι έχει πάρα πολλά προσόντα για να πάει ακόμα καλύτερα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, έτσι, όπου, γιατί όσο να είναι τα τελευταία χρόνια κάπου είχε περάσει δύσκολες καταστάσεις. Απ' την άλλη πλευρά τώρα πάμε στο... Είχαμε το ντέρμπι της σημερινής αγωνιστικής, όπου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, έτσι, πάει πιο εύκολα ο κόσμος, έτσι, μακάρι να γίνει εντελώς, να φτιαχτεί καλά και να μπορούν να πηγαίνουν 50 και 60.000 κόσμος να απολαμβάνει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, με το που έγινε η αποβολή του Εστουντόντο, από εκεί και πέρα κυριάρχησε πλήρως ο Παναθηναϊκός, έχει πολύ δυνατή μεσαία γραμμή. Έτσι, ο Καμαρά, ο Καγκούα, που ήταν αθαμάσιος όλο το διάστημα που έπαιξε, κυριάρχησε, πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Τετέ στην επίθεση έκανε πάρτι με αντίπαλους τους αμυντικούς του Λύση. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 και έδειξε ότι σιγά σιγά ο Νίστρουπ καταφέρει να περνάει αυτά που θέλει στη νέα του ομάδα. Με συνέπεια, εντάξει, γιατί βιάστηκαν πάρα πολύ να πούνε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά σίγουρα δείχνει ότι ο Νίστρουπ πιάνει μια πολύ καλή ομάδα, όπως την ονειρεύεται αυτός και την προσδοκούν οι φιλαθλοί του.
0: Μάνο μου, να πούμε τελικό, η Παρί Εφ.Σι. κέρδισε, έκανε διπλό μέσα στη Μαρσέη, 3-2, ναι.
3: 3-2, η ομάδα του Αρνό, του πιο πλούσιου Γάλλου ανθρώπου. Έτσι είναι. Και επίσης πρέπει να λήξει και το σημερινό ντέρμπι, έλειξε μάλλον ανάμεσα στη Γιουβέντους.
0: 1-1.
3: 1-1, ναι, εντάξει. Έτσι είναι. Είναι επιτυχία για την ομάδα του Αμόριμ, έτσι. Μια επίθεση έκανε η Μίλαν με τον Σισε, το 19χρονο αυτό που μπήκε ως αλλαγή. Εφνιδιάστηκε ο Βικάριο, που μέχρι τότε ήταν, δεν είχε ζεσταθεί ουσιαστικά, έφαγε τον γκολ. Και μετά ο στόπερο Γκάτι, ο Φεντερίκο, με κεφαλιά εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μενιάν, γράφοντας το 1-1. Βεβαίως το θέμα του Σαββατοκύριακου είναι ο τραυματισμός, ο σοκαριστικός τραυματισμός του LKB, που χάνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι, ας ελπίσουμε να γίνει καλά ο Μαροκινός Φορ, που έχει λάμψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα και ο τύπος του Μαρόκου λέει σοκ τι έπαθε ο LKB, που τον περιμένουμε πως και πως, θα γυρίσει δυνατός και έτσι πρέπει. Εντάξει, ήταν επισκίαση νομίζω το Σαββατοκύριακο αυτός ο τραυματισμός. Τώρα, από εκεί και πέρα φάνηκε ότι στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά θέματα να λύσει ο προπονητής του Ιταλός ο Λύση. Ακόμα και όταν μπήκε ο Τάισον, που κάτι μπόρεσε να βοηθήσει εκεί, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τάισον είναι 36 ετών, δεν θα πρέπει να περιμένουν τα πάντα από τον σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή, τον Βραζιλιάνο, που εντάξει, εγώ το θυμάμαι όταν έπαιζε στη Μέταλιστ και κάνει εκπληκτική εμφάνιση, ειδικά στο Γιώργο Καρεσκάκη, και πάρει μόνος του το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, τότε τον Ολυμπιακό, τότε του Βαλβέρδε. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι η Arsenal, έστω και δύσκολα, έδειξε ότι και φέτος ήταν το πρώτο φαβορί στην Αγγλία. Υπερίσχυσε 2-1 της Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου. Πολύ καλός για μια ακόμη φορά ο αρχηγός ο Έντεγκαρτ, ο νορβηγός αυτός ποδοσφαιριστής.
1: Άσε στο Τζόλις, ε!
3: Απέναντι στο Τζόλι, ναι, που ο Τζόλις ήταν αρκετά καλός, έτσι, αρκετά καλός. Έκανε μια πάσα, έκανε μια θαυμάσια προσποίηση ο Γερμανός ο Χάβερς, και εκεί εύκολα ο Έντεγκαρτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, ήταν πολύ βελτιωμένο σήμερα ο Χρήστο Τζόλη συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι που τον είχε κάνει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής του Μικέλ Αρτέτα. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η αντίπαλος της ΑΕΚ έτσι την Τρίτη στο Champions League στην πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής περιόδου παίζοντας για το κύπελλο Αυστρία συνέτριψε με 6-1 την Deutsche Bank με δύο γκολ του κόλλησε στο μυαλό μου τώρα
1: για ποιος λέει για τη Λίντσερ λες
0: ναι για τη Λίντσερ
3: πέτυχε δύο γκολ ο Κέιν από Λάγκ μετά ο Ντόνεκ, ο Φλέκερ και ο Χόρσοτ και έκανε το 5-5 δεν πρέπει να ξεχνάμε στα παιχνίδια της στη φετινή αγωνιστική περίοδο η Λάντς Λίσκερ που προπονητής ο Τίτμαρ Χικμπάουερ ήταν πολύ χαρούμενος και λέει πάμε τώρα στην Αθήνα για να δείξουμε και εκεί πόσο καλή ομάδα έχουμε και βεβαίως η Sporting νίκησε την National Madeira 2-0 όπου μπήκανε ως αλλαγή και ο Φώτης ο Ιωαννίδης το 67 στη θέση του Σουάρες του Κολομβιανού και ο Βαγιανίδης το 78 αντί του Αραούχο. Και ο Αποέλ βέβαια στο ντέρμπι της Κύπρου περίπατο έκανε, συνέδριψε 6-0 την ΑΕΛ, ήταν η πρώτη νίκη του Νίκου του Παπαδόπουλου του νέου του προπονητή, όπου ένα από τα τέρματα πέτυχε και ο διεθνής αριστερός μπακ και στόπερ ο Κώστας Σταφυλίδης.
0: Και ο Κιζερίδης πέτυχε γκολ με τη Χάρτς. Όχι με τη Χάρτς, με τη Ζορούμ.
1: Ναι,
0: με
1: τη Ζορούμ. Έχει πάει στην Τουρκία, ναι.
0: Ναι. Ο Κιζερίδης μετά την επιστροφή από την τιμωρία του πέτυχε γκολ.
3: Ναι, ο Αλέξανδρος ο Κιζερίδης.
0: Ναι.
3: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Που εντάξει, ήταν εντυπωσιακή αυτή η κίνηση. Έτσι, να φύγεις από τη Χάρτς που τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα της Σκωτίας να πας στην Τζορούμ που φέτος ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία. Σημαίνει ότι πήρε αρκετά χρήματα αυτό. Ναι. Είναι και πιο κοντά βέβαια η Τουρκία στην Ελλάδα. Το τουρκικό ποδόσφαιρο είναι σε πλήρη άρτηση. Εντάξει, είναι μια σωστή κίνηση.
0: Ναι. Και ξεκίνησε καλά και με γκολ κιόλας.
3: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ έχω όλους τους σκορέρ εδώ μπροστά μου, τη Λίντσερ, ψάχνουμε κάποιον.
3: Όχι, είπαμε δύο γκολ πέτυχε ο
1: Λάγκ.
3: Ο Νάιελ Κέιν, ο Σέντερ Φορ.
1: Ναι.
3: Ο Λάγκ μετά, ο Ντόνεκ, ο Φλόκερ και ο Χόρβαρτ.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Και είχε και χαμένο πέναλτι ο Κέιν. Στο 84, να το κάνει και ένα 7. Τέλος πάντων, άλλο τίποτα έχουμε μάνα μου?
3: Άλλο τίποτα, περιμένουμε την Τρίτη να βγει η λίστα με τους υποψήφιους διεκδικητές της Χρυσής Μπάλας, έτσι όπου η απονομή θα γίνει.
0: Έχεις τίποτα υπόψη σου? Έχεις κάτι υπόψη σου για ποιους παίκτες?
3: Έτσι, τα μεγάλα ονόματα που πάνε σίγουρα μέσα,
0: ναι,
3: ο Ντεμπελέ, ο Ρόντρι, ο Χάρι Κέιν, ο Λίσε. Εντάξει,
0: αυτή θα είναι σίγουρα μέσα.
3: Ο Μαρκίνιος, ο Βιτίνια.
1: Κάτσε μια στιγμή, θα μας πεις θα ψηφίσεις?
0: Δεν λέει, όχι, δεν ψήφισε.
3: Όχι, νωρίς ακόμα.
0: Έτσι, νωρίς.
1: Δεν μου λες, θα μου πεις τους τρεις πρώτους.
0: Πάνω κάτω, τι βλέπεις εσύ?
3: Όταν ψηφίσω θα σας πω τώρα.
1: Τους τρεις πρώτους, τους τρεις, τους τρεις.
3: Την Τρίτη που θα πάρω τη λίστα στα χέρια μου.
0: Ωραία.
3: Θα σας πω.
1: Πάντως η Ισπανία έχει πάει το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Εκτιμάς θα είναι Ισπανός, τι λες?
0: Ρόντρι.
3: Θα δούμε, δύσκολα ακόμα. Θα δούμε. Γιατί και η Paris Saint-Germain έχει πάρει τη Champions League που είναι όλη την περίοδο. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι δουλειά ενός μηνός. Θα δούμε, έχει. Θα θέλει σκέψη.
0: Ωραία, μάνα μου.
3: Να είσαι καλά. 26 Οκτωβρίου στο London Palladium.
1: Πολύ
3: νωρίς. Για πρώτη φορά στην Αγγλία, έτσι.
1: Πολύ νωρίς. Γιατί είχε
3: 70 χρόνια από τον πρώτο ποδοσφαιριστή που πήρε τη χρυσή μπάλα που ήταν ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους. Το 1955-56 ο αποκαλούμενος μάγος τρίπλα.
1: Έτσι.
3: Βάσος λοιπόν. Blackpool, το extreme.
0: Ωραία.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, μάνα μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή. Μάλιστα, όμως ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας ψηφίσει για τη χρυσή μπάλα. Έτσι, έγινε.
1: Να το νομίζω πως είναι και ο πιο παλιός. Πάμε να ακούσουμε Νίστρουπ.
0: Ναι, πάμε.
2: Το σχόλιο σας για το παιχνίδι και αν θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα.
4: The best performance of Panathinaikos till now.
5: Maybe not, but I think we deserved clearly to win. I think we were best 11 versus 11. I think we were best 11 versus 10. I think we were best 10 versus 10. And I think we were best in the 30 seconds we played 10 versus 9. So I think it was a clear picture of the game, especially the first 15-16 minutes, also before the red card. I think we had many good attacks, good calmness and progression on the ball. I think the high pressure was was good. So overall, I'm satisfied.
6: Ίσως ναι, ίσως όχι. Από εκεί και πέρα αξίζαμε τη νίκη και ήμασταν καλύτεροι ακόμα και όταν ήμασταν 11 με 11, 10 με 10 και στο τέλος και η εικόνα μας ήταν πολύ καλή επίσης και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολλή πίεση και είμαι ικανοποιημένος.
2: Είναι το πρώτο ντέρμπι που δίνετε εσείς εδώ στην Ελλάδα. Πώς το βιώσατε και την ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο? Και αν θεωρείτε ότι πέρα από τους τρεις βαθμούς, αυτά τα παιχνίδια δίνουν και ψυχολογική όθηση των νόμων, την αυτοποίθηση της ομάδας ενώπιση της συνέχειας.
5: I hope so. And that was important that we have won a game, and obviously a big game and a very important game. And as I said, I think it was in the first press conference that like the last 11 internal games we had last season in the cup and the league against PAOK, Olympiacos, AEK, we won one game and scored four goals. So obviously it's quite important that we are good in those games. But the bad news is that in a derby you only also get 3 points for a win, and right now, which is what we want, there is games all the time, and now it's Kifisha, very good team, very aggressive team. Then it's Panteolikos, who has got a very very great start of the league. So we need to get down to earth again tomorrow, and then there is another 3 points to play for on Thursday, where it's going to be very very difficult.
6: Το ελπίζω. Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα απόψε και κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα, και πέρσι θυμάμαι, είχαμε παιχνίδια στα οποία επίσης είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός, όπως πάλι ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η νίκη σου δίνει 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά. Έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά και μετά τον Παλαιτωλικό, η οποία είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Άρα από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο μας αγώνα, ο οποίος θα είναι δύσκολος και θα είναι απέναντι στην Κηφισιά.
2: Thank you very much.
0: Αυτά, Γιώργο, να πούμε ότι Παναθηναϊκός στην Κηφισιά παίζει Τετάρτη, ε?
1: Ναι.
0: Τετάρτη το
1: αναπτύχει. Και επίσης, ναι. Σπανιόλ Σεβίλη 0-1, η Σεβίλη βάζει γκολ με 10 παίκτες στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη. Προηγείται Σεβίλη, η οποία δεν είναι και καμιά φοβερή ομάδα, αλλά κάνει τις εκπλήξεις της. Έχουμε τον Χρήστο.
0: Ναι, ναι.
1: Τον Χρήστο Παπα-Νικολάου να μας κάνει σχόλιο για τον ντέρμπι. Έλα, Χρήστο.
7: Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα και σκούλους ακροατές. Ένα ντέρμπι, νομίζω, τα είδαμε όλα. Δεν έχετε παράπονο, έτσι?
1: Ναι, έχουμε κόκκινες, έχουμε χαμένα πέναλτι, έχουμε ό,τι θέλεις. Πολλές φάσεις, πολλά γκολ. Λίγα γκολ τελικά, έτσι όπως εξελίχθηκε. Αν δεν έπαιρνε κόκκινη ο Ντέσσερς, εκτιμώ ότι δεν ξέρω που θα σταματάγει το σκορ. Αυτά.
7: Ναι, ισχύει αυτό, και αν δεν έχανε και το πέναλτι νωρίτερα ο Ταμπόρτα. Πριν ξεκινήσω να πω οτιδήποτε, εύχομαι περαστικά στο Γιαννούλη και ελπίζω αυτό που έγινε σε μια χαζή στιγμή, πραγματικά έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Είναι κάτι άλλο εκτός από διάστρεμα?
7: Τι να σου πω, Γιώργο, εγώ αυτό που είδα δεν κατάλαβα κάτι για διάστρεμα. Ωστόσο, ελπίζω και εύχομαι αυτό το οποίο πήγε στο δικό μου το μυαλό να μην έχει καμία βάση. Δεν είμαι γιατρός σε καμία περίπτωση.
1: Δεν είδες να ο πόνος προκαλείται από το τελευταίο βήμα που κάνει διαμαρτυρόμενος στο διαιτητή για το φάουλ που του δίνει και γυρνάει λίγο το πόδι του χαμηλά κάτω, σαν διάστρεμα μου φάνηκε. Τώρα τι λες να είναι? Δηλαδή μόνος του το έχει πάθει?
7: Εγώ κρατάω, έχω μια διαφορετική άποψη. Εγώ δεν κατάλαβα για διάστρεμα. Εγώ το γόνατό του είδα σε μια περίεργη φάση.
1: Λες να είναι γόνατό?
0: Περίεργο.
1: Λες γόνατο,
7: και γι' αυτό το λόγο, επειδή τον τελευταίο καιρό παντιά πραγματικά έχουμε δει πάρα πολλά.
1: Τι τελευταίο καιρό, μέσα σε μια μέρα έχουμε δει τα πάντα.
7: Εκτός αυτό, και ξεκίνησε και από τον Κωνσταντέλια στο εξωτερικό, μετά αυτό του τεράστιου σοκ με τον LKB, περαστικά ξανά στον άνθρωπο. Τώρα από μια τέτοια φάση, ό,τι και να είναι, ελπίζω πραγματικά να αποφύγει ο παίκτης στο χειρότερο, γιατί ήταν μια φάση πραγματικά που ήταν εκτός ποδοσφαίρου. Δηλαδή ξεκινάει να διαμαρτυρηθεί για ένα φάουλ που δίνει ο Σβάιερ υπέρ του Ουνάη, και στα πρώτα βήματα που κάνει κατευθυνόμενος προς τον διαιτητή συμβαίνει αυτό. Δηλαδή ήταν απίστευτο πραγματικά.
1: Τέλος πάντων, εγώ είδα χαμηλά κάτω στο αριστερό του πόδι να γυρνάει
0: έτσι
1: το
0: φάνηκε,
1: πόδι.
0: Έτσι φάνηκε στην αρχή, αλλά θα δούμε.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
7: Γιατροί δεν είμαστε σίγουρα. Μένει να δούμε.
1: Λοιπόν, ναι. Για Παναθηναϊκό τώρα. Πες
7: από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θες εσύ? Πες μας εσύ, έχουμε και πολύ χρόνο. Πόσο έχουμε? 2-3 λεπτά.
0: 4 λεπτά και 3 λεπτά.
1: Πάμε.
7: Λοιπόν, να πούμε πολύ γρήγορα αρχικά ότι ο Παναθηναϊκός πήρε μια πρώτη νίκη δήλωση. Ένα μάτσο το οποίο ήταν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Κατάφερε να το κερδίσει 3-1 με τον ΠΑΟΚ. Όπως είπε Γιώργο, θα μπορούσε το σκορ να έχει ξεφύγει περισσότερο. Ειδικά αν έμπαινε και το πέναλτι του Ταμπόρδα, όπου ο Παμπλέκα το έχει αποκρούσει. Γενικά για τον Παμπλέκα να πω ότι θεωρώ ότι είναι MVP του παιχνιδιού. Μπορεί να ακουστεί περίεργα, αλλά έχει κατεβάσει ρολά. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν διπλάσιο.
0: Έχει πιάσει 2-3 και το πέναλτι, αλλά 2-3 ακόμα πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα. Και του να είσαι στο τέλος.
7: Έτσι ακριβώς. Και ήταν μια αντίστοιχη εμφάνιση, σας υπενθυμίζω, είχε κάνει πέρσι ο Κότσαρη στην Τούμπα, που και εκείνος είχε κατεβάσει ρολά σε ένα παιχνίδι τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν για να έπρεπε να δεχτεί περισσότερα τέρματα από τον ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο δεν συνέβη λόγω του Κότσαρη. Σήμερα Παβλέκα ήταν ο φύλακας άγγελος του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, πολύ πιστική εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ο Νίστρουπ σιγά σιγά αρχίζει και μαθαίνει την ομάδα του. Μπαίνουν ένα-ένα όλα τα γρανάζια σε λειτουργία και ο Παναθηναϊκός βγάζει, ξεκινάει σιγά σιγά να βγάζει στο γήπεδο αυτά που δουλεύει και στις προπονήσεις. Εκπληκτικός ο Κάγκουα για άλλο ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχει βρει ένα διαμάντι, έναν παίκτη που λειτουργεί ρομποτικά, θα μπορούσε να πει κανείς, στη μεσαία γραμμή. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάποιο φάουλ. Ήταν εξαιρετικός, βρισκόταν παντού. Βελτίωσε πάρα πολύ και τον Καμαρά, ο οποίος είχε δεχτεί μεγάλη αμφισβήτηση αυτά τα πρώτα παιχνίδια, αλλά αυτό που λέγαμε, τουλάχιστον μαζί του, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε νωρίτερα. Τουλάχιστον εγώ αυτό που έλεγα στη σχόλια που έκανε ήταν ότι ο Καμαρά, με έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα στο πλευρό του, θα αλλάξει εντελώς. Έναν τέτοιο παίκτη ήθελε δίπλα το Καμαρά για να δείξει και τη δική του κλάση, και νομίζω ότι και αυτός σήμερα ήταν εμφανώς βελτιωμένος. Επιθετικά ο Παναθηναϊκός με τον Νταμπόρδα σε άλλο ένα παιχνίδι, ο Αργεντίνος ήταν αυτός το οποίος ξεκίνησε το πάρτι. Με δικές του ενέργειες ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Από τη δική του κάθετη πάσα, συγγνώμη, ο Τετέι έχει πάρει την κόκκινη κάρτα του ΠΑΟΚ. Γενικά ο Αργεντίνος και μετά, φυσικά με αυτό το πολύ όμορφο γκολ με την καρφωτή κεφαλιά, δεύτερο σε ριμάτς με κεφαλιά ο Ταμπόρδα, άνοιξε το σκορ. Τετέι εκπληκτικός, πραγματικά πήρε παραμάζωμα όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ στο 2-0. Γενικά ο Παναθηναϊκός επιθετικά έκανε αυτό που λέμε, βγάζει φωτιά. Δύο γκολ από τον Αντρέα Τετέι εκπληκτικά.
1: Να ακούσουμε λίγο τον Λύση. Ναι, πάμε, ναι, να ακούσουμε, πάμε λίγο τον Λύση.
0: Μην κλείσεις.
8: Τα πράγματα δυσκόλυψαν πάρα πολύ μετά το 15ο λεπτό, όταν και η ομάδα του χρειάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο. Ένα σχόλιο.
9: The comment about tonight's game, and it's clearly that you had difficult moments after the red card of Aridz in the 15th minute of the game.
10: It's very tough today speak about football.
9: Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
10: Today we can speak about VAR because there are something that I never see in my life.
9: Σήμερα νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για το VAR, γιατί συνέβη κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου.
10: There is a very, very, very, very clear penalty on Sheriff.
9: Υπάρχει ένα πολύ, πολύ, πολύ ξεκάθαρο penalty στην φάση του Sheriff.
10: And I don't understand why VAR doesn't enter.
9: Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το VAR δεν παρενέβη σε αυτή τη φάση.
10: But enter to cancel a corner that we have 5 minutes before.
9: Ωστόσο παρενέβη λίγα λεπτά πριν από αυτή τη φάση για να ακυρώσει ένα δικό μας corner και να το μετατρέψει out.
10: It's very clear that Sheriff touched the ball and not the center back.
9: Είναι ξεκάθαρο πως ο Σερίφ ακουμπάει μονάχα την μπάλα και όχι τον αντίπαλο παίχτη.
10: So it's not corner. We can't have to shoot the corner. I don't know where was the VAR. It's unbelievable.
9: Οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκτελέσαμε corner και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που δεν παρενέβη το VAR. Είναι απίστευτα πράγματα.
10: We are not in Europe for a penalty that doesn't exist.
9: Δεν είμαστε στην Ευρώπη λόγω ενός penalty το οποίο δεν υπάρχει.
10: And today we have a penalty so clear and we don't have it.
9: Και σήμερα είχαμε ένα ξεκάθαρο πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας μας.
0: Λοιπόν, αυτά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, να πάμε στο Χριστό. Άκουσες, Χριστό, για ποια φάση μιλάει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, για την φάση που ζητάει πέναλτι το ΠΑΟ και έβγαλε και ανακοίνωση. Τα ρίχνει στο Λανουά και στην ΕΠΟ γενικότερα.
7: Έχει σηκώσει η συζήτηση συγκεκριμένη φάση. Εγώ νομίζω πάντως ότι έχει προηγηθεί και φάουλ στον Κάγκου, αν θέλουμε να το δούμε λίγο πιο ιστορικά. Και από εκεί και πέρα, ακόμα κι αν πούμε ότι πράγματι έχει γίνει φάουλ στον πέναλτι στον παίκτη του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η εικόνα των δύο ομάδων ήταν σαφέστατα καλύτερη ο Παναθηναϊκός και θεωρώ πως ήταν μια δίκαιη νίκη. Θέλω να πω, ακόμη και πέναλτι να ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα είχε σκοράρει. Πενθυμίζω, λίγο πριν είχε χάσει και ο Ταμπόρδα ένα πέναλτι.
0: Και χάνονται. Κάτι...
7: και μπαίνουν και χάνονται.
0: Έτσι. Και κάτι τελευταίο, την ανόητη αποβολή για την ανόητη αποβολή του Ντέσσερς.
7: Μόνο έτσι θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιο. Ναι, από εκεί και πέρα μένει να δούμε, να μάθουμε, διότι δεν έχω μάθει ακόμα. Τι έχει προηγηθεί, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει μια κάποιος διαπιστωτισμός.
1: Όχι και να υπάρχει,
0: αλλά, υπάρχει, αλλά το τσίμπησε ο Ντέσσερς.
7: Τον χτύπησε και πολύ ορθά ο διαιτητής έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Πήγε στο ΒΑΡ, το είδε μετά και έδωσε την κόκκινη κάρτα ορθά, θα ξαναπώ.
0: Ναι,
7: από
0: ναι,
7: εκεί
0: ναι.
7: και πέρα δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί. Πάντως για την ποιότητα του Ντέσσερς και την εμπειρία ήταν πραγματικά μια κίνηση η οποία ήταν εντελώς αψυχολόγηση και θεωρώ ότι δεν υπήρχε κανένα λόγο να την κάνει. Διότι ο Παναθηναϊκός τώρα θα τον χάσει και σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια.
1: Ωραία. Να σε καλά, φίλε. Χριστό.
0: Καλύχτα.
7: Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Ναι, είναι και 59, γιατί έχουμε. Έχεις δύο ώρα τώρα.
0: Έχω διάλειμμα και μέχρι δύο θα είμαστε παρόλα με γραμμές. Και τα υπόλοιπα. Αν βγουν κάποια σχόλια θα τα βγάλουμε στον αέρα.
1: Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Τα λέμε μετά το Σαββατοκύριακο, την άλλη Κυριακή.
1: Και Σάββατο.
0: Σάββατο δεν είμαι εγώ.
1: Εγώ θα είμαι. Έλα, γεια.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 12. Τώρα ξεκινάμε κανονικά το 2 ώρα. Θα είμαστε παρέα με τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τελείωσε, μάλλον ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 6. Το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Το παιχνίδι θα γίνει σήμερα στις 6. Ξημερώνει καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα. Ο μήνας έχει 7 Σεπτέμβρη. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου. Ανοιχτές γραμμές 210-220-5943, 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πολλαγωνιστική πριν από λίγο τελείωσε το μάτς του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Εύκολο, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-1, την δεύτερη νίκη, και έχει ένα αγώνα λιγότερο. Θα γίνει την Τετάρτη με την Κηφισιά. Αλλά η αγωνιστική σημαδεύτηκε από τον δραματισμό, το σοβαρό δραματισμό του LKB. Εμείς έχουμε πει και από το πρωί, από χθες το βράδυ και το πρωί, καλή ανάρρωση. Αυτά είναι τα άσχημα. Ο Ατάλα είναι ένα χαμένο, να λέγαμε. Τα ποδοσφαιρικά και τα υπόλοιπα, όταν μιλάμε για τραυματισμούς παιχτών και σοβαρούς τραυματισμούς, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Μόνο περαστικά, να γυρίσει ο άνθρωπος δυνατός. Λοιπόν, από εκεί πέρα θα τα πούμε όλα σε λίγο τα αναλυτικά, τα αποτελέσματα. Πάμε στο φίλο να μην περιμένει. Γρήγορα, γρήγορα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη. Εγώ μιλάω.
0: Καλώς ο φιλαράκο.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Λοιπόν, ναι, εχθές ήταν όντως ο τραυματισμός του. Εγώ το βλέπω στο Βαζίδικο και τα δείχνουν και δύο Παναθηναϊκοί που δεν τρέπονται λίγο και λένε τι έγινε εκεί πέρα, λέει, δεν ήταν απέναντι.
0: Κοίτα να δεις, τώρα δεν είναι, τώρα είναι, δεν είναι πέναλτι, τώρα μιλάμε για ένα τραυματισμό σοβαρό ποδοσφαιριστή, μια άτυχη στιγμή. Γιατί αυτές τις φάσεις, ας πούμε, το τερματοφύλακα με τους επιθετικούς, εγώ τις έχω δει πάρα πολλές φορές να γίνονται. Αλλά πήγε το πόδι του Ρικαμπή ανάμεσα στα σώματα, στα χέρια του, και έγινε μεγάλη ζημιά. Δηλαδή δεν φάνηκε ότι είναι μια φάση η οποία, ρε παιδί μου, να πάει να κάνει ένα τάκλινγκ, να πάει με δύναμη δολοφονικά να το χτυπήσει τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, εγώ δεν. Ας πούμε, καλά το γήπεδο, μην πω το γήπεδο.
0: Ήταν μια κακιά στιγμή, πήγε
1: ο. Ωράφη το γήπεδο. Τώρα, καλά. Και ο άλλος τραυματισμός δεν ξέρω αν ήταν στο Ρόκα.
0: Ο Ρόκα, εντάξει, είναι πιο. Δεν είναι τόσο σοβαρό.
1: Έχει πέσει όμως τη φάση, πώς το σήκωσε επάνω ο άλλος.
0: Εκεί ήταν σκληρό μαρκάρισμα του Σιαμπάνη, όμως δεν ήταν ένα μαρκάρισμα σκόπιμο να πάει να χτυπήσει τον παίχτη.
1: Όχι.
0: Είναι μια έξω θεματοφύλακα που γίνεται πολλές φορές. Ο Ρκαμπή πήγε να βάλει το πόδι του, δεν πρόλαβε. Πήγε το πόδι του ανάμεσα στα χέρια του Σιαμπάνη και έγινε η μεγάλη χοντρή ζημιά.
1: Ο διαιτητής, καλά, παράδοξο διαιτητής. Ο Τζίλος τον ξέρουμε κιόλα, κακό διαιτητής. Έπρεπε να έχει αποβάλει και εκεί με τη φάση με τον Ρόκα και τον άλλο από το 22 που έβαλε και τον κόλλα του, δεν έβαλε το 1-1.
0: Το σκόραρε.
1: Ναι, στο 22. Δεύτερη κίτρινη. Λοιπόν.
0: Εντάξει, ο Μπιαγός ήταν κακός.
1: Κακός και ο κύριος με τη Λίμπαρα, για μένα έπρεπε κακός το κράτσο Μαρινάκης. Καλά μου κατεβάζει τώρα Γκαρθία σε τικίνο στο κέντρο με δύο εξάρια. Δηλαδή, Σιπιώνη, Φορτούνη να μην του βάλει καθόλου.
0: Ναι, και μου έκανε εντύπωση εμένα που στο τέλος που ήταν το παιχνίδι στο 1-1, έγινε το 1-1, έγινε νωρίς, δεν έγινε στο 90, έγινε στο 70, ποτέ έγινε το 1-1.
1: Από
0: το λάθος του Ρέτσου και του τερματοφύλακα.
1: Καλά, και ο Ρέτσου, μην πω τα για το Ρέτσου, δεν είναι πρώτη φορά που κάνει.
0: Ποιο τερματοφύλακα στέκει εκεί. Γιατί δεν διώχνει την μπάλα να πάει η κόρνερ.
1: Και ο τερματοφύλακα και ο Ρέτσου δεν είναι πρώτη φορά που κάνει αυτά.
0: Εκεί μου έκανε. Περίμενα να βάλει το Φορτούνη εγώ μέσα εκείνη την ώρα.
1: Με το Φορτούνη πρέπει να βάλει. Ναι. Κρατάει τον Γκαρθία τώρα 75 λεπτά να παίξει.
0: Εντάξει, τώρα ήταν.
1: Παίξει τον Γκαρθία, δηλαδή τον έχουμε. Τον έχει εκεί πέρα, τον έχουμε. Να το φάμε στη μάπα ένα χρόνο ακόμα.
0: Ήταν σε κακή μέρα και ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν είναι. Κακή μέρα δεν είναι και ένα χρόνο ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, επειδή είναι ξεροκέφαλο, δεν ξέρω μήπως θα κάνει και επίτηδε. Επειδή τώρα βγήκε ο κ. Μαρινάκης και είπε. Που λέει να μην
0: παίζουμε τώρα. Εντάξει, μωρέ, τα δύο προηγούμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός πήγε καλά, δεν πήγε άσχημα. Έπαιξε την μπάλα, έβαλε την μπάλα κάτω σε δύο μάτς τα προηγούμενα που έπαιξε.
1: Ναι,
0: χθες. Χθες, εντάξει, πήγε το Ολυμπιακός, ο Περσινός ήταν χθες. Επηρέασε πολύ και το δεύτερο ημίχρονο ο τραυματισμός του Ολκαμπή, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, οκ. Δεν
0: εντάξει, αλλά το μυαλό ξέρει τι φωγεινάει και άμα είσαι, το βλέπει μπροστά σου. Α πούμε, βλέπει τον Τζίλο να τραβάει τα μαλλιά του, τον Σιαμπάνι να κλαίει και τα παιδιά του Ολυμπιακού, τα υπόλοιπα να μην πιστεύουν τι έγινε με, το, με τον Ολυμπιακό.
1: Αλλά ο Σιαμπάνι εκεί πέρα έκανε και το θέατρο μου. Δεν ξέρω τι είναι στη φάση. Προ το τέλο του 90 που ήταν και καλά ότι χτύπησε.
0: Εντάξει, στο τέλο Ζεφίνε πάει να πάρει το αποτέλεσμα. Ένα-ένα είναι.
1: Λοιπόν, καλά, και στο ΒΑΡ ήταν ο κύριος Φωτιάς, ήταν στο ΒΑΡ.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν στο ΒΑΡ.
1: Ο Φωτιάς ήταν, λοιπόν.
0: Πάντως είναι και για τα παιδιά του συμπαίκτες του ΕΚΑΜΠ, δεν είναι εύκολο. Παιδιά, όταν βλέπεις τραυματισμό μπροστά σου και θέλει τραυματισμό, δεν είναι ένα διάστρεμα, μια θλάση που βγαίνει έξω, συμβαίνει. Εντάξει, okay. Ένας τραυματισμός τόσο να ουρλιάζει το ΕΚΑΜΠ, να ουρλιάζει, να σφαδάζει. Για τους παίκτες του Ολυμπιακού δεν είναι εύκολο να
1: το μυαλό,
0: ρε παιδί μου, το μυαλό γυρνάει και εκεί και ξέρεις και παίρνει αποφάσεις στο γήπεδο που δεν είναι σωστές.
1: Θυμάσαι πιο παλιά με το Σέμου, με το.
0: Εκεί ήταν δολοφονικό τάκινο όμως. Εκεί ήταν δολοφονικό.
1: Ήταν σκόπιμο.
0: Με τον Τζιοβάνι. Εκεί ήταν δολοφονικό. Τώρα δεν ήταν δολοφονικό. Και να πούμε και ένα μπράβο στους παράγοντες του Λυσιακού που βγήκε ένας τεχνικός εκεί μέσα στο τμήμα του Λυσιακού. Που είναι φίλος του Ολυμπιακού και έγραψε τα χειρότερα πράγματα για τον Σιαμπάνι και ο Ολυσιακός τον απέλησε.
1: Εντάξει, εγώ
0: δηλαδή αυτή είναι αλήθεια.
1: Δεν το θέλει ο άνθρωπος. Και για μένα παράδεκτα αυτά που έχουν γράψει και την οικογένειά του να πάθουν κακίνο τα παιδιά του.
0: Ντροπή. Αυτά να.
1: Δεν συνέχεια.
0: Να σου πω και ευτυχώς. Και ευτυχώς, φίλε, και ευτυχώς, εγώ το λέω και μπράβο, ευτυχώς που είναι λίγοι, γιατί εγώ είδα πολλά οπαδικά site. Οπαδικά site. Όχι απλά site, οπαδικά που έρχονται όλα καλή ανάλυση στον ΕΚΑΜΠ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη.
1: Α, και μερικά σχόλια για τον ΕΚΑΜΠ λέγανε κακά σχόλια.
0: Ναι, ο μερικοί εντάξει είναι καμένα μυαλά, ρε φίλε.
1: Αλλά αυτή είναι εντάξει, 16 χρόνια.
0: Ό,τι και να είναι καμένα μυαλά, αλλά πάλι σου λέω και πάλι οπαδικά site, σκληρά οπαδικά site. Έγραψαν καλή ανάρρωση στον ΕΚΑΜΠ και τα καλύτερα.
1: Ο άνθρωπος είναι κόσμος με το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ωραία, επαγγελματίας προσφερθείς.
1: Δεν έχει τόση αφορμή, έτσι.
0: Ναι, το ψωμάκι του βγάζει. Το ψωμί του βγάζει ο άνθρωπος. Παίζει μπάλα. Εντάξει, τώρα ευχόμαστε αυτό να το σκεφτούνται κάποιοι που εύχονται σε ποδοσφαιριστές χιαστούς και διάφορα τέτοια.
1: Όχι, μακριά, είπαμε. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία.
0: Τώρα αποτέλεσμα 0-0-1-1. Έχασε, κέρδισε, δεν λέει τίποτα, φίλε. Δηλαδή, αν ρωτήσει πέτρο του Ολυμπιακού τώρα έναν του πάρει και του ρωτήσει και σου λέγανε, του έλεγε, θέλατε χθε να χάσετε 4-0 το Βόλο ή να τραυματιστεί ο ΕΚΑΜΠ. Να χάσουμε το Βόλο
1: 4-0.
0: Βέβαια, τι λέμε τώρα.
1: Και δεν ξέρω, πρέπει. Δεν ξέρω, έβγαλε τίποτα ανακοίνωση ο Ολυμπιακό. Δεν έχει βγάλει.
0: Τι εννοεί ανακοίνωση.
1: Διετσία.
0: Όχι, δεν έχω δει κάτι. Δεν έχω δει κάτι.
1: Και τώρα, τι πρέπει να γίνει, κύριε Μεταπολίτη, φίλε... είχαμε το Σάββατο Θοδωρίδη.
0: Δεν ξέρω τώρα να
1: θα
0: βγάλει.
1: Για μένα πρέπει να γίνει ο Τάσο Μητρούς, θα μου περιστεί τα αποδυτήρια.
0: Αν θα βγάλει ανακοίνωση, αυτές τις στιγμές όμως τι να την κάνεις την ανακοίνωση. Θα είναι ανακοίνωση είναι
1: για το... Ναι, παιδιά, είναι και με τον Αστέρα πάλι να πέρατε που δεν μας έδωσε. Το θυμάσαι, βρούμε ένα αγώνα, λέω, με το χέρι.
0: Δεν ήταν πέναλτι.
1: Δεν ήτανε.
0: Εγώ το. Γιατί κουβεντιάσαμε με έναν φίλο και εγώ έλεγα ότι είναι πέναλτι. Όταν το είδα.
1: Αλλά πάει από πηγαίνει από.
0: Ναι.
1: Α, γι' αυτό.
0: Γιατί εγώ πέναλτι είπα ότι είναι.
1: Και ένα τελευταίο να πω ότι είναι εκεί με τον κύριο Καραμπά. Από το πήρε είχα πάρει έτσι ο άλλο που το βγάλανε που είχε το τατουάζ του Παναθηναϊκού στο χέρι.
0: Εντάξει. Τάντε τα λέμε. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Να πω καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Τάντε τα λέμε.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Να πω καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα.

2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα 6 ώρα το τελευταίο μάτς Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Εδώ ο Πανετολικός είναι πρωτοπόρος στην βαθμολογία. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του. Στα 3 πρώτα μάτς, δεν ξέρω αν κάνω κάποιο λάθος, να είναι ο Πανετολικός στην κορυφή με 9 βαθμούς. Βέβαια έχει ένα Παναθηναϊκό που μπορεί να πάει και αυτό στους 9, αν κερδίσει την Κηφισιά την Τετάρτη. Αλλά προς το παρόν έχουμε Πανατολικός 9, ΑΕΚ 7, Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός 6 με έναν αγώνα λιγότερο, Άρης 6, Όφη 6, ΠΑΟΚ 6, Βόλος 2, Ατρόμητος 1 βαθμό, Καλαμάτα 1 βαθμό, το ίδιο η Κηφισιά και ο Ηρακλής που έχει έναν αγώνα λιγότερο, η Τρίπολη 0 βαθμούς και ο Λεβαδιακός χωρίς πόντο, ο Λεβαδιακός ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά το φετινό πρωτάθλημα. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Το Σάββατο 7 η ώρα έχουμε Ολυμπιακός Όφη. Σάββατο 9 το βράδυ Ηρακλής Ατρόμητος. Πάμε Κυριακή το απόγευμα στις 6 Καλαμάτα Βόλος. Τρίπολη ΑΕΚ 7. Κηφισιά Λεβαδιακός Κυριακή βράδυ στις 9. Πάω Κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Πανετολικός την Κυριακή στις 9.30. Πάω Κάρι στο μάτς που ξεχωρίζει την αγωνιστική που έρχεται. Δύο ομάδες οι οποίες ήταν κακές και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ωραία μπάλα παίξαμε χθες με τον Άρη, αλλά αυτό το μάτς πάει τελείως. Τώρα κοιτάμε το μάτς της Τρίτης και να ξεκινήσουμε με νίκη στο Champions League, λέει ο Βέλος ο Γιάννης από τον Βόλο. Ναι, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο για και βάλει και πολύ ωραία γκολ. Τα περισσότερα, τα 4 πέτανε και με πολύ ωραίες συνεργασίες. Για κάποιους τώρα που τα είχαν μηδενίσει όλα, τα λέγαμε πριν μια εβδομάδα μετά την γκέλα με την Κηφισία το 1-1. Τα είχαν μηδενίσει όλα, προπονητές, παίχτες, τα πάντα όλα. Αλλά όταν περιμένεις μόνο το αποτέλεσμα για να δεις την ομάδα και να πεις αν είναι καλή ή κακή, αυτά παθαίνεις, έρχεται η επόμενη εβδομάδα που σε κάνει να δαγκώνεις τη γλώσσα σου. Γιατί στάζανε φαρμάκι κάποιοι πριν μια εβδομάδα. Μετά την γκέλα, εγώ λέω γκέλα, ήταν με την Κηφισιά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Για τη φάση με ρωτάει ο φίλος ο Νίκος από Βοτανικό, κοίτα να δεις, έχω δει τη φάση πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι φάουλ πάνω στον Γκάγκουα πρώτα, νομίζω θα το, και μετά είναι πέναλτι στον παίχτη του ΠΑΟΚ. Δεν βρίσκει μπάλα ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, βρίσκει τα πόδια, είναι πέναλτι, αλλά θεωρώ ότι αν γυρίσει τη φάση πίσω, αν πάει στο ΒΑΡ δηλαδή, θα την πάρει τη φάση από την αρχή και θα σφυρίξει φάουλ πάνω στον Γκάγκουα. Το από και πέρα αποβολές και οι δύο σωστές. Και το πέναλτι πεντακάθαρο, ούτως ή άλλως ο παίκτης του ΠΑΟΚ παίζει βόλεϊ με την μπάλα, πάει σκόπιμα στο χέρι της την μπάλα, είναι καθαρό πέναλτι, το έχασε τα μπόρδα, το πιάσε ο Κοτάρσκι. Να τώρα βλέπω τη φάση του πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ, είναι φάουλ, κάνει τον φάουλ ο Ζίβκοβιτς πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Γκάγκουα, και μετά γίνεται η φάση και μετά είναι πέναλτι, δεν βρίσκει καθόλου μπάλα ο αμυντικός Παναθηναϊκού, βρίσκει μόνο τον παίκτη του ΠΑΟΚ, ήταν πέναλτι, αλλά λέω και πάλι, αν πήγαινε τη φάση πίσω, ίσως την κοίταξε ο διαιτητής. Την κοιτάξανε στο ΒΑΡ, τη φάση από την αρχή και το άφησαν το παιχνίδι να εξελιχθεί χωρίς να υπάρχει πέναλτι. Ο φίλος ο Ανδρέας μας στέλνει μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Μέχρι τι ώρα θα είσαι σήμερα? Μέχρι τις 2. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι, το φιλαράκι μας το καλό εκεί που μας έπαιρνε όλο το χειμώνα. Μιλάρα, ξεκινάμε, λέει, με Χολίδη και Νίβο. Μποτέγκα, ξεκινάτε πότε? Την άλλη Παρασκευή μου γράφει. Σε περιμένουμε. 11 του μήνα, μαζί με τα σχολεία. Άντε, καλή επιτυχία, παιδιά. Να έχετε καλή σεζόν, κύριε Μπατζάκη.

Εντάξει, παιδιά, τώρα μου λέτε υπάρχουν και είπαμε και αμένα μυαλά, μην το πω αλλιώς. Τώρα δεν τα λέω ζώα αυτά. Τους ανθρώπους δεν μπορώ να τους πει ζώα, γιατί τα ζώα έχουν και ψυχούλα και καταλαβαίνουν. Σκουπίδια να τα πει. Ναι, όσοι τώρα διάβασα και εγώ social media τώρα με τον Καμπή τραυματισμό, γράφανε διάφοροι αλητίες τώρα. Εντάξει. Τι να συζητάμε, τους δίνουμε και αξία κιόλας. Φτάνει, εγώ είπα που οπαδικά site, καθαρά οπαδικά site και σκληρά οπαδικά site έγραψαν στα κείμενά τους καλή ανάρρωση και σιδερένιος στον άτυχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το βασικό, πρέπει να καθίσουμε στο μυαλό μας που, και να μην έχουμε τους άλλους τους καμένους, καμένα μυαλά με αυτά που έγραφα γενικότερα στα Facebook, στα social media. Φίλε Γιώργο Αριανέ, ήταν κακός ο Άρης, πολύ κακός, δηλαδή έκανε ό,τι ήθελε για έξω γήπεδο. Κάποια στιγμή εκεί στο δεύτερο μήχρονο πήγε λίγο να συμμαζέψει τα πράγματα κατά δεκάλεπτο που είχε κατοχή και αυτά, αλλά δεν δημιουργούσε ευκαιρίες καμία. Νομίζω ο Άρης έκανε δύο ευκαιρίες όλες όταν ήταν το παιχνίδι 5-0. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά η ΑΕΚ μπορούσε να του βάλει και να βάζει γκολ όποτε ήθελε. Κακή ομάδα, πολύ κακή, παρόλο που ξεκίνησε με 2-2 και με 5 γκολ, 2 στον Όφη και 3 στην Καλαμάτα, δεν έκανε μια φάση στη Φιλαδέλφεια. Και το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ πολύ κακός, και την Κυριακή παίζονται μεταξύ τους ΠΑΟΚ-Άρης, η οποία θα υπάρχει και μεγάλη διαμαρτυρία από ό,τι καταλαβαίνω στο γήπεδο της Τούμπας. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Να δούμε αν έχουμε κάποια μάτς σε εξέλιξη. Μα να πούμε τελικά που δεν τα έχουμε πει. Λοιπόν, είπαμε Marseille Paris, Paris FC 2-3, Juventus Milan 1-1, International Santos 2-3. Μιλάμε για τελικά αποτελέσματα. Cruzeiro Paranaense 3-1, Ρέμο Φλαμέγκο 0-1, Εσπανιόλ Σεβίλη 1-1, ισοφάρισε Εσπανιόλ στο τέλος, το 98, με τον Μάρκος Φερνάντες. Είχε προηγηθεί στο 86 με τον Στασίν Λούκας η Σεβίλη, η οποία έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές. Αλμερία Κάντιθ 3-2, Σλάβε Μπελούπο Λοκομότιβα Ζάκερπ 2-1. Και από εκεί πέρα σε εξέλιξη, στο 87 Νασιονάλ Μοντεβιδέο Γιουβεντούτ 2-1, στο 92 Ζιλ Βιθέντε με την Ακαδέμικα Βισέου 0-1, Λανούς Δεφένσα Χωστίσια 0-0 στο 60, Σέντρα Κόλοβα Ιντεπεντιέντε 0-1 στο 58, Ουατσπάτο Κολοκόλο 0-0 στο 57 και στο 21 λεπτό Μποκοτά με την Αγκουίλας Δωράντας 0-1. Το ΠΑΟΚ Άρης θα το δει όλη η Ελλάδα. Είναι η στιγμή που ο Άρης έχει ευκαιρία να βάλει τον ΠΑΟΚ σε μεγάλους μπελάδες ποδοσφαιρικά και παραγωγικά. Λέει ο φίλος ο Μανώλης. Ναι, δεν έχεις και άδικο, φίλε Μανώλη, αλλά και θα μπορέσει ο Άρης. Με τόσα πολλά προβλήματα που έχει και ο Άρης. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολλά προβλήματα. Φάνηκαν και την χτες τη χθεσινή ημέρα στο 5-0 της ΑΕΚ. Φάνηκαν και σήμερα στα τρία γκολ του ΠΑΟΚ που έφαγε τον Παναθηναϊκό. Μπορούσε να φάει και περισσότερα αν δεν ήταν σε καλή μέρα ο Κοτάρσκι. Μπορεί να πήγαινε και αυτό το παιχνίδι στα 5 και να πέσανε μαζί την Κυριακή. Δύο ομάδες φάγανε 5. Ισοφαρίζει την Ενασιονάλ Ντεμποκοτά με την Αγκουίλας 1-1. Νωρίς το 6 και στο 21 μπήκαν τα δύο πρώτα γκολ. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Παναγιώτης Ολυμπιακός. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα, φίλος Παναθηναϊκού. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα και περαστικά στον Πεθαρά, τον Ελκαμπή. Πέντε στον Άρη, 4 στον Ηρακλή, άρα ο ΠΑΟΚ πάει για 3, λέει ο φίλος ο Βασίλης.

Παναθηναϊκός Φιλαράκο παίζει Τετάρτη. Το παιχνίδι που είχε αναβληθεί με την Κηφισιά θα το δώσει την Τετάρτη και η ώρα 9. 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Και μετά θα έχουμε ολοκληρωμένη τα παιχνίδια όλων των ομάδων. Θα έχουν παίξει από 3 μάτς όλες οι ομάδες. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Κηφισιά που είναι φαβορή, θα είναι πρώτος στη βαθμολογία παρέα με τον Πανετολικό που είναι μέχρι τώρα η έκπληξη φετινού πρωταθλήματος. Δηλαδή είναι ο περσινός Λεβαδιακός ο Πανετολικός. Λεβαδιακός όμως δεν είναι καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Άλλαξαν πολλά. Έχει 0 βαθμούς στα 3 πρώτα μάτς.

και είναι η μοναδική ομάδα που βλέπω εδώ στον βαθμολογικό πίνακα που δεν έχει βάλει γκολ. Ο Λεβαδιακός ακόμα δεν έχει βάλει γκολ. Έχει δεχτεί 8 γκολ, δεν έχει βάλει κανένα. Από πάνω είναι η Τρίπολη και ο Ηρακλής. Έχουν βάλει από ένα γκολ μαζί με την Κηφισιά, αυτό με την ΑΕΚ που μας πλήγωσε. Αλλά η Λεβαδιά είναι με 0 γκολ. Δεν έχει βάλει τίποτα μέχρι τώρα. Μια ομάδα που πέρυσι έβαζε αρκετά γκολ ο Λεβαδιακός. Κάποια στιγμή ήταν και πρώτη ομάδα με τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή τώρα είναι λίγο τα πράγματα στεγνά. 0. Ο Πανετολικός έχει βάλει 7 γκολ που είναι πρωτοπόρος, έχει δεχτεί 1. Η ΑΕΚ 10 έχει δεχτεί 1. Ο Ολυμπιακός 3 έχει δεχτεί 1. Ο Παναθηναϊκός 5 έχει δεχτεί 1. Και ο Άρης 5 και έχει δεχτεί ο Πολά όμως. Έχει δεχτεί 8. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί, θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2, είπαμε, ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα, 7 Σεπτέμβρη. Και έχει εβδομάδα η οποία έχει Champions League, η ΑΕΚ τρίτη βράδυ, 8 παρατέταρτο, με την Λάσκ Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο μάτσα παίξει 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ, το ένα με τη Ρεάλ και το ένα με τη Λίντσερ. Τα υπόλοιπα μάτσα είναι όλα στις 10.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 12 για το Γιαννούλη που ρωτάει ένας φίλος. Από ό,τι διάβασα, είδα πριν από λίγο ότι μάλλον γλιτώνει έτσι τα χειρότερα, γιατί φοβήθηκαν για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, βέβαια θα βγει το πρωί η μαγνητική, γιατί πρέπει να πάει να βγάλει τη μαγνητική, να δούμε ακριβώς τι έχει πάθει. Αλλά από ό,τι λένε όμως οι τελευταίες πληροφορίες, ότι μάλλον θα είναι κάποιο πολύ βαρύ διάστρεμα και όχι κάτι έτσι χειρότερο. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
1: Πρώτα καλή ανάρρωση και περαστικά σιδερένιο στον LKB.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεύτερον, και η 11 ήταν υπέροχη όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, να πούμε την ατάκα την κλασική του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Άμα κερδίζει η ομάδα, πω από τη ομαδάρα. Άμα χάνει, λίγο κάλος και αυτά που λέμε τα συνηθισμένα. Με ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω, μια χαρά.
1: Μπράβο, γιατί δεν έχω τώρα, δεν σ' ακούω από αυτό. Για να μάθω και με 2-3 αποτελέσματα.
0: 2-3, το κουπόνι θα μου πεις τώρα.
1: Όχι, περίμενε.
0: Για πάμε.
1: Για πες μου αυτό που δεν...
0: Τρία παιχνίδια μου πες, για να δω ποια μου πεις.
1: Όχι, δεν θέλω τώρα, θέλω να μου πεις το Βερόνα Ρέτσο που έγινε στις 6.30 άδρας.
0: Το απόγευμα,
1: αυτό δεν το βρίσκα πουθενά.
0: Μισό λεπτό, Βερόνα 6.30 ώρα, μισό λεπτό. 5-0.
1: 5-0 η Βερόνα,
0: ναι, μπράβο, ναι.
1: Της. Λοιπόν, 5-0, μισό λεπτούλι, 5-0, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα, Anderlecht Genk.
0: 0-0.
1: 0-0, χιχι. Λοιπόν, κατεβαίνουμε, κατεβείτε. Το Ουνιά Ολυρία Πορτιμονένσε.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτό ήταν στο 8.
0: Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, είναι 1-0.
1: 1-0.
0: Ναι, 1-0.
1: Μάλιστα, 1-0. Λοιπόν, για
0: τρία παιχνίδια είπες.
1: Όχι, βρε, ακόμα τρία έχω.
0: Α, 6 παιχνίδια δηλαδή. Μας τα λες σιγά-σιγά.
1: Γράφουμε και χρέωμε σε αυτό και στα...
0: Για πάμε.
1: Τα δύο τουρκικά, Κοτζέιλι Σπορ, Σαμσούντα, Σάμσον Σπορ.
0: Το ένα είναι Κοτζέιλι Σπορ, 1-0. Σαμσοσπόρ με την Γκεντσλερμπιλγκή
1: 5-0. 5-0 η Γκεντσλερμπιλγκή.
0: Έφαγε 5, ναι.
1: 5-0. Κρίστιασον Τρόμσο.
0: 2-0.
1: 2-0.
0: Ναι.
1: Εκεί το ημίχρονο πόσο ήταν?
0: 1-0.
1: Άσο, μάλιστα, λοιπόν. Περίμενε το. Αυτό το βγάλαμε. Α, το Ουγγαρέζικο η Ράμπα έτο αυτή με τη.
0: Χόβεν. 3-2.
1: 3-2.
0: Ναι.
1: Πολλά 3-2 έκανε και αυτό. 3-2. Και ένα που είναι σε εξέλιξη, το Τζιλ Βισέντε Ακαδέμι Καβισέου. Αυτό τέλειωσε.
0: Μισό λεπτό να δω. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το πορτογαλικό τελείωσε για να δω.
1: 10 και μισή ήταν.
0: Λοιπόν, τελείωσε 0-1. Από το ημίχρονο.
1: 0-1, ε.
0: Ναι.
1: 0-1. Με ημίχρονο εκεί.
0: 0-1.
1: Α, διπλό.
0: Διπλό, ναι.
1: Independiente Central Córdoba, αυτό ήταν διπλό 0-1.
0: Τώρα βέβαια, ας τα πω, γιατί μου είπες 3 παιχνίδια και μου έχεις πει 8 μέχρι τώρα. Άρα με πήγες λάου, σιγά σιγά μου τα έφερες. Είναι 0-1 στο 72 αυτό.
1: Α, δεν τε, έχει.
0: Όχι, ακόμα.
1: Ακόμα
0: έχει 20 λεπτά ακόμα.
1: Εντάξει, αυτά λαμπρότατα. Μερσή, καλά, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Σε όλους, καλή καρδιά θα κάνουμε.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
1: Έγινε, για χαρά.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης Αρεμπίλ με τα προγνωστικά λέει. Τα αποτελέσματα. Ναι, τα είπαμε όλα στο φίλο μας. Τρία μου ζήτησε, μου το πήγε λαού ο φίλος μου. Μετά μου πήγε στα 6, μετά μου πήγε στα 9 παιχνιδάκια. Σιγά σιγά θα μου πάει σώο το κουπόνι κάποια στιγμή. Παιδιά, για τον Ολυμπιακό μου ρωτάει ο φίλος αν κάνει κίνηση για φορ. Φίλε μου, δεν το ξέρω. Πριν ακούσαμε τον Κώστα Μοτράκη στο Γιώργο Λίγκρι, είπε ότι πιθανό να επαναφέρει τον Ρέαμτσουκ. Το Γιάραμτσουκ, μάλλον. Και από την υποκόστα να βάλει λίγο νερό στο κρασί του και ο Μεντιλίμπαρ, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του και ο Κρανός. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν έχω δει κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει ένα χτύπημα από το ΠΑΟ, γενικότερα χτύπηματα προς την ΕΠΟ. Δεν γράφουν το όνομα του Γκαγκάτση, αλλά τον Γκαγκάτση εννοούν, αυτός είναι πρόεδρος της ΕΠΟ και το Λανουά. Έτσι είναι αυτά, οι φιλίες χαλάνε κάποιες φορές. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα.

Φίλε Νίκο, Βοτανικό, Παναθηναϊκός, ναι, ήταν και οι δύο κόκκινες κάρτες για μένα και οι δύο πεντακάθαρες κόκκινες κάρτες. Και η πρώτη στον παίκτη του ΠΑΟΚ και η δεύτερη βέβαια του Ντέσσερς που χτύπησε ανόητα. Ανοησία έκανε ο Ντέσσερς. Στο τέλος του παιχνιδιού, στο μάτς να είναι 3-0, χωρίς να υπάρχουν νεύρα, χωρίς να υπάρχουν εντάσεις. Έκανε εκεί το λάθος, τσίμπησε με τον Μιχαηλίδη που αλληλοσπρώθηκαν, αλλά ο Ντέσσερς έκανε το κάτι παραπάνω. Χτύπησε τον παίκτη του ΠΑΟΚ και δικαίως αποβλήθηκε. Το πέναλτι είναι πεντακάθαρο, δεν συζητάμε. Το πέναλτι πήρε ο Παναθηναϊκός, ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ, έβαλε το χέρι του καθαρά στην μπάλα να την κόψει και ήταν πέναλτι πεντακάθαρο.

τώρα για τον Καμπή που ρωτάει ο φίλος, από ό,τι διαβάσαμε και πριν, τα πάμε και νωρίτερα. Είναι επιτυχημένη η επέμβαση που έκανε στον κύριο, από τον κύριο Θεό, ένας κορυφαίος γιατρός. Εντάξει, βέβαια, το πότε θα γυρίσει, θα διχάσει τη χρονιά λογικά. Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει αύριο άνθρωπος, αλλά μάλλον θα διχάσει την χρονιά τη φετινή. Τουλάχιστον να γυρίσει δυνατός και καλύτερος από ότι πριν τραυματιστεί. Μακάρι. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μηνυματάκι από το Αιγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει και η φίλη μας η Δήμητρα, που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου Δήμητρα.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μιλάραμε σήμερα στο γήπεδο με την Καλαμάτα. Φίλος του Περιστερίου, το ατρομή του φίλος μας που έστειλε μηνυματάκι ο Μιχάλης. Εντάξει, το μάτς το είδα εδώ, ήμουν στούντιο, το είδα. Εντάξει, καλύτερη ήταν ο Ατρόμητος, ήταν καλύτερος από το ημίχρονο. Βελτιώθηκε αρκετά η Καλαμάτα στο δεύτερο. Έβαλε ένα γκολ, με αυτό γκολ βέβαια του Σταυρόπουλου. Μια κακιά στιγμή για τον παίχτη του Περιστερίου. Αλλά νομίζω ότι δίκαιο το αποτέλεσμα. Και η Καλαμάτα ήταν καλή, έπαιζε με 10. Αλλά ήταν καλή και η Καλαμάτα. Μοιράστηκαν βαθμούς που λέει και εντυπώσεις. Το 1-1 θεωρώ ότι είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Από ένα βαθμό η κάθε ομάδα μετά από τρεις αγωνιστικές.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Κυριάκος από το Βόλο. Στο φίλο μας τον Σταύρο να πούμε μια καλημέρα, που είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Μπιλάρα, κάτι βλέπω να γίνεται φέτος, λέει.

0: Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει η φίλη μας η Ελένη, που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ γειτόνισσα. Να πούμε για τη Super League 2. Είχαμε πρεμιέρα η Super League 2. Μισό λεπτό να δούμε τα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν πρεμιέρα, τα παιχνίδια που έγιναν. Λοιπόν, Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος 0-0. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης. Πανιώνιος κέρδισε με 2 γκολ του Μάναλη, έκανε καλή αρχή, 2-0. ΑΕΛ Καρδίτσα 1-1. Νέστος Ζάκυνθος 1-1. Και σήμερα έχουμε τα μάτς Μαρκό Πανσεραϊκός, Καλυθέα Νίκη Βόλου, Ελλά Σύρου Απόλλων Πόντου και ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. Σήμερα τα παιχνίδια είναι όλα στις 4 η ώρα, έχει 2 μάτς Μαρκό Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. 5 η ώρα Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5:30 Ελλά Σύρου Απόλλων Πόντου. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Βασίλη, το φίλο μου. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης. Α, σου λέω καλή εβδομάδα, τώρα ή την εβδομάδα.
0: Ναι, να μου έχει την Παρασκευή.
1: Παίρνει την Παρασκευή. Λοιπόν, τα είπα χτες και με το Δήμο. Και με το Δημοσθένη, η κριτική μου για το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, τα περαστικά στον ΕΛΚΑΠΗ. Αλλά έχω την εξής απορία.
0: Ναι.
1: Ο Σαμπάνης, ο τερματοφύλακας του Βόλου, έφαγε κάρτα.
0: Δεν, φίλε, δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι απευθείας κόκκινη.
0: Εφόσον δίνει πέναλτι, δεν υπάρχει κόκκινη. Γιατί παίρνει την αισχάτη των ποινών.
1: Ναι,
0: έχει αλλάξει ο κανονισμός. Εφόσον υπάρχει πέναλτι και είναι σκάρτ.
1: Ο ΔΕΤΕΙ τώρα πώς την πήρε,
0: Δεν πήρε πέναλτι ο ΔΕΤΕΙ. Δεν ήταν πέναλτι στο ΔΕΤΕΙ, λέω σε πέναλτι. Άμα υπάρχει πέναλτι, είναι σκάρτ των ποινών. Δεν παίρνει κόκκινη κάρτα. Κατάλαβε, σου λέω.
1: Δεν θα έπρεπε για παλιά σωματική βλάβη, να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά όμως δεν είναι σκόπιμο το χτύπημα.
1: Όχι, δεν σου λέω σκόπιμο. Αλλά ο άλλος υπέστη
0: παλιά
1: σωματική βλάβη.
0: Ναι, ναι, είναι μια χοντρή ζημιά στον παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι από σκόπιμο χτύπημα. Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα. Δεν είναι σκόπιμο χτύπημα. Τιμωρείται
1: το. Δεν λέω ότι είναι σκόπιμο χτύπημα.
0: Τιμωρείται το σκόπιμο. Δηλαδή να πας επίτηδες να κάνεις ζημιά σε ποδοσφαιριστή, όπως πήγε να κάνει τότε ο Σέμος, έκανε ο Σέμος τώρα στο Τζιοβάνι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όπως είναι η κόκκινη που έφαγε ο τέτοιος, παράδειγμα τώρα του Παναθηναϊκού, ο Τέσσερ.
0: Ναι, αυτό
1: είναι σκόπιμο, τον εκτύπησε.
0: Ναι, δεν είναι σκόπιμο χτύπημα. Και είναι, εγώ το είπα και πριν σε ένα φίλο που πήρε στην αρχή της εκπομπής, τον Παναγιώτη, νομίζω, ότι αυτές τις φάσεις εγώ τις έχω δει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτές ο τερματοφύλακας, ο επιθετικός, πολλές φορές ήταν κακιά στιγμή, ρε παιδιά.
1: Ναι, όχι,
0: το πόδι τώρα του Ελκαμπή πήγε μέσα στα χέρια του σε αμπάνι και έγινε ζημιά τώρα. Δηλαδή ήταν κακιά στιγμή που λέμε.
1: Ναι. Μπορούσε να ήταν και ανάποδα.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, μπορεί να σου είπα για σου Ελκαμπή με το πόδι πώς έκανε την προβολή για να πάρει την μπάλα στο θώρακα τον Σιαμπάνι.
1: Ναι, όπως είχε κάνει ο Καστίγιος, ο Χωσάδα.
0: Όπως θυμάσαι την φάση με τον Κωστή της ΝΑΕΚ, με το παιχνίδι που είχε παίξει με τη Στρουμ Γκράτς που τραυματίστηκε και μετά δεν επανήλθε ποτέ ο Κωστής.
1: Ναι.
0: Στο Φιλαδέλφια, την παλιά Φιλαδέλφια, ένα παιχνίδι με τη Στρουμ Γκράτς.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, κακιά στιγμή. Αυτό.
1: Και μόλις είχε επανέλθει τότε, αν θυμάσαι, από τραυματισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά, τον είχε τον τραυματισμό εύκολα αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε και καλή ζωή, έκανε πολύ νυχτερινή.
0: Βγήκε τώρα ο Σαμπάνης να πάρει την μπάλα. Εντάξει, τώρα τι να πεις.
1: Εγώ στην αρχή, όπως τον είδα που έφερε τη τούμπα, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ο ΕΛΚΑΠΗ, λέω έχει χτυπήσει σβέρκο για να λένε, έτσι ξέρω εγώ. Δεν μου πήγε, στο τέτοιο, πώς θα λένε, για το πόδι.
0: Εγώ το κατάλαβα ότι έχει χοντρή ζημιά όταν είδα τον Τζίλο, το γιατί. Ότι έπιανε το κεφάλι του, δηλαδή είδα το πόδι του.
1: Ναι, αλλά ο Τζίλος Έτσι, ανέχτηκε το παιχνίδι την κλωτσά, έτσι.
0: Μα εγώ δεν λέω τώρα για τον Τζίλο Σαγκετή. Λέω την αντίδραση που έκανε ο Τζίλο. Εκεί κατάλαβα ότι έχει πάθει κάτι σοβαρό άνθρωπο. Και μετά οι υπόλοιποι. Και μετά οι υπόλοιποι. Οι Αμπάνιες, παίξει τον Ολυμπιακό.
1: Να μου είχε βρικάρει, γιατί όλοι. Ήταν χοντρή ιστορία. Εγώ περισσότερο τώρα πήρα για αυτό το πράγμα. Γιατί λέω δεν έπρεπε να φάει κάρτα κάτι. Έτσι παραξενεύτηκα. Δεν ξέρω και τον κανονισμό, έτσι.
0: Εγώ αυτό έχω ακούσει, ότι όταν έχει αλλάξει ο κανονισμός, όταν υπάρχει κάτι, τον ποινών είναι πέναλτι, δεν δίνει κάρτα. Δεν δίνει κόκκινη. Γιατί πήρε στην εσχάτη των ποινών, πήρε το πέναλτι. Εκτός αν πάει και με τα πόδια στην καροτίδα, εντάξει.
1: Κάτι αντίστοιχο είναι, ρε παιδί μου. Έτσι. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι χοντρή η ζημιά. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν είναι, ας πούμε, το
0: ναι, παιδί μου, αλλά...
1: παράδειγμα. Πήγε του Παναγικά και ψεκτικό σηκώθηκε.
0: Ναι, η χοντρή ζημιά όμως ο ηγετής κοιτάει και καλώς κάνει και ο κανονισμός αν υπάρχει σκόπιμο χτύπημα.
1: Όχι, δεν μιλάμε για σκόπιμο χτύπημα.
0: Εφόσον δεν υπάρχει σκόπιμο χτύπημα, πώς δεν μπορεί να είναι αποβολή.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε. Έγινε τώρα, ό,τι και να πούμε, κόκκινη, ξεκόκκινη. Το θέμα είναι ότι
0: κάνει την
1: χρονιά και μάλλον δηλαδή στα 35 τώρα.
0: Άσε να δούμε, εντάξει, να δούμε τι.
1: Προπονείς και τέτοια, άστα να πάνε.
0: Εντάξει, είναι αλλός και τι θέλεις ποδοσφαιριστή, πόσο δυνατός είναι.
1: Γιατί δυνατός μπορεί να είναι, αλλά για να παίξει παράδειγμα ξανά σε Ολυμπιακό, σε υψηλό επίπεδο, έτσι, τέτοια δεν το
0: είναι πώς θα το πάρει ο οργανισμός του μόνο. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο σε αυτούς τους τραυματισμούς. Βλέπεις παίχτες οι οποίοι παθαίνουν.
1: Αλλά είναι 35 χρονών. Πότε θα επανέλθει, στα 36.
0: Εντάξει, να δούμε. Αυτό το ξέρει καλύτερα αυτός από όλους μας. Χάσει να γίνει καλά πρώτα, να συνέλθει και μετά αυτός ξέρει τι θα κάνει.
1: Και στο θέμα του Γιάρεψουκ που είπες, ο κανονισμός, από ό,τι άκουσα και από το Σαμοθράκη και από άλλους, λέει ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη από αυτούς που ήδη έχει να βάλει στη λίστα.
0: Ο Γιάρεψουκ δικός του είναι. Δεν έχει πάει πουθενά, δεν έχει φύγει.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Οπότε είναι ο Γιάρεψουκ, ο Κλέιτον και ο Ρόκα. Αυτοί οι τρεις είναι που είναι εκτός λίστας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Οπότε εντάξει, λογικά τον Γιάρεψου.
0: Ναι, γιατί είναι καθαρό όμως ο τρεφόρο. Ο Ρόκα παίζει και στα δεξιά, παίζει και, παίζει και άλλες θέσεις. Ενώ ο άλλος είναι καθαρό όμως ο τρεφόρο.
1: Και αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, πάλι να πω. Τραυματίζει και στον νόμο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, βέβαια δεν γίνεται. Κάνα 13 μέρες θα μείνει. Εξάρθρωση πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι τραυματισμός του Ρεκαμπή. Πάλι καλά ο άνθρωπος.
1: Αλλά
0: θα τραυματίσει και ναι, ήταν.
1: Αλλά οι τύποι πέσανε σκληρά, έτσι. Δεν προστάτευε τους παίχτες. Δεν μπορεί τώρα να πηγαίνεις σε ένα παιχνίδι να πούμε τώρα στην επαρχία. Δεν ήταν να πεις ντέρμπι ζωής και θανάτου, ξέρω εγώ, πάλευε για τη σωτηρία του Βόλος. Δεν ξέρω, αγωνιστική είναι. Και ρίχνανε κλωτσιά στην καροτίδα, όπως το είπες. Έτσι, και να φεύγουν δύο παίχτες τραυματίες, ο ένας με εξάρθρωση, ο άλλος να φεύγει. Αποφάλλονται έτσι που τους έκαναν. Δεν είναι να πεις ότι. Σαν τον Γιαννούλη που παράδειγμα στραμπούλησε το πόδι μόνος του.
0: Ναι, ο Γιαννούλης την πάτησε μόνος του. Να δούμε τη ζημιά έχει σήμερα ο άνθρωπος.
1: Και να πω δύο κουβέντες για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φέτος, όπως τον βλέπω, όχι τετράδα, πέμπτος έκτος θα τερματίσει. Και ο Όφη και ο Άρης θα τον προσπεράσουν.
0: Ο Άρης ποιος άριζε, φίλε, ποιος άριζε τώρα.
1: Έτσι
0: να μην κοιτάω, γιατί τον Πάοκ λέει να μην τον κοιτάω. Γιατί να κοιτάω τον Πάοκ και να μην κοιτάω τον Άρη. Ο Άρης ήταν καλύτερος, δεν έκανε μια φάση. Φίλε. Ο Πάοκ έχει μια δικαιολογία, έπαιζε με 10 παίχτες. Ο Άρης που έπαιζε με 11.
1: Ρε παιδί μου, βλέπω το Πάοκ. Έχει αυτό το δίδυμο Σάντα Μαρία με Ζαφύρι. Δεν κόβουνε με τίποτα. Και πολύ light τα center back του.
0: Ναι, πολύ, ναι, ναι, έχει πολλά θέματα και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα. Αλλά και τον Άρη που λες και ο Άρης, εγώ τον είδα πολύ, πολύ αδύναμο.
1: Καλά, κοίταξε.
0: Και τον περίμενα πολύ καλύτερο τον Άρη, γιατί λέω έχει βάλει 3 γκολ στην Καλαμάτα, 2 γκολ στον Όφη. Θα πιέσει και λιγάκι, ρε παιδί μου. Δεν έκανε μια φάση, ρε φίλε. Στο τέλος έκανε στο 89 και στο 92 σουτ. Οκ, είχαν το παιχνίδι 5-0. Δηλαδή, Άκ του βάζε γκολ όποτε ήθελε.
1: Πρόσκανε τώρα. Λέει έλειπε ο Φαμπιάν, ωραία.
0: Είναι απώλεια για τον Άρη.
1: Ναι, εντάξει, είναι απώλεια. Αλλά δηλαδή τι, από ένα παίχτη, άμα εξαρτιέται όλη η ομάδα.
0: Θα το και 5, θα το και 3, εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, ακριβώς.
0: Αλλά έπεσε
1: στην Άρη. Έπεσε κάθε χρόνο, αλλάζει 15-20 παίχτες.
0: Ναι, και μπορεί να φτιάξει ομάδα.
1: Πρόκειται να φτιάξει ομάδα ποτέ.
0: Και έπεσε και στην Βραδιάνα που ήταν και η Άκη φοβερή, εντάξει. Ναι, του τυχαν όλα του Άρη. Και να λείπει ο Φαμπιάνο και να μην έχει καλή απόδοση και να πέσει μια ΑΕΚ που ήταν φοβερή εχθές. Και,
1: το,
0: και ένας μάγερ να κάνει. Και ένας μάγερ να, και ένας μάγερ να κάνει τώρα ένα φανταστικό παιχνίδι τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μεγάλος παίκτης.
1: Είναι μεγάλος παίκτης και έχει δουλέψει πάρα πολύ και ο Νίκολιτς σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, δηλαδή το κάθεται μπαλιές στις γωνίες της μεγάλης περιοχής. Αλλά εδώ που τα λέμε, θα σου επαναλάβω, δηλαδή στο έχω πει και άλλη φορά. Τις ΑΕΚ τις πάνε πολύ οι φάσεις. Δηλαδή με την πρώτη φάση γκολ.
0: Ναι, δεν είναι όμως τις πάνε, είναι δουλεμένες φάσεις. Άμα είσαι στο πρώτο γκολ που βάζει.
1: Είναι δουλεμένες. Αλλά δεν πάει δοκάρι και έξω, πάει δοκάρι και
0: μέσα. Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πέρασε και πέρασε.
1: Αυτό σου εννοώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή με την πρώτη φάση, αν παρατηρήσει όλα τα παιχνίδια, βάζει γκολ. Με την πρώτη φάση. Πάρε παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Ίδιες φάσεις.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε φάσεις στο Βόλο.
1: Όχι, δεν μιλάω τώρα για το παιχνίδι. Λέω ίδιες φάσεις.
0: Α, για τον Ολυμπιακό στο Βόλο ήταν πρώτο μήχρονο. Εντάξει.
1: Σε άλλα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Κάνει και ο Ολυμπιακός τη φάση του. Θα βλέπεις λοιπόν. Θα χτυπήσει,
0: ναι, φίλε,
1: το πόδι στο πόδι του αμυντικού, παράδειγμα, να φύγει κόντερ, θα κάνει.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς βασίλειο που θα λέγατε, γιατί τον γκολ θέλει ικανότητα, δεν θέλει μόνο τύχη. Θέλει ικανότητα. Δηλαδή εκεί που, ας πούμε, ο Μάγερ στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ που βάζει, ας πούμε, που το βάζει ο Βάργα, είναι ικανότητα του Μάγερ. Γιατί δεν σου τάρει να βάζει γκολ μόνο του, γυρνάει την μπάλα δίπλα. Ξεκινεί αιστεία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αν σου ήταν ο Μάγερ.
1: Το δεύτερο γκολ τι ήταν.
0: Ποιο δεύτερο γκολ, της ΑΕΚ. Πάλι ήταν.
1: Αυτό του Βάργα.
0: Πάλι ήταν μια ωραία σέντα του Γκατσίνοβιτς και η κεφαλιά του Βάργα.
1: Μπορούσε, αν ήταν να πάει και out, αυτό θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, ρε φίλο, έτσι είναι λογική, όλα τα γκολ μπορεί να πάνε και out, να μην παίρνει ποτέ γκολ.
1: Αλλά σου λέω λοιπόν, δύο φάσεις έκανε, δύο γκολ. Αυτό είναι λιγάκι, πώς να σου πω, υπερβολικό. Μετά το 3-0 παράδειγμα, δεν είχε 3-4 φάσεις που δεν έβαλε γκολ.
0: Δεν μπορεί να μπαίνουν όλα γκολ. Ούτε να χάνουν τώρα, ρε Βασίλη.
1: Αυτό σου λέω.
0: Άρα δεν είναι θέμα τύχης, είναι ικανότητας. Η τελευταία...
1: Είναι και ικανότητα, αλλά είναι και θέμα ρέντας η πρώτη φάση να σου βγαίνει γκολ και να σε απελευθερώνει.
0: Ναι, εντάξει, όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι σε καλό φεγγάρι η ΑΕΚ.
0: Όλα παίζουν ρόλο.
1: Παράδειγμα, και ο Παναθηναϊκός, έτσι, σήμερα, του πήγαν όλα πρίμα. Αποβολή, μαρκάραν με τα μάτια για άλλοι, έτσι. Και πήρε το αποτέλεσμα. Μπορεί να το δει στον ΠΑΟΚ να έχει πάρει αυτούς τους καινούριους παίχτες, έτσι, και να έρθει μέσα στην ΑΕΚ και να σου κάνει ζημιά ή στον Ολυμπιακό. Που δύσκολο, αλλά.
0: Εντάξει, παίζουν στο ποδόσφαιρο, παίζουν πολλά ρόλο. Δεν είναι, μπορεί να το βλέπουμε και να λέμε ότι είναι όλα εύκολα, αλλά δεν είναι και όλα εύκολα. Εγώ σου λέω και πάλι τη φάση του Μάγερ, αν ο Μάγερ μπορούσε, πήγε να σουτάρει μόνος, μα το χάνε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Αλλά είχε τη διάβια να.
1: Αλλά αυτή είναι η φάση του Λεμένη.
0: Ναι, αυτή είναι η φάση του Λεμένη.
1: Είναι η φάση του Λεμένη αυτή. Έτσι, λοιπόν. Αυτό που δεν έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, παιδί μου, στον Ολυμπιακό δεν το έκανε χτες. Γιατί με το Ατρόμητο μπορεί να έρθει ένα 0 ή να κέρδισε ένα 0 το προηγούμενο μάτς που ήρθε πάλι ένα γκολ, δύο γκολ που σου έχει βάλει. Αλλά έκανε φάσεις, παιδί μου. Δηλαδή. Δεν έπαιξε με την μπάλα ψηλά. Χθες έπαιξε πάλι με την μπάλα ψηλά. Και εγώ θεωρώ ότι όσο ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει καλύτερα από εμάς, απλά κουβεντιάζουμε, πηγαίνει με Έσε και με Γκαρθία, έτσι θα παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Ειδικά με Γκαρθία και Τσικίνιο.
0: Ναι, δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά. Ναι. Αν πάει ως παίκτες, όπως πήγε με τον Ατρόμητο, μπορεί να βάλει ένα γκολ μόνο, αλλά ρε παιδί μου, είδες 5 πράγματα. Τώρα πάλι χθες, κάποια στιγμή και μετά. Σέντρες και μου έκανε εντύπωση που δεν έβαλε το Φορτούνι.
1: Αυτό το είπα. Πας,
0: δεν ξέρω το λόγο τώρα.
1: Πρόσκαντης.
0: Όταν είσαι ένα στο 70.
1: Δηλαδή εκεί πέρα ήταν που τρελάθηκα. Δηλαδή λέω, πάει τώρα θα.
0: Και δεν είναι και στο 85.
1: Ισοφαρίζει στο 72-75 που ισοφάρισε ο Βόλος.
0: Ήταν νωρίς ακόμα που ισοφάρισε. Δηλαδή είχε χρόνο προς
1: τα. Και κάνει αλλαγές. Και μου βάζει μέσα Γκουστάβο Σαν, ένα πιτσιρικά 19 χρονών, που τώρα έχει από την πίτα εθνική Πορτογαλίας και κάνει το ξεπέταγμά του.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, ναι, δεν έχει πάρει παιχνίδια το παιδί ακόμα, εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, αντί να βάλει το Φορτούνι.
0: Ναι, εγώ εκεί μου έκανε εντύπωση μεγάλη.
1: Πρόσκαντης, αντί να αφήσει μέσα τον, πώς το λένε, το Ζώτα Σίλβα, Έτσι, ο οποίο είναι ο μόνο που έχει σκοράρει τα τρία γκολ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι. Εγώ ήμουν με ένα φίλο Ολυμπιακού στο πρακτορείο και είναι βλέπαμε τον αγώνα, πίναμε καφεδάκι. Και όταν μου λέει αλλαγέ, του λέω το Φορτούνι θα βάλει τώρα. Ποιο θα βάλει, εμένα. Και βλέπω το σάκελο, το Φορτούνι. Μήπω έχει κανένα τραυματισμό, λέω το παιδί και δεν μπορεί να παίξει. Αλλά όχι, κανονικά μπορούσε να παίξει.
1: Ναι, αντί να τον αφήσει λοιπόν πώς το λένε, το Ζώτα Σίλβα, που σου έχει βάλει τα τρία γκολ. Δεν σκοράρει άλλο στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρία ο Ζώτα Σίλβα και ένα ο Κάρμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αντί να τον αφήσει, μου τον βγάζει έξω. Και αφήνει τον πιτσιρικά τώρα το Μεξικάνο, που και αυτό άγουρο είναι. Και καινούριο στην ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω, ο Ζώτας, ναι, αλλά έχει εμπειρία, ρε παιδί μου, σαν παίχτης. Βάλε μέσα το Φορτούνι.
0: Εντάξει, έγινε και το λάθος, τραγικό λάθος του Ρέτσο. Και εντάξει, λάθος κίνηση. Εντάξει, αν μου πεις αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, γίνονται λάθη. Αλλά και κάνει και για μένα. Φταίει πρώτα απ' όλα ο Ρέτσο γιατί κάνει λάθος γύρισμα, αλλά φταίει και ο τερματοφύλακας. Γιατί δεν διώχνει την μπάλα δυνατά να φύγει, πάει πλάγιο.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Έγινε το 1-1.
0: Αλλά μετά έχει 20 λεπτά να του αναμπορέσει να κάνει αλλαγές. Γιατί είχε πέσει στον πάγκο, είχε να βάλει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα εντάξει, πόσο σκέφτηκε.
1: Δηλαδή, μου βγάζει το Ζώτα Σίλβα για να βάλει μέσα τον Κουστάβο Σά, τον πιτσιρικά. Έτσι. Ένα άγουρο. Αφήνει δύο άγουρους παίχτες, τον Γκοζάλες με τον. Να βγάλουν τα κάσανα πιτσιρικά.
0: Εντάξει, εμένα μου έκανε εντύπωση ο Βασίλη πιο πολύ, πάντως σου λέω και πάλι, που κράτησε τόσο πολύ ώρα μέσα στον Καρθία, ο οποίος δεν ήταν καλός. Εντάξει, έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, αλλά ρε παιδί μου δεν ήταν το παίκτη που μπορεί να πάρει την μπάλα, να τη μοιράσει σωστά και αυτά.
1: Όχι, ρε, εσύ. Ο Γκαρσία μετά το 20 λεπτό δεν υπήρχε μες στο γήπεδο. Λένε για τον Έσε. Ο Έσε αναγκάζεται και παίζει και για τον Γκαρσία.
0: Ναι, τρέχει πολύ. Ο Τσικίνιο δεν είναι εκεί η θέση του. Τι να κάνουμε τώρα, το παιδί δεν μπορεί,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Πέρσι,
0: είναι και δεφορμέ.
1: Τον είχαμε βάλει πίσω από το center forward. Τώρα του βρήκαμε καινούργια θέση. Δεξί εξτρέμ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και έχει το Σιπιόνι, παίζουν έσα Σιπιόνι, δεν παίρνει μπάλα με τίποτα. Πού παίξανε, δεν θυμάμαι στην Τρίπολη, πού παίξανε.
0: Στην Τρίπολη νομίζω, ναι, στην Τρίπολη.
1: Ναι, δεν πέρασε η μπάλα από το κέντρο. Το είχαν θωρακίσει.
0: Εντάξει, όταν έχει τώρα το Σιπιόνι και αυτού που παίξανε στον πάγκο, νομίζω ότι είναι λάθος να παίζει. Θα μου πει.
1: Το Μεντιλίμπα. Δεν μπορεί να βάλει ρε.
0: Τον Γκαρθία, νομίζω ότι είναι λάθος να παίζει.
1: Έχει το Σιπιόνι ένα χρόνο. Έχει εγκληματιστεί στην ομάδα. Τον βλέπει, είναι σε full φόρμα. Και μου βάζει τώρα τον άλλο τον συνταξιούχο που στο τέλος σεζόν θα κρεμάσει τα παπούτσια του και έμεινε με το βέτο το δικό σου στην ομάδα. Δεν θα ήταν στην ομάδα.
0: Θες να τον βάλεις, είναι αγαπημένος παιδί και πολύ προπονητή.
1: Ωραία, άστονε στον πάγκο και
0: βάλτον σε ένα 2-0 εκεί που έχει καθαρίσει το μάτς να παίξει. Γιατί οι προπονητές όλοι έχουν αγαπημένα παιδιά, να το ξέρεις.
1: Ναι, παιδί μου, δεν διαφωνώ.
0: Εντάξει. Αλλά βάλτον είναι στο 75-80 όταν είναι το παιχνίδι 2-0.
1: Ο Νικόλης πώς το κάνει με το Μάνταλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι και του δίνεις περισσότερο ορμή άμα τον εμβάλεις. Με την εμπειρία του, με αυτά που όλοι οι υπόλοιποι και 22 είναι κουρασμένοι, 21 παίχτες
0: ναι,
1: είναι κουρασμένοι.
0: Θα έχει με
1: κουράσος.
0: Σωστό.
1: Με την εμπειρία του δίνει ορμή.
0: Τι να σου πω ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα με την λίπα πώς σκέφτεται.
1: Ξέρεις τι κάνει τώρα. Έχει την αιμονή. Και τι γίνεται, κάνει αντιπαθητικό τώρα στον κόσμο του Ολυμπιακού το Τσικίνιο. Κάνει αντιπαθητικό τον. Πώς είπαμε, τον Ντάνι Γκαρσία. Τους κάνει αντιπαθητικούς, τον Τζέρσον. Στον κόσμο από τις αιμονές του.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα και ο Τζέρσον μπήκε μέσα τώρα και δεν έκανε πάλι τίποτα.
1: Τώρα το ξέρω. Το ξέρω. Και μάλλον είναι για να φεύγει το Γενάρη. Θα έρθει από κάτω από την Κρήτη ο Νους. Με τον Αποστολάκη.
0: Το Γενάρη ο Νούς και το καλοκαίρι ο Αποστολάκης.
1: Α, το καλοκαίρι ο Αποστολάκης, ναι. Θα έρθει ο Νούς.
0: Εντάξει, πάντως. Σου λέω και πάλι, μου έκανε εντύπωση με την Λίμπα γιατί το μεθαλλιό παιχνίδι που έχει παίξει. Εντάξει, δεν σου λέω με την Νίκη Βόλου, το κύπελο, δεν στο βάζω μέσα. Σου λέω με τα λαγιό
1: μάτσα.
0: Με τη Λάρισα. Τα λαγιό μάτσα που έχει παίξει. Φάνηκε ότι αλλάζει το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι παίζει την μπάλα πιο χαμηλά, πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Τώρα, χτες. Εντάξει, εγώ βάζω βέβαια και τον παράγοντα ότι. Μετράει πολύ και ο τραυματισμός, γιατί ξέρεις, πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές παίζουν το δεύτερο ημίχρονο και το μυαλό τους είναι ακόμα εκεί κολλημένο στον τραυματισμό. Εντάξει, να βάλουμε και αυτό μέσα στην εξίσωση.
1: Όχι, δεν είχαν πάρει στο παιχνίδι, κάπου είχαν χαλαρώσει, δηλαδή είχαν το μυαλό τους εκεί στο παιχνίδι.
0: Ναι, το μυαλό πάει εκεί, ξέρεις.
1: Άμα
0: το είσαι μπροστά σου το τραυματισμό, το μυαλό δεν ξεπερνιέται εύκολα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εντάξει, οκ, με την είπα, έκανε τα λάθη του.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή τόσο αμετανόητος είναι. Δηλαδή προσπαθεί Το είπα και στο δημοσίευμα. Προσπαθεί να μας πει ότι το λάθος του είναι σωστό. Δηλαδή προσπαθεί να αποδείξει τον εαυτό του ότι ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ότι κάνει λάθος, ότι όχι, αυτό είναι το σωστό.
0: Μήπως γι' αυτό, ρε φίλε, γιατί το έχουν κάνει και πολλοί προπονητές. Αυτό κάνουν πολλοί προπονητές, ότι δεν δέχονται ότι το λάθος τους. Προσπαθούν κάνοντας συνέχεια το ίδιο πράγμα, μήπως του βγει σε καλό. Αλλά να μην παραδεχτούμε, είναι και εγωιστές κάποιοι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει. Σου λέει ότι άμα τους βγάλω, θα φανεί ότι έκανα τόσο καιρό λάθος.
1: Ναι. Προσπαθεί
0: να τους βάλει μες στο παιχνίδι για να δικαιωθεί. Εντάξει.
1: Ναι. Και καταστρέφει την ομάδα, καταστρέφει τον εαυτό του, καταστρέφει και αυτούς τους παίχτες. Τους κολλητούς τους, να το πούμε.
0: Ναι, και τώρα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει παίχτες. Πήρε.
1: Ναι. 70 εκατομμύρια μεταγραφές του πήρε.
0: Πήρε παίχτες, πήρε.
1: Έτσι. Τι να πούμε. Τέλος πάντων.
0: Να δούμε. Έχουμε ακόμα δρόμο, Μπιλάρα, έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Τι είπατε, να τελειώσει, τρίτη αγωνιστική, ρε φίλε, έχει τελειώσει. Τρίτη αγωνιστική, δεν τελειώνει τίποτα. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Έλα μου.
1: Δεν μου λες, ο Γιώργος από το Λονδίνο τώρα θα σου πει βαθμολογία.
0: Πρέπει να βγει και να πει, γιατί είπε κάθε εβδομάδα, τώρα δεν θα πει πανετολικός πρώτος.
1: Πανετολικός, πανετολικάρα. Φίλε και... πώς το λένε την άλλη Κυριακή, Πανετολικός Παναθηναϊκός.
0: Αν Παναθηναϊκός και δεις την Τετάρτη. Αν Παναθηναϊκός Τετάρτη περάσει την Κηφισιά που λογικά θα την περάσει. Λογικά πάντα. Εντάξει,
1: ναι.
0: Θα παίξει με την Κυριακή με τον Πανετολικό που έχουν δύο ομάδες σε 9 βαθμούς.
1: Ναι, ντέρμπι κορυφής.
0: Ναι. Πού παίζουν στο ΑΚΑ ή στο Αγρίνιο.
1: Δεν ξέρω. Αγρίνιο πρέπει να είναι.
0: Κάτσε να το βρω. Μισό λεπτό να το βρούμε, δεν είναι δύσκολο.
1: Στο Αγρίνιο πρέπει να είναι.
0: Στο Αγρίνιο λες να είναι ή στο ΆΚΑ. Κάτσε να το δω.
1: Ο Πανετολικός έπαιζε στη Λιβαδιά. Έξω.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Για κάτσε να δω, μισό λεπτό να το βρούμε. Λοιπόν, παίζει Παναθηναϊκός Πανετολικός στο ΆΚΑ.
1: Α, στο ΆΚΑ.
0: Ναι, 9:30 το βράδυ.
1: Για το Πανετολικό.
0: Και έχει και το ΠΑΟΚ Άρης. Δύο ομάδες οι οποίες είναι από κακά αποτελέσματα. Στην Τούμπα θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτη.
1: Ανάσταση, Λαζάρου.
0: Και δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτη. Όχι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτη Τούμπα σε ΠΑΟΚ Άρης. Μπορεί να μην είναι γεμάτη. Και να είναι για ένα γήπεδο διαμαρτυρία μόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε και δηλώσει ο Σαββίδη σήμερα και λέει: εγώ δεν φεύγω τον ΠΑΟΚ ποτέ. Η Θύρα 4 έβγαλε ανακοίνωση: ώρα να φύγει. Και μήπως έχουμε διαμαρτυρίες πολλές.
1: Εντάξει τώρα, αυτός έχει το πρόβλημα με το πόλεμο της Ουκρανίας που δεν μπορεί να μεταφέρει λεφτά, κεφάλαια και τέτοια. Και εκεί πέρα πιστεύω είναι η δυσκολία.
0: Θα δούμε.
1: Κλείνω με αυτό. Είδα Γιουβέντους Μίλαν. Παιδί μου, νεκρή με πεθαμένη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε χειρότερο από το. Ποιο να σου πω τώρα. Λεβαδιακός Λαμία. Πού να σου πω τώρα. Τέτοιο στυλ παιχνίδι, ξέρεις τώρα. Αργά τα ζώα.
0: Στον 93 σε φάση Γιουβέντους,
1: Ναι.
0: Στην τελευταία φάση.
1: Ούτε. Έφτανε η Μίλαν έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γιουβέντους. Την μπάλα από εδώ, την μπάλα από εκεί, κλέβανε οι Γιουβέντους, φτάναν έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μίλαν, την μπάλα από εδώ, η μπάλα από εκεί, από τη μία μεριά, από την άλλη, πάλι το ίδιο. Τίποτα. Δεν το παρακολουθούσα. Εκεί πέρα περισσότερο μου έτσι έγινε 2-0 ο Παναθηναϊκός, λέω άστο, λέω πάνω να δούμε Γιουβέντους Μίλαν. Αλλά αυτό ήταν χειρότερο.
0: Είπα, εκεί είναι το απόλυτο φαβορί, είναι η Ίντερ εκεί τώρα πάλι φέτος.
1: Ναι, έχει φτιάξει ομαδάρα να πούμε.
0: Εμένα μ' άρεσε, φίλε, προχθές χάθησα και είδα, ήμουν σπίτι και δεν είχα τι να κάνω. Ναι, ρε φίλε. Τι ομάδα έχει φτιάξει αυτός ο προπονητής, Φάμπεργκας. Μίλαμε για ομαδάρα τώρα.
1: Με ποια ομάδα.
0: Δηλαδή πιο εύκολα.
1: Με ποια έπεσε. Α, με την Νάπολη. Με την Νάπολη την έπεσε.
0: Το διπλό.
1: Το
0: διπλό. Ναι, το διπλό έπεσε μόνο μέσα στην Νάπολη.
1: Ναι.
0: Και δεν με Τζένο προηγήθηκε, Τζένο 1-0 και φάγε 4. Και έχει ένα πεθαρά Αργεντίνο. Ναι, έχει φτιάξει ομαδάρα. Πολύ καλή ο Φάμπεργκας.
1: Και άμα δεις τον Δουβίκα, μιλάμε κορμάρα έτσι.
0: Ναι. Πολύ καλή ομάδα.
1: Είναι το αδύνατο παιδάκι που ξέραμε εδώ πέρα.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε,
1: έγινε,
0: για χαρά.
1: Έγινε, για.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαλυματάκι, μετά πούμε μια καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση το Ριζβάνι εκεί από την Κύπρο. Είτε τρέλα μόνο Ομόνια. Γεια σου, φίλε Θανάση. Καλημέρα. Μιλάρα, καλημέρα. Άκουγα από νωρίτερα πότε είπε ξεκινάει ο Χολίδης. Είμαι φαν, λέει η φίλη μας η Αναστασία. Ξεκινάει ο Χολίδης. Α, με τον Ήβο. Ξεκινάει την Παρασκευή 11 του μήνα. 11 του μήνα τα παιδιά κάνουν πρεμιέρα μαζί με τα σχολεία. Ξεκινάει και τον Μποτέγκα. Έτσι. Σχολεία και Χολίδης μαζί. Εντάξει, τα σχολεία Παρασκευή πάνε τα παιδιά για αγιασμό, πάνε τα βιβλία τους και από Δευτέρα μετά πάλι. Κανονικά. Τα κεφάλια μέσα και τα πιτσιρίκια. Οι δικές μας είναι, οι δικές μας μάλλον είναι μέσα στη μαύρη, μαυρίλα, πλερέζες.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανερχόμαστε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 943.gr, 943 Ιντερβέτεν Sports. Επαναρχόμαστε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Με υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Ζέστη πολύ και χτες. Έχει 40, 39 βαθμούς και χτες κάποια στιγμή. Να δούμε.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Νικόλας από την Αρτέμιδα. Μπιλάρα, όπως το λες, τα πιτσιρίκια από Δευτέρα, τα κεφάλια μέσα. Τα παιδιά, σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα θα είναι τελευταία τα πιτσιρίκια. Και νομίζω και από την εβδομάδα που μας έρχεται, τελευταία Παρασκευή, δηλαδή Σαββατοκύριακο, θα έρθουν και τελευταίοι που λείπουν σε διακοπές, όσοι έφυγαν τέλη Αυγούστου. Μάλλον, ναι, θα γυρίσουν λογικά. Και θα γίνεται πάλι στους δρόμους ο κακός χαμός. Αν και έχει ξεκινήσει να γίνεται κακός χαμός, έχει πολύ κίνηση στους δρόμους, ειδικά τις καθημερινές. Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου φιλαράκο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Γεια σου Δημήτρη μου φιλάκας. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Καλημέρα και από μένα, Μπιλάρα. Σταμάτησα από το Χαϊδάρι. 8 παρατέταρτο παίζει η φίλη Ιάκη, όχι 10, μην μπερδεύεσαι. 8 παρατέταρτο την Τρίτη το βράδυ με την Λάσκ Λίντσερ. Το πρώτο μάτς της ΑΕΚ για το Champions League. Το πρώτο μάτς βέβαια και της Λίντσερ. Ξεκινάει λοιπόν το Champions League. Ο Ολυμπιακός παίζει την παραπάνω εβδομάδα με τη Γιαγκελόνια, η οποία κέρδισε σήμερα 2-1 στο Καραϊσκάκη το πρώτο μάτς.

Καλημέρα στο φίλο μας τον, το φίλο μας τον Φράγκη που έστειλε μήνυμα από Σίδνεϊ και είναι από Αυστραλία και είναι αεκτζής. Γεια σου φιλαράκο μου, όλα καλά.

Καλό στο φίλο μας τον Σταύρο. Γεια σου φιλαράκο μου. Μιλάρα μια καλημέρα και από μένα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που μας έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Για τον φίλο τον συγγνώμη Παναγιώτη, τον Ολυμπιακό, φίλε, το είπα και νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν θα πάρει κάποιο παίχτη για να πληρώσει το κενό του άτυχου Ελκαμπή, αλλά νομίζω ότι από ό,τι είπε ο Κωστομοθράκης και νωρίτερα θα ενεργοποιήσει τον Γιάρεμτσουκ. Τώρα αν πάρει κάποιο άλλο παίχτη θα το δούμε στις μεταγραφές που τελειώνουν, νομίζω 15 Σεπτέμβρη τελειώνουν οι μεταγραφές, ακόμα έχουμε δηλαδή μπροστά μας 8 μέρες, αλλά σκέφτονται στον Ολυμπιακό να εργοποιήσουν τον Γιάρεμτσουκ.

Μιλάρα, καλημέρα. Λέω φίλο ο Θανάς, μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας στο Δήμο που μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Είμαστε 26 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο με καλημέρες σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να δούμε κάποια παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη πριν φύγουμε. Λοιπόν, τελείωσε το Σέντρα Κόρδοβα Ιντεπενδιέντε 0-1. Λανούς Δεφένσα Χουστίσια είναι στο 1-0. Ουασιπάτο Κόλο Κόλο 0-0. Από εκεί πέρα στο 75 Ιντερνασιονάλ Ντεμποκοτά με την Αγκουίλα είναι στο 2-1. Μποταφόγκο Παλμέιρας 0-0 ημίχρονο. Πόντε Πρέτα Σάο Μπερνάντο 0-1 ημίχρονο. Σπορτίβο Λουκένιο Σπορτίβο Αμελιάνο 0-1 στο 46. Πουνταρένας Καρταχίνες 0-1 στο 32. Λεόν Κλαμπ Αμέρικα 0-0. River Plate με την Ριβαντάβια 0-0. Κορίθιας Απεκοένσε 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα. Με ρωτάει 2-3 παιχνιδάκια. Μισό λεπτό, Ηλία, να μπω εδώ στο σύστημα και να στα πω, φιλαράκο. Η Μαρσέγ έχασε 2-3 από την Παρί FC. 2-3. Η River Plate είναι σε 28. Δεν έχουμε κάτι. 0-0 παραμένει το σκορ. River Plate, μάλλον σκορ δεν υπάρχει. River Plate διαπαιδιένεται Ριβαντάβια. 0-0 στο 27ο λεπτό. Και άλλα δύο μάτς τα οποία έχουν γίνει νωρίτερα. Η Άιντραχτ έφαγε 4 γκολ. Έχασε. Η Άιντραχτ και η Γιουβέντους με τη Μίλαν 1-1. Φίλε, ελπίζω να σου φέρα καλά νέα. Για πάμε σε μια γραμμούλα 17 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Έχουμε μπροστά μας ακόμα 15 λεπτάκια περίπου μέχρι να κλείσουμε.

0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Γερασίμου, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλά φίλε μου.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Ήθελα να μιλήσω για 2-3 πραγματάκια.
0: Να με.
1: Μαζί είχαμε ειδωθεί όταν θυμάστε στον άλλο σταθμό που είσαστε πριν πολλά χρόνια και παίζατε μουσική στην παραλία σε μια εκδήλωση που
0: ναι.
1: Ήταν ο Δημήτρης ο Μαχαίρης.
0: Ναι, ο συγχωρεμένος.
1: Και λοιπά. Τότε μια φορά έχουμε ειδωθεί. Και θέλω να δώσω καταρχήν τα περαστικά μου στον Αντώνη τον Πανούτσο, ο οποίος δίνει τη μάχη του.
0: Περαστικά, περαστικά να είναι ο άνθρωπος.
1: Γιατί είναι δύσκολα, εκεί ξέρετε, όσο μένεις περισσότερο στο νοσοκομείο,
0: τόσο χειρότερα είναι.
1: Εντατική, έχει πολλές λοιμώξεις και μπορεί να κολλήσει διάφορα μικρόβια. Όσο περισσότερο μένεις, τόσο επικίνδυνο είναι. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά να είναι, όλα καλά.
1: Να βγει ο άνθρωπος, ας πούμε, υγιής. Ακόμη θέλω, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Θέλω να δώσω τα θερμά μου, τις θερμές μου ευχές στον Ελκαμπή, ο οποίος είναι ένα κόσμο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ένας τρομερός γκολτζής, δεν έχει δώσει δικαίωμα
0: και, ποτέ, δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα.
1: Δεν έχει τσακωθεί με κανέναν αντίπαλο παίχτη, δεν παίζει σκληρά, δεν παίζει βρώμικα, δεν παίζει τίποτα, είναι μια χαρά και είναι κρίμα να έχει τέτοιο κνήμη και περώνει μαζί, είναι τρομερός τραυματισμός. Πολύ σοβαρός τραυματισμός.
0: Να, πιο σοβαρός μπορεί να γίνει σε ένα ποδοσφαιριστή.
1: Πιο σοβαρός, βέβαια. Λοιπόν, τώρα να πούμε για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ πάλι θα έχει πρόβλημα. Προκαλεί συνέχεια νομίζω το Μαρινάκι, τον έχει δύο φορές. Τον έχει καλέσει, έχει γίνει τι έχει γίνει και τον κρατάει ακόμα. Νομίζω ότι τον προκαλεί να τον αποτελειώσει, ας πούμε.
0: Εντάξει, βέβαια αυτό, τα δυο μάτσα πρώτα που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Βέβαια, βάζω τη Λάρισα, εντάξει, τη Λάρισα με τη βάζω.
1: Είχε την μπάλα κάτω, αλλά.
0: Ναι, είχε την μπάλα κάτω. Τώρα, χτες δεν ξέρω πόσο σκέφτηκε με τη. Ναι, τη 20 μπάλα ψηλά.
1: Το ίδιο πράγμα δεν αλλάζει, κύριε Γερασίμου, με τίποτα. Είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος. Τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί, α πούμε, βαρέθηκα. Ο άνθρωπος πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό άμεσα. Άμεσα. Τώρα έχουμε και τη διακοπή. Λόγω της εθνικής ομάδας για 3 εβδομάδες πριν τη διακοπή που είναι στις 20 του μήνα, οπότε είναι.
0: Τότε παίζουμε 3 εβδομάδες.
1: Πριν τη διακοπή πρέπει να φύγει. Τώρα και πριν το Βόλο. Έπρεπε ήδη ο Μαρινάκης να έχει βρει τον αντικαταστάτη του. Και νομίζω θα το κάνει. Θα το κάνει οπωσδήποτε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, είναι αμετανόητος. Είναι αδιόρθωτος. Είναι απαράδεκτος, είναι αλαζόνας και όσο φωνάζουν με τη Λίμπαρο τόσο αυτοί οι άνθρωποι δεν διορθώνονται. Στα 65 τους χρόνια δεν διορθώνονται με τίποτα. Πιστεύουν στο λάθος που κάνουνε και συνεχίζουν να το επαναλαμβάνουν. Πέφτω στον τοίχο, θα ξαναπάω στον τοίχο. Δεν θα πει γιατί έπαιξε στον τοίχο.
0: Ναι, όμως το άλλαξε. Το δύο παιχνίδια όμως τώρα τα τελευταία, αν βγάλουμε το Βόλο που έπαιξε πάλι το πεστινό ποδόσφαιρο, το άλλαξε όμως, παιδί μου. Φάνηκε ότι αλλάζει το σκεπτικό του και αυτός και την πάρα την παίζει κάτω. Άλλαξε. Τώρα, δηλαδή, με το παιχνίδι με τα δύο μας που έπαιξε, που κέρδισε δύσκολα, μάλλον με ένα μηδέν.
1: Ναι,
0: αλλά όμως έπαιξε την μπάλα κάτω.
1: Έπαιξε την μπάλα κάτω στα δύο τα πρώτα. Αλλά τώρα κοιτάξτε τι έκανε.
0: Ναι, τώρα ναι, το περσινό πράγμα. Δηλαδή,
1: δεν έβαλε τον Πουέρτα, δεν τον έβαλε. Καθόλου. Δηλαδή φέρνουμε ένα παίχτη 20 εκατομμύρια και θα τον βάζει ούτε ένα λεπτό. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ουνάη την Πέμπτη προχτές και τον έβαλε την Κυριακή.
0: Ναι, τον έβαλε όμως ένα 3-0.
1: Ναι, τον έβαλε όμως. Ναι,
0: εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα για τον Πουέρτα.
1: Έπαιξε δύο παιχνίδια με τη Σαντατέρ, κύριε Γερασίμου. Έχει παίξει δύο παιχνίδια.
0: Ναι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Με τον Πουέρτα λέω μήπως το θέμα είναι ότι είχε έρθει στον Ολυμπιακό λίγες μέρες πριν, ακόμα δεν είχε εγκληματιστεί, δεν είχε μάθει τα ονόματα των συμπαιχτών του. Γι' αυτό με τον Εύα, για τις συνήθειες προπονητές, ξέρεις.
1: Ο Ντάνι Γκαρσία είναι εγκληματισμένος και μας ικανοποιεί. Ας
0: είναι,
1: έπρεπε να έχει φύγει.
0: Άλλο μαζί με τον λέω ότι για τον Πουέρτα θεωρώ ότι δεν τον έβαλε γιατί τα 5 μέρες έγινε στην Ελλάδα, ενώ ο Ουναή στο Πανέκο έπαιζε. Είναι διαφορετικά. Για τον Πουέρτα μόνο. Για τα υπόλοιπα που λες συμφωνώ.
1: Ναι. Για το Φορτούνι.
0: Για το Φορτούνι το είπα νωρίτερα. Εγώ με τον Βασίλη που μίλαγα ότι όταν εγώ ήμουν σε ένα προπό και έλαβα το παιχνίδι με ένα φίλο Ολυμπιακό. Και όταν,
1: στην Ιωνία.
0: Ναι, στην Ιωνία. Και όταν έγινε. Να γίνει, έλεγε ο σπίκερ αλλαγή, μου λέει ο Γιώργος, μου λέει τι βλέπεις, του λέω Φορτούνι. Τι να βλέπω, του λέω. 1-1, Φορτούνι θα βάλει.
1: Είδατε,
0: και μου έκανε εντύπωση
1: μιλάτε,
0: εκεί.
1: Εντάξει,
0: λογικά.
1: Ο Φορτούνι θα μπορούσε να περάσει δύο μπαλιές.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να χτυπήσει ένα καλό κόρνερ.
0: Να πάρει δύο φάουλ. Ναι, ναι, είναι παίκτης ο οποίος
1: μα κάνει. Να δύο φάουλ, να πάρουν μια κίτρινη κάρτα δεύτερη όσοι είχαν από πρώτη εκεί. Οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, μου έκανε εντύπωση ειδικά για το Φορτούνι που δεν τον έβαλε καθόλου.
1: Μην σα κάνει εντύπωση, του κάνει γυμνάσια από την αρχή. Του κάνει γυμνάσια το Φορτούνι. Έβαλε πάλι δεξιά. Το
0: Τσικίνιο. Και, δηλαδή, και δεν δουλεύει το, αυτό το Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει.
1: Α, μπράβο. Γιατί μόνο την ίδια τον είχε κάνει εξτρέμ. Και βάραγε όλα τα στημένα μετά.
0: Και τώρα τα χτυπούσε τα στημένα από ό,τι είδα, τα χτυπούσε ο Τσικίνιο τα στημένα όλα.
1: 100 τα κοστημένα φάουλ και κόρνερ έχει κάνει την περασμένη χρονιά και σέντρες ο Ροντινέη. Έφαγε το κεφάλι του και τη συνέχιζε τώρα. Πήγε ο Φορτούνης και να τον έβαζε στο δεύτερο ημίχρονο, πήγε να χτυπήσει τα κόρνερ πάλι αυτός και τα φάουλ. Α πούμε, και χτύπησε 2-3 ή τα χτύπαγε με πάσα. Του έλεγε δώσ' μου πάσα, να τα χτυπήσουν με πάσα. Πάλι τα ίδια. Νευρίες ο Μαρινάκης τον έστειλε το Ροντινέη μέσα σε χρόνο ρεκορέφηκε. Τώρα θα φάει το κεφάλι του. Μία, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Θα το φάει. Ο Μαρινάκης είναι εκνευρισμένος πάρα πολύ. Παρενέβη θύρα 7 την άλλη φορά, τον έσωσε τη δεύτερη φορά. Το ξανασώσαν διάφοροι σύμβουλοι. Μη πρόεδρε, πήρε το κύπελο Ευρώπης.
0: Αυτό δεν μπορώ να πούμε ότι δεν το πήρε. Το πήρε. Εντάξει, είναι μια μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν ταιριάζει με το DNA του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτός σε Ουέλβες και σε Οσασούνες και σε τέτοια δεν έκανε ποτέ πρωταθλητισμό. Δεν έχει καμία σχέση, γι' αυτό και δεν πήρε back to back το πρωτάθλημα.
0: Το πήρε όμως, πήρε και ένα ευρωπαϊκό. Εντάξει, μην το σωπεδώνουν όλα.
1: Εγώ δεν λέω ότι. Το πήρε ο
0: Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή.
1: Ξέρετε πώς κάνει γύρω σε όλες τις προπονήσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Ελκαμπή για να βρει τα γκολ και αυτά είχε μια ομάδα μπροστά του.
1: Εντάξει, έκανε μεταγραφές ο Μαρινιάκης, τι τις έκανε αυτός.
0: Το ότι η χρονιά η περσινή δεν ήταν καλή. Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Του έφερε τον Κάρμο, κύριε. Όταν το πήρε, του έφερε τον Κάρμο.
0: Τότε, άμα ήταν να κάνει ο Μαρινάκης τον προπονητή, θα έπαιρνε τον Γιουρόπα.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Τι μου λες
1: τώρα. Του πήρε τον Όρτα, του πήρε τον Κάρμο και του πήρε και τον Τσικίνιο τον Ιανουάριο.
0: Ναι, δεν
1: είναι έτσι αυτό. Αυτό ήρθε Φεβρουάριο.
0: Και άλλες ομάδες πήραν. Ο Ολυμπιακός, όταν ήρθε ο Μαρινάκης με τη Λίμπα, ήταν υποδιάλυση. Εντάξει. Δεν μου είναι μόνο με την Λίμπα, δεν έβαλε ομάδα με την Λίμπα το χεράκι
1: έκανε
0: του.
1: Έκανε πέρσι 20 ανεπιτυχία αποτελέσματα.
0: Πέρυσι έκανε. Πρόπες πήρε πρωτάθλημα όμως.
1: Με πάγο.
0: Ναι, ισοπεδώνει τα πάντα και είναι. Ισοπεδώνει τα πάντα και είναι άσχημο. Δεν δικαιολογώ κανένα. Λέω ότι ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα με το Λίμπα. Άμα θέλει να πει τα δικά σου, ωραία, πε τα δικά σου.
1: Ο Σανά, α πούμε για το Μεντιλίμπα. Δεν λέω για σας, λέω για το.
0: Λέω εγώ ότι ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπα προπονητή πήρε το conference και πήρε για πρωτάθλημα. Πήρε ή δεν πήρε.
1: Σας λέω.
0: Ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπα πέρασε πέρυσι στο Champions League. Το έκανε, δεν το έκανε. Τώρα τι έκανε πέρυσι. Τι θα γίνει, να πούμε την αλήθεια.
1: Να τα πούμε, ακούστε λοιπόν.
0: Έχουμε δύο λεπτά όμως, παραπάνω δεν έχουμε.
1: Πέρσι, αφήστε να σας πω τώρα, είναι πολλά.
0: Έχει άμα δεν βέβαια, η εκπομπή κλείνει από ούτε πολλά. Α, πάρε τα 12.
1: Να τα πω. Με Λάρισα ισοπαλία, με Πάφο ισοπαλία, με Λιβαδιά ισοπαλία, με Καλυθέα ισοπαλία. Με του κόσμου τα μάτια, ας πούμε, ισοπαλίες, με την Αϊμπέκεν αποκλεισμός. Είδατε, η Νάιμεκεν μετά τον Ολυμπιακό έφαγε 3 από την Φέγενορντ χτες, έφαγε 6 από την Μοντοκλίπ, μέσα έξω, μπαμπαμπαμπαμπα, έπεσε με ένα σέντερφορ. Πού είναι ο Ταρέμι, κύριε Γερασίμου, πού είναι ο Γιάρεμτσουκ, παίζει με ένα σέντερφορ ο Ολυμπιακός τώρα και στο...
0: Ο Ταρέμι, όταν έπεσε.
1: Γιατί να φύγει.
0: Μα όταν έπεσε με τον Ταρέμι, λέγανε γιατί παίζει ο Ταρέμι και δεν πάει καλά η ομάδα. Τώρα το γιατί δεν έφυγε ο Ταρέμι, βέβαια.
1: 16 γκολ πέρσι στον πρώτο γύρο σε πρωτάθλημα.
0: Τι έβαλε?
1: Σε κύπελο και σε Ευρώπη. 16 γκολ. Πρωτάθλημα, κύπελο, ψάχτε τα, έχει το κομπιούτερ εκεί. 16 γκολ πρωτάθλημα.
0: Μην μου λες το κύπελο, ρε φίλε. Το κύπελο μου λες τώρα με τις ομάδες της γάμα κατηγορίας. Τι μου λες τώρα.
1: Και ο Ταρέμι χωρίς τροφοδότες από πίσω. Πολλοί τροφοδότες από πίσω, με τις έντρες στο χώμα του Καραγκιόζη που γινόντουσαν, οι απέσιες έντρες που έπαιζε ο Ολυμπιακός πέρσι, μπορεί να φανεί χωρίς τροφοδότη από πίσω. Ένα δεκάρι που να είναι τροφοδότης και να δίνει κάθε τις πάσες, να δίνει ωραίες μπαλιές, να κάνει ωραία στημένα. Τι να κάνουν μετά, με το κολοποδόσφαιρο που έπαιζε αυτός πέρσι. Κολοποδόσφαιρο του κερατά έπαιζε. Μας πέθανε 0-0 όλα τα ημίχρονα. Εσείς παίζετε στοίχημα. Πόσα ημίχρονα ήταν του Ολυμπιακού 0-0 πέρσι. Πόσα ημίχρονα. Πάνω από 15 ημίχρονα ήταν 0-0. Με το Στανιό γκολ 1-0 στο 90, στο 92, στο 93. Με το ζόρι, ισοπαλίες. Το ένα το άλλο. Δεν υποφέρεται άλλο. Πρέπει να φύγει άμεσα. Από χτες έπρεπε να φύγει, θα φύγει τώρα, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Και κάτι τελευταίο, επειδή κλείνεται την εκπομπή. Εγώ είπα τις προάλλες στο κύριο Δημοσθένη ότι αν είχα 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, γιατί δεν έχω να βάλω, θα έβαζα με το Μαρινάκι 3 στοιχήματα. Πρώτον, ότι δεν ξαναπάρει αυτός πρωτάθλημα Ευρώπη στο Ολυμπιακό. Που λέει ο Μαρινάκης ότι θα το πάρει του χρόνου και θα χτυπήσει το Europa League. Δεύτερον, δεν ξαναπάρει πρωτάθλημα αυτός στο Ολυμπιακό. Και τρίτον, ότι θα τον διώξει μια ώρα αρχίτερα, ενώ λένε ότι το στηρίζει και το κάνει κλπ. Αυτά τα 3 στοιχήματα. Δυστυχώς δεν έχω λεφτά. Να τα βάλω και θα του τα κέρδιζα και τα 3 του Μαρινάκη. Και πολύ γρήγορα μάλιστα. Δίνει δικαιώματα συνέχεια. Μας έχει σπάσει τα νεύρα, έχουμε βγάλει το χτυκιό μαζί του, με τις αιμονές του, με την αδιαφορία του, με τις τρελές ενδεκάδες που κάνει. Άλλος βάζει ξαφνικά, άλλος βγάζει ξαφνικά, με τους κολλητούς, τον Μαρτίνς, με τον Ροντιγίνιο, με τον Ροντινέη, τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους. Μας πέθανε κυριολεκτικά.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορούμε άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Για χαρά.
1: Έστω και αν διαφωνήσαμε, χάρηκα που τα
0: πούμε. Εγώ διαφωνώ πάντα με την ισοπαίδωση. Εντάξει.
1: Είναι ισοπαίδωση.
0: Ισοπαίδωση. Όταν βγάζεις τις επιτυχίες και βγάζεις μόνο. Όταν βγάζεις τις επιτυχίες και βγάζεις μόνο τις αποτυχίες, είναι ισοπαίδωση. Φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Όταν βγάζεις.
1: Έχασε το πρώτο. Το πρώτο πρωτάθλημα δεν το έχασε, κύριε Γερασίμου.
0: Ποιο πρώτο πρωτάθλημα. Όταν ήρθε.
1: Ήρθε Φεβρουάριο. Το έχασε το πρωτάθλημα.
0: Πήρε το κόφερνς, φίλε μου.
1: Έχασε και το πρωτάθλημα το περσινό.
0: Πήρε το.
1: Ναι. Τρία χρόνια. Έχει χάσει 2 πρωταθλήματα.
0: Ναι. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και έχει πάρει και το κόφερνς.
1: Ναι, και έχει πάρει και με τον Όφη το τέτοιο
0: στήριο. Ωραία, αυτό δεν είναι κάτι, δεν έχει κάνει κάτι.
1: Είναι κάτι.
0: Εντάξει, το ότι η περσινή χρονιά ήταν λάθος και η φετινή δεν είναι καλή, οκ. Αλλά έχει πάρει όμως ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα κόφερνες. Δηλαδή,
1: να σας πω τώρα,
0: σε 3 χρόνια.
1: Να σας πω και κάτι. Ο Γιώβιτς πήγε στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Γιώβιτς πήγε με 2 εκατομμύρια στην ΑΕΚ τον πρώτο χρόνο, κάπου εκεί.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αν έπαιρνε ένα τηλέφωνο, πώς το λένε, ο δικός μας, ο τεχνικός διευθυντής, ο Κοβάσοβιτς, θα τον έφυγε σε 5 λεπτά στον Ολυμπιακό. Σε 5 λεπτά.
0: Δεν πήραμε, δεν ξέρω αν τον έφυγε 5 λεπτά. Ξέρω ότι θες να έκανε το.
1: Γιατί το. Του μίλησε. Πριν ενδιαφερθεί η ΑΕΚ, έτσι. Δεν σας λέω τώρα, πριν. Θα τον είχε φέρει σε 5 λεπτά. Έδωσε λοιπόν ο Ολυμπιακός φέτος 5 εκατομμύρια και η ΑΕΚ πήρε το αποτέλεσμα από τον Γιώβιτς, έτσι. Και από τον
0: Γιώβιτς.
1: Πρώτο σκόρερ, τη βοήθησε, προκρίσεις κλπ. Και τα πάντα. Λοιπόν, δεν τον πήρε για 2,5 και τώρα έχουμε δώσει 70 εκατομμύρια και έχουμε δώσει 5 για τον Ντικινσιάν. Αρμένης παίκτης 5 εκατομμύρια είναι να τρελαίνεσαι. Να πηδάς από τον μπαλκόνι που λέει ο άλλος. Έχουμε δώσει 6,5 για το στόπερ το Σμαϊλόβιτς. 6,5 για στόπερ. 6,5 για στόπερ.
0: Δεν θα πάρει τσάμπα.
1: 5 για. Λέω για τα ποσά.
0: Τα ποσά έτσι είναι. Φίλε μου, έτσι είναι. Έτσι είναι αγορά.
1: Έτσι για τον μπακ.
0: Έτσι είναι αγορά.
1: Ο Μάγερ πόσο πήγε στην ΑΕΚ.
0: Με 6 εκατομμύρια.
1: 6 εκατομμύρια. Αν είναι τεχνίτης, έχει σέντρα, έχει γλυκιά πάσα, έχει το 1-2, είναι αργός, αλλά είναι ένας παίκτης που δημιουργεί. Δημιουργός.
0: Ωραία.
1: Εδώ παίρνουμε τώρα το κόσμο τα εκατομμύρια. Σκορπίζουμε από εδώ. Εκεί συνενεί λοιπόν. Στον Όρτα δεν συνενούσε να παραμείνει. Ούτε δημιουργός. Σας είχε βάλει 2-3 γκολ Όρτα. Μόνο που είχε παίξει πόσο διάστημα στο Ολυμπιακό. Δεν συνενούσε εκεί. Στον Ουναή θα τον παίρναμε με νίκιο 500.000 ευρώ πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο χρόνο. Δεν δέχτηκε να τον πάρει στον Ολυμπιακό. Θα τον παίρναμε πέρσι με 6,5 εκατομμύρια όπως έδωσε η...
0: Πάμε φίλε, κλείσαμε, πάμε, τελειώνε.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν είδατε πόσα επιχειρήματα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, αυτά ήταν και για σήμερα. Οι υπόλοιποι όσοι θέλετε να πάρετε, θα πάρετε αύριο. Εγώ με το φίλο είπα, διαφωνώ στα περισσότερα που είπε. Εντάξει, μπορεί να έχει να λέει τη γνώμη του για τη περσινή χρονιά και τη φετινή, αλλά θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι αποτυχημένος ο προπονητής. Ίσα-ίσα έχει πάρει ένα κόφερες, έχει πάρει πρωτάθλημα και ένα κύπελλο στον Ολυμπιακό. Δεν το λες και λίγο. Τώρα δεν γίνεται να παίρνει κανένα χρόνο πρωτάθλημα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που μπορούν να παίζουν καλύτερα μια χρονιά και να σπάρουν το πρωτάθλημα. Όπως το πήρε ο ΠΑΟΚ τότε, όπως το πήρε η ΑΕΚ πέρυσι. Αλλά ότι έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελλο και έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία για ελληνική ομάδα. Εντάξει, που πήρε το κόφερες, αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς, ότι δεν είναι και επιτυχία και του Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο του Μεντιλίμπαρ και του Ολυμπιακού γενικότερα, αλλά ο Μεντιλίμπαρ ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αυτά για τον Μεντιλίμπαρ. Τώρα τι θα κάνει ο Μαρινάκης, αν τον διώξει, αν τον αφήσει εδώ να μείνει ο άνθρωπος να δουλέψει κι άλλο, αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως εγώ λέω τη γνώμη μου ότι ο Μεντιλίμπαρ μπορεί την περσινή χρονιά να έπαιξε Ολυμπιακός κακό ποδόσφαιρο, να μην πήγε καλά και αυτά που λέγαμε και που λέμε, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ο Ολυμπιακός πήρε το conference, εντάξει, σπουδαίο πράγμα, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Λοιπόν, αυτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Εμείς ραντεβού πάλι το βράδυ, σήμερα στις 9, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Καλή εβδομάδα σε όλους και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.